0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco, πίτσα, El Greco.
1: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
0: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.

0: Βασίλη μου,
1: θέλει
0: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
1: Πρέπει
0: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
6: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Ο χαστρό της Μπαρσελόνα βρίσκεται ο επιθετικός της Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης, σύμφωνα με πορτογαλικό μέσο. Κατοίκος Ρώμης, για λογαριασμό της Ρώμα, ετοιμάζεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διεθνής στόπερ συμφώνησε για 5 ετές συμβόλαιο, ενώ η Βόλφσμπουργκ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Φενέρμπαχτσε Στούρμγκρατς και Χάπολ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας είναι τα ζευγάρια που προέκυψαν και ξεχωρίζουν στον τρίτο προκριματικό του Champions League μετά τις ρεβάνς για τον δεύτερο. Αποκλεισμός για την Ομόνια που ιτήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊράτ και θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Europa. Αντίπαλος η Λίνκολν από το Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
12: Win

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Ο Big Wins Sport FM 94,6 είναι εδώ 30 Ιουλίου. Ζωντανά, ολοζώντανα. Η αποδότους από εκεί. Μαρία Ναυρατήλοβα Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Γιατί με είπες Ναυρατήλοβα?
0: Γιατί σου λείπει η ρακέτα. Ναι, ναι, ναι. Είσαι Ναυρατήλοβα, είσαι τενίστρια που στη συνέντευξη τύπου που μετά θα κατέβει για το ατομικό πρόγραμμα με τη Σαμπαλένκα. Ναι, είσαι στο νούμερο 14 τη παγκόσμια
1: κατάσταση. Ούτε πολύ ψηλά, ούτε πολύ χαμηλά.
0: Σε σέβονται όλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει προπονήτρια τη Σκιαβόνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: μπορώ να κάνω ζημιά ακόμα και στο νούμερο 1. Δηλαδή
0: ναι,
1: σε μια καλή
0: Ναι. Αυτό έκανε και ο Στέφανο Παλαιότολο πριν έρθει από Σαλαμίνα, που είναι στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές με ένα καταπληκτικό πράσινο που είχαν τα χελονοντζάκια.
1: Πράσινο,
0: μιλάμε παναθηναϊκό δυνατό.
1: Του χλωροτάπητα.
0: Είναι πράσινος της λεωφόρου.
1: Ναι.
0: Άλλο που είναι ο άκαμπος.
1: Όταν είναι πολύ φρέσκο το γρασίδι, απάτητο. Ναι.
0: Χόρτο. Και ανοίγει κάποιος το ράδιο τώρα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 10. Με πολύ πράγμα να συζητήσουμε.
1: Πάρα πολύ
0: έχουμε.
1: Πράγμα. Και να σας πω και κάτι. Ακούστε τον τώρα. Μιλάω για τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα, γιατί δεν
0: και
1: ξέρω.
0: Και σένα αύριο.
1: Ναι. Εμένα έχουν άλλη μία. Ευκαιρία.
0: Δώστε άλλη μία ευκαιρία. Με πάξη, με παραθυναϊκό πάξη και ΠΑΟΚ Δύναμο του Κιέβου. Έτσι, πώς το μου το είπε να κάποιο, τον Δύναμο του Κιέβου.
1: Τον Δύναμο του Κιέβου.
0: Νομίζω θα μπουν με την μπάλα μέσα. Στα δίχτυα μέσα.
1: Έχεις πει, έχεις μιλήσει για τριάρες, έχεις μιλήσει.
0: Ναι, είχα δώσει δύο διπλά.
1: Τα έχεις δώσει, ναι.
0: Εντάξει, δίνω και δύο ασάρες τώρα δυνατές. Με το κεφάλι μέσα. Με την μπάλα μέσα, ρυθμός θα τους πνίξουνε τέτοια εποχή. Πόσο Παραθυναϊκό είναι να παίζει 30 Ιουλίου στο ΆΚΑ.
1: Καλά, μην το λες τώρα. Είχατε καιρό.
0: 18 ώρες, ναι.
1: Είχατε καιρό.
0: Είμαι γκρίνια σήμερα.
1: Ναι, είσαι γκρίνια. Θυμίζουμε 9 παρατέταρτο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και 9 και μισή το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εντάξει.
0: Ωραία, ωραία. Ναι. Και Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό. Ένα μεγάλο μπαμ. Εχθές το βράδυ, πώς και δεν πήρε και το Λεμπρόν φέτος, που κι αυτός έψαχνε ομάδα. Ένα μεγάλο. Εντάξει, εδώ και 2-3 μέρες ακουγόταν ότι ίσως γίνει.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, εγώ θα πω κάτι. Πάντα, Μαρία, μ' αρέσει να μην κοιτάω κεντρικά μία είδηση. Τύπου τάσκασε ο Γιαννακόπουλος, έφερε το Φρανσίσκο.
1: Ναι.
0: Ο μεγάλος νικητής είναι ο Πάρκερ της Βιλερμπάν. Τι έκανε ο Παπατζής ο Πάρκερ. Του λέει, έλα εδώ από τη Ζαλγκύρης. Εν τω μεταξύ, σας φώναζα από το Περιστέρι να τον πάρω, την πληρώσατε τον το. Τέλος πάντων. Έλα εδώ, του λέει του. Και σκι του δε, του λέει, Γάλλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρκερ θρύλος, θα έρθει εδώ στη Βιλερμπάν. Θα σου δώσω 5 χαρτιά το χρόνο.
1: Ωραία.
0: Του κάνει ένα εκεί πέρα ένα MOU, αυτό που κάνει ο Τσάκας με το Σικαμπάλα για τον πρίγκιπα. Τον φέρνει εδώ. Πότε θα μπουν τα λεφτά? Έχασε κανένα λεφτά.
1: Από μένα, ρε, είναι σαν αντάχης. Του είπε, είναι σαν αντάχης.
0: Που είναι εδώ πέρα τα λεφτά.
1: Έχουν μπει, απλά δεν έχουν φανεί.
0: Και τι έγινε? Χωρίς να ανοίξει ρουθούνη,
1: ναι,
0: τον πήρε παραπάνω ο Πανάθας και έβγαλε ένα μυριάκι ο Πάρκερ Βιλερμπάν με παπατζηλίκια.
1: Για να δώσει το OK.
0: Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Αυτοί που με το λιγότερο κόπο το μέγιστο δυνατό κέρδος. Ο Κουραμίδας. Ο Κωνσταντίνας Κουραμίδας, λοιπόν, ο Αντώνιο Πάρκερ, κατάφερε και τσίμπησε τη διαφορά μεσή της.
1: Πήρε το ποσοστό του.
0: Ποσοστό.
1: Ποσοστότατο.
0: Τι μου λες τώρα, πολύ. Αυτό είναι ποσοστό. Τι τσέπη έπαιξε ο Πάρκερ. Μπράβο, και έχει κάνει κυλίτσα, έχει γίνει τετράγωνος. Ξέρεις, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αθλητή που σταματάει να προσέχει το σώμα του. Γίνεται βαντάκα. Λοιπόν, πραγματικά, αυτοί είναι οι μάγκες της ζωής. Σου λέει, παίξτε και πάρτε τρόπαια, πάρτε. Η Βιλερμπάν εντωμεταξύ. Ρε παιδιά, τι θα γίνει? Λέγαμε εδώ πέρα θα κάνουμε πράγματα. Είπαμε θα φέρουμε μια ορχήστρα. Είπαμε θα βάλουμε εδώ στο γήπεδο καρέκλες. Είπαμε θα κάνουμε μια λαχιοφόρα αγορά. Είχαμε τη χορηγία Ζαφυρά του τα γλυκά πίσω να βάλουμε το πανό. Δεν έχει γίνει τίποτα. Πάλι με του τσαμπέου του δικού μα θα παίζουμε του τοπικού εδώ πέρα. Ό,τι είναι τώρα. Πάνε βέβαια στο πανηγύρι. Αυτό έχουν.
1: Εντάξει,
0: αυτό...
1: αφού να τιμήσουν το χωριό.
0: Ναι.
1: Λογικό είναι.
0: Λογικό. Αυτό γίνεται με το χωριό της Βιλερμπάν. Ο Πάρκερ, ο πρόεδρος του συλλόγου, που έχει στήσει τα δώρα για να κερδίσει η οικογένειά του γκλίτσες και PlayStation, τα τσέπωσε. Εγώ στέκομαι πάντα, Μαρία.
1: Στο κέρδος.
0: Ακριβώς. Στο πόσο μάγκες είναι κάποιοι. Έτσι. Και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Τι ώρα είπε είναι ο Παναθηναϊκός? 9 παρατέταρτο.
1: 9 παρατέταρτο είναι ο ΠΑΟΚ. Και 9 και μισή είναι ο Παναθηναϊκός. Τι ώρα είναι η δική σου η παράσταση?
0: Και εγώ στο γήπεδο με τη δόξα δράμα.
1: Ωραία.
0: 9 και μισή. 9 και μισή βασικό και μόνο.
1: Ωραία, εντάξει, θα βάλει κάποιον από τι προστινέ θέσει να σε ενημερώνει.
0: Ναι, με ενημερώνει.
1: Θα σε ενημερώνω και για τον ΠΑΟΚ και για τον.
0: Καλά, στη δράμα για τον ΠΑΟΚ.
1: Για τον ΠΑΟΚ κυρίω, ναι, ναι. Εντάξει.
0: Μου λέει κάποιο, θα βάλει καμία γιγαντοθόνη εδώ να βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θέλω να δω τον Παναθηναϊκό. Στα τέτοια μου για τον ΠΑΟΚ. Άργησε λίγο, άργησε, είχε ένα αντιλήψη. Αλλά μου είπε την αλήθεια.
1: Και καθυστέρησε την εικόνα γι' αυτό.
0: Ναι, λες και ήμουν ο Ιγνατή από τη Νέα Υόρκη, τ' άκουσα λίγο μετά. Εντάξει. Έχουμε και αυτό. Θα φύγετε να έρθει κανένα σοβαρό. Αυτό που γράφει αυτά τα μηνύματα έχει ζει κάτω από το.
1: Όχι, λέει. Μπαμ θα είναι όταν φύγετε και έρθει κανένα σοβαρό.
0: Ωραία, ωραία. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Έχει ζει σε ειδήσεις το. Είναι ένα site και γράφει ο Tom Holland και ο Tom Cruise. Ποιοι είναι αυτοί που γράφει ένα από κάτω? Ποιος είναι αυτός?
1: Σιγά τους ηθοποιούς.
0: Όχι, ποιος είναι αυτός? Και καλά δεν τον ξέρει.
1: Ότι για μένα με ξέρει.
0: Αυτός είναι. Ναι, ναι. Αυτός είναι αυτός.
1: Λοιπόν, είχαμε και μεγάλη ανατροπή για την ΑΕΚ και τελικά θα βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών για την κλήρωση των play-off, γιατί η Άρχους είχε χάσει 4-1 στο πρώτο παιχνίδι, το ανέτρεψε αυτό το 4-1, πήγανε στα πέναλτι, πέρασε και μπράβο της, είμαστε από μικρή Άρχους.
0: Έχω πάει εκεί, η αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έχω πάει γιατί περνάς με μια γέφυρα μέσα στο νερό. Για να πας από το.
1: Αυτό είναι, θυμάμαι, μου το έχεις πει.
0: Είναι το σημείο, ναι. Αυτό.
1: Οπότε τώρα, πιθανώς αντίπαλος της ΑΕΚ θα είναι ένας εκ των νικητής ζευγαριού Τσέλιε Αραράτ, νικητής ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφια.
0: Ξέρεις ότι βρίσκω κληρώσεις.
1: Λάσκ Λίντσερ, θα μου πεις τώρα γιατί τη Δευτέρα είναι η κλήρωση. Βίκινγκ και ο νικητής ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ. Απέφυγε τους. Νικητή ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Μπερσεβά.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Νικητή ζευγαριού Δυναμό Ζάγκρεμπ Ζαλγκύρης Σέλτικ. Η νικητή ζευγαριού Σλόβαν Μπατισλάβα Μιάλμπι. Να σου πω.
0: Καλύτερη ομάδα απέφυγε.
1: Καλύτερα. Καλύτερα Κανακαϊρά.
0: Πού είναι η Λεύσκη? Πού είναι η Λεύσκη?
1: Είναι στο νικητή ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφια.
0: Εκεί.
1: Λεύσκη Σόφια.
0: Εκεί είμαστε.
1: Σόφια, εντάξει, καλό ταξί, κοντά.
0: Εκεί είμαστε.
1: Εγώ δεν είμαστε και πολύ μακριά, να τρέχουμε τίποτα.
0: Εκεί είμαστε. Μπαγκαραγκά. Μπαγκαραγκά.
1: Λεύσκη. Ωραία.
0: Εκεί θα ποντάρω. Εκεί θα ποντάρω. Σε αυτά είμαι καλό. Όχι να βρω ποιο θα περάσει.
1: Αυτά, ναι, ναι. Στην συγκλήρωση είσαι καλό.
0: Αραράτ, όντω δυνατό η Φλατζίδικο στην Νίκαια.
1: Υπάρχει. Α, ναι.
0: Όρο.
1: Βουνόησε
0: δικαί μου, κακή διάδα λογικά είμαστε. Πάμε διάλειμμα τώρα.
2: Η Winsport FM 94,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: πάμε σε ένα καταπληκτικό μήνυμα.
1: Καλημέρα στον Φίλιππο.
0: Γεια σου, Φίλιππο.
1: Ο Φίλιππος μας ακούει, στέλνει μηνύματα, μου λέει, χωρίς να θέλω να σε διορθώσω, Μαρία, είπες χλωροτάπητας. Το σωστό είναι χλωοτάπητας. Είναι χλωροτάπητας.
0: Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει.
1: Φίλιππε, δεν πειράζει.
0: Ένα καταπληκτικό μήνυμα μπίπ το σπίτι των συναδέλφων, ούτε καλημέρα.
1: Των συναδέλφων μας.
0: Του. Που μια βδομάδα πριν την καλοκαιρινή άδεια παίρνουν 5 μέρες αναρωτική.
1: Άμα δεν αισθάνονται καλά.
0: Άμα σε πρόλαβαν.
1: Το είχες σκεφτεί και εσύ, αλλά δεν.
0: Εδώ μεταξύ, όλη την ώρα και εγώ σκέφτομαι πράγματα όχι τέτοιου τύπου. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να υπάρχει σφλατζίδικο αμραμπάτ και να σου λέει φάτο με το χέρι. Λοιπόν.
1: Φάτο με μια κίτρινη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην Άννα. Καθοδόν για τη δουλειά, μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. Θα μου λείψετε. Μαράκι καλαμπάνια, τσούβι, καλές παραστάσεις. Είδες εσένα, δεν σου λένε καλαμπάνια.
0: Αφού ξέρουν ότι. Πάω στη δράμα, παιδιά. Πού? Δηλαδή, αυτά που λέει ο Κρίνος.
1: Ναι.
0: Και μεθαύριο που πάω, Μαρία.
1: Πού πάει?
0: Τρίκαλα. Πάλι δεν έχουμε θάλασσα.
1: Πολύ καλοκαιρινό.
0: Ναι, είναι καλοκαιρινοί οι προορισμοί. Πάρα πολύ καλό. Αλλά 1η Αυγούστου είμαι στο φεστιβάλ Αμβρακίας. Αυτό το περιμένω πώς και πώς, γιατί θα είμαι με τον Μίλτο Πασκαλή, το φίλο σου.
1: Τα φιλιά μου, ναι.
0: Δεν ξέρω ποιο παλεύω να νικήσω. Σάββατο 1η Αυγούστου.
1: 1η Αυγούστου.
0: Δίπλα στο νερό.
1: Έχει κανονίσει ο Μίλτος 17-18 να είναι εδώ. Σίγουρα υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. ΑΕΚ.
1: Ή τουλάχιστον δεν έχει κλείσει κάτι, ναι.
0: ΑΕΚ, κανονικά. Αυτό και μετά συνεχίζω.
1: Λοιπόν, Άννα, γιατί λες τα λέμε 12-9. Καταρχάς 12-9. Α, έχει μια παράσταση.
0: Στο Telecom, η μεγάλη.
1: Α, μάλιστα. Τι λέει,
0: μια δίδυμο να θυμηθεί η ημερομηνία.
1: Όχι, νόμιζα ότι θα μας ξανακούσει 12-9, ρε.
0: Από 37 για 12-9 στην εντατική πρέπει
1: να είναι. Ξέρω εγώ, ή κάτι ξέρει που δεν ξέρουμε.
0: Ναι, ή ξέρω εγώ, έχει επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και έχει φύγει. Ή ο Τραμπ που θα μας παρουσιάσει τώρα. Μέχρι 15 Αυγούστου μια αλλαγή στα πετρέλαια και θα κάνει κάτι απότομα, κάτι εξωγήινους. Οπότε μια χαρά. Μέχρι 13-14 Αυγούστου θα λέμε βοήθεια Παναγία 15 Αυγούστου. Οπότε είμαστε έτοιμοι.
1: Και 15 Αυγούστου Σάββατο φέτος.
0: Ο Τσούβι, γιατί.
1: Δεν πρέπει να μεταφερθεί, να γίνει Δευτέρα.
0: Έχεις
1: δεν θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε. Θα έπρεπε να σουν εδώ που σε χρειάζομαι. Ναι.
1: Γραμμές κοκοκό να κάνουμε σύγκριση ρόστερ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να πέσει το σύστημα.
0: Δεν ασχολείται κανένας με αυτά, ρε φίλε, 30 Ιουλίου. Κοκοκό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ποιος είσαι εσύ που θα κάνει σύγκριση ρόστερ? Είσαι ο Σφερόπουλος? Ποιος είσαι ο Μανουσέλης? Ποιος είσαι, ρε φίλε, να κάνεις και σύγκριση ρόστερ? Μια χαρά, θα πάει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν καταλαβαίνεις ότι θα πρωταγωνιστήσει.
1: Και δεν είναι ωραίο αυτό να είναι και οι δύο ομάδες δυνατές?
0: Και
1: έχει
0: και ο Πάο και ο Άρης από πίσω, ναι. Έτσι λίγο να τους τσιγκλήσουν δυνατά. Αυτό κάνει πολύ καλό.
1: Ναι,
0: όχι στο ελληνικό μπάσκετ, στον εαυτό τους. Εμένα δεν μου αρέσει να λέω, γιατί μετά υπάρχει το χάος από εκεί και κάτω, οικονομικά.
1: Σκοτάδι.
0: Το χάος. Οπότε, λίγο που λέμε το ελληνικό μπάσκετ, οι σύλλογοι αυτοί.
1: Ναι,
0: θυμάσαι που σου είχα πει και το λέγαμε εδώ, μου λέγανε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν μπορούν. Παιδιά, επειδή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτό που κάνουν είναι θέμα χρημάτων. Δηλαδή, το θέλω, το παίρνω. Ναι. Μ' αρέσει αυτό, τον αγοράζω. Μ' αρέσει. Δεν γίνεται μια εκπληκτική διαδικασία παραγωγή ταλέντων Μπαρτσελώνα να πει ότι αυτοί κάτι κάνουν. Μπορεί να εμφανιστεί Μιστακίδη, πάω, τον θέλω, τον πάρει 10 παιχταράδε και σε 2-3 χρόνια να πηγαίνει. Ο Ξιάο να πηγαίνει για τίτλο. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά πρέπει να σε εκεί να τα χώνει κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και αυτό εύκολο. Αλλά αν βρεθεί κάποιο πολύ δυνατό. Ναι, να έχει το κέφι και να ματώσει. Γιατί στην αρχή είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολο, πολύ.
1: Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Θα τα πούμε σύντομα με το Στέλιο.
0: Mm-hmm.
1: Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλή άδεια Τσούβη και σε ευχαριστώ για την παράσταση στο Πλατανόδασο στην Κατερίνη. Εγώ ναι, θα περιμένω αύριο. Γιατί αύριο θα έχουμε ευχές, παιδιά. Ευχές και
0: αφιέρωσες.
1: Στέφανε, θα είσαι εδώ αύριο. Ωραία.
0: Θα κάνουμε
1: αφιερώσεις. Τραγούδια, αφιερώσεις. Έτσι θα περάσουμε την Παρασκευή. Mm-hmm. Ορίστε.
0: Επιθυμία. Μία,
1: και παραγγελίες και επιθυμίες. Α, παραγγελιά πληρώνει. Ωραία.
0: Παραγγελιά, μια επιθυμία.
1: Πόσο να τη βάλουμε την παραγγελιά?
0: 20 ευρώ το τραγούδι.
1: 20-10 θα έλεγα.
0: Γιατί φτηνά τον εαυτό σου?
1: Μωρέ, εντάξει. Επειδή φεύγει.
0: Στη χαρά, ρε.
1: Ναι.
0: Του παίρνει τα όλα τα λεφτά. Mm. Όταν παντρεύεται, 20. Όταν γεννάει.
1: 18 θα τα βάλω.
0: Όταν γεννάει.
1: 18.
0: Ναι, το 2 βαράει πολύ.
1: Ναι.
0: Ο Τσούβ, γιατί ακούγεται σαν τον Ερατζιά? Γιατί είμαι και εγώ με το παρεάκι.
1: Παιδιά, ο Τσούβι, εχθές το πρωί έφυγε από εδώ Περίμενε, χθες τη μέρα ήτανε Τετάρτη. Όπου την Τρίτη το βράδυ είχε άχαστους. Ναι. Ήρθε την Τετάρτη το πρωί, έκανε εκπομπή και του λέω εγώ: εντάξει, δεν έχεις κάτι να κάνεις τώρα, όμως θα πας να κοιμηθείς. Μου λέει: ναι, έχω 4 γυρίσματα και μετά θα πάω στη Θήβα. Θήβα! Και πήγε λοιπόν την Τετάρτη στη Θήβα, χθες δηλαδή. Τελείωσε 11.30 ώρα.
0: Εν τω μεταξύ, με είδε ένας ένα ATM όταν γύρισα και με κοιτάει και μου λέει: να σε ρωτήσω κάτι.
1: Κάνεις εκπομπή με τη Ζαφυρά του?
0: Όχι. Πόσοι είστε, τι εννοείς? Στη Θήβα δεν ήσουν τώρα. 12 η ώρα ήμουν. Λέω ναι, πότε ήρθες? Ήρθα να πληρώσω κάτι και να φύγω, αφού έχω φράξει κωδικούς. Πληρώνω τη ΔΕΗ με κωδικό.
1: Λοιπόν, γύρισε χθες το βράδυ.
0: Καταλαβαίνεις τι κάνουμε το 2020. Πληρώνω τη ΔΕΗ με κωδικό, με RF από το μηχάνημα, γιατί διαφράξα τα e-banking λίγο πριν φύγω.
1: Μπράβο.
0: Μου ζήτησε ρε παιδί μου έξτρα κωδικό και μετά μου λέει: μεταβείτε σε τράπεζα. Τώρα, εγώ 30 Ιουλίου να πάω στην τράπεζα. Έφυγα.
1: Γιατί δεν αφήνεις κάποιον άλλο να σου πληρώνει τους λογαριασμούς?
0: Γιατί θα μου φάει τα χρήματα.
1: Εσύ τα καταφέρεις μια χαρά.
0: Τα φάω μόνος.
1: Λοιπόν, και γύρισε λοιπόν χθες το βράδυ από τη Θήβα. Τι ώρα γύρισες?
0: 12 και 20, ναι.
1: Μία,
0: 12 λοιπόν. Και 4.
1: Και σήμερα, τώρα που μιλάμε 8 και 24, είναι εδώ και ξανακάνει εκπομπή.
0: Και πάω στη Δράμα.
1: Και πάει στη Δράμα.
0: Και έχω πολύ κέφι να πάω. Περιμένω πώς και πώς αυτή την παράσταση. Να πάω στη Δράμα. Να πω μια ειδική καλημέρα σε ένα παλικαράκι, ο οποίος άλλαξε, ένας μικρούλης με την οικογένειά του, την άδειά του, το χειρουργείο του και τα πλάνα του, γιατί έχει ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας και έπρεπε να μεταβεί στο Μόναχο, αλλά το καθυστέρησε για να μείνει για την παράσταση και θα πάει την Τρίτη για τη θεραπεία του. Το παιδί αυτό μπήκε μπροστά, βγάλαμε τη φωτογραφία και είναι ο μόνος άνθρωπος που μπόρεσε χθες και έβγαλε φωτογραφία. Το είχα τάξει και έπρεπε να φύγω για να κοιμηθώ για την εκπομπή.
1: Έφυγες με πατηλίκια.
0: Είναι μεγάλη μου τιμή και φοβερό δώρο μου κάνανε εκεί πέρα. Ένα βιβλίο της Θήβας οδηγώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου κάνουν τέτοια δώρα οι δημοτικές
1: αρχές. Το ξέρω.
0: Εγώ άφησα τον απεινιδωτή, ο οποίος θα είναι και εκεί, αλλά μου είπε ο άνθρωπος και στο συνεδριακό θα μεταφέρατε, γιατί εκεί γίνονται οι παραστάσεις. Δηλαδή όπου γίνεται η παράσταση θα υπάρχει απεινιδωτής. Ή αποδοκοποιητής. Είναι δύο...
1: να μην τον αφήσουν πάνω στο χλωροτάπητα μόνο, γιατί μπορεί να πάρει υγρασία.
0: Έτσι λέγεται, χειρό χλωροτάπητας. Μάλιστα.
1: Ότι πιο συχαμένο για πρωί να ακούει κάποιος το πρωί εσάς τους δύο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πες μου πόσο όμορφη είναι η ζωή σου.
0: Ναι.
1: Πες μου πόσο όμορφη είναι η ζωή σου. Τι ωραία νιώθεις που ξυπνάς το πρωί και βάζεις Big Wins for FM 94,6.
0: Θα σου στοιχιώσω τα όνειρα. Θα είμαι για πάντα εδώ. Θα έρχεσαι και θα λες πόσα χρόνια θα είναι αυτός εκεί. Είμαστε ήδη 9.
1: Ναι.
0: Και θα είμαστε 20. Να ξέρεις.
1: Κι εγώ, Μαρία, δεν έχω κοιμηθεί. Η κόρη μου ήθελε να βγει. Πιστολάκι μέχρι τη 12.30 σε 5 η ώρα.
0: Τι λες, Ακάτη, και εγώ, εμεί, κρίματα, υποκείμενα.
1: Έτσι πως θα ήθελε να βγει πιστολάκι μέχρι τις 12.30. Είμαι ξάγρυπνη μάλλον. 5 η ώρα γύρισε για να φάει και κάτι. Εντάξει, καλά είναι.
0: Εντάξει, καλά είναι, ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Αφού γύρισε το κορίτσι και είναι όλη μια χαρά. Αυτό, εκεί, στεκόμαστε στα θετικά. Εντάξει.

0: Δεν θα έπρεπε να έρθει και ο Ζιντάν στον Παναθηναϊκό με τόσο ζουχάλι.
1: Α, προλάβαν άλλοι.
0: Ναι.
1: Προλάβανε και τον Βίλ.
0: Λεσόρια, Μπουζέλ, Φαλ και Φρανσίσκο.
1: Μπορεί να έρθει για διακοπές.
0: Όλοι Γάλλοι.
1: Έχετε τόσες φορές, γιατί έχει πολλές φορές ο Ζινεντίν Ζινεντάν για.
0: Το Περιστέρι ήταν ο Φρανσίσκο, τη έλεγα παιχτάρα, πάρτε τον. Ναι. Παιχτάρα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι πάει μέχρι ψηλά στο καλάθι, βάζει τρίποντα, αλλά δεν φοβάται, παίζει και άμυνα, έχει μεγάλα χέρια. Είναι κοντό, μου λέγανε. Πήγε στι Αλγύρε, πήραμε ένα πιο κοντό τον πληρώνει. Είχαμε φέρει με 2,5 εκατομμύρια κοντό χωρί τρίποντα.
1: Έτσι είναι. Κάποιο είναι κοντό μέχρι να φέρει έναν πιο κοντό.
0: Ναι, ναι. Άμε. Έτσι πάνε. Συγκριτική είναι η ζωή.
1: Βέβαια. Πάντα, πάντα, πάντα, πάντα. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις, όπως θα είναι απόψη η μέρα μου που έχει και μπάλα το βράδυ.
0: Ωραία θα είναι. Σε ζηλεύω σήμερα. Θα ήθελα να φορά αυτή τη μάξι φούστα.
1: Μπορείς να την υποστηρίξεις εντωμεταξύ.
0: Βέβαια μπορώ με τέτοια πόδια ως Ραμόνα. Η κυρία Λίτσα, πλεμπέι, πλημπή. Σου κόψε την αναφορά.
1: Μου έκοψε την αναφορά, δεν πειράζει. Από την Κοσμοτέ μας καταλαβαίνουν. Γιατί το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κτλ., ξέρετε, box το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Ραμόνα. Λοιπόν, θα σε πάω Lidl τώρα. Το μόνο που λιώνει πιο γρήγορα το βογωτό είναι η υπόσχεση θα φάω μόνο ένα. Στα Lidl οι επιλογές είναι πολλές, πάρα πολλές. Οικογενειακά παγωτά για να τα μοιράζεσαι. Έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει ένα ακόμα στην κατάψυξη. Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα. Πύραυλο, ξυλάκι, σάντουιτς, χωνάκι, γρανίτα. Για ένα ακόμα πιο απολαυστικό καλοκαίρι, Lidl, γιατί αξίζει. Τιμή και δόξα στο σάντουιτς, Μαρία. Στο παγωτό σάντουιτς.
1: Είναι πολύ ωραίο το σάντουιτς. Απλά όταν το δαγκώνεις μετά φεύγει από πίσω το.
0: Φεύγει
1: και πρέπει να έχεις το νου.
0: Σου παγώνει πίσω από το μάτι ό,τι έχεις μέχρι τον εγκέφαλο.
1: Αλλά και αν έχεις ένα πρόβλημα στο δόντι, την έκατσε.
0: Κάνεις αυτό. Αλλά το σάντουιτς παγωτό το είχα υποτιμήσει, αλλά ότι γερνάω το καταλαβαίνω από το σάντουιτς παγωτό και γίνεται το κοκτέιλ.
1: Το παγωτό, το κοκτέιλ. Ήταν το αγαπημένο της γιαγιάς μου.
0: Και βλέπεις, το γερνάω. Το αγαπημένο μου. Και από πύραυλο μου άρεσε να τρώω μόνο το μπαλάκι. Φάω εγώ μπαλάκια.
1: Καλά, ναι. Σήμερα να μην φάσουν το
0: θέμα. Δεν θα φάσουν. Θα ρίξω τρία τέτοια. Τρία, over 2,5 κυπεδούχο. Τελείωσε.
1: Δώστε τώρα.
0: Το έδωσε. Λοιπόν, 0-2, τι να πω. Παγγέλης Νερατιά στο παρεάκι.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: 94,6.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
3: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
2: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμαντζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win

0: Παγωτό φαϊμάκι δεν θα ήταν ωραίο να μην βρίσκει πάρκινγκ για να γκρινιάζει για ίντερνετ. Με γεύση Βεργάρα. Τώρα με γεύση Βεργάρα. Αυθεντικό παγωτό βαϊμάκι. Φέρνει φασαρίες. Fight Club. Ναι, ωραίο θα ήταν. Ζαφυράτου.
1: Τσουβέλα.
0: Παλουότολο. Η αποδοτού. Α, από εκεί. Στον Big Wings Sport FM 94,6. Ζωντανά είμαστε, φίλε μου, που ρωτάς. Ολοζώντανα.
1: Ναι, γιατί.
0: Και με πολύ κέφι. Έτσι.
1: Είμαστε σαν κάτι μουσικά ραδιόφωνα που λένε έχουμε τρεις ώρες εκπομπή και έρχονται από τη δεύτερη και μετά. Έλα τώρα, δεν σας ξέρω.
0: Τώρα γιατί θάβεις το μέλλον.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί ζηλεύω.
0: Εννοείται. Μα από ζήλια τα λέμε. Που γυρνάνε 10 Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς 10 Σεπτεμβρίου έχουμε τα πρώτα ντέρμπι, να πούμε.
1: Εμείς 10 Σεπτεμβρίου έχουμε ένα μήνα που δουλεύουμε.
0: 10 Σεπτεμβρίου έχουν πάει στον αθλητικό δικαστή ήδη. 10 Σεπτεμβρίου.
1: Έχουμε ήδη τιμωρίες.
0: Έχει φύγει ο πρώτος προπονητής.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: 10 Σεπτεμβρίου έχουμε αυτά που λες. Τι λες τώρα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Επιστρέψατε και εμένα μου αρέσει αυτή. Έχει ξεκινήσει ράδιο. Τι λες, μη φας κανένα μπουκέτο.
1: Για το ραπ το λες αυτό, ε.
0: Όχι, ο ραπ ξέρει λόγω Παναθηναϊκού διαρκείας.
1: Α, ναι,
0: και
1: σωστό,
0: τέτοια.
1: Σωστό.
0: Αλλά κάτι άλλο άσχετη. Σας έχω ακούσει, έχω δει και τα βίντεο. Τώρα είστε δηλαδή ζωντανά 10.
1: Αρχίσατε.
0: Έλα, ρε. Γιατί σας έχουν... Γιατί σας έχουν από τώρα. Το μόνο περιστέρι που ξέρω είναι αυτό που κουτσουλάει στην αυλή μου. Είχε κάποιο που στο κοσοπία μπορείς να βγείτε και πάλι.
1: Καλημέρα σας, μην αλλάξετε ποτέ, Γιάννα. Καλημέρα, Γιάννα. Καλημέρα, πότε επιστρέφετε με το καλό στα μικρόφωνα. Παιδιά, θα έρθουμε κατά κύματα.
0: Ναι.
1: Κατά κύματα.
0: Οπότε όλα καλά.
1: Ναι, εγώ με το καλό να είναι όλα καλά.
0: Παιδιά, δεν θέλω να λέω γιατί μου το χαλάνε. Θα μας ακούσετε.
1: Εγώ με το καλό μετά το 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Το αφήνεις έτσι.
0: Μπράβο.
1: Μετά το 15 Αύγουστο είναι και 23 Οκτώβρη, δεν είναι?
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Είναι μετά το 15 Αύγουστο.
1: Είναι.
0: Ο πατέρας μου έλεγε στη μάνα μου, θα φύγουμε και 5. Δεν είχε πει 3 και 5, 4 και 5, 5 και 5.
1: Σωστά.
0: Και 5, δεν είπα, είπε 5 και 5. Κλείναν ολονών τα μάτια μας. Κάναμε, πάμπα, θα φύγουμε από το πανηγύριο.
1: Έχει δίκιο κάποιος, ήδη καλά 10 Σεπτέμβρη έχει γίνει δήλωση για διαιτησία από την πρώτη αγωνιστική, παιδιά.
0: Ναι, ναι. Αν νομίζουν παιδιά, κάποιοι εντάξει, ότι θα θάψουν και θα υπονομεύσουν την προσπάθειά μας για τον τίτλο, αντιδράμα από νωρίς.
1: Εδώ είχαμε δηλώσεις για τη διαιτησία στο Μουντιάλ, παιδιά. Τι λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πείτε κάτι και για τον Γιόνσον ψυχάρα για πάντα εκάρα. Ναι, παιδιά, το είπαμε. Το είπαμε για την Άρχου.
0: Είδες.
1: Που έδωσε τη.
0: Είδες. ΑΕΚ γι' αυτό.
1: Έδωσε τη θέση της, την ΑΕΚ, την έβαλε στο γκρουπ των ισχυρών. Λοιπόν, και έχουμε και μία σημαντική διευκρίνηση γιατί από εδώ και πέρα.
0: Ούτε καλημέρα.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Είναι, παίρνει τα ενία ο Ανδρέας Δημάτος και κάθε τρεις και λίγο θα καταφεύγουμε στο λογαριασμό του Ανδρέα Δημάτου στο Facebook.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Έτσι, για διάφορες διευκρινήσεις. Λοιπόν, ο Ανδρέας Δημάτος απάντησε σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Διευκρίνησε ότι το ποιος παίζει πρώτος εντός και ποιος εκτός έδρας δεν έχει καμία σχέση με το αν μια ομάδα είναι ισχυρή ή ανίσχυρη στην κλήρωση. Καθορίζεται αποκλειστικά από την κλήρωση. Αν βγει πρώτη, το μπαλάκι της βγει πρώτο, το πρώτο παιχνίδι παίζει εντός.
0: Η Άκη θα παίξει εκτός.
1: Το πρώτο παιχνίδι, 17-18. Εδώ θα είμαι ούτως ή άλλως.
0: Και εντός το δεύτερο.
1: Πάλι θα είμαι εδώ. Με το καλό.
0: Στα λέω τώρα.
1: Να μου τα λες τώρα γιατί τα περσινά, ας πούμε, δεν τα προπέζανε κάτι άσχετο. Μέρες μέσα στο 15 Αύγουστο ήταν. Άστα να πάνε. Λοιπόν, η ομάδα που βγαίνει πρώτη παίζει εντός έδρας στο πρώτο μάτς. Η δεύτερη έχει τη ρεβάνς στο γήπεδό της. Προκαθορισμένη έδρα υπάρχει μόνο στα νοκάουτ μετά τη League Phase. Έχουμε καιρό μέχρι τώρα.
0: Άστο τώρα, μην μας μπερδεύεις, Δημάτο.
1: Έχεις να μας μπερδέψεις για άλλα πράγματα.
0: Άσε, Δημάτο. Πίκι με τους βαθμούς.
1: Ναι.
0: Είσαι αυσιολόγος κατά εσύ. Πολύφημος.
1: Μονόφθαλμος.
0: Δεν έχει όνομα. Παιδιά, επίτηδες έχασε άκτες 1-2.
1: Μα καλά είδες, Πίπε. Μα παίζαμε με το. Τέλος πάντων, με όχι τους βασικούς.
0: Έχει σημασία, το έκανε
1: επίτηδες. Γιατί εγώ το παρακολουθούσα.
0: Για να σε προστατέψει. Ναι, από live stream, από κινητό, δεν ξέρω από πού ήταν.
1: Το παρακολουθούσα.
0: Εγώ το παρακολουθούσα.
1: Ήμουνα σε ένα μπαρ. Το παρακολουθούσα.
0: Μου είπανε σε ποιο είσαι. Μου στείλανε.
1: Α, σου στείλανε κιόλα.
0: Η δικιά σου είναι εδώ στο Queen.
1: Α, σου στείλανε, γιατί εγώ δεν ανέβασα κάτι.
0: Μαρία, όπου είσαι, μου στέλνουν μηνύματα. Είσαι κομμάτι των άχαστων κι εσύ.
1: Αυτό δεν λες τίποτα.
0: Η δικιά σου είναι εδώ. Η δικιά μου ήταν σπίτι. Κανείς δεν είναι κανένας. Μάκης Δημάκης. Αλλά και λέω, καλά κάνει και τσιμπολογάει πατατάκια αυτή τη στιγμή. Πάπρικα σίγουρα. Μαργαρίτα σίγουρα.
1: Έχει αυτά τα ξηροκάρπια τα
0: παιδιά. Σίγουρα λέω, έχει παίξει μαργαρίτα.
1: Μαργαρίτα.
0: Ήθελα να σου το πω αν ήσουν χθες το Βασίλισσα αυτό το.
1: Ναι, που θα μου.
0: Που θα. Αν θα προλάβω να έρθω δράμα ή θα είμαι πτώμα. Τι λες άσχετε. Που δεν θα προλάβω.
1: Εσύ. Έλα, Χριστέ μου.
0: Δεν ξέρει ότι είμαι ταμένο.
1: Καλημέρα στο Βασίλη από το Βέλγιο. Μαρία, ξεκινάτε 10 λεπτά μετά τις 8, αφού ξεκινήσετε μετά από 5 λεπτά διαφημίσεις και κάθε 20 λεπτά διαφημίσεις. Οπότε δουλεύετε μία ώρα καθαρή. Μπράβο, συγχαρητήρια, εγώ ζηλεύω εσάς. Εντάξει, ναι, αλλά 2 ώρες πρέπει να είμαστε εδώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν ήρθαμε 8 με 9 να δουλέψουμε και μετά 9 με 10 να παίξουν διαφημίσεις και δελτία. Δεν πρέπει να είσαι 2 ώρες εδώ. Πρέπει. Σημασία έχει που, ότι δίνεις το παρόν.
0: Θέλω να δω αν θα είναι ο Γερανός σήμερα, αγαπημένες μου στο ΆΚΑ.
1: Νομίζω το έχουν μαζέψει.
0: Πράπας, πώς το λέγαμε. Θέλω να βρω Γερανό. Αν δεν έχω Γερανό στο πλάνο, δεν παίζω. Θέλω να βλέπω πίσω Γερανό.
1: Μια Μαργαρίτα τραβιόταν και τώρα, λέει κάποιο.
0: Περίμενε. Δεν υπάρχουν σχολεία να πάνε παιδάκια να μας ακούνε.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, μεταξύ μας δεν έχει και άδικο. Αλλά ένα σφινάκι μπορεί. Μες στο φρέντο, πώς είναι το κάνεις Irish.
1: Και πάντα να διευκρινίζετε σε μαγαζιά όταν λέτε μια μαργαρίτα.
0: Μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει.
1: Όχι, να διευκρινίζετε πίτσα ή κοκτέιλ.
0: Α, ναι.
1: Πάντα να το διευκρινίζετε.
0: Σου έχουν φέρει.
1: Βεβαίως.
0: Φάει...
1: Έχω παραγγείλει και μου φέρνει μαχαιροπύρνα. Λέω, τι είναι αυτό.
0: Λες, θα μας βγάλουν μεζέ.
1: Ναι, ξέρεις, αλλά δεν ήμασταν στο Βόλο. Και μου λέει, δεν έχετε παραγγείλει. Όχι, λέω, πάρ' το πίσω. Μην την βάλεις στο φούρνο. Μην την βάλεις στο φούρνο. Με βλέπεις εμένα, με βλέπεις. Με βλέπεις εμένα.
0: Καλά, ξέρει, δεν ξέρει ο κόσμος πόσο τρως. Θα την τσιμπούσες.
1: Καλά, εννοείται, ναι.
0: Αυτά τη πίντσα, αυτά τα μικρά.
1: Τι ωραία πίντσα.
0: Ναι.
1: Τι ωραία πίντσα.
0: Ένας με έχει καταλάβει ή μία πολύ μεγάλη ενέργεια, χαμηλή ανάγκη για ύπνο, αισιοδοξία και ευστροφία όσο δεν πάει άλλο. Αλέξανδρε, μοναδικός και ανεπανάληπτος. Κουκουβάωνες forever. Φίλοι, ούτε η μάνα μου δεν θα τα έγραφε αυτά.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπαίνει η Μαρία σε ένα μπαρ. Πραγματικά ανέκδοτο.
1: Πραγματικά.
0: Ανέκδοτο.
1: Καλημέρα στο Γιάνγκο το φίλο μας. Μα είναι όλοι εδώ.
0: Είναι όλοι εδώ.
1: Πήγα την κόρη μου στο λιμάνι, φεύγει διακοπές. Παρατηρούσα τους φοιτητές, λέει. Είναι ευτυχισμένοι με 10 ευρώ στην τσέπη τους. Μακρύ μαλλί, κιθάρα και τάβλη. Να πως έρχονται τα νεύρα. Αυτό δεν το είπα.
0: Ναι, δεν
1: έλα μωρέ, εντάξει,
0: ναι.
1: Και εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία τους.
0: Στην ηλικία σου, ναι. Καλή και η χαλαρότητα.
1: Ναι.
0: Δεν το είχα ποτέ.
1: Αλλιώς, μωρέ.
0: Φοιτητής που ήμουν. Και, γιατί το είπα σαν το Γιάννη Μπέζο. Πήγα σε reunion.
1: Είναι όλοι λήθοι.
0: Βαρέθηκα. Όλοι λήθοι. Δεν το θέλω. Πραγματικά είναι η λυθιότητα. Μεγάλη λυθιότητα. Είμαστε ηλίθιοι όλοι. Είχε πολλά νεύρα. Είχα πάει, ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη το 2000.
1: Ναι.
0: Και πήγα σε ένα τέτοιο γυρίζω διπλά.
1: Όχι, ρε, εγώ δεν λέω τέτοιο. Λέω ότι όταν έχεις μικρότερη ηλικία, είναι πιο κοντά η ηλικία της γέννησής σου παρά η ηλικία της αποχώρησής σου.
0: Οκ, ναι. Τώρα είμαι μισοπεθαμένος.
1: Αυτό. Ναι. Ναι, αλλά βλέπουμε το φέρετρο μισογεμάτο.
0: Μπράβο. Έχει έκπτωση 50%. Αφήνεις τα πόδια έξω.
1: Έχεις και δεν το λέω για καλό. Θα το καταλάβουν αργότερα αυτοί οι φοιτητές που φεύγουν τώρα χαρούμενοι για διακοπές. Έχεις περισσότερη υπομονή.
0: Ακριβώς.
1: Και κάνεις περισσότερο το. Κατάλαβες.
0: Εν γνώση σου, αφήνεις πράγματα να πέσουν κάτω.
1: Δεν έχεις ρεβανσισμούς και
0: ναι. Έλα, μωρέ, είναι το σπίτι του.
1: Δεν είναι καλό. Κοιτάξτε, έχεις μια άγνοια. Άγνοια. Τον άλλον κυρίως.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες. Μεγαλώνοντας, καταλαβαίνεις ότι κάποιοι χρειάζονται κλώτσες στο σβέρκο.
0: Οκ, δεν προάγουμε τη βία.
1: Όχι, ρε παιδί,
0: αλλά...
1: εννοείται.
0: Μαργαρίτα το πρωί.
1: Θεωρητικά μιλώντας πάντα.
0: Ναι. Εννοεί απόθυση ενεργειακή η Μαρία. Το θέμα είναι ότι δεν έχεις υπομονή μεγαλώνοντας καθόλου. Τσακώνεσαι με τη μάνα σου και τον πατέρα σου για πλάκα.
1: Ή απλά ξέρεις και αποφεύγεις τις κακοτοπιές.
0: Σε βρίσκουν.
1: Απομακρύνεσαι.
0: Έρχεται η ώρα. Σε βρίσκουν. Κάποιος θα σου χαλάσει τις διακοπές. Κάποιος.
1: Μπα. Πλέον όχι.
0: Το έχω πει. Εγώ ήταν χτες πρώτη φορά σε παράσταση. Στάνταρ περιμένει ένας θείος να πεθάνει 13 Αυγούστου. Ένα χρόνο. Δεν μου βγαίνει η ψυχή, θα σου χαλάσω τις διακοπές. Δεν θα σας πάρω μαζί μου. Σε πανηγύρι δεν θα πάτε. Θα ντρέπεστε να γλεντήσετε. Θα φοράτε περιβραχιόνιο πένθους. Δεν φεύγει η ψυχή. Όχι, εκεί. Πριν το 15 Αύγουστο. Θα φάτε και θα κλαίτε μεσημέρι. Θα λέτε δεν θα το βάλουμε σούβλα, θα το βάλουμε φούρνο. Έχουμε πένθος. Άκου τι λέμε εμείς.
1: Ναι.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Να πάμε λίγο σε αυτό που έχει κάνει ο LeBron James, Μαρία,
1: mm-hmm.
0: που δεν θέλει στα 41 να σταματήσει, θέλει να πάει και τα ρεκόρ πιο πέρα. Και δεν είναι. Έχει κάνει καταπληκτική χρονιά ο LeBron στους Lakers. Δηλαδή για 40χρονους αλλά και για 20χρονους τα πήγε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι ότι στο NBA έχει γίνει ένας χαμός με τα χρήματα που θα παίρνει τώρα. Γιατί ουσιαστικά πήγε για LeBron.
1: Ή με λιγότερα.
0: Λιγότερα για την EuroLeague. 3,9 εκατομμύρια το χρόνο. Πιο τώρα. Πολλά θα πάρει ο Φρανσίσκο, ναι.
1: 3,9
0: Ναι. 52 εκατομμύρια είχε πάρει τον προηγούμενο χρόνο.
1: Με τους Lakers. 52.
0: 3,9.
1: 3,9.
0: Ναι. Μείωση 93%. Εγώ καιρος παιδί μου, δεν αφήνει τη δουλειά. Και θέλει να διεκδικήσει πράγματα με. Του πάει και η φανέλα των.
1: Ξέρεις τι, από εκεί και. Εντάξει.
0: Το μπλε κόβει κιόλας.
1: Ώστε. Είναι σκούρο το μπλε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σκούρο.
0: Κοίταξε τι ωραία. Ναι, συγγνώμη, ναι. Αντιλαμβάνω το φωνικό. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία και το.
0: Το 23.
1: Και το 23. Ενώ το 3,9 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ποσό. Εντάξει, θα μου πει τα 50 φεύγα, ήταν ακόμα πιο σοβαρό το ποσό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει ότι δεν παίζει για τα χρήματα.
0: Όχι, δεν το κάνει γι' αυτό.
1: Απλά για να μην πει, παιδιά, δεν παίζω.
0: Να μην τρώω τα έτοιμα.
1: Αυτό. Για να μην πει, παιδιά, θα παίζω και τσάμπα. Γιατί ακόμα και τσάμπα θα έπαιζε αυτό.
0: Ναι, αφού
1: βάλε
0: είναι
1: μου
0: τρελός με
1: το minimum, το bare minimum που λέμε στο χωριό.
0: Μια σαλάτα,
1: μπράβο,
0: ένα
1: μια πατάτες,
0: μια τυροκαυτερή και ένα γλυκό μετά.
1: Μπράβο,
0: τίποτα άλλο. Ούτε μπιφέρι, ούτε.
1: Ίσα ίσα για το κρασί.
0: Αφού σου είπα, δεν πεινάω. Εννοεί, φέρνει αυτό. Μερίδα, κάτι να γλιστράει,
1: αυτό.
0: Μια σαλάτα και τέλος.
1: Για να μην ξεφτυλιστούμε ότι παίζουμε τσάμπα, ρε παιδί.
0: Και όχι μπουκάλι κρασί, αυτό το κατρούτσο της ταβέρνας,
1: το
0: μισό κιλό.
1: Το μικρό, ναι, ναι, ναι.
0: Το τσίγκινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι ούρα ταβερνιάρι.
1: Δεν σε χτυπάνε όμως αυτά.
0: Ποια?
1: Είναι τόσο αραιωμένο.
0: Άμα φυσήξει αέρας εκεί που. Τέλος πάντων. Αυτά για το LeBron. Έτσι, αυτή ήταν η ανάλυση της εκπομπής. Πώς θα ζήσει, λέμε τόσα λίγο LeBron.
1: Τα βλέπεις. Παιδιά, έχει κάνει τα κουμάντα του.
0: Τα βλέπεις, φίλε. Τα λέμε. Κάλιο Γαϊδουρό, δεν είναι παλιά Γαϊδουρό.
1: Θα τον στηρίξουν τα παιδιά του.
0: Ναι. Τώρα είναι η ώρα να εσείς να μου δώσετε.
1: Μπράβο. Ένα ποτήρι νερό. Έχει κόρη.
0: Λίγο νερό, ρε παιδιά.
1: Σε περίπτωση, λέει, που πεθάνει ο θείος λίγο πριν το πανηγύρι, μπορούμε να σταματήσουμε τη μουσική στο 95 που ήταν τα χρόνια του θείου για την απόδοση τιμών.
0: Ναι. Επειδή στα χωριά το έχουν αυτό με το πένθος, τύπου πέθανε ένας θείος μας πριν δύο μήνες, θα πάμε τώρα στο πανηγύρι 15 Αύγουστο και να με σχολιάζουνε. Ξέρεις,
1: εντάξει,
0: τα έχουν
1: ωραία,
0: αυτά.
1: Ωραία, άμα έχει φύγει πριν από δύο μήνες ο άνθρωπος, έχουμε κάνει και τα 40.
0: Εντάξει,
1: έχει.
0: Αν είναι πριν τα 40-39.
1: Το κάνουν πιο νωρίς το μνημόσυνο.
0: Το πάνε 34.
1: Βέβαια, ναι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, ρε. Και να σου πω και κάτι, και είναι και αυτός που θα πει: ο θείος θα ήθελε να κλεντήσουμε.
0: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης που θέλει να πιει μπύρες.
1: Ναι. Σου λέει, μου χαλάσει εμένα το. Του περιμένω όλο το χειμώνα. Έλα, άσε σε παρακαλώ.
0: Έχουν έρθει τραγουδιστές όλοι εδώ.
1: Τι λες τώρα.
0: Αυτό έχεις δίκιο. Υπάρχει ο Φιδέμπορας που θα το κάνει έτσι. Ο ίδιος χορεύει ζεμπεκές με αρμόνιο. Έχεις δει που στα πανηγύρια δεν έχουν μπουζούκι. Και χορεύει ζεμπέκο με τα χέρια πίσω. Λες και είναι ο σύμβουλος από την περιφέρεια. Άθλια ζεμπεκιά.
1: Και του φέρνει και ένα σφινάκι κρασί.
0: Με αρμόνιο κόρκ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό πάει μαζί με αρμόνιο.
1: Έχει διπλό αρμόνιο.
0: Ναι,
1: ναι, λες και είναι του Ρογκλάν, πώς το λέγανε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Συγγνώμη, Στέφανε. Ο κόσμος ρωτάει τι ώρα ανοίγουν οι πόρτες.
0: Σιγά, στη
1: Δράμα.
0: 8. 9.30 παίζουμε.
1: Ωραία.
0: Είναι, εντάξει, θα είναι σχεδόν 3.000 άνθρωποι. Οπότε θέλει σιγά σιγά. Έχουμε δύο εισόδους. Να μπείτε να βγείτε άνετα. Δεν θέλω συνοστισμό, ήρεμα και ωραία. Γιατί είχαν γίνει κάτι σκηνικά αλλού. Οπότε πάμε δυνατά. Κάτι έπαθει η οθόνη Μαρία. Δεν κάνει το παραμικρό.
1: Έσβησε.
0: 9 η ώρα.
1: Πέθανε.
0: Σήκω πάνω.
2: Δεν είναι εδώ Παντελής να μου το φτιάξει. Να φαίνεται τη χαράδρα του εδώ. Να τη βλέπω εδώ κάτω από το τραπέζι.
0: Άστε.
1: Άπης λέει είδα φωτό κουφωνής, αλλά είπε μοιάζει με κάτι πισίνες στην Κίνα. Το είπαμε χτες, να είναι η Ιταλίδα είναι...
0: Έχει κάνει και άλλα βίντεο η Ιταλίδα.
1: Όχι, η Ιταλίδα είναι η παραλία.
0: Ναι, αλλά και η Ιταλίδα έκανε και το βίντεο. Δεν το είδες? Πάπιτι πούπιτι που έλεγε και ο Βαλιάτσης.
1: Χαμούλης, χαμούλης.
0: Κάτσιο επέπε δεν έχουν
1: θέλετε,
0: εδώ.
1: Θέλετε, εντάξει. Τα λέγαμε και χθες. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λάγαμε, μικρό, να λέγαμε
1: μικρό,
0: και
1: μικρό,
0: και να
1: πολλής κόσμος.
0: Ναι, ναι. Όπου έχει πολύ, πολύ κόσμο, μη μπας. Δεν πας. Δεν θα εξυπηρετηθεί.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Θα φας ένα κλαμπ σάντουιτς. Άντε, θα παραγγείλεις στην παραλία ένα κλαμπ σάντουιτς. Οι πατάτες θα έχουν γίνει σαν κρεμμύδια.
1: Πού να παραγεί, πώς θα έρθει εκεί? Πώς θα έρθει? Θα πρέπει να πατήσει επιπτωμάτων κυριολεκτικά.
0: Άντε να πας και εσύ πάνω να το πάρεις.
1: Εν τω μεταξύ είναι και άδικο για το νησί, ρε παιδί μου. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί. Αλλά όταν έχει τόσο πολύ κόσμο.
0: Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν γίνεται γιατί είναι ένα παλικαράκι, μία κοπέλα που τρέχει για 100 άτομα. Και μερικοί έχουν και απαιτήσεις από τα παιδιά. Χαλαρώστε λίγο την πέτσα.
1: Μόνο χειρολαβές δεν έχουν βάλει στη δίδα. Τι να κάθεις όρθιο στην παραλία. Γιατί
0: το νου σου, κύριε οδηγέ.
1: Δεν φτάνει ο χώρος για να στρώσεις. Τι να στρώσεις. Δεν έχει χώρο.
0: Ρε κοπελιά, να πούμε τόση ώρα. Τις λένε και κάτι τέτοια. Σου φέρνουν στην αρχή. Όταν σου φέρουν το beach
1: μεταξύ,
0: bar.
1: Νομίζω ότι συγκεκριμένη παραλία δεν έχει τέτοια πράγματα.
0: Α, δεν έχει.
1: Όχι, είναι
0: ελεύθερη.
1: Αλλά
0: λέω γενικά. Ναι. Όταν πας σε οργανωμένη και έχει χιλιάδες κόσμο και σου φέρουν στην αρχή πρώτα το ποτήρι με τα παγάκια, θα πάνε τα παγάκια.
1: Και το νερό. Σου φέρνουν και το νερό αυτό. Σε σαμπανιέρα.
0: Να δέχεσαι αυτό το δώρο των Θεών. Ναι. Αυτό θα έχει για την επόμενη ώρα. Τσιμπολόγατος αγατή.
1: Λείπε τα παγάκια.
0: Ναι, βάλε νερό στα παγάκια και κάνει ότι είναι ταγκερέι. Δεν έχει σημασία. Μείνε εκεί. Μην περιμένεις γρήγορα πολλά πράγματα. Η μπύρα είναι ζεστή. Συγγνώμη που δεν τη φέραμε σε βαρέλι. Σε παγωμένο ποτήρι θέλω.
1: Τώρα τελειώσαμε τις τάπες, περίμενε.
0: Σιγάρε φίλε, πού είσαι? Στον Παρνασσό είσαι? Θες και παγωμένο ποτήρι για την μπύρα να πέφτει μέσα και να... Άσε μας τώρα.
1: Όχι, αν θέλεις, κάτσε πίσω στον πιτσόμπαρο. Μην βγαίνεις στην ξαπλώστρα.
0: Έχει
1: πίσω.
0: Σκιά. Ναι. Έχει και αυτό το χλωροτάπιτα που λες.
1: Μπράβο,
0: και εσύ.
1: Ναι.
0: Με ακάραια πάνω.
1: Βρώμα
0: πάνω, χώμα κάτω.
1: Μην περπατάς ξυπόλυτος εκεί. Ποτέ.
0: Όχι,
1: ποτέ,
0: εγώ δεν περπατάω ξυπόλυτος ούτε στην παραλία. Τι μου λες τώρα, εγώ με αθλητικά λες και με.
1: Με τα πλαστικά αυτά τα
0: μπλε. Τα μπλε. Τέτανο από το σίδερο που έχει εκεί στο καλάμι. Λοιπόν. Κάθεσαι εκεί. Εγώ γίνα κουδούνι την αλφα. Όλοι ήταν κάτω. Ωραία, από τη θάλασσα. Άλλο ένα, ε. Βάλε κι άλλο ένα. Εγώ βάζω καπάκι δεύτερο σφινάκι. Κι άλλο ένα. Και ήμουν αρχηγός. Έλεγα η ζωή είναι όμορφη.
1: Πού είναι?
0: Ναι, όταν είσαι μια χαρά. Είναι ένα δώρο. Αλλά είχα κάποια νεύρα που μου πέρασαν σε 6 λεπτά.
1: Μου βιάσαν τα νεύρα.
0: Όλα.
1: Σαγόνι, νεύρα, όλα.
0: Όλα.
1: Αντί, μου βιάσαν τα νεύρα.
0: Όλα.
1: Σαγόνι, νεύρα, όλα.
0: Όλα.
1: Αντίο.

0: άβολο.
1: Ναι.
0: Αλλά πέταγε ένα κολοκοτρόνι πάνω στον μπαρ τότε. Όχι αυτό που θα κάνω τη Μαραβδή. Oh. Ένα κανονικό πεντοχίλιαρο. Το 95. Με σημείτη. Στα μαγικά κουφονίσια. Λοιπόν, Παναγιώτης Κεφαλάς,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με
1: ναι,
0: πολύ ωραίο μαύρο πουκάμισο, εύκολα υπεύθυνος στο ακροτήρι μπουτίκ. Εύκολα υπεύθυνος. Υπεύθυνος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα είπες ακροτήρι, εντάξει. Όχι, κάποιοι ξέρουν.
0: Όποιος ξέρει, Μαρία. Generic λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να το πω.
1: Πρέπει να το πεις.
0: Road Show. Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Γυρίζει όλη την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι. Τέχνη και τεχνολογία. 16 πόλεις. Θερινό σινεμά, VR προβολές, AI εμπειρίες, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Με δωρεάν είσοδο. Μάθε τι ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην παρέα μας πάντα η Big Win, εκεί που οι ευρωπαϊκοί αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ είναι διαθέσιμοι με Build a Bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6.
1: Το DIRI, the American University of Greece ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, the American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφάλας. Στην Αθήνα έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Σιλβέν Φρανσίσκο μετά τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τριετές συμβόλαιο. Οι πράσινοι θα καταβάλουν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για την αγορά του Γάλλου Γκάρντ, οι συνολικές απολαβές του οποίου θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα αναμένεται να περάσει από ιατρικά ο παίκτης. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα play-off του Champions League θα βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την πρόκριση της Άρχους επί της Λεχ Πόζναν.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
5: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
2: Χώρισε από το Αμβούργο ενώ εκλεκτός για το δεξί άκρο της άμυνας. Η φανέλα του Άρη προβάρει ο 29χρονος Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρ, ο οποίος έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές σύμφωνα με δημοσίευμα στην πατρίδα του. Την ίδια ώρα η κίτρινη είναι κοντά σε συμφωνία με τον

0: 30χρονο Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό Λιούμπομιρ Σάτκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Samsung Sport. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον για την επόμενη διετία ανακοίνωσε ο Αστέρας Ακτόρ. Παράλληλα, οι Αρκάδες προχωρούν και στον δανεισμό του 21 ετών εξτρέμ με Αντώνη Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό. Σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Παλέρμο Ηρακλής 1-1, Βέστερλο Κηφισιά 1-1 και Πανετολικός Πύργος 3-1. Στα πρωιμή τελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων που διεξάγεται στην Ιταλία, προκρίθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 78-77 τη Σερβία σε νοκάουτ παιχνίδι. Σημερινή αντίπαλο στον δρόμο για τα ημιτελικά είναι η Ισπανία στις 4.30. Πρόωρος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Στο στόχαστρο της Μπαρσελόνα βρίσκεται ο επιθετικός της Μπενφίκα, Βαγγελής Παυλίδης, σύμφωνα με πορτοκαλικό μέσο. Κάτοικος Ρώμης για λογαριασμό της Ρώμα ετοιμάζεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ο διεθνής στόπερ συμφώνησε για πενταετές συμβόλαιο, ενώ η Βόλφσμπουργκ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Φενέρμπαχτσε Στούρμγκρατς και Χάπο Λιμπερσεβά Ερυθρός Αστέρας είναι τα ζευγάρια που προέκυψαν και ξεχωρίζουν στον τρίτο προκριματικό του Champions League μετά την ρεβάνς για τον δεύτερο. Αποκλεισμός για την Ομόνια που ιτήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊράτ και θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Europa. Αντίπαλος η Λίνκολν από το Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Win Sport FM 94,6.

0: 8 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wings for FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ της από εκεί. Στέφανο Παλαιότολο στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυρά, του Αλέξανδρος Τσουβέλλας στα μικρόφωνα. Κάπου φύγει ο Αλέξανδρος, δεν ξέρω. Θα έρθει μάλλον. Δεν καπνίζει. Δεν είπα πει πάω για τσιγάρα. Τέλος πάντων, τα θαλασσινά κυδόνια τα τρώτε? Να πάω να βγάλω να σας στείλω. Εγώ τα τρώω. Ο Αλέξανδρος θα είναι το τελευταίο του γεύμα. Αλλά μέχρι να τα βγάλεις να μας τα στείλεις, μετά τα ψάχνει ο Βάιος για παραγωγούς από μέσα Αυγούστου, ας πούμε. Οπότε άστο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μας φτάνει που μας σκέφτηκες. Έχει έρθει και ένα μήνυμα. Ζωσέ Σαραμάγκου λέει περί τυφλότητος, Νόμπελ Λογοτεχνίας το 98. Οι άνθρωποι δεν τυφλώνονται ξαφνικά και χωρίς λόγο. Η επιδημία έχει όνομα. Σιγά μην έχετε διαβάσει αυτό το αριστούργημα λογοτεχνίας. Δεν έχετε διαβάσει καν την Οδύσσια φυσικά. Ήρθε Στέλιο μου, δεν μου το έλεγες να τηγανίσω περισσότερες πατάτες.
1: Να σου πω όμως
0: κάτι. Ο Δημήτρης μας στέλνει το τηλέφωνό του. Δεν ξέρω
1: πάρα
0: γιατί.
1: Πάρε τηλέφωνο το Μίτσο, θα δημιουργήσουμε προβλήματα. Τηγανιτές πατάτες, φέτα και δύο αυγά μάτια από πάνω, Μαρία. Τίποτε άλλο. Τηγανιτές πατάτες, λίγο φέτα και δύο αυγά μάτια από πάνω και τίποτε άλλο.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Τέλος, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Και κομμένη ντομάτα στα τέσσερα, αυτό το ποτάλι. Λίγο να γλιστράει.
1: Ακριβώς. Και δεν με νοιάζει εάν ο Οδυσσέας. Πώς να σα δώσω να καταλάβεις. Ήταν από το. Οδυσσέας να ήταν Δυσσέοφ. Να ήταν ο Ντασάεφ. Έλα λίγο.
0: Θέλει κάτι.
1: Εσύ μνηστήρα κοιτά το γυναίκα το δικό μου. Θες να κάνεις το σκύλο μου. Που πέφανε ο Άργος. Φίλες ή δεν φίλες, θα μου πεις απόψε. Δηλαδή, εσύ μου βίνεις Σαρλίς Θέρον εδώ λωτοφάγο να τρώω να μη θυμάμαι, α. Πάντα θυμόμουν, αλλά βαριόμουν να γυρνάω στο σπίτι, νταβάει. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει αν έχω πατάτες τηγανιτές, αυγά και φέτα. Δεν με νοιάζει αν η Ιλιάδα έχει να κάνει με το αν ο Ντέταρη ήταν επιτυχημένο.
0: Κινέζα ρε η Ελένη.
1: Δεν με νοιάζει. Η Ελένη να ήταν Ελένη Λί. Δεν με νοιάζει. Να ήταν η Ελένη. Θέλω να έχω τόσο αγαμεμνόνα.
0: Η Πινελόπη μου έχει φάει τα καλύτερα μου χρόνια.
1: Η Πινελόπη να ήταν η Ραμόνα. Δεν με νοιάζει.
0: Πού είσαι τόσα χρόνια? Ήρθες τώρα, θυμήθηκες? Το βρήκε στρωμένο. Τους πήρα όλους. Και το σκύλο πήρα. Όλα, δεν άφησα τίποτα. Κρασιά, φαγητά, όλα. Με τους μονιστήρες εδώ!
2: Όχι, γιατί!
0: Μου ψέφηκε!
1: Δεν με νοιάζει! Αν έχω πατάτες με αυγά και φέτα, δεν με ενδιαφέρει, σου λέω,
0: καλύτερα,
1: η ιστορία.
0: Το νόημα της ζωής, φίλε. Και τη σκύλα και την κάρυβδη και την κύρι και τα γκουρούνια όλα! Πού είσαι, πήγες για σιγάρο και εξαφανίστηκες! Όλο πέις, χαρτιά, πέις!
2: Πέις, πέις!

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο που είχε βγει βόλτα με την Νίρια.
1: Νίρια.
0: Νίρια. Νίρια ήταν το σκυλάκι του. Νίρια.
1: Σκυλή είναι ή είναι
0: όχι,
1: άλλη.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι αυτό το...
1: Είσαι έξι Νίρια στο τραπέζι σας. Το βέλγικο δεν είναι. Αυτό το...
0: Βέλγικο είναι. Δεν είναι σκοτσέζικο.
1: Το σκυλί του τεν δεν είναι.
0: Είναι.
1: Δεν
0: ήταν ένα ουίσκι που ήταν το black and white.
1: Έχεις μεγαλύτερη γνώση από μένα σε αυτά.
0: Δεν τα θυμάσαι.
1: Δεν τα θυμάμαι.
0: Που ήταν δύο σκυλάκια.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Μπορεί, δεν ξέρω. Ρε Νίκο. Και τώρα έχει πάει γυμναστήριο τέλος πάντων ο Νίκος. Καλημέρα στον Χρήστο.
2: Γεια σου, Χρήστο.
0: Εδώ λέει μέχρι τέλους στηρίζουμε ένας τον άλλον. Να πάρει ζακέτα γιατί έχει. Πώς το λένε.
1: Κρύο.
0: Ψυχρούλα το βράδυ. Έχω... Ναι.
1: Παιδιά, ξεκινάω για Βόρειο Ελλάδα. Εννοείται ότι έχω ζακέτα και μπουφάν.
0: Την καλημέρα μας την Νατάσα από τον Brighton.
1: Γεια σου, Νατάσα.
0: Πέθανα, λέει, με το ότι βλέπουμε το φέρετρο μισογεμάτο. Έτσι είναι.
1: Ναι,
0: έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Γρηγόρη. Καλημέρα στο Δημήτρη. Να με, βεβαίως, Ζινεντίν Ζινεντάν στον Παναθηναϊκό. Καλημέρα και στον Νίκο. Δεν είναι, λέει, ό,τι πιο πιτσιλίτσες. Να ξυπνήσει κάποιος να σε ακούει και να σου λέει ότι δεν σε γουστάρει. Δεν είναι ό,τι πιο, αλλά τέλος πάντων ναι.
1: Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε, αυτά τα έχουμε κάθε μέρα. Μιας και η εκπομπή σας είναι πολυεπίπεδη. Καλά, Φρανσίσκο στο αεροδρόμιο, φίλε, το υποστηρίζει αυτό το πάνω κάτω ίδιο.
0: Καλά, ναι, φίλε, ναι.
1: Το υποστηρίζει ο άνθρωπος, είναι γυμνασμένος, λεπτός.
0: Και το υποστηρίζουν και τα λεφτά.
1: Άμα με δεις εμένα, με τέτοιο, πάνω κάτω ίδιο.
0: Πάνω κάτω ίδιο, το υποστηρίζει εσύ σε μαύρο. Το σκάς καμιά μέρα και το κάνεις μπλε.
1: Και δεν έχει μπάει
0: όχι, και δεν μπορώ να το συνηθίσω.
1: Εάν με δεις εμένα που είμαι τόσο λευκός, με τέτοιο πάνω κάτω ίδιο.
0: Βερμούδα και υποκάμισο.
1: Ίδιο όμως, θα είμαι λες και είμαι η άκρη σου από τη Σερβία για παράνομες πράξεις. Ναι. Θα έρθει και ο Τσούβι.
0: Είναι
1: ο Σάσα.
0: Σύνθημα ότι σε έχουν απαγάγει την Εύα και δεν μπορείς να το πεις. Αυτό είναι.
1: Συνήθως εμάς τους άντρες μας δίνουν οι γυναίκες εσείς και λέει, σου πάει πάρα πολύ και είναι άθλιο.
0: Ή αυτό, εκεί θα καταλάβω ότι έχει χτεχωρήσει και κάνεις
1: βλακίες.
0: Αυτό, έτσι θα κατάλαβα. Θα σου πω έφυγε Εύα, θα μου πεις ναι, που το κατάλαβες.
1: Φαίνεται από αυτά που φοράς και από το γιακά σου. Black and white παλιό whisky, κατηγορία με βάτε 69.
0: Ναι,
1: το θυμάμαι, το άλλο δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, μωρέ. Εκτός. Τώρα δεν το
0: μας το παίζεις τώρα με μικρότητα.
1: Όχι, το VAT το θυμάμαι. Το άλλο δεν θυμάμαι.
0: Περίμενε.
1: Θυμάμαι το άσπρο άλογο. Θυμάμαι αυτό το Jim Beam.
0: Εν τω μεταξύ βάζω black and white και μου βγάζει πανόρμου. Jim, resort. Όχι, whisky.
1: Είδες, ούτε το ChatGPT δεν το ξέρει. Δείξτε το μου.
0: Έχει δύο τέτοια σκυλάκια. Ένα άσπρο και ένα μαύρο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι αυτό.
0: 24 και 50, σε απόθεμα, να το παραγγείλω.
1: Όχι, μωρά.
0: Αχ, Μαρία. Χαίρομαι που έχουμε καινούριους ακροατές. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε καινούριους ακροατές. Πέταξες επικό μαργαριτάρι και δεν το πήρε πρέφα κανείς. Είπες Ζινεντίν Ζινεντάν. Καταρχάς.
1: Πρώτη φορά.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, δεν το έχω πει πρώτη εγώ. Το έχει πει ο Μέγας Μανόλο.
1: Και λέγεται έτσι.
0: Και εφόσον το έχει πει ο Μέγας Μανόλο, τελείωσε.
1: Ο Ντεμπούρ ήταν αδερφό του Ντεμπέρ.
0: Έτσι. Το έχει πει. Ναι, συγγνώμη, κλωτσιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Πήρα και μπάλα μαζί.
1: Αφού πήρες πρώτα μπάλα, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Νίκο από Λαμία, εσύ τώρα έβαλες πεντάστερο. Αυγά, φέτα, μια ντομάτα, παγωμένη μπύρα κάτω από πλάτανο με παχιά σκιά σε χωριό.
0: Εντάξει.
1: Εμείς λέμε για τα πιο λίγα από αυτό. Εσύ τώρα.
0: Το έκανε σούπερ λουξ.
1: Και ένα καταράκτη με νεράιδες γυμνέ. Εντάξει.
0: Και τον Ποσειδώνα να σου κάνει πεντικιούρ, ξέρω εγώ.
1: Ναι, με την Τρίενα. Σ' αρέσει αυτό που σου κάνω τώρα, Σ' αρέσει με την Τρίενα αυτό που σου κάνω, λεγάτε.
0: Ο Κουνγκ Νταφού Πάντα.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει για πρώτη φορά την κόρη του σήμερα στο γήπεδο. 9 χρονών. Καλή ηλικία.
1: Καλή ηλικία.
0: Καλός αγώνας. καλές συνθήκες.
1: Εάν αποκλειστούμε τον καντεμό, παιδό σου και σπίτι.
0: Όχι, καταρχάς ναι, θα γίνει Ολυμπιακός η κόρη σου, να ξέρεις.
1: Συγγνώμη, δεν έπρεπε να επιτεθώ σε ένα πατέρα. Σ' αγαπάω.
0: Έχω να πάω χρόνια να.
1: Κάτσε εκεί που είσαι και εσύ και το παιδί.
0: Αφού είχε παιδί, δεν μπορούσε να πάει, ρε, γι' αυτό. Είχε φάει γκρίνια. Είχε φάει γκρίνια από την προσωπική του σύζυγου. Είμαι σίγουρη. Να το λέει.
1: Προσωπικό του νέτο.
0: Να πάρω ζακέτα, λέει, για τη μικρή μου. Έχει ζαλίσει η προσωπική μου σύζυγος. Έχει 30 Ιουλίου ο μήνα. Δηλαδή.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω αν θα. Δεν νομίζω να έχει. Εντάξει, πάντα έχει λίγο ψύχρα στο.
1: Όχι,
0: στο
1: το, όχι, μια χαρά είναι.
0: Αλλά νομίζω δεν θα χρειαστεί. Πες μου που πουλάνε καρδιές.
1: Να σου πάρω μια.
0: Πες μου που έχεις πάρει εισιτήριο.
1: Στο χωριό μου γελάγανε με αυτό το στίχο.
0: Γιατί.
1: Πες το στίχο.
0: Πες μου που πουλάνε καρδιές, να σου πάρω μια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Σταμάτα.
1: Στην Άρτα γελάγαμε.
0: Εντάξει.
1: Τι θες να κάνω.
0: Λοιπόν, τώρα, αν έχεις πάρει εισιτήριο στο κάτω διάζωμα, δεν έχεις κανένα θέμα. Στο πάνω μπορεί
1: στο
0: να.
1: Στο παιδάκι πάρε κάτι από πάνω. Παιδάκι. Όχι,
0: στο είναι. Παιδάκι πάρε του πατατάκια και θα είναι μια χαρά. Mm. Α, έχει για το κάτω μόνο εισιτήριο. Μην κάνεις καμία.
1: Μην κάνεις όνειρα. Για χ, ο Θεός γελάει.
0: Μην κουβαλάτε τσάμπα. Θα του πάρεις ένα πακέτο πατατάκια. Νερό να του πάρεις γιατί θα λυσάξει τη δίψα.
1: Από τα πατατάκια.
0: Από τα πατατάκια.
1: Ναι.
0: Θα την πιάσει η κοιλιά της σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα κλάψει να πάει να φύγει. Ναι. Να βαρεθεί.
0: Κοίταξε, 3-0 στο ημίχρονο. Θα φύγετε να μην σε πιάσει και εκείνη στην κίμηση.
1: 2-0 ημίχρονο.
0: 2-0 ημίχρονο.
1: Γκολ ο Τετέι σήμερα.
0: Ναι. Με φασα... Και κίτρινη κάρτα.
1: Όχι, δεν ξέρω αν θα πάρει κίτρινη κάρτα.
0: Κάρτα Τετέι, παίξτε τα σπίτια σας.
1: Okay.
0: Σπίτια, αυτοκίνητα, μανάδες, ό,τι έχετε.
1: Καλημέρα, Ποζάκινθο. Κύριε Τσουβέλα, μου έδωσαν εισιτήριο για την παράστασή σας, αλλά παίζει Ολυμπιακός την ίδια ώρα. Σε αντίστοιχη περίπτωση θα πηγαίνατε στην παράσταση. Κοίτα, εγώ πρέπει να πάω. Γιατί είμαι ο δάσκαλος που έλεγα.
0: Ότι αν δεν πας εσύ δεν έχει παράσταση.
1: Αλλά δύσκολα θα άφηνα έναν αγώνα που θα γούσταρα να δω για να πάω να δω εμένα.
0: Εν τω μεταξύ, τι παίζει ο Ολυμπιακός. Φιλικό.
1: Δεν ξέρω, μωρέ. Ναι, κάποιο φιλικό.
0: Ναι, εντάξει, μωρέ. Φιλικό είναι κι εσύ. Αλλά να μου πεις τα φιλικά.
1: Δεν ξέρω πότε. Δεν θυμάμαι και πότε είναι η Ζάκη. Όχι, μπορεί και να είναι, επειδή είναι Αύγουστο, μπορεί και να είναι το άλλο, το κεντρικό.
0: Βρωμολογίες δεν έχω πει.
1: Επίσης είπες Σουηδική Αραβία, ενώ είναι Σαουδική.
0: Είναι Σουηδική Αραβία και είναι και Ουραγουάη.
1: Δεν ξέρουν.
0: Είσαστε άσχετοι.
1: Χλωροτάπητα. Εχλωροτάπητα.

0: 94,6.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε και σε ανθρώπους που μας ακούνε με δική τους διάλεκτο. Τσούβι, αλλά πάλι λέω το καλαρανία στο Μαστακό να πιέζει ένα τσίγκο κρασί από το Βουκελάτο να γίνει σκλίβανο. Βραζιλία μεριά λοιπόν. Με το τσίκο μερό. Λέγεται, είναι το μάτς με την Αϊμέγγεν. Φίλε μου, δεν θυμόμουν την ημερομηνία που παίζω εγώ στη Ζάκυνθο. Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλαβαίνεις. Είναι με την Αϊμέγγεν το μάτς. Καταλαβαίνεις ότι είναι και καλοκαίρι, μεταξύ μας δεν θα ερχόμουν στην παράστασή μου, θα έβλεπα το μάτς με την Αϊμέγγεν.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά να σου πω και κάτι. Όχι. Εγώ θα ερχόμουν στην παράσταση του Τσούβι. Γιατί ο Ολυμπιακός θα έχει να παίζει μπροστά. Ενώ να χάσει την παράσταση του Τσούβι, ναι, πότε θα τον ξαναδείς?
0: 4 Αυγούστου παίζω, Τρίτη. Ναι. Φίλε, το θέατρο χωράει 1.700 και έχω δώσει 1.400. Κάτσε εκεί που είσαι και παίζω 4 Αυγούστου.
1: Έχει εισιτήριο, λέει. Δεν
0: ναι, το όχι, αλλά να το δώσει σε κάποιον που γουστάρει. Ναι, τι ενδεκάδα θέλω να δω σήμερα για Πανάθα? Τι ενδεκάδα? Στον τερματοφύλακα, στη θέση του. Κάτω από τα γκολπό στον τερματοφύλακα.
1: Ναι, πρέπει να βάλουμε ένα τερματοφύλακα. Να βάλεις ένα.
0: Θα βάλουμε τον καινούριο. Τον καινούριο. Δεξιά τον Τσάπρα. Ή το, όχι τον Τσίπρα που μου είπε κάποιος. Αριστερά βάλουμε τον Κυριακόπουλο. Τους δύο Ολλανδούς θέλω να δω μαζί. Σούλα Βαν Μπρόκελεν και Ντεφράι. Καμαρά με Τσέριν. Φαντάζομαι υποχρεωτικά. Και ποιον άλλον θα βάλουμε εκεί? Τον Γιάγκουσιτς, λέω εγώ τώρα. Τον Κοντούρι θα βάζω εγώ στη θέση του Γιάγκουσιτς. Αν θες την άποψή μου, αφού έχω το σκορ, να τρέξω να βαρέσω, να βάλω ένα γκολ και φυλάκια να κλείσω τους χώρους. Με τον Τζέριν εκεί χαμηλά, τρία χαφ όπως έπαιζε ο Μουρίνιο με τρεις τέτοιους. Και μπροστά μη δούμε Πελίστρι δεξιά, που για μένα είναι καλύτερα ο Πελίστρι δεξιά. Ντρέπομαι το λέω. Σε σχέση με τον Ζαρουρί δεξιά. Ίσως Πελίστρι, Αντίνο, Τετέι. Αυτούς βλέπω εγώ σήμερα.
1: Ωραία.
0: Δεκάδα.
1: Πολύ καλά.
0: Εντάξει, απ' έξω, έτοιμος. Έχω γνώση του ρόστερ, βλέπετε. Γνώση του ρόστερ. Όλα απ' έξω.
1: Αρχοντάνθρωπος.
0: Και γρήγορα 30 Ιουλίου. Και έχω και αλλαγές. Έτοιμος. Να βάλω τον το Γουίνταγκερ που θα τον έλεγε ο Κυρνίκος, αυτόν από την Τούν τον ψηλό. Να βγάλω τον Τετέι στο 70. Και να κάνω αυτά που πρέπει.
1: Καλημέρα σας, Τάσος από Παγκράτη. Να πείτε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Άγγελο.
0: Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνον.
1: Που πήδηξε από το καράβι να σωθεί και μας έχει αφήσει σαν την πάντα του Τιτανικού να παίζουμε βιολί ενώ βουλιάζουμε.
0: Έφυγε από την εταιρεία.
1: Μάλλον. Ή μπορεί να, αυτό που έλεγες εσύ πριν, να δήλωσε ασθένεια, να πήρε αναρωτική.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Φίλε μου Δημοσθένη που λες θέλω να δω εκπομπή χωρίς μηνύματα γενικά, εννοείται ότι μπορούμε να κάνουμε για πλάκα εκπομπές χωρίς μηνύματα. Αύριο να καταργηθούν όλα τα μηνύματα. Έχουμε πράγματα να πούμε, πάρα πολλές φορές έχει συμβεί. Απλά από σεβασμό σε πολύ κόσμο που στέλνει κάτι, λέμε την καλημέρα και πολλές φορές ο κόσμος στέλνει και κάτι πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο που γίνεται και αφορμή για κουβέντα. Okay, δεν είναι...
1: Θα ήθελα, λέει, έστω μια μέρα να δω όλες τις εκπομπές με κλειστά τα μηνύματα για να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι, τα αγόρια από τους άντρες, το πλημμένο από το πραγματικά καθαρό.
0: Ηρέμησε, ρε Δημοσθένη. Δημοσθένους λέξεις. Θα βγω από αυτή τη φύλακη.
1: Επίσης, δεν έχουν όλες οι εκπομπές επαφή με τον κόσμο.
0: Όχι, και με τα μηνύματα.
1: Εντάξει, η κάθε εκπομπή έχει το χαρακτήρα της και αυτή η εκπομπή έχει την επικοινωνία μας.
0: Δεν λέτε καλά που υπάρχουν και αυτά τα ραδιόφωνα και μπορεί να ακουστεί και η άποψή σας κάπου δημόσια? Γιατί πολλές φορές μιλάς και τρως φάπες από παντού, δεν σε αφήνουν να μιλήσεις πουθενά. Τέλος πάντων.
1: Επίσης, τουλάχιστον εγώ, εντάξει, ο Τσούβι λίγο πιο μετά. Δεν ξέρω, είχες ξεκινήσει ραδιόφωνο χωρίς μηνύματα? Ναι. Χωρίς μηνύματα, χωρίς ίντερνετ.
0: Τίποτα, παλεύαμε, μας φέρνανε, μας δίνανε ένα μήνυμα στην οθόνη, ερχότανε.
1: Εγώ έκανα εκπομπή με τον Τζόχο χωρίς συμπαραγωγό.
0: Μπράβο. Και εγώ με το μαχαίρα. Ναι.
1: Ξεκόλα, λέει, με την ΑΕΚ. Σε πονάει, το ξέρω. Γιατί είπες κάτι για την ΑΕΚ? Αλλά υπομονή, θα σε πονέσει και περισσότερο. Και έχεις και την άλλη δίπλα σου, λέει, που δεν λέει τίποτα.
0: Τι είπα εγώ για την ΑΕΚ?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είπα κάτι, ρε φίλε.
1: Δεν είμαστε μετακάτω.
0: Τι αέρα σπόρα ακούς?
1: Και να σου πω και κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έσφιξαν και οι ζέστες, γιατί φέτος.
0: Δεν έχει.
1: Να τα πείτε αυτά. δεν έχουν σφίξει ζέστες.
0: Πού είναι η κλιματική σας η αλλαγή, οι παλιοψεύτες. Μα δεν είπα κάτι για την ΑΕΚ, ρε φίλε.
1: Το ξέρω.
0: Ίσα ίσα έχω πει ότι είναι φαβορή για τον τίτλο και φέτος εγώ. Και
1: με βρίζουν... Το έχεις πει, ναι. Το έχεις πει.
0: Καλά, στα play-off είπα ότι είναι μεγάλο φαβορί και μου λέγατε όχι.
1: Ξέρεις, δεν θέλαμε να το. Μα ήταν... να το κατεμοιάσετε.
0: Τι να κατεμοιάσετε.
1: Έλα τώρα σε με.
0: Μέχρι και τώρα να παίζαμε δεν θα είχαν οι ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Και τώρα θα συνέχιζε. Αφού είναι. Βάζουν όλοι γκολ. Όταν έχεις παίκτες να πατάνε περιοχή και να βάζουν όλοι γκολ. Απλά φέτος είπα ότι ο Πινέ δεν είναι κομβικός. Θα πρέπει να καλυφθεί το κενό του. Επάξει, αυτό είπα. Δεν είπα κάτι κακό, ρε φίλε.
1: Ναι, όντως θα βάζουμε παραγγελιές αύριο. Δεν θα ανοίξουμε γραμμές, θα βάζουμε παραγγελιές. Εντάξει.
0: Δεν ξαναπέζω ζάρια πια ούτε ραμί και πάστρα. Δεν πάνε να μου τάξουνε τον ουρανό με τάστρα.

0: Την καλημέρα μας τον Νίκο. Μας περιμένει με άφθον Ηρακλή στο Ηράκλειο. Ωρε φίλε, καντιντάκους, πατάτες, αυγά, τυριά, τυροπιτά.
1: Άσε μας πρωί,
0: Νίκο, πρωί πρωί. Α, τη φωτογραφία τι να την κάνω, φάω τη φωτογραφία. Έσβησα και το μήνυμά του, καταλάβατε.
1: Ναι, αφού λες. Α, να μην το βλέπω καν.
0: Το σκυλί του Νίκου είναι West Highland Terrier. Είδες που σου είπα ότι είναι σκοτσέζικο. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το βρίσκες,
0: του Οβελίξ.
1: Δεν το βρήκες από αγάπη για τα σκυλιά, από αγάπη για το whisky. Σε πήγε στην αλήθεια του.
0: Εντάξει. Αφού εκεί το είχα ξαναδεί. Τι φταίω εγώ.
1: Λοιπόν, ο Αρτέτα είδες τι είπε για Τζόλι.
0: Όχι.
1: Σε λίγο θα τον λατρεύετε όλοι.
0: Α, έκανε και ρήμα.
1: Τον Τζόλι.
0: Ναι.
1: Αποστολή.
0: Ευτυχώς.
1: Μίλησε.
0: Έχουμε τον Στέφανο και μας κόβει την κατάλληλη στιγμή.
1: Μίλησε για τον Λεάνδρο Τροσά, για όσα πρόσφερε στην ομάδα, με τον Βέλγο να έχει αποχωρήσει. Και μίλησε μετά για τον Τζόλι και είπε: νομίζω ότι με την ποιότητά του στο γήπεδο αλλά και με το χαρακτήρα του, πολύ σύντομα θα τον λατρεύουν όλοι. Θα μπαίνει με την μπάλα μέσα και θα τους. Ότι έχει και. Όχι, ακούνε τώρα με προσοχή.
0: Έρχεται.
1: Μέχρι το όλοι. Εν τω μεταξύ είδα και τα. Επειδή τον ακολουθώ, είδα αυτά τα εργομετρικά που έκανε χθες που έτρεχε. Είχε υδρώσει και του λέει, του κάνει πλάκα. Let's go, other five times. Και λέει, δεν πιστεύω να έχεις φάει μπύρα και στου βλάκια.
0: Α, ναι, ναι, ναι, που το έκανε τώρα. Αλλά μια χαρά ήταν.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Μια χαρά.
1: Τα πήγα καλά και τον κοίταγε.
0: Ναι.
1: Περίφημα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Υγιής να είναι. Είναι τεράστιο.
0: Μακριά από τραυματισμούς.
1: Το να παίζεις τώρα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και να. Ακούσα τι είπα. Το να παίζεις στην Άρσεναλ την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ξαναλέω.
0: Και για όσους.
1: Συμπιούνται ο Γιάννης Καρατζαφέρης. Συμπιούνται όλοι όσοι είναι Άρσεναλ.
0: Έγινε. Γράφτηκε τώρα. Τελείωσε.
1: Και ξαναλέω. Φαβορή και για του χρόνου η Άρσεναλ. Ποιος είναι φαβορή για του χρόνου.
0: Η Λίβερπουλ.
1: Με ποιους?
0: Φανταστική φανέλα έχει κάνει.
1: Τον Μπαρκολά θα τον πάρει.
0: Ξέρω.
1: Ταιριάζει στη Λίβερπουλ με τα κοτσίδια του. Τέλος πάντων, πολιτική ενημέρωση, πάμε.

0: 100,3.
1: Μένονται οι φωτιές που ξέσπασαν χθες σε Ρέθ.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Αχ, τι έπαθα!
8: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
8: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
12: Μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Τσούβι, γιατί η φωνή σου είναι σαν τη Ιουλία Καλυμάνη. Καλημέρα κιόλα. Δεν ξέρω, ρε φίλε,
1: για
0: ίσως.
1: Καλώς τα είπε αυτό.
0: Ναι. 7 στα 7 ξενύχτη. Αρχίσω να λέω.
1: Ναι, πολύ ωραία η φωνή σου είναι.
0: Και τη Ιουλία.
1: Εννοείται. Μα γι' αυτό το λέω τώρα. Ναι. Είναι μια χαρά. Από ψούλα λέει για την τιμή εισόδου στο Σαντάνα Μύκονο για black coffee.
0: Ένα
1: DJ.
0: DJ
1: 200 ευρώ. Εντάξει. Τι. Άμα τα έχει και γουστάρει, ναι. Γιατί.
0: Μην πας αν δεν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Τι άποψη να έχουμε, ρε παιδιά. Καταρχάς δεν τον ξέρω εγώ τον άνθρωπο.
0: Όχι, και παρότι δεν ξέρω τι είναι και το Σαντάνα.
1: Είναι μαγαζί. Είναι, μωρέ. Μαγαζί είναι, στη Μύκονο. Ναι. Ναι. Δεν το ξέρω.
0: Αν είναι παραλιακό, τέτοιο κλαμπ. Ναι. Τι είναι.
1: Ορεινό.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να είναι. Να μην είναι beach bar, να είναι, ξέρεις, κάτι πιο.
1: Μπαρέστοραν.
0: Μπράβο, δεν
1: μπράβο,
0: ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Να παίζει πιάνο μπαρ.
0: Με 200 ευρώ πιανοκολομπάρ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι φαντάζομαι το ξέρεις πόσο έχει και άμα θες πας.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ παραλιακό.
0: Δεν έχω πάει και ποτέ μου στη Μύκονο. Α, είναι πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Θέλω να πάω κάποια στιγμή έτσι να το δω πώς είναι.
1: Ανοίγει σύντομα, 10 η ώρα. Ωραία.
0: Ωραία. Σε ένα τεταρτάκι. Πρέπει να έχει 70 ευρώ φρέντο. Κάτσε, μην λέμε για το μαγαζί τώρα.
1: Οι τιμές λέει 50 πλάς.
0: Ναι, καταλαβαίνεις ότι. Εκεί πάνε άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ότι είναι ένα μαγαζί πιο high class, premium, πώς τα λένε αυτά.
1: Ναι,
0: και πας, μην λέω τώρα εγώ για την επιχείρηση του καθένας βλακίες, με την έννοια ότι δεν είσαι υποχρεωμένος.
1: Όχι, ρε, δεν στα παίρνουν με το ζόρι από την τσέπη.
0: Ελλάδα λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα να σου πω λίγο.
0: Α, δεν ακούω ξένα. Ελλάδα, τι ακούς.
1: Πώς το πίνεις τον καφέ.
0: Γονίδι ζευγαρά. Ελλάδα. Πέρα διαγραφή, θα αφήσει μέσα. Δεν θέλω να αφήσει. Πού με πάτε, ρε παιδί.
1: Δώστα.
0: Έλα. Αυτό είχα σήμερα.
1: Το τσιπ τσιπ.
0: Δεν είχε, είχε χαλάσει το ηχείο. Μου είπαν ότι είμαι για Καλυμάνη, ωραία. Στα καλύτερα που έλκουν.

0: Επειδή γράφει κάποιος άδικη μέρα, έφυγε από τη ζωή ο Φράνκο Μπαρέζη. Θα σου πω τι έχει γίνει, φίλε μου, από χτες, γιατί τα βλέπω. Είχε βγει ένα fake, μια fake κατάσταση, ναι, παντού στην Ιταλία, ότι έφυγε από τη ζωή ο Μπαρέζη.
1: Ναι.
0: Και το βάλανε μέχρι και site. Φωτογραφίες, ναι, την πάτησαν, αντίο αρχηγέ. Και βγήκε η Μίλαν και το διέψευσε. Ότι ο Φράνκο Μπαρέζη να παλεύει ο άνθρωπος, έχει τα θέματα του, okay,
1: ναι,
0: αλλά ο άνθρωπος είναι ζωντανός και τον πεθάναν πριν, ξέρω εγώ, Αλέκτρο Λαλίση 3. Πολύφημος. Δηλαδή, κάντε μία έρευνα πρώτα και μετά να το αποστάρετε.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολο να πέσει σε γκέλα.
0: Επίσης, αν είχε πεθάνει ο Μπαρέζη, ο παιχταράς, θα το είχε γράψει ο Μπιμπίλας. Οπότε, Μπιμπίλα και σκουντί έχω εγώ για αυτά. Οπότε, δεν το έγραψε ο Μπιμπίλας, δεν ισχύει.
1: Σωστό.
0: Εντάξει.
1: Σωστό.
0: Αυτό.

0: Μαρία στην Ιταλίδα που λες και εσύ.
1: Ναι. Την παραλία στο, παραλία. Στο Άνω Κουφονής.
0: Ναι, έστησαν Ικαριώτικο με δικά τους.
1: Γιατί δεν έστησαν Κουφονισιώτικο, αφού είναι
0: δεν
1: στην
0: Ελλάδα. Δεν ακούγεται.
1: Γιατί Ικαριώτικο.
0: Παίζει βιολί κάποιο και δεν το ακούς. Λοιπόν, το Κουφονισιώτικο θα ήταν πολύ ωραίο. Έστησαν μεγάλο γλέντι, νέοι, 50 μαζί.
1: Μπράβο.
0: Θα πήγαινα εγώ εκεί να ηρεμήσω και να πετάνε τα πατούσια το χώμα και να με σασνίτσε λίγο. Μια χαρά είμαι στο 800 υψόμετρο.
1: Να σου πω και
0: καλά
1: κάτι.
0: Καλά να
1: περάσετε. Αυτό. Εκεί που πάνε.
0: Καλά να περάσετε.
1: Αυτοί που πάνε εκεί. Το θέλουν αυτό.
0: Τους αρέσει. Σαντάνα.
1: Όχι. Αυτοί που πάνε στα Κουφονίσια και χορεύουν τα πανηγυρίδια κτλ. Τους αρέσει και πάνε για αυτό το λόγο. Και πολύ καλά κάνουν. Αυτοί που πάνε στη Μύκονο έχουν τα λεφτά να πληρώσουν 200 ευρώ για τον DJ Black Coffee, πώς τον είπαμε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Το ξέρουν. Δεν πάει κανένα. Εσύ δεν θα πας στη Μύκονο. Όχι γιατί δεν έχει, γιατί δεν είναι. Δεν είσαι το target group.
0: Ναι, ναι, δεν είσαι. Είμαι για
1: Ιόνια. Όπως δεν θα πας και στο Κουφονίσι, ας πούμε.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει
1: ούτε
0: περίπτωση.
1: Κατά λάθος.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάω στη Σύρο, θα πάω στην Κέρκυρα. Α, έτσι εκεί πέρα. Κάνουμε ένα μπάνιο τώρα, Μαρία, και να πάμε πάνω να φάμε τίποτα.
1: Αυτό, ναι. Αυτό.
0: Θα τα οργανώσω εκεί, ωραία.
1: Να, Σαντάνα είναι μόνο ένας.
0: Αυτός. Ο Κάρλος.
1: Έτσι. Ο οποίος, άμα βγάλει το καπέλο, αποκλείται να τον αναγνωρίσει άνθρωπο.
0: Όχι, βγαίνει με το μαλλί.
1: Έτσι,
0: είναι καραφλός εδώ.
1: Για δώσε λίγο.

0: Και υπάρχει και αυτό. Στο Αγρίνιο. Γογό τσαμπά.
1: Και μπουνιές
0: και
1: στα σιταράλωνα.
0: Έτσι.
1: Συνεχίζει η γογό.
0: Πανηγύρι, η γογό συνεχίζει και το ξύλο πέφτει right through. Κανονικά. Παιδιά, ξύλο. Ξύλο να βάλεις και στην τσέπη. Αυτό δεν είναι μπερλέκ, είναι σφαλιάρες.
1: Ναι, μάλλον είναι σβέρκο. Σβερκαδιές. Πολύ ξύλο.
0: Πολύ ξύλο.
1: 100 άτομα. Λοιπόν, εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδιά, το ξέρουμε ότι τα αποφωνήσια δεν ήταν έτσι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό. Το ξέρουμε.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, πότε είχα πάει πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, περίπου 8-9 χρόνια. Ήταν σχετικά καλά. Είχα πάει και τέλος Ιουλίου, ας πούμε. Ήταν σχετικά καλά. Μετά ήρθε μια κατηγοριά. Τρελή. Τι θα κάνουμε.
1: Αν ποτέ χώριζα,
0: ναι.
1: Πρώτη επίσκεψη κουφονίσια. Καλά. Το νησί της Ακολασίας. Τρώνε και οι γάτες, τα βράχια κολλάνε. Κάποιοι. Πόσο είχαμε ρώσει σε πρωί-πρωί, ρε φίλε. Ρε φίλε, πιέσαι το καφεδάκι σου. Γιατί τέτοιες σκέψεις πρωί-πρωί.
0: Έχει δίκιο ο φίλος που γράφει Μυκονάρα, οι καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Δεν ξέρω αν είναι οι καλύτερες, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Αυτές, και αυτές που είναι ελεύθερες είναι οι καλύτερες. Όχι εκεί που θα πας και είναι οι.
1: Εντάξει. Αποφασισμένοι.
0: Εντάξει. Εξαρτάται.
1: Ανάλογα τη φάση.

0: Όντως smooth το κομμάτι. Όντως δηλαδή.
1: Και να σου πω και κάτι. Και άμα είσαι ασφαλισμένος, είσαι ακόμα πιο smooth.
0: Τι μούρια βγολέμουν. Και να σου πω και κάτι. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. MagentaInsurance.gr για να έχεις λιγότερες έγνοιες. Δώσ' το, Κάρλος.
0: Εμποδίζει ένα αυτοκίνητο

0: 94,6.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο.

0: Ιω, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι ο Νίκος ο Κουμπάρος, την καλημέρα μας.
1: Γεια σου, Ντάντι.
0: Ναι. Μας ενημερώνει ότι ο Black Coffee, ο DJ που παίζει στη Μύκονο.
1: Επειδή είμαστε και άσχετοι.
0: Ναι, και εγώ. Θεωρείται ο πιο επιδραστικός DJ στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Τεράστιο όνομα και θεωρείται πλέον κλασικός της Afro House. Για να παίξει η αμοιβή του είναι minimum 100K.
1: Δηλαδή, άμα κάποιος πάρει 100 χιλιάρικα για να έρθει, φαντάζομαι.
0: Πρέπει να είναι λίγο καλός.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι λίγο καλός. Οπότε, τα 200 ευρώ είσοδο.
1: Δηλαδή, αυτός άμα κάνει 100 live είναι 10 εκατομμύρια το χρόνο, ας
0: πούμε. Ναι, Θανάση, βέγκο μου.
1: Όπου. Δεν είπα 300 που είναι 365 μέρες. 100.
0: 100.
1: 300. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, οπότε, εντάξει. Όπως είναι, ας πούμε, τα εσύ. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Για.
1: Κάνουν το στόμα. Για αυτό το πληρώνουν τόσο.
0: Πλέον οι DJs δεν είναι ότι παίζουν μόνο μουσική.
1: Βγάζουν και κομμάτι.
0: Βγάζουν, είναι παραγωγή. Έτσι,
1: για δώσε λίγο Black Coffee. Έχω χαλάσει ήδη 1000 ευρώ. Νιώθω ήδη πολύ πλούσιος με λινό παντελόνι. Έχω το σκάφος μου από κάτω.
0: Να παραγγείλουμε ακόμα ένα ταρτάρ.
1: Τι λες ρε, κάνει 200. Θα το φας. Σκέψε να πεις δεν θέλω να τα μαζέψω. Τι να μαζέψεις. Θα γλύψουμε και τα πιάνα.
0: Φέρε λίγο ψωμί ακόμα.
1: Αστέρι Φασκομιλιά, λέει, ακούγεται ελεύθερο αγόρι. Πάμε στην Πάτρα, φάμε μια σοκολατίνα.
0: Ορίστε.
1: Λίγο. Δεν, Μαρία, δεν είναι ότι, είναι ότι πληρώνεις πολύ και λες μου αρέσει.
0: Ναι, εμείς το ακούσαμε τσάμπα τώρα εδώ.
1: Μπράβο. Είδες, Στέφανο, παλαιότερο DJ.
0: Έτσι.

0: Περίμε.
1: Κόβω λίγο το καλό vibe του τραγουδιού.
2: Ναι.
1: Και πάω στον Ανδρέα από Άγιο Ελευθέριο.
2: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Θα πάω σήμερα, άκαλα. Δυστυχώς δεν έχω καλό προέστημα. Κάτσε σπίτι, ρε. Άντε τώρα από εκεί. Όσοι δεν έχετε καλό προέστημα, μείνετε σπίτι. Θέλουμε positive vibe.
2: Ορίστε, ο Μπριός Πεσούσης και μας το έχουν στείλει και άλλοι. Μ' άρεσε πάρα πολύ τον Μπριός Πεσούσης. Ο Black Coffee παίζει με το ένα χέρι, στο άλλο έχει πολύ μεγάλο ποσοστό αναπηρίας. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το story, το εξαιρετικός DJ. Mm-hmm. Και φυσικά εντάξει, είναι υπερεκτιμημένος γνώμη μου. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, okay.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Υπερεκτιμημένος.
1: Okay.
2: Best 92,6 το κανάλι.

0: δύο διπλές προσκλήσεις έχω τώρα. Χωρίς ακτοπλοϊκά. Χωρίς. Πάτε κολυμπώντας Μύκονο.
1: Καλημέρα στον Άγγελο, ο οποίος συνήθως μας ακούει από Leeds, αλλά τώρα μας ακούει από Μάντσεστερ. Όταν το σύμπαν συνωμοτεί, περιμένει 40 λεπτά με 40 λεπτά καθυστέρηση στο αεροπλάνο, ακούγοντας Sport FM. Κατάλαβες.
0: Να πούμε ότι το διαβάζω και εγώ ότι ο Black Coffee έχει μεγάλο ποσοστό αυτό που λέει, ναι. Ότι είναι και στο Πέτρας. Θα έρθει και στο θέατρο Πέτρας. Γιατί λέει κάποιος ότι
1: όντως.
0: Το Σεπτέμβριο έρχεται εδώ. Αυτό θέλω να πω. Γιατί λέει κάποιος, βρείτε μονόχιο DJ με την επιτυχία του και πείτε μου. Δεν είπαμε τίποτα για τον άνθρωπο, ρε φίλε. Εγώ δεν το ήξερα ότι έχει. Το έχετε στείλει πολύ. Αλλά εμείς κρίναμε το γεγονός ότι έχει τόσο είσοδος και το πιάσαμε από
1: εκεί. Να σου πω και κάτι. Μου βεβαιώνει ο Νίκος ότι ναι, έρχεται Αθήνα. Θα πάω.
0: Ωραία, να πας.
1: Που είναι στο Πέτρας, είναι.
0: Ναι, Πετρούπολη. Τι θα πάθεις να πας Πετρούπολη. Τι έγινε, μόνο το λοκομόντο πάτε εκεί.
1: Και ήρθε και πέρσι.
0: Που το χασες.
1: Το χασα, ναι.
0: Να πας, να πας.
1: Νίκο, πάμε. Κανονίζω εγώ τώρα. Τι πάρεις.
0: Ναι, θέατρο Πέτρας, 18 Σεπτεμβρίου.
1: 18 Σεπτεμβρίου.
0: Παρασκευή.
1: Ωραία. Τέλεια. Εντάξει. Κλείσαμε.
0: Ωραίος τύπος. Blend Entertainment Production, διοργανωτής. Και Φωδέα Αττικής. Εγώ εκεί πάω και βλέπω. Α, είναι sold out. Έχει διπλή.
1: Διπλή παράσταση. Τι, 5 και 7.
0: Γιατί έχει δύο εισιτήρια. Έχει, α, έχει και έχει. Με τραπέζι. Α, έχει τραπέζια στο Πέτρας. 187 ευρώ το εισιτήριο.
1: Okay.
0: Αλλά έχει και με 45, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Έχει επιλογές. Πάτε και βλέπετε, Θανάση Σαμαρά, έτσι.
1: Μη μας χαιρετάτε και τους δύο από τώρα. Ο Αλέξανδρος φεύγει σήμερα. Εγώ θα φύγω αύριο, έτσι. Και σας θέλω αύριο εδώ όλους, έτσι. Θα σας μετρήσω.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Μου γράφετε ο Καρλ Κόξ. Μπορείτε να με κοροϊδεύετε αυτή τη στιγμή. Είμαι ο μεγαλύτερος άσχετος από DJ μουσική, ξέρω, και από house.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά σε ό,τι αφορά τους τραγουδιστές, πανηγύρια και αυτά.
0: Αυτά τα ξέρω, αλλά.
1: Θα μπορούσε να σε μάνατζε.
0: Ναι, παιδί μου, δεν ξέρω καν την ύπαρξή τους. Μπορεί κάποιος να είναι παγκόσμιο μπραντ.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: okay.
0: Κάποιος που ακούει ροκ ξέρει ποιος είναι ο Τερλέγκας. Εγώ όμως δεν ξέρω, μπορεί ο Καρλ Κόξ να πει το Γιάπ Σταμ έρχεται, DJ Σταμ. Και θα πω μακάρι. Ο Κόλλερ, ξέρω εγώ. Δεν τους ξέρω. Γιατί βλέπω έρχονται εδώ, έρχεται ο Τάδε. Λέω, φίλε, δεν καταλαβαίνω το μέγεθός του. Καταλάβες δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ποιος είναι αυτός. Δηλαδή, αν δεν το έχεις κάτι, δεν μπορεί να καταλάβεις και να κάνεις ψέματα. Ω, φοβερός. Αφού δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρω, χαξόραφο, παντελόνι.
1: Καλημέρα από Μέτσοβο. Σας ακούω κάθε μέρα στην προπόνηση και δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η ώρα. Είστε μαγικοί. Μ' αρέσει.
0: Ναι. Το Tomorrowland λέει: οι αμοιβές των γνωστών DJ ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο ευρώ για μία ώρα που παίζουν. Πάρε Φρανσίσκο, εσύ.

0: Κυρφλέβα. Κυρφλέβα. Ό,τι έχει ο καθένα. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλότολο. Η από εδώ τους από εκεί. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς, αγαπημένες του μουσικές αυτές. Του θυμίζει λίγο Νότια Προάστια. Να ευχαριστήσουμε Σωτήρη Ταμπάκο. Μας θυμίζει λίγο Under 30.
1: Λιγάκι ναι.
0: Έχουμε και το WhatsApp Under 30, που όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, εμπειρίες και προνόμια.
1: Και θα μπορούν, DJs.
0: Ναι, θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Βέβαια.
0: Εγώ ξέρω DJ Τσιτσόπουλος, φανταστικός.
1: Και εγώ ξέρω ότι η φροντίδα του εαυτού μας δεν χρειάζεται να περιμένει, Αλέξανδρε. Μπορεί να ξεκινήσει από το σπίτι όποτε το έχεις ανάγκη. Στα Lidl θα βρεις συσκευές για μασάζ, για ξεκούραση και χαλάρωση. Αλλά, Αλέξανδρε, επειδή παίζει και ο Παναθηναϊκός σήμερα, και πιεσόμετρα,
0: γιατί
1: και
0: τώρα,
1: οξύμετρα,
0: γιατί,
1: και θερμόμετρα, και συσκευή εισπνοών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Αλήθεια. Γιατί όταν έχεις τις κατάλληλες συσκευές, αφιερώνεις λήψη. Αλήθεια. Γιατί όταν έχεις τις κατάλληλες συσκευές, αφιερώνεις λίγο περισσότερο χρόνο.

0: Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Στρέφ και Δένταλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
4: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλασέκ.
9: Δεν είναι offside.
10: Το σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
9: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
10: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
15: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
16: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
18: Τηλέφωνο 2610 642 399.
19: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
0: Sport FM Patras

0: Sport FM Patra.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ στην πίτσα El Greco. Είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco, πίτσα, El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
2: Sport FM Πάτρα.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
9: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
10: Τηλέφωνο 2610-527-588.
11: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
12: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
13: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
14: Sport FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Sport FM Patras 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπλίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπλοείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοπλοείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
14: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
15: El Greco.
14: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
15: El Greco.
14: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
15: El Greco.
14: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
15: El Greco.
14: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομικά.

Βουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090. Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Τώρα FM Patras 96,3.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπως.
4: Αυτό που
5: στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Διπλή ελληνική μάχη στον δεύτερο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στο Conference League οι πράσινοι υποδέχονται στις 9.30 την Πάξη στη ρεβάνς του υπέρ τους 2-1 στο πρώτο μάτς, ενώ 45 λεπτά νωρίτερα για το Europa ο δικέφαλος του Βορρά φιλοξενεί την Δυνάμο Κιέβου έχοντας νικήσει 3-2 στην Πολωνία. Τηλεοπτικά από Sky και Open αντίστοιχα, ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες από τον Big Win Sport FM. Στην Αθήνα έφτασε πριν από λίγο για ιατρικά και υπογραφές ο Kings Kangua για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και το βράδυ θα είναι στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσει τη ρεβάνς με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Jacob Nistrup στην ενδεκάδα των πράσινων. Για σφήνα της Εσπανιόλ στη διεκδίκηση του Γάλλου δεξιού Μπακ Ουλιά με Μικελ Μπρενσί, ο οποίος είναι σε προχωρημένες επαφές με τον ΠΑΟΚ, κάνουν λόγο στην Ισπανία. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ελουστόνδο και Μπάμπα στην απόψινή ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Πουλάρι για την απόκτηση αριστερού μπακ η ΑΕΚ που κινείται και για την προσθήκη χαφ. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχαν σήμερα Μάγερ και Καλοσκάμις. Ολοκληρώνεται αύριο η περιοδία του τροπέου όπου παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Μάριου Ηλιόπουλου στις 10 το πρωί θα είναι στην αρχαία Ολυμπία με τελικό προορισμό στις 6.30 το απόγευμα τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ανάσα Λαχεντίνα από την Ρώμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Μαροκινού αριστερού μπακ που αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Παίκτης των Ερυθρόλευκων και επίσημα ο Γκουστάβο Σα. Πρώτον πυλών του Άρη, ο Ράφα Μύρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με τους Κίτρινους και σύντομα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Δυνατό φιλικό τεστ σήμερα για τους Κίτρινους που αντιμετωπίζουν τη Μόντσα, σέντρα στις 7, μετάδοση από Nova Sport Prime. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Νίκο Περσίδη ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον 30χρονο forward να υπογράφει νέο διετές συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Το Σάββατο αναμένεται στην Ελλάδα ο Γιουσέφ Ελαραμπή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μαρκό. Ο Μαροκινός πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έχει συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Ανατολικής Αττικής. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας θα επιδιώξει η Εθνική Εφήβων, η οποία αντιμετωπίζει την Ισπανία στο νοκάουτ προημιτελικό. Πλήγμα στη Γαλανόλευκη με τον Μπιλιόνι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού τζάμπολ στις 4.30. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιαράκη στη Ρώμα, καθώς συμφώνησε με τη Wolfsburg σε ένα ποσό ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα υπογράψει για 5 χρόνια με αιτήσιες αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την απόκτηση του Μαξένς Λακρουά ανακοίνωσε η Chelsea. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2032 με τους μπλε του Λονδίνου, που δαπάνησαν κοντά στα 55 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Crystal Palace. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Είμαι ο Γιώργος Τσανάκας, μαζί θα πάμε για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι και τις 6 με τον Άρχη Κυριαζόπουλο στον ήχο και τον Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

0: ημέρα ευρωπαϊκών παιχνιδιών σήμερα. Θα μάθουμε λίγο μετά τις 11 το βράδυ αν θα έχει προκριθεί στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενεί την Δυνάμο Κιέβου, και ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα φιλοξενεί την Πάξη στο ΆΚΑ για να περάσει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Λοιπόν, επειδή το ρεπορτάζ τρέχει, πάμε σε Νίκο Αθανασίου, γιατί έχει νεότερα, πιθανότητα φαντάζομαι για τον Κάγκουα. Νικόλα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλά αδελφέ μου, μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά, καλά.
1: Ρώτησα τον Πετρίδη ποιος είναι μέσα, γιατί αν ήταν ο Νίκος Ράλης δεν υπήρχε περίπτωση να βγω.
0: Γιατί?
1: Έχουμε κακό προηγούμενο.
0: Ναι, πολύ. Είναι και μέρα αγώνα σήμερα.
1: Ναι, ειδικά σε μέρες αγώνων έχει χτιστεί αυτό το κακό προηγούμενο. Λοιπόν,
0: να ξέρεις, συγγνώμη πριν συνεχίσεις, ότι θα είναι σήμερα στο στούντιο την ώρα του μάτς.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ το λέω από τώρα και το εννοώ στα παιδιά που κάνουν την παραγωγή. Μπορεί να πάρουν τον Διονύση, μπορεί να πάρουν τον Τάσο, μπορεί να πάρουν κάποιον που να μην δουλεύει στο Sport FM. Δεν πειράζει, για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Εγώ δεν βγαίνω. Το λέω από τώρα, το ξέρει ο Νίκος, το έχω πει. Νομίζω μου είχε πει ότι θα είναι σε άδεια. Μάλλον δεν θα είναι σε άδεια.
0: Δεν είναι ακόμα.
1: Ωραία μου, ότι... Εντάξει, τέλος πάντων, ευτυχώς μου το είπες. Αν θα βλέπω κλείσεις από το ραδιόφωνο, έχω πει στον αέρα, έχει ακούσει μισή Ελλάδα ότι δεν πρόκειται να βγω.
0: Λειτουργεί αυτή το κινητό σήμερα.
1: Δεν είπα, όχι, θα μπλοκάρω τον αριθμό. Δεν παίζουν με αυτά κατά καλό καιρό. Τώρα, αλήθεια, πέρα από την πλάκα, έχω πολύ κακό. Όχι, δεν είναι μόνος του. Μαζί. Δεν το λέω για τον Νίκο. Ναι, ποιος είμαι εγώ. Έχω να πάρω το πράγμα από το 10. Τι είμαι, κανένας γουρλής? Όχι. Λοιπόν, πάμε να μεταφέρω το ρεπορτάζ, αλλά ευχαριστώ που με ενημέρωσες, με έσωσες. Μάλλον έχεις σώσει και τον Παναθηναϊκό, να ξέρεις. Λοιπόν, ο Kings Kangwa εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται επί αθηναϊκού εδάφους. Προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τις υποχρεώσεις του με τη Χάπελ Μπερσεβά, έβγαλε χτες την assist στον γκολ που έδωσε την πρόκριση στους Ισραηλινούς στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League στα παιχνίδια στο ζευγάρι κόντρα στην Βίκιγκουρ. Το βράδυ θα βρίσκεται στο Ολυμπιακό Στάδιο πιθανότητα για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες της νέας του ομάδας. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και καλώς εχόν των πραγμάτων θα υπογράψει για τα επόμενα 4 χρόνια με το Τριφύλι. Όπως είναι γνωστό από την προηγούμενη εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός θα έχει βρει σε όλα με την Χάπελ Μπερσεβά με ένα ποσό λίγο πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ σε μια μεταγραφική υπόθεση που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είχε έτοιμο, συμφωνημένο και ψημένο τον παίκτη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε αύριο Παρασκευή, έτσι, αναμένει το Παναθηναϊκός να ανακοινώσει ακόμη μια μεταγραφή σε αυτό το καλοκαίρι.
0: Δεν θα είναι τελευταία για τον άξονα, έτσι?
1: Με τίποτα.
0: Και είναι, Νίκο, ένας παίκτης που επειδή έχει παίξει προγραμματικά, ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να χρησιμοποιήσει Ευρώπη αν μπει η League, έτσι?
1: Μόνο στη League Phase του Conference League. Αυτό ήταν και το πρόβλημα που είχε και η ΑΕΚ, έτσι. Και νομίζω και αυτό έκανε τη διαφορά, ότι ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στον παίκτη και στη Χάπελ Μπερσεβά να αγωνιστεί. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να τον αφήσει να παίξει και στα δύο παιχνίδια με την Βίκιγκουρ. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Στον παίκτη ο Παναθηναϊκός τον πήρε για 4 χρόνια, δεν τον πήρε για ένα μήνα. Οπότε δεν θα τον έχει διαθέσιμο Τζέικοπ Νίστρουπ για τα παιχνίδια, για τα προκριματικά στο Conference League. Αναμένεται να κάνει ντεμπούτο την πρώτη αγωνιστική της Super League με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εντάξει, ένα παιδί το οποίο έρχεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και αγωνιστική και ψυχολογική, αλλά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Πώς, εντάξει, αλλάζει ο μήνας
0: το
1: Σάββατο, 20 μέρες.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως να παίξει και σε κάποιο φιλικό, αν θα κάνει ο Παναθηναϊκός κάποιο εσωτερικό δίτερμα για να παίξουν και τα παιδιά που δεν θα έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής. Ξέρεις, κάποια αυτά τα φιλικά τα διακρίνουν των φιλών στο προπονητικό κέντρο για να διατηρηθεί σε έναν καλό αγωνιστικό ρυθμό εν ώψη της έναρξης του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά αυτή τη στιγμή, όχι σε κάτι προχωρημένο, όχι σε κάτι που λες πάει να πάρει, ξέρω εγώ, το Τζανάκα. Δεν ξέρω αν παίζεται και στην ίδια θέση, νομίζω παίζει πιο μπροστά. Θα πάρει ένα παίχτη στο 6-8 και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα. Είναι ανοιχτό να πάρει έναν εξτρέμ και να πάρει και έναν στόπερ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε μέσα στο καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή με πάσα βεβαιότητα μπορώ να πω έτσι, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει δεδομένα έναν κεντρικό χαφ ακόμα και βλέπουμε. Αυτά.
0: Ωραία. Εντάξει, Νικόλα, μου να είσαι καλά.
1: Ναι, φιλαράκι μου, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Αθανασίου με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για την άφιξη του Κάγκουα. Είναι στην Αθήνα. Θα δώσει το παρόν το βράδυ στο ΆΚΑ στο ματς με την Πάξιο. 27χρονος ποδοσφαιριστής που αποχαιρέτησε την Χάπολ Μπερσεβά και πλέον θα υπογράψει και θα ανήκει στον Παναθηναϊκό. Τετραετές συμβόλαιο, είπε ο Νίκος. Μια καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης που παίζει με πολύ ένταση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που αρέσκεται και να δοκιμάζει και τα πόδια του από μακρινές αποστάσεις, να απειλεί εκτός περιοχής. Καλός παίκτης. Είναι οχτάρι περισσότερο και είναι ένας παίκτης που δείχνει να ταιριάζει σε αυτά που θέλει και ο Νίστρουπ. Λοιπόν, μικρό break και συνεχίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαν. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Sport FM 94,6. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει, μου στέλνει, θα τα απαντήσω μετά τα μηνύματα ή όποια βλέπω σιγά σιγά. Ποια άποψή σου λέει για το Ρουκουνάκι, αν θα κάνει το μεγάλο βήμα φέτος στην Κηφισιά? Τι να σου πω, ρε φίλε μου, δηλαδή δεν με εντυπωσίασε ποτέ ως ποδοσφαιριστής, παρότι προμοστασιά που έχει είναι, είναι έτσι ψηλό παιδί, γερό. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και αριστεροπόδαρος, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Αν δουλέψει καλά, θα μπορεί να γίνει ένας καλός χαφ. Νομίζω ο στόχος του θα πρέπει να είναι καθοριστεί τουλάχιστον φέτος στην Κηφισιά ως βασικός. Και μετά, αν μπορεί, να κάνει και ένα βήμα μεγαλύτερο. Πολλά τέτοια παιδιά πάντως, να ξέρετε ότι είτε δεν έχουν, άμα δεν έχουν καταφέρει να καθιερωθούν σε μια μικρομεσαία ομάδα όπως την Κηφισιά, στη συνέχεια πρέπει, ίσως είναι το καλύτερο βήμα για αυτούς να δοκιμάσουν σε μια κατηγορία στο εξωτερικό, σε πρώτη, σε δεύτερη κατηγορία στο εξωτερικό. Δεν σας μιλάω κανένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, τίποτα τέτοιο. Μια Πολωνία, μια Τσεχία, κάτι αντίστοιχο, για να μπορέσουν να. Να δούνε αν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε υψηλότερο επίπεδο, να δουλέψουν σε διαφορετικές συνθήκες και να γίνουν, πώς να σου το πω, να γίνουν, να τεστάρουν τις δυνάμεις τους σε υψηλότερο επίπεδο και σε πιο ανταγωνιστικό επίπεδο. Ένας φίλος με ρωτάει, είναι ολικά αμπιλογιστός ξένος για το πρωτάθλημα μας, παιδιά, με την έτσι όσο έχουν γίνει από φέτος ο κανονισμός ουσιαστικά της ΕΠΟ, ο οποίος δεν είναι νέα διάταξη της ΕΠΟΣ, ωραίο, πολύ καλό, το κρατάμε για να υπάρχει. Επί της ουσίας τι θα γίνεται, οι κανονισμοί της ΕΠΟ συμβαδίζουν με κάποιους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και χώρες που είναι στη Μεσόγειο, όπως η Αλγερία, όπως είναι το Μαρόκο, όπως είναι η Τινησία. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα πιάνονται σαν κοινοτική β' ζώνης, για να το αντιληφθείτε. Οπότε δεν είναι μόνο ο Ελκάμπη, είναι ο Ζαρουρίς στον Παναθηναϊκό για παράδειγμα. Αν έρθει ένας Τινήσιος ή Αλγερινός που δεν έχει ευρωπαϊκό διαβατήριο, θα λογίζονται ως Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι β' ζώνης, κοινοτική β' ζώνης. Β' ζώνης είναι και οι Τούρκοι επίσης. Οπότε ναι, όποια ομάδα θέλει να πάρει έναν Μαροκινό, έναν Αλγερινό, έναν Τινήσιο, θα μπορεί και να τον χρησιμοποιεί ως κοινοτικό, δεν θα της πιάνει θέση ξένου.

9 παρατέρα το λοιπόν, ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, απευθείας εννοείται ο Μπίγουν Σπορφέα από Δημήτρη Παπατζόγλου και από Open, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος η μετάδοση. Σε 9 παρατέρα το ΠΑΟΚ έχει κερδίσει 3-2 στο πρώτο μάτς, που αρκεί να μην χάσει. Στην ρεβάνς δεν θα είναι, θεωρώ, τόσο εύκολη η ρεβάνς για τον ΠΑΟΚ, γιατί είχε κάποια διαστήματα στο πρώτο παιχνίδι που συσταγωγικά επέφερε, δέχτηκε μεγάλη πίεση, δέχτηκε φάσεις, είχε μια τεράστια ευκαιρία Δυνάμο Κιέβου να σφαρίσει στο φινάλε με το δοκάρι που είχε. Δεν είναι κακή ομάδα Δυνάμο Κιέβου, δεν είναι η ομάδα του παρελθόντος που είχε και τους πολλούς ξένους, κάτι Βραζιλιάνους, κάτι άλλους περίεργους και διάφορους Αφρικανούς που είχε, και ήταν τρομερή ομάδα και αυτή και η Σαχτάρ. Η Σαχτάρ συνεχίζει λίγο ακόμα με μερικούς Βραζιλιάνους, η Δυνάμο Κιέβου όχι. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να αντέξει, γιατί μέχρι τώρα έχει αυτό το ζήτημα στα παιχνίδια του, κυρίως στα φιλικά το είδαμε, αλλά δείχνει να συνεχίζεται και τώρα. Έχει μια, δεν έχει την κατάλληλη ισορροπία μέσα στα παιχνίδια του, στην απόδοσή του και στη διακύμανση. Έχει πολλές διακυμάνσεις. Δηλαδή, μια μπορεί να είναι καλός για ένα διάστημα για 15-20 λεπτά, μετά να, είναι, να πέσει η απόδοση, να δώσει μπάλα, να δώσει χώρους, να κινδυνεύσει. Θα πρέπει όλα αυτά να τα δουλέψει ο Λύση. Είναι το φαβορί ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν βλέπω τόσο μα τόσο εύκολη πρόκριση εγώ σήμερα. Απ' την άλλη, 45 λεπτά αργότερα, μόλις τελειώνει το ημίχρονο στην Τούμπα, θα ξεκινάει στο ΆΚΑ το πρώτο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη, από Βαγγέλη Νερατσιά, έτσι, μετάδοση, και από Sky, εννοείται. 2-1 έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός δέχτηκε αρκετές φάσεις, δέχτηκε διαστήματα που πιέστηκε, είχε και αρκετές φάσεις να πετύχει και περισσότερα γκολ. Θα πρέπει να δούμε αν θα αγωνιστεί ο σεντερφόρ της Πάξη, ο Ζάλεϊ, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα, ή αν θα παίξει εκείνο το γύρο τον Βαλίκαρο που είχε μπροστά η Πάξη, που βάλε και το δεύτερο, που βάλε και εκείνο το φοβερό γκολ που μείωσε στο σκορ. Αν δεν παίξει ο Ζάλεϊ, θα είναι κάτι πολύ καλό νομίζω για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ κινητικός, παίζει ωραία με το σώμα. Είναι καλός ποδοσφαιριστής συνολικά. Αν ξεκινήσει ο Μπόντε, ο Ντένιελ Μπόντε, 39χρονος, 40, ο Δέβι, striker, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει. Είναι βέβαια χαρισματικός σκόρερ, έχει πάρα πολλά γκολ στην καριέρα του, έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια στην Πάξη, για μερικά χρόνια επίσης και στην Φερεντσβάρος, για 6 χρόνια στην Φερεντσβάρος. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει σχετικά πιο βατό έργο. Απλώς το θέμα είναι και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό, ότι είναι καινούριες ομάδες. Ομάδες με καινούριο προπονητή που αλλάζουν το ρόστερ τους, αλλάζουν τον τρόπο παιχνιδιού τους, και πάντα τα προκριματικά είναι επίφοβα. Ιδιαίτερα σε αυτές τις φάσεις και απέναντί σου, όταν έχεις και ομάδες που δεν τις ξέρεις τόσο καλά, είναι λίγο πιο μπροστά από εσένα σε θέμα αγωνιστικού ρυθμού. Αυτά είναι οι παγίδες κυρίως σε τέτοια παιχνίδια, γιατί και οι ελληνικές ομάδες, καλώς ή κακώς, ούτε Ιούλιο ούτε Αύγουστο ακόμα, καλά εγώ θα πω, δεν είναι έτοιμες στο 100%, όχι μόνο από θέμα παιχνών, αλλά και από θέμα ρυθμού και της δουλειάς που έχει γίνει

Ένας φίλος με ρωτάει ποια θεωρώ την πιο βατή αντίπαλο τη ΑΕΚ. Στα play-off η ΑΕΚ πήρε το δώρο χθες την Άρχους. Κατάφερε η Άρχους να είχε χάσει το πρώτο μάτς Λεχπόζαν με 1-4, να κερδίσει με το ίδιο σκορ μέσα στην Πολωνία και στην παράταση να αποκλείσει τους Πολωνούς και να στείλει την ΑΕΚ στους ισχυρούς των play-off του Champions League. Και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την ΑΕΚ να βρεθεί στην League Phase. Η ΑΕΚ θα παίξει με τον. Θα κληρωθεί με μία από τις παρακάτω ομάδες ή με τη Lask Linz, τέλος πάντων, την Αυστριακή, ή με τη Viking Νορβηγική. Και μετά έχει τρεις νικητές ζευγαριών: Καϊρά Ταλμάτι Λεύσκη Σόφιας, Τσέλι Αραράτ και Άρχους Σαμπάχ. Άποψή μου πως τις δύο μόνες τους, τη Viking και τη Linzer, καλό θα ήταν να αποφύγει η ΑΕΚ. Η Viking είναι νορβηγική ομάδα, έχει ρυθμό. Είναι περί συνθήκες, δεν είναι τόσο εύκολα πάντα. Και η Linzer μπορεί να είναι μια ομάδα που παίζει ανοιχτά, έτσι κάνουν οι Αυστριακοί, αλλά έχει πολλή ποιότητα. Από εκεί και πέρα, το Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας δίνει το πιο δύσκολο ζευγάρι. Ίσως το πιο, τα δύο πιο βατά να είναι αυτό της Άρχους με την Σαμπάχ και της Τσέλια με την Αραράτ. Βλέπω να περνάει η Τσέλια, βλέπω να περνάει και η Άρχους. Και εκεί μετά, όποια από τις δύο ερχόταν, η ΑΕΚ δεν μπορούσε να τις περάσει. Και τις άλλες μπορεί να περάσει, και τη Λίντσερ, και τη Βίκινγκ, και την Καϊράτ ή τη Λεύσκη. Αλλά νομίζω η Άρχους ή η Σαμπάχ και αντίστοιχα η Τσέλια ή η Αραράτ δείχνουν πιο βατές για την ΑΕΚ. Και είναι πολύ πιο βατή αντίπαλη, γιατί αν ήταν η ΑΕΚ στους ανίσχυρους, τους ισχυρούς θα είχε ως αντίπαλο, ως πιθανούς αντιπάλους. Εντάξει, και τη Λεχ Πόζναν, αν περνούσε. Τη Σλόβαν Μπρατισλάβα, που είναι μια ομάδα που έχει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία τελευταία χρόνια και ειδικά από προγραμματικά. Τη Celtic, εντάξει, πολύ δύσκολο εμπόδιο. Δυνάμο Ζάγκρεμπ Ζάλγκυρης. Και η Ερυθρός Αστέρας, είχα πολύ περισσεβάλλον. Ειδικά Ερυθρός Αστέρας. Ερυθρός Αστέρας και Celtic είναι οι δύο ομάδες που, αν τις πετύχεις μπροστά σου, δεν νομίζω ότι είσαι το φαβορί. Είσαι κάπως στο 50-50, ιδιαίτερα σε προκριματικά, ξαναλέω, γιατί αυτές οι ομάδες έχουν εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο Ερυθρός Αστέρας είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Αλλά είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Έχει τριβεί από αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, από τα προκριματικά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό να παίζει μια τέτοια ομάδα από μια που θα είναι αρκετά άπειρη. Ή αν όχι τόσο άπειρη, τουλάχιστον θα έχει μικρότερη οπαδική βάση, μια έδρα λιγότερο ισχυρή, μικρότερο budget. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους στα καλοκαιρινά προκριματικά.

Γιατί είναι άρχος μου, λέει ένα φίλο, να σου θυμίσω, είναι πρωταθλήτρια Δανία, είναι η νέα Κοπενχάγη, δεν είναι καθόλου εύκολο όπως η Βίκινγκ. Δεν είπα ότι είναι εύκολο, αλλά πρέπει να είναι πιο βατική, δεν είναι Κοπενχάγη. Εντάξει, επειδή πήρε το πρωτάθλημα της Δανίας μια χρονιά, δεν σημαίνει ότι είναι στο επίπεδο που είναι η Κοπενχάγη, που ήταν η Κοπενχάγη τα προηγούμενα χρόνια. Όπως αντίστοιχα η Τούν, δεν σημαίνει ότι είναι αντίστοιχα στο επίπεδο που ήταν η Young Boys, η Βασιλεία τα προηγούμενα χρόνια. Από αυτή την άποψη, φίλε μου. Λοιπόν, ακούμε λίγο μουσικούλα, πάμε σιγά σιγά για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
8: Για που ξέσπασε χθες το Ρέθυμνο στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Πριν από λίγη ώρα πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός 50 ατόμων με τη συνδρομή πρωτού σκάφους του λιμενικού από την θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Αναζωπηρώθηκε η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Στην Πάρο, στην περιοχή, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να απομακρυνθούν προς Μπατσί. Φωτιά και στην Κάλυμνο, στην περιοχή βαθύ σε χαμηλή βλάστηση. Ισχυρή άνεμη ως 6 μποφόρ πνέουν στην περιοχή. Φωτιά ξέσπασε και στην Ελασσόνα Θεσσαλίας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επιποδώσει η πυροσβεστική υπηρεσία και στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στον Άσο Κορινθίας, όπου ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο. Στις 5 το απόγευμα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον 58χρονο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στην φωτιά στο Ρέθυμνο. Νωρίτερα σήμερα έγινε η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής μετά το έντελμα των Βελγικών Αρχών για την υπόθεση Qatargate. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
9: Χθες έκατσα να δω Premier
10: City United.
9: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
14: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
15: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
16: Σπουδές ξενοδοχειακών και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών.

0: ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμαντζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον πήγον της Προφήμου 94,6. Γιώργο Στάνακα στο μικρόφωνο. Με νέα χειριαζόμενο στον ήχο, Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, στην Αγγλία και στην Τουρκία γίνεται μια αναπαραγωγή των δηλώσεων του Ατζούν, του ιδιοκτήτη της ΚΑΛ, ο οποίος ανέφερε ότι έχει στείλει το ιδιωτικό του τζέτο αεροπλάνο του στην Αθήνα για να πάρει το τζολάκι και απόψε το βράδυ να είναι στην Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Χάλα τον Ολυμπιακό. Πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα για τον Ολυμπιακό, fix έσοδα, τα σίγουρα χρήματα που θα πάρει, συν bonus που φτάνουν 18 με 20 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό μεταπόλησης θα διατηρήσει ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στην Αγγλία.

Μπράβο, ότι η Καλαμάτα ανακοίνωσε τον δανεισμό του Αργύρη Γιατσικούρα από τον Ολυμπιακό για τον επόμενο χρόνο, το 19χρονο χαφ, να συνεχίζει για την επόμενη σεζόν στην ομάδα της Καλαμάτας. Ενώ και ο Αστέρας Άκτορ τώρα ανακοίνωσε τον δανεισμό του Αντώνη Παπακανέλου επίσης από τον Ολυμπιακό για μια σεζόν. Ο 20χρονος εξτρέμ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην ομάδα της Τρίπολης.

Εν τω μεταξύ στην Ευρωλίγκα η Βιλερμπάν διαλύεται. Ο Παναθηναϊκός πήρε το Σιλβέν Φρανσίσκο που άφησε την Βιλερμπάν πριν καν αγωνιστεί, έτσι, με την ομάδα της χώρας του, και υπέγραψε στον Παναθηναϊκό σε ακόμα μια ισχυρή κίνηση για τους πράσινους. Αλλά δεν είναι ο μόνος που φεύγει από την ομάδα του, Τόνι Πάρκερ. Λοιπόν, φεύγει ο Άρμονι Μπρουξ, φεύγει ο Ντάνιελ Τάις, φεύγει και ο Βάιλερ Μπαμπ. Δεν θα μείνει κανείς στα πρόθυρα της διάλυσης η Βιλερμπάν λόγω οικονομικών προβλημάτων. Και αν δεν καταφέρει τώρα, όπως δείχνουν, να κατέβει στην Ευρωλίγκα, να δούμε τι θα κάνει η διοργανώτρια αρχή. Λογικά θα πρέπει να δώσει μια wild card και εκεί θα έχουμε μάχη. Πιστεύω και ο ΠΑΟΚ θα είναι μέσα στις ομάδες που θα ενδιαφερθούν. Ο Άρης λέει ο νέαρχος, να το δούμε. Αλλά σίγουρα θα γίνει ο κακός χαμός, η ΑΕΚ, νέαρχε, λες και ΑΕΚ. Να δούμε. Πάντως για τους παίκτες φεύγουν Βιλερμπάν, επειδή έκανε καλές κινήσεις η Βιλερμπάν και φαίνονταν ότι ήταν μια καλή ομάδα. Ενδιαφέρονται πολλοί σύλλογοι, δηλαδή για τον Άρμονι Μπρουξ φαίνεται πως ενδιαφέρει τη Ρεάλ, για τον Ντάνιελ Τάις στην Μπαρτσελόνα και για τον ΠΑΟΚ έχει ακουστεί, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Για τον Βάιλερ Μπαμπ τώρα έχει μπει στο κόλπο και η Ντουμπάι BC. Η Ντουμπάι που, αυτό που λέγαμε χθες, συνεχίζει να παίρνει τον έναν παίκτη μετά τον άλλον.

Γιώργος Πετρίδης επιβεβαιώνει τα όσα γράφονται. Weather Bub οδεύει προς Ντουμπάι. Ισχυροποιείται πολύ η Ντουμπάι, αλήθεια είναι. Φτιάχνει πολύ καλό ρόστερ. Να δούμε πώς θα πάει αυτό βέβαια.

Ίσως αυτή να είναι και μια κίνηση που να δείχνει ότι μπορεί να μην ασχοληθεί και άλλο και με τον walk-up η Ντουμπάι, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Δεν μπορεί κανείς να το πει με βεβαιότητα. Η Ντουμπάι που προσφάτως έχει κάνει αρκετές προτάσεις χαμηλές της Κρήνη Ολυμπιακός και σε απορρίτει τη μία μετά την άλλη με συνοπτικές διαδικασίες. Ο walk-up δείχνει να θέλει να πάει στην Ντουμπάι, αλλά από τη στιγμή που έχει εδώ συμβόλαιο δεν μπορεί από μόνος να κάνει ό,τι θέλει και να σηκωθεί να φύγει κάποια στιγμή.

Και οι Ισπανοί βεβαιώνουν αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι ο Τάις φαίνεται πως πάει προς Μπαρτσελόνα. Τον θέλει σίγουρα η Μπαρτσελόνα, αλλά φαίνεται πως εκεί ότι θα πάει, ότι θα κλείσει. Ενώ από την Ιταλία έρθει μια ωραία είδηση ποδοσφαιρική. Αφού η Κόμο, που συνεχίζει να φτιάχνει μια εξαιρετική ομάδα, θα παίζει και νέα σεζόν στη Λίγκ, στο Champions League, πάει να πάρει τον Λουκουμί, τον στόπερ της Μπολόνια, με 22-23 εκατομμύρια ευρώ, κάπου εκεί. Μπορεί να φτάσει και 25, αλλά ο ίδιος ο Λουκουμί έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από την Μπολόνια, να πάει σε μια καλύτερη ομάδα. Η Κόμο είναι μια τέτοια ομάδα και ένα τρομερό project, ένα πάρα πολύ σοβαρό project. Οπότε φαίνεται πως οι δύο πλευρές θα τα βρούνε για να πάει ο Λουκουμί στην Κόμο.

0: 94,6.
1: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
2: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
1: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
3: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?

Επιστρέψαμε πάλι συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Λέγαμε χθες για την εθνική ομάδα της Ιταλίας που έχει μπει σε μια νέα εποχή με αρκετούς παλιούς ανθρώπους. Ρομπέρτο Μαντσίνι επιστρέφει, με Κλάουντιο Ρανιέρι επίσης, με τον Τζιανφράνκο Τζόλα, και αυτός να είναι επίσης πρωτοπυλών της εθνικής ομάδας να λάβει τις ακαδημίες. Ο Μπονούτσι επίσης θα είναι στο όλο νέο εγχείρημα. Έχει και αρκετά πράγματα, αλλά έχει ανεβάσει και ένα πολύ ωραίο βίντεο η εθνική ομάδα της Ιταλίας στα social media, όπου είναι λίγο συγκινημένος Ρομπέρτο Μαντσίνι και κλήθηκε να απαντήσει για ό,τι σημαίνει για τον ίδιο να εκπροσωπεί τη χώρα του, λέγοντας πως για μένα η φανέλα του Νατζούρι ήταν πάντα σημαντική. Είναι πως όταν είσαι ερωτευμένος και χάνεις τον έρωτα τη ζωή σου, είπε ο Ρομπέρτο Μαντσίνι. Παραδέχθηκε τα λάθη που είχε κάνει στην προηγούμενη θητεία του, τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει τελευταία χρόνια και αυτός και η εθνική ομάδα και το ποδόσφαιρο της Ιταλίας γενικότερα. Έδειξε φιλόδοξος για το μέλλον και αισιόδοξος ταυτόχρονα, οπότε μένει να δούμε πώς θα εμφανιστεί η εθνική Ιταλία σε αυτή τη νέα εποχή.

Λοιπόν, αυτή την ώρα παίζει και η Εθνική Ομάδα Under 18 στο Ευρωμπάσκετ για τα προημιτελικά του. Για την προημιτελική φάση που διεξάγεται στο Τρεντίνο. Αντιμετωπίζει την Ισπανία, ολοκληρώνεται όπου να είναι το πρώτο δεκάλεπτο και η Εθνική προηγείται με 29-13 των Ισπανών. Στο σύν 16 από πολύ νωρίς η Εθνική μας ομάδα. Μακάρι τα παιδιά να περάσουν την επόμενη φάση, να πάνε στα ημιτελικά και να διεκδικήσουν μετάλλιο. Επίσης σήμερα έχει δύο φιλικά προετοιμασίας. Παίζει στις 6 ώρα ο Ατρόμητος με τον Άρη Λεμεσού. Ένα δυνατό φιλικό για τον Ατρόμητο. Αν δεν κάνω σοβαρολάθος, υπάρχει live streaming από το YouTube του Ατρομήτου. Οπότε όποιος θέλει, φίλοι του Ατρομήτου, φίλοι του ποδοσφαίρου, όποιος δεν έχει να κάνει εκείνη την ώρα, μπορεί να χαζέψει λίγο το φιλικό παιχνίδι. Ενώ μία ώρα αργότερα σε 7, ο Άρης που κάνει προετοιμασία στην Ιταλία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία, αντιμετωπίζει την Μόντσα, η οποία προβάστηκε πάλι φέτος στην Σέρια, στην πρώτη κατηγορία.

Για να μεταξύ το Βέλγιο έρχεται ένα σοκαριστικό βίντεο. Αφού ο Μοχάμεντ Φουσεϊνί, ο σέντερφορ της Σεν Ζελουάζ, δέχθηκε επίθεση. Ήταν στο όχημά του, με κινητοποιημένο το όχημα. 5 άτομα τον περικύκλωσαν, τον βγάλανε με τη βία το αυτοκίνητο και του πήρανε το κινητό τηλέφωνο και ένα ρολόι αξίας 10-12 χιλιάδων ευρώ, κάπου εκεί είναι. Έψαξαν το εσωτερικό του οχήματος και έφυγαν, τράπηκαν σε φυγή οι δράστες και τώρα τους ψάχνει η αστυνομία. Αν μη τι άλλο, μάλλον τους δεν είχαν στημένη του ποδοσφαιριστή και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή.

Σήμερα παίζει τα προγραμματικά του Europa League, τη Ρεβάνς και η Πάφος. Κόντρα στην Χάιντουκ Σπλίτ. Είχε χάσει την Κροατία με 2-0 στο πρώτο μάτς και έχει πολύ δύσκολο έργο. Στην Ρεβάνς, από τότε που έφυγε ο Καρσέδο, ο προπονητής Πάφου, έχει αλλάξει όλη η ομάδα πραγματικά. Το στυλ της, η δυναμική της. Ήταν τεράστιο κεφάλαιο για την Πάφο, Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Και από εδώ έχει αλλάξει και προπονητές η Πάφος. Δεν είναι καθόλου εύκολο για την κυπριακή ομάδα να βρει και πάλι τα πατήματά της. Η Μπενφίκα παίζει με τη Σεν Γκάλεν στις 10 η ώρα. Για χάσει 2-1 στην Ελβετία η Μπενφίκα στο πρώτο μάτς. Και πρέπει να το γυρίσει η Τούμπα. Η Άντερλεχτ παίζει με τη Χάμαρ, μπαίνει ένα το πρώτο μάτς. Ο νικητής του αγώνα παίζει με τον ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο, εφόσον προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Να δούμε κάτι άλλο με έτσι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν υπάρχει. Να δούμε. Και η ΑΕΚ Λάρνακας παίζει στην έδρα της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Είχε χάσει 1-0 η ΑΕΚ Λάρνακας στο πρώτο μάτς, από ό,τι βλέπω. Θα πρέπει τώρα να το γυρίσει, να φέρει το πρώτο μάτς. Τα Άγιαξ Βοϊβοντίνα και 4-1 το πρώτο παιχνίδι με Σερβία. Ο Άγιαξ είναι στον επόμενο γύρο. Η Λουντογκόρετς έχει δύσκολο έργο, πρέπει να ανατρέψει το εις βάρος 2-0 κόντρα στη Χάπουελ Τελ Αβίβ.

Ενώ και η Γάνδη στο πρώτο μάτς κόντρα στην Τσερκάση από την Ουκρανία έχει 6-0. Εντάξει, θα περάσει λογικά τώρα στη ρεβάνς. Αλλά είναι αυτό που σας λέω, παιδιά. Οι διαφορές σε τέτοια μάτς, πολλές φορές επικίνδυνο κάτω, είναι δύο μάτς, είναι πολύ νωρίς. Μειώνονται δραματικά και υπάρχουν εκπλήξεις. Να δούμε πόσες εκπλήξεις μπορούν να γίνουν και σήμερα. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε να ακούσουμε το μουσικούλα. Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Sport FM 94,6.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες...
0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην Pizza El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
8: El Greco. Pizza El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Μετάδοση από Sky και Open αντίστοιχα και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει τον Παναθηναϊκό έφτασε το μεσημέρι ο Kings Kangua. Το βράδυ ο Αφρικανός μέσος θα βρει στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει τη ρεβάνς με την Πάξη. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Jacob Nistrup στην 11η των πράσινων. Για σφήνα της Εσπανιόλ στη διεκδίκηση του Γάλλου δεξιού μπακ William Μικελμπενσί, ο οποίος είναι σε προχωρημένη. Για σφήνα της Εσπανιόλ στη διεκδίκηση του Γάλλου δεξιού μπακ William Μικελμπενσί, ο οποίος είναι σε προχωρημένες

Ρώμα, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολάς Κύρα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Μαροκινού αριστερού μπακ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Παίκτης των Ερυθρόλευκων και επίσημο 21 ετών μέσος Γκουστάβο Σα. Πρώτο πυλόν του Άρη, ο Ράφα Μύρο, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με την ΠΑΕ και σύντομα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Δυνατότητες σήμερα για τους κίτρινους που αντιμετωπίζουν τη Μόντσα στις 7. Τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ ο δανεισμός του 21 ετών μεσοεπιθετικού Αντώνιο Παπακανέλο από τον Ολυμπιακό. Φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία με τον Άρη Λεμεσούδινη στις 6 ο Ατρόμητος. Την επέκταση συνεργασίας με τον Νίκο Περσίδη ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον 30χρονο forward να υπογράφει νέο διαιτέ συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Το Σάββατο αναμένεται στην Ελλάδα Γιουσέφ Ελ Αραμπί για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μαρκό. Ο Μαροκινός πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έχει συμφωνήσει για διαιτέ συμβόλαιο με την ομάδα της Ανατολικής Αττικής. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρώμα. Η Ρωμαίοι συμφώνησε με τη Wolfsburg στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τον 23χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο εντός 10 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Σημάδια διάλυση στη Βιλερμπάν, καθώς μετά τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, χάνει λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας και άλλους συμφωνημένους παίκτες. Ο Ντάνιελ Τάι οδεύει προς Μπαρσελόνα, ο Άρμονι Μπρουξ προς Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Νικ Βάιλερμπαπ υπογράφει στην Ντουμπάι. Η Πάφος φιλοξενεί στις 8 τη Χάιντουκ Σπλίτ στη ρεβάνς της ΣΥΤΑΣ με 2-0 στον πρώτο αγώνα στο δεύτερο γύρο των προγραμματικών του Europa League. Τα άλλα μάτς που ξεχωρίζουν, Άντερλεχτ Καραμπάχ στις 9:30 και μισή ώρα αργότερα Μπενφίκα Σενγκαλέν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Σανάκας.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6 Γιώργος Τσανάγκας στο μικρόφωνο μέχρι και τις 6 με Νέρκη Αζόπουλο στον ήχο, με Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Λοιπόν, η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάστρο από την Μπολόνια. 35 εκατομμύρια ευρώ. Ο Αργεντινός Στράικερ, εξαιρετική μεταγραφή πραγματικά για την Ρώμα. Και την ίδια ώρα έδωσε δανεικό τον Αρτέμ Ντόβμπικ στην Μπολόνια. Ο Ουκρανός Στράικερ, πραγματικά τα τελευταία 1,5-2 χρόνια έχει καθοδική πορεία. Είναι ένα σέντερφορ με εκπληκτικά χαρακτηριστικά. Δεν του έχει κολλήσει καθόλου καλά στην καριέρα του. Επιλογή να πάει στους Τζαλορώσοι και τώρα θα πάει στην Μπολόνια. Νομίζω πάντως είναι μια ομάδα που μπορεί να το βοηθήσει πολύ να αρχίσει να γράφει πάλι νούμερα, να βρεθεί σε καλή κατάσταση ο Ντόβμπικ, γιατί η Μπολόνια είναι μια ομάδα που θα παίζει αρκετά και για τον σέντερφορ της. Έχει ποδοσφαιριστές να τον ταΐσουν όπως ο Ορσολίνη, αλλά και τα χαφ της Μπολόνια. Και πραγματικά είναι μια εξαιρετική κίνηση για την Μπολόνια. Την ίδια ώρα.

από τη Ρώμα αποχωρούν οι δύο αριστεροί μπάκα, τους τρεις που έχει όπως φαίνεται. Ο Σαλάχ εντείνευμένο είναι οι Ιταλοί και φαίνεται πως έχουν και μεγαλύτερη δόση αλήθεια στο δικό τους ρεπορτάζ από αυτό των Ολλανδών. Πλησιάζει ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα ο Αγχελίνιο, ο Ισπανός αριστερός μπακ, έκλεισε στην Deportivo La Coruña, η οποία επέστρεψε μετά από χρόνια στην La Liga και ασφαλώς θέλει να δυναμώσει αρκετά για να είναι ανταγωνιστική την σεζόν, να μην πάθει αυτό που πάθει για παράδειγμα η Real Oviedo, που ανέβηκε και έπεσε από το Γενάρη, τι είτε, Γενάρη, από το Νοέμβρη είχε πέσει, αλλά τέλος πάντων.

Επιδημερώσει ένα λόγο για τον Ολυμπιακό. Περιμένουμε σήμερα και την αποστολή, την ευρωπαϊκή λίστα που θα δηλωθεί τον προπονητή. Μέχρι και δύο αλλαγές μπορούν να γίνουν μέχρι και 24 ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι. Έχει τα ζητήματα του Ολυμπιακός, όπως και να το κάνουμε. Λογικά θα πάει με Σμαϊλόβιτς βασικό και όχι με Ρέτσο, που έχει μπει στις τελευταίες μέρες προπονήσεις. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι στα χαφ, εκεί που Σιπιόν έχει την κάκωση στον ώμο. Ο Έσσα ακόμη δεν έχει προπονηθεί μετά την κλωσιά που έχει στο φιλικό και είναι πολύ ωριακά να δούμε αν θα προλάβει. Οπότε θα πρέπει να φανεί τι θα κάνει ο προπονητής. Στο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στον λόγο παιχνίδι στον άξονα του. Μοιάζει πως ο Μουζακίδης είναι ο ένας σίγουρος στο άξονα. Ο Ντάνι Γκαρθία δεν είναι ακόμα, είναι σε πολύ χαμηλές τροφές και θα πρέπει να δούμε αν θα τον βάλει βασικό ή αν θα επιλέξει κάποια άλλη κίνηση με εσωτερική αλλαγή. Είτε να φέρει τον Τσικίνιο πιο χαμηλά, δηλαδή στο γήπεδο, να παίξει 6-8 Τσικίνιο, είτε να κάνει αυτό που κάνει στο φιλικό το τελευταίο με την. Κόλλησε το μυαλό μου με την Αλκμαρ, όπου έβαλε το Ροντινέι στον άξονα. Μια κίνηση που του βγήκε, γιατί πήγε καλά ο Ροντινέι για αρκετό διάστημα σε αυτό το σημείο. Οπότε θα πρέπει να δούμε, αλλά καταλαβαίνετε και γιατί πρέπει και ο Ολυμπιακός ασφαλώς να ανεβάσει ταχύτητα και να αποκτήσει τον χαφ που θα του κάνει τη διαφορά.

Ένα φίλο απεσιόδοξο που λέει: Ο Άρης και ο Πάοκ αργά ή γρήγορα θα έχουν την τύχη τη Βιλερμπάν. Δεν νομίζω, φίλε, γιατί έχουν πολύ ισχυρού επένδυτε από πίσω. Και ο Σιάο που είναι στον Άρη, αλλά και ο Μουστακίδη που είναι στον Πάοκ, είναι πολύ ισχυροί επενδυτέ, πολύ ισχυροί επιχειρηματίε. Και δεν νομίζω πω θα αφήσουν τι ομάδε την τύχη του και να διαλυθούν μέσα από τα χρέη.

Ένας φίλος με ρωτάει αν θεωρώ ότι έκανε καλά ο Τζολάκης που πήγε στη Χάλ. Το λέω με βάση λέει το σχετικό ότι Χάλ είναι ομάδα ασανσέρ. Καταλαβαίνω τι λες. Κοίτα, έχει διπλή όψη στο νόμισμα. Στην εν λόγω περίπτωση, γιατί από τη μία πάει στην Premier League, εκεί που στην κορυφαία σκηνή και θα δουν πάρα πολλές ομάδες ασφαλώς. Επίσης, σε αυτή τη μεριά νομίσματος είναι το γεγονός ότι θα είναι σε μια ομάδα που θα δέχεται και φάσεις, θα δέχεται πίεση. Οπότε και ο ίδιος, πολλές φορές επειδή έχουμε δει ότι είναι εξαιρετικός θεραματοφύλακας, μπορεί με τα ρεφλέξ που έχει γενικότερα με τις επεμβάσεις του να μαγνητήσει τα βλέμματα, γιατί θα έχει πολύ ενεργή συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας του. Απ' την άλλη, αυτό το κομμάτι μπορεί να λειτουργήσει και μπούμεραν, γιατί αν η Χάλ υποβαστεί ή αν η Χάλ δέχεται πολλές φάσεις, αρκετά γκολ και τα σχετικά, μπορεί να πέσει και η τιμή του αυτόματα. Μπορεί και το προφίλ του να αλλάξει συνολικά. Οπότε είναι μεν ρίσκο. Απ' την άλλη, θέλει να κυνηγήσει το όνειρο της Premier League για να δούμε πού θα του βγει.

0: Sport FM 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η εθνική ομάδα Under 18 του Ευρωμπάσκετ αυτή την ώρα παίζει τον προημιτελικό της κόντρα στην Ισπανία. Συνεχίζει την τρομερή της εμφάνιση. Double score λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο, 48-24. 29-13 το πρώτο δεκάλεπτο, 19-11 το επιμέρους το δεύτερο. Από την Γαλανόφσκη που κάνει εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά. Εκεί που την περιμένει η Σλοβενία, η οποία νωρίτερα νίκησε με 95-87 το Ισραήλ στα άλλα δύο προημιτελικά. Γαλλία, Γερμανία και Τουρκία, Ιταλία. Οι νικητές των ομάδων θα παίξουν στον έτερο ημιτελικό. Αλλά η Ελλάδα έχει βάλει στέρες βάση από πολύ νωρίς για να προκριθεί στο μεγάλο ημιτελικό και να βρίσκεται στα πρόθυρα, να το πούμε έτσι, του ευρωπαϊκού μεταλλίου.

Όλα αυτά και ενώ έχει χάσει και τον Χαράλαμπο Μπιλιόνι, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτς με τη Σερβία και η υπέστηρίξη αστού δεν θα παίξει άλλο στην διοργάνωση, όπως είναι λογικό. Θα κάνει την επέμβασή του και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος της νέας σεζόν, μπορεί και όλοι.

48-26 είναι το σκορ του ημιχρόνου. Με ένα καλάθι της Ισπανίας στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ολοκληρώθηκε ο πρώτο ημίχρονο Ελλάδα-Ισπανία 48-26 για τα πρώιμη τελικά του Ευρωμπάσκετ Under 18.

Εντάξει, έχουν ξεκινήσει εδώ 25 λεπτά, 24 για την ακρίβεια, τα πρώτα μάτς για τα προγραμματικά του Conference League. Athletic Club Escaldes Vaduz είναι 0-1 και κερδίζει 4-0 η ομάδα του Λιχτενστάιν. Vaduz το πρώτο μάτς, τώρα έχει κάνει και το 1-0. Εντάξει, κλειδωμένη ήταν από το πρώτο παιχνίδι η πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο. Ενώ το Μπολ Κωνστανάη από το Καζακστάν παίζει με την Πανεβέζη, είναι 0-0. 1-1 το μάτς του πρώτου γύρου ανάμεσα στις δύο μας, και να δούμε ποια θα προκριθεί στην επόμενη φάση. 7 η ώρα για το Conference League, η Άουντα από τη Λετωνία φιλοξενεί την Steaua Βουκουρεστίου από τη Ρουμανία. Είχαν κερδίσει η Λετωνία 3-2 σε πρώτο μάτς, φοβερά πράγματα. Σε 7 η ώρα επίσης έχει το Γιάμπλονετς Βαράζδιν, είχε έρθει 3-2 υπέρ της Βαράζδιν το πρώτο μάτς. Η Ζήρα υποδέχεται την Πάιντε, είχε κερδίσει Πάιντε στο πρώτο μάτς 1-0. Η Ήλφ της Τιαρνάν είχε κερδίσει η Στιαρνάν την Ισλανδία με 1-0 στο πρώτο μάτς. Ίντερ Τούρκου Μπασαξεχήρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Κάλιου, είναι με Κάλιου έτσι, κόντρα στη Σέλμπουρν, είχε κερδίσει η Σέλμπουρν 5-2 στο πρώτο μάτς. Η Νόα κόντρα στη Ζήμπρου και Σινάου 1-1 το πρώτο μάτς. Η Πιούνικ Γερεβάν κόντρα στην Ντεμπρετσένη, είχε κερδίσει 1-0 την Ντεμπρετσένη στο πρώτο παιχνίδι. Και ένα μάτς για το Europa League ξεκινάει σε 7 η ώρα, διαδικαστικού χαρακτήρα. Μακάμπι Τελαβίβ με Σερίφ Τίρασπολ, είχε κερδίσει η Μακάμπι μέσα στη Μολδαβία με 5-0.

0: Ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης προχώρησε καταγγελία, επίσημη καταγγελία, και οδηγεί την Μπαρσελόνα στις δικαστικές αίθουσες για τους χειρισμούς της, όπως αναφέρει στην υπόθεση Χουλιάν Άλβαρες. Μπαρσελόνα και Χουλιάν Άλβαρες έχουν ένα φλερτ, να το πούμε έτσι, εδώ και αρκετές εβδομάδες. Ο Άλβαρες έχει εκφράσει και δημόσια την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρσελόνα. Όταν έπαιζε η εθνική ομάδα της Αργεντινής σε κρίσιμα παιχνίδια στα νοκάουτ του Μουντιάλ, η Ατλέτικο έβγαζε δηλώσεις του Προέδρου και διάφορα βίντεο που έλεγε ότι δεν πάει πουθενά και κατηγορούσε Μπαρσελόνα, αλλά και Ρεάλ Μαδρίτης. Και η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει παραπέμψει την Μπαρσελόνα να πληρώσει τη ρήτρα του, που είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Ασφαλώς δεν θα δώσει κανείς μισό δις για έναν ποδοσφαιριστή. Και πλέον η Ατλέτικο Μαδρίτης πηγαίνει την.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! Ωτ κουτήρ!
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Εξέλιξη παραμένει και η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στο Ρέθυμνο στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Στην Άνδρο, οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι. Έχουν εκενωθεί οι οικισμοί Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Φωτιά και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, σε χαμηλή βλάστηση. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αυτήν την ώρα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον 58χρονο πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Προφυλακίστηκε ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειρομβοβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριού Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι έδωσε καθυπόδειξη νάλου την εντολή για την τοποθέτηση της χειρομβοβίδας. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο και φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Winsport FM 94,6.
10: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Θεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
11: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
12: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
13: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Γιώργος Σανάκας στο μικρόφωνο για 20 λεπτό ακόμα. Με Γιώργο Γιαννίση πλέον στον ήχο. Με Βαλεντίνο Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, παρέα με Γιώργο Πετρίδη. Η ΑΕΛ, από ό,τι βλέπω, τον ανακοίνωσε τώρα, τον έχει ανακοίνωσει μέρες, για να δω. Λοιπόν, τον έχει ανακοίνωσει μέρες, λάθος έκανα, εγώ το είχα χάσει. Τον Σπύρο Ρισβάνη, ο οποίος πηγαίνει στην ομάδα για να της προσθέσει ποιότητα, να της προσθέσει εμπειρία, δεδομένα. Ο Ρισβάνης μπορεί να ηγηθεί της αμυντικής γραμμής της ΑΕΛ.

Ενώ μια και μιλάμε για Super League 2 και η Μαρκό γνωστοποίησε επί της ουσίας ότι ο Γιουσέφ Λαραμπή επιστρέφει στην Ελλάδα, υπογράφει διαιτές συμβόλαιο, θα είναι το Σάββατο στην Αθήνα για λογαριασμό της νέας του ομάδας.

Για τον αγώνα της Εθνικής με ρωτάτε πολύ, για το Ευρωμπάσκετ K18, αλλά αν το μπορείτε να το δείτε κάπου, αλλά δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο τώρα. 51-26, κρατάει την πολύ μεγάλη διαφορά η εθνική μας ομάδα κόντρα στην Ισπανία. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, τρίτη περίοδο, πες με 2 λεπτά. Στην τρίτη περίοδο έχει κάνει εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. 19 πόντους με 7 σε 11 σουτ, μία assist και 3 rebound. Εξαιρετικό, εξαιρετικός ο νεαρός για την εθνική μας ομάδα.

Δείχνει καλά, Γαλανόλευκη να έχει τελειώσει το μάτς. Τώρα πρέπει να φύγει από το γήπεδο για να χάσει πραγματικά και να αποκλειστεί. Αλλά εντάξει, μπάσκετ είναι αυτό. Τρελό άθλημα το μπάσκετ και καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, Κουλιεράκης επίσης στη Ρώμα. Πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον αριστεροπόδαρο. Κεντρικό αμυντικό, συμφωνία της Βόλσπουργκ με την Ρώμα. Στα 15 εκατομμύρια ευρώ, fix το ποσό, συν 2-3 ακόμα εκατομμύρια σε μπόνους. Φαίνεται πως θα καρποθεί η Βόλσπουργκ. Πιθανότατα σήμερα θα βρεθεί στη Ρώμη ο Έλληνας στόπερ. Αύριο ιατρικά υπογραφές στα σχετικά και ενσωματώνεται στην προετοιμασία των Τζαλορόσι. Πενταετές το συμβόλαιο που θα υπογράψει με την ομάδα του Γκασπερίνη μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Δεν το λες και μικρό.

Ενώ στη Γαλλία συνεχίζεται τα δημοσιεύματα για Ολυμπιακό και Νταβιντασβίλη, από τον sport.fr αναφέρεται ότι ο Νταβιντασβίλη έχει ενημερώσει τη Σεντετιέν ότι την περασμένη σεζόν μπορεί να έμεινε στο κλαμπ, αλλά φέτος δεν θα παραμείνει και ακόμη μια σεζόν. Θέλει να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Και υπάρχουν τρεις ομάδες που ενδιαφέρονται, που έχουν δείξει το πιο ζωστό ενδιαφέρον σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Πρόκειται για την Αταλάντα, για την Μπεσίκτας και για τον Ολυμπιακό. Θέλει 20 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, η Σεντετιέν για να τον παραχωρήσει. Ως τώρα και οι τρεις ομάδες, και η Αταλάντα και η Μπεσίκτας και ο Ολυμπιακός, έχουν προσεγγίσει την ομάδα, έχουν κάνει κάποιες επαφές και κάποιες προτάσεις, αλλά καμία από αυτές δεν έχει συναντήσει εισαγωγικά τις απαιτήσεις της γαλλικής ομάδας.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το μάτς της ημέρας από την Novibet, ελπίζοντας επιτέλους να σπάσουμε την κίνια και να μην συνεχίσουμε να έχουμε αγκαλιά τον κουβά. Πάφος, Χάιντουκ Σπλίτ. Η ρεβάνς των δύο ομάδων για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η Χάιντουκ είχε κερδίσει το Split 2-0 την Πάφο στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα οι Κύπροι εντός έδρας θέλουν να προσπαθήσουν να πετύχουν μια μεγάλη ανατροπή. Να δούμε αν θα το καταφέρουν. Το goal-goal είναι η καλύτερη επιλογή και νομίζω θα επιβεβαιωθεί και με σχετική ευκολία.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Η Winsport FM 94,6.
1: Επιστρέψαμε, πάντα συντονισμένοι στον πήγον του προφέμου σε 94,6. Διαφορά παραμένει σε ψηλά επίπεδα στον προημιτελικό της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία για τα προημιτελικά. Στον προημιτελικό για τα προημιτελικά. Σήμερα τα διαμαντάκια ήταν μετά το άλλο πάρα πολύ ωραία. Για τα προημιτελικά λοιπόν για την οχτάδα του Ευρωμπάσκετ Thunder 18. 55-30 στους 25 στα μισά της τρίτης περιόδου. Ενώ τώρα έχει μια πληροφορία από την Αγγλία που αφορά την Arsenal. Ο Σίμον Κόλινγκς μεταφέρει την είδηση ότι η Arsenal είναι πλέον μια ανάσα από τη συμφωνία με την Newcastle για τον Μπρούνο Γκιμαράς με ένα ποσό λίγο πάνω από τα 70 εκατομμύρια λίρες. Μιλάμε για ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια ευρώ και η Arsenal φαίνεται πως αγκαλιάζει τον Μπρούνο Γκιμαράς, τρομερά ποιοτικό χαφ. Και θα πρέπει ασφαλώς να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η εν λόγω σπουδαία κίνηση.

Ο Άγιαξ ενισχύεται σημαντικά κατά τα δοκάρια. Παίρνει τον Μάρκ Αντρέ Τερ Στέγγεν από την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα συμφωνεί με κάθε όρο του Άγιαξ, όπως ενημερώνουν οι συνάδελφοι από την Ισπανία. Είτε δανεικός, είτε να του δώσει κάποια αποζημίωση να φύγει ελεύθερο, είτε με μεταγραφή. Θέλει να αποδεσμευτεί η Μπαρσελόνα από τον Γερμανό κίπερ και τον παραχωρεί με κάθε τρόπο στον Άγιαξ.

Έχουμε μήχρονο στα δύο μας, σας έλεγα νωρίτερα για τα προκριματικά του conference, Escaldes, Clubes, πάμε. Athletic, Clubes, Escaldes, Vaduz 0-1 το ημίχρονο, το Μπολ Κωνσταντινά, Πανεβέζης 1-1, 1-1 και το πρώτο παιχνίδι.

Κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια η Ισπανία να μειώσει, αλλά η διαφορά κάτω από τους 23-24 πόντους δεν πέφτει με τίποτα. Ελλάδα-Ισπανία 59-35, θέλει 3 λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Αγκαλιά με την πρόκριση η εθνική ομάδα στα ημιτελικά του EuroBasket Cup 18. Θα είναι μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι ξεκάθαρο αυτό για την Γαλανόλευκη.

Έχει παίρνει και ο Λεβαδιακός από την Αργεντινή για να αντικαταστήσει το κενό που άφησε ο Παλάσιος. Παίρνει τον Γκρηγόριο Ροντρίγκες. Εντάξει, ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα το έγραψε, ο δημοσιογράφος Αργεντινός που τα ξέρει απ' έξω και να κάτω τα όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι ίσως και μέσα στους 2-3 κορυφαίους στη Λατινική Αμερική. Αυτός, ο Μέρλο, ειδικά στις μεταγραφές. Δανεικός από τη Σαν Λορένσο. Ήταν στο Περού αυτή τη σεζόν, έπαιζε στην Μέλγκαρ. 17 συμμετοχές, 2 γκολ, 1 assist. Γίνεται λόγος για μια πολύ καλή μεταγραφή από την πλευρά του Λεβαδιακού. Θα πρέπει να δούμε το Λεβαδιακό βέβαια πώς θα είναι φέτος. Θα είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα με άλλο στυλ ποδοσφαίρου. Έχασε κάποιους αρκετούς σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Έχασε τον προπονητή του, τον Νίκο Παδόπουλο. Και ο Λέας Χαραλάμπους είναι πολύ αξιόλογος ως προπονητής. Αλλά προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν τον βλέπω για εξάδα όπως θα είναι πέρυσι ο Λεβαδιακός. Θα είναι λίγο μεταβατική νομίζω η φετινή του σεζόν του Λεβαδιακού. Λεβαδιακό και Όφη τους βλέπω λίγο περίεργα φέτος. Λίγο πιο μεταβατική σεζόν. Παρότι πέρυσι τα σπάσανε και οι δύο και πήγαν εξαιρετικά. Φέτος δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι μπορεί να τα πάνε τόσο καλά. Τις επόμενες ημέρες θα φτιάξουμε και μια λίστα. Να προσπαθήσουμε να βάλουμε από το 1 έως το 14 τις ομάδες που θα τερματίσουν στην Super League. Εντάξει, την τετράδα την πρώτη ξέρουμε. Καθένας έχει διαφορετική άποψη για τις διαφοροποιήσεις. Από εκεί και μετά, το 5 και μετά, θέλω να σας δω πού θα βάλετε την κάθε ομάδα. Θα το κάνουμε κουβεντούλα αυτό. Και βασικά, τη μέρα σήμερα είναι Πέμπτη, δεν είναι Πέμπτη. Εντάξει. Ίσως και αύριο. Ίσως και αύριο. Εντάξει, αν και αύριο θα έχουμε να μιλήσουμε για τα ευρωπαϊκά μάτσα, αλλά ίσως και αύριο να κάνουμε μια κουβεντούλα, ένα γκάλωπ να απαντάτε κι εσείς για το τι θέση βλέπετε την κάθε ομάδα. Εγώ έχω μια-δυο ομάδες στο μυαλό μου για εκπλήξεις, να πάνε καλύτερα από ό,τι νομίζω περισσότερος κόσμος. Άλλες ομάδες δεν τις έχω τόσο στο μυαλό μου, τις έχω για απογοητεύσεις σε σχέση με αυτό που περιμένει ο κόσμος. Έχω 3-4 στο μυαλό μου που βλέπω να παλεύουν μέχρι τελευταία στιγμή για να σώσουν την κατηγορία. Νομίζω από αύριο θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Σιγά σιγά εγώ σας χαιρετάω. Ήταν ο Γιώργος Θανάκας για τις δύο προηγούμενες ώρες. Τις δύο επόμενες θα σας κάνει παρέα ο Άγγελος Κρεμαστός να κάνει ένα pre-game ενόψη της ρεβάνς του ΠΑΟΚ με Δύναμο Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Ο Γιώργος Γιαννής στον ήχο. Τώρα έρθει και ένα μισάωράκι. Να κάτσει. Κάνα μισάωράκι ακόμα. Το βλέπω και θα φεύγει κι αυτός. Έχει μάθει τις λέρες. Με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων που έρχεται λογικά από Νίκο Ζέρβα ή Τάσο Νικολόπουλο. Θα το δούμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα.
5: Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα Μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστικά. Στοιχεία αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
9: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
11: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
10: Το σούτ.

Ορμάτος Index, ο Ματρής Αλεξίνης στο μικρόφωνο, να θα για να πλουστεί ρυθμίση του ήχου. Καλό απόγευμα, 5η σήμερα, 30 Ιουλίου. Η Φανάκη συνεχίζει η προετοιμασία με απογευματινή προπόνηση. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά τα μεταγραφικά θέματα, αλλά είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν κάποιες κινήσεις παιχτών τις επόμενες ώρες. Ικανοποίηση για τα χθεσινά τεστ των εργομετρικών εξετάσεων που έγιναν και προχωρούν και οι υπόλοιπες εργασίες που γίνονται στο γήπεδο. Αύριο θα η κλήρωση του προαθλήματος. Στη 1 το μεσημέρι, οι ομάδες σταμάτουν το πρόγραμμα των 22 αγωνιστικών, ενώ έγιναν γνωστές οι ομάδες που θα είναι στον ίδιο όμιλο με τις ομάδες της Αχαΐας για τους αγώνες του κυπέλλου Ερασιτεχνών. Αύριο στις 10 η κλήρωση του κυπέλλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Θα δούμε λοιπόν, ο Ατρόμητος έχει σε λίγα λεπτά αγιασμό 6.30 και 7 η ώρα την πρώτη προπόνηση. Ο Νίκος Παπαστεβανάτος θα μας μεταφέρει τα ζαρουκλέγα λίγο αργότερα το ρυθμό και το τι γίνεται στην πρώτη του Ατρομήτου, ενώ ο Παναγιάλης ανακοίνωσε τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα περίοδο που τα έχουν δύο τιμές στο φετινό πρωτάθλημα και κινείται για την απόκτηση έμπειρου κεντρικού αμυντικού. Είχαμε κλήρωση και στο κύπελο του μπάσκετ και στο βάθος πολύ πιθανό ντέρμπι ομάδων της Πάτρας. Ο Απόλλωνας στην πρώτη φάση παίζει γηπεδούχος με τον Λυσιακό, εκτός έδρας στο Σύλλα Ειδηψού θα παίξει ο Προμηθέας 14. Στη δεύτερη αγωνιστική, αν οι δύο ομάδες Πάτρας προκριθούν, βρίσκονται αντιμέτωπες με αγώνα στο Προμηθέας Πάρκ. Οι Χαγιά 82 και Παναχακοί δεν δήλωσαν συμμετοχή στο φετινό κύπελο. Έτσι λοιπόν έχουμε και τα ζευγάρια στο κύπελο του μπάσκετ. Θα δούμε λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν. Σπόρ FM Πάτρας 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 229 119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

0: Λοιπόν, στις κληρώσεις του κυπέλου και των προαθλήματος του νέου προαθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, είναι στραμμένο των ομάδων της τρίτης εθνικής κατηγορίας, καθώς αύριο είναι η μέρα κληρώσεων, που θα ξεκινήσουν από τις 10 το πρωί. Με την κλήρωση του κυπέλου των ερασιτεχνικών ομάδων, ενδιάμεσα θα υπάρξει η κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος 11.30 και στη 1 το μεσημέρι η κλήρωση του νέου προαθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, η κλήρωση των 22 πρώτων αγωνιστικών της πρώτης φάσης και μετά βεβαίως θα υπάρξει βεβαίως και η δεύτερη και η τρίτη φάση. Έτσι λοιπόν το ενδιαφέρον αύριο Παναχαϊκής Παναγιαλίου και Ατρόμητου στρέφονται στις κληρώσεις. Περιμένουν να δουν τι αντιπάλους θα έχουν, ποιους θα βρουν στο δρόμο τους και εκ των πραγμάτων όλοι περιμένουν να δουν και ποια θα είναι η διαδικασία εκ των πραγμάτων που θα ακολουθηθεί και την κλήρωση του προαθλήματος. Αύριο λοιπόν το μεσημέρι και ζωντανά από το κανάλι του της ΕΠΟ στο YouTube μπορεί ο καθένας να παρακολουθήσει τόσο την κλήρωση κυπέλλου όσο και την κλήρωση του προαθλήματος.
1: Έτσι ξεκινάει ο δίσκος μου, ζου.

Έστω λοιπόν το ενδιαφέρον στρέφεται και έγιναν γνωστοί και στην πρώτη και δεύτερη φάση ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα είναι αντίπαλες των ομάδων της Αχαΐας. Έτσι λοιπόν, στο 7ο γκρουπ αύριο για το κύπελο υπάρχουν οι ομάδες Αστέρας Αμαλιάδος, Ατρόμητος Πατρών, Λεβάντε από τη Ζάκυνθο, Μιλτιάδης, Πανεγιάλιος, Παναχαϊκή, Πανθουριακός, Τέλος, Άγρας. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι ο 7ος όμιλος, το 7ο γκρουπ στο κύπελο της τρίτης εθνικής κατηγορίας και αυτές θα είναι οι ομάδες, οι αντίπαλοι που μπορούν να κληρωθούν αύριο, οι ομάδες Αχαΐας για την πρώτη και δεύτερη φάση. Ουσιαστικά είναι ομάδες από το Λεβάντε, ουσιαστικά είναι στον ίδιο στον όμιλο, είναι ομάδες που είναι στον άλλο όμιλο, ο Πανθουριακός, ο Τέλος Άγρας, ο Μιλτιάδης, ο Αστέρας Αμαλιάδος. Έτσι λοιπόν αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι των αχαϊκών ομάδων αύριο στο κύπελο. Στις 10 λοιπόν το πρωί θα ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία και νωρίς οι ομάδες θα ξέρουν ουσιαστικά τι τους περιμένει στο κύπελο της τρίτης εθνικής κατηγορίας 9, 10 και 12, 13 Σεπτεμβρίου η πρώτη φάση. Μια πρώτη φάση από την οποία θα προκριθούν συνολικά 68 ομάδες. Αύριο υπάρχουν 14 γκρουπ με γεωγραφικά κριτήρια. Οι ομάδες που ανάβουν της Αχαΐας είναι στο γκρουπ 7 και περιμένουν να δουν λοιπόν με την ποια κλήρωση θα έχουν, με ποια ομάδα θα κληρωθούν. Πιθανότητα να προκύψει και σημαντικά παιχνίδια στην αυριανή κλήρωση που θα είναι ένα δυνατό τεστ λίγες μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Και από ό,τι φαίνεται, πλέον δεν συμμετέχει καμία ομάδα Β από τη Super League 1 στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση που να λέει ότι κάποια ομάδα από την Super League 1 έβαλε ομάδα Β να παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, το πρωτάθλημα ξεκινάει με 113 ομάδες, ως ίστανται από το ξεκίνημα. Επαναλαμβάνω ότι η επισήμωση δεν ανακοίνωσε κάτι, αλλά η προθεσμία των ομάδων τελείωσε. Για την Super League 1, που θεωρητικά δεν έχει δηλώσει καμία ομάδα. Έτσι λοιπόν πάμε καθαρά με ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο δικός μας όμιλος έχει 12 ομάδες, που σημαίνει ότι ο πρώτος θα πάει στη τελική φάση, οι τρεις τελευταίοι θα υποβαστούν. Επαναλαμβάνω, από τις ομάδες που έχουν παίξει, έχουν 12 ομάδες, θα υποβάζονται 3, από τις ομάδες που είναι 10 στο βορρά θα υποβάζεται 1. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα δούμε τι θα γίνει. Άρα, εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι τελικά δεν υπάρχει καμία ομάδα Β η οποία να δήλωσε συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Θα δούμε λοιπόν και την αυριανή κλήρωση που όλες οι ομάδες την περιμένουν, να ξέρουν το πρόγραμμα που τι θα γίνει. Έτσι λοιπόν έχουμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος αύριο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από πολύ νωρίς οι ομάδες θα γνωρίζουν, έχει ανακοινωθεί πλέον ότι έχουμε 26-27 Σεπτεμβρίου την εκκίνηση του νέου πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον στρέφεται στις αυριανές κληρώσεις, τόσο για το κύπελλο όσο και για το πρωτάθλημα.

στη Μαραγαγή δεν υπάρχει αυτή την ώρα κάποια καινούργια ενημέρωση όσον αφορά τα μεταγραφικά. Προπόνηση σήμερα κανονικά το απόγευμα. Έτσι θα πάει μέχρι το Σάββατο. Κυριακή θα υπάρχει ρεπό και από Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι διπλές προπονήσεις καθώς ξεκινάει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μεταγραφικά δεν υπάρχει ακόμη κάτι νεότερο. Αυτό που προκύπτει τη Μαραγαγή θα γίνουν τουλάχιστον 2-3 ακόμη μεταγραφικές κινήσεις. Πιστεύω ότι ίσως και λίγο παραπάνω. Αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή έχει 22 παίκτες. Θεωρητικά μέχρι να πάει στους 26-27 υπάρχουν ακόμη επιλογές. Ούτως ή άλλως τώρα στόπερ και αριστερό μπακ θα πάρει. Άρα εκ των πραγμάτων θα πάει αμέσως στους 24. Αφήνει ένα-δύο παράθυρα για τον Αύγουστο. Και υπάρχουν και δύο παιδιά Πατρινόπουλα τα οποία δοκιμάζονται αυτή την ώρα και κανένας δεν αποκλείει. Μπορεί να πάρει και κάποια του Πατρινόπουλα. Το ένα είναι Ορφέας Κορφιάτης που έχω πει που είναι από τη Δάφνη Πατρών. Και το δεύτερο παιδί που χωρίς να έχει ανοίξει ως κουβέντα αυτή τη στιγμή που μετέχει στην προετοιμασία της Παναχαϊκής είναι ο Κωνσταντινίδης, ο γιος του Κώστα Κωνσταντινίδη, χωρίς ακόμη να έχει τεθεί κάποιο θέμα για την απόκτησή του. Πάντως υπάρχουν δύο παιδιά, ο Κορφιάτης και ο Κωνσταντινίδης, οι οποίοι ακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα της προετοιμασίας της πρώτης μέρας, χωρίς να σημαίνει και τίποτα. Θα δούμε αν στην πορεία η τεχνική ηγεσία αποφασίσει να πάρει ένα ή και τα δύο Πατρινόπουλα για στο φετινό ρόστερ. Είναι δεδομένο ότι πολύ πιθανό να έρθει και ένας τέταρτος τερματοφύλακας, άρα εκ των πραγμάτων το ρόστερ θα πάει γύρω στους 27 παίχτες που ήταν από την αρχή το νούμερο το οποίο ζήτησε ο Σπύρος Αντωνόπουλος και δεν θέλει επουδενή να το υπερβεί.

Ο Νίκος λέει καλησπέρα, λέει Αλέξη, οριστικά εκτός πρωταθλήματος οι ομάδες Β της Super League. Ναι Νίκο, το είπα και εγώ, για την ώρα δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ομάδα της Super League 1 που δήλωσε σήμερα συμμετοχή. Ήταν τελευταία μέρα, η καταληκτική ημερομηνία για να δηλώσουν οι ομάδες, δεν δήλωσε κάποια, άρα μένουμε στον αριθμό 113. Περιμένουμε να δούμε, υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες. Παραλαμβάνω ότι μέχρι και σήμερα υπάρχουν ενώσεις οι οποίες πίεζαν για να ανεβάσουν ομάδες από τα τοπικά πρωταθλήματα να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων στην τρίτη εθνική κατηγορία. Σήμερα εκδικάστηκε και η προσφυγή του Βοστήρα και του Παύλου Μελά κατά της απόφασης της ΕΠΟ να μην αντικαταστήσουν ομάδες οι οποίες έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση. Πάντως στην ΕΠΟ δεν δίνουν πολλές πιθανότητες και εκ των πραγμάτων αύριο θα πάνε στην κλήρωση με τις 113 ομάδες που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα.

Ο Θανάσης λέει: Καλησπέρα, λέει Παναγιακή, τι θέλει για πρώτο αντίπαλο αύριο. Δεν υπάρχει αυτή η μισή. Θανάση, δεν υπάρχει κάτι. Δεν έχουν βρεθεί καθόλου στην αυριανή κλήρωση. Στην πρακτική δεν ούτε καν το έχουν σχολιάσει. Θεωρώ ότι το δόγμα είναι ότι με όλους θα παίξουμε. Άρα, είτε εντός είτε εκτός έδρας, δεν τους απασχολεί. Ξέρουν τα δεδομένα του ομίλου, ποιες είναι οι δυνατές ομάδες, ξέρουν τι γίνεται, με όλους θα παίξουν. Οπότε δεν έχουν εκδηλώσει κάποια προτίμηση αν θέλουν το πρώτο παιχνίδι εντός, αν θέλουν το πρώτο παιχνίδι εκτός. Θεωρούν ότι ό,τι βγάλει αύριο η κλήρωση. Είναι και το θέμα του γηπέδου στη μέση. Από τη μία, είναι καλό να ξεκινείς εντός έδρας, να έχεις και τον κόσμο στο πλευρό σου. Από την άλλη, ξεκινώ εκτός έδρας, είναι πολύ πιθανό να έχεις λιγότερα παιχνίδια από ότι θα έχεις έτοιμο το δικό σου γήπεδο στο ξεκίνημα. Ό,τι βγάλει αύριο κληρωτήδα. Και βεβαίως στην Παναγιακή θα ήθελαν και ένα παιχνίδι κυπέλου εντός στην πρώτη αγωνιστική. Είπα ότι υπάρχουν δύσκολα και δυνατά παιχνίδια με τις ομάδες οι οποίες είναι στο 7ο γκρουπ στην αυριανή κλήρωση.

Λοιπόν, οικονομή στα τεστ εκτές της Παναγιακής, η ικανοποίηση υπάρχει για την εικόνα που είχε το μεγαλύτερο σύνολο των ποδοσφαιριστών. Μάλιστα, περισσότεροι είναι αποκτήτες, έντεξαν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, έρχομαι και από πιο υψηλότερο επίπεδο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουν αρκετά καλά εργομετρικές τιμές, αλλά υπάρχει ικανοποίηση. Τώρα, βεβαίως, για όλους, η τεχνική ηγεσία ξέρει πώς πρέπει να δουλέψει με όλους τους παίκτες. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πλέον έχει εικόνα για το πώς ξεκινάει ο κάθε ποδοσφαιριστής και βεβαίως κάθε μέτρα υπάρχουν και οι μετρήσεις οι οποίες θα είναι εκ των πραγμάτων στο πρόγραμμα. Ο Μάκης Παρασκευόπουλος κάθε βράδυ μετά και την τελευταία προπόνηση ελέγχει τα GPS. Οι παίκτες της Παναγιακής έχουν όλοι πλέον φοράνε GPS. Ελέγχονται λοιπόν το τι έκαναν στην προπόνηση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: ωραίο πρωτάθλημα αυτό, Αλέξη. Λέει: άλλοι όμιλοι με 12, άλλοι όμιλοι με 11, άλλοι όμιλοι με 10. Ναι, έτσι όπως πάει η κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπα ότι μέχρι σήμερα υπήρχαν πιέσεις για να ανεβάσουν ομάδες. Ότι θεωρούν ότι το 113 είναι μικρό νούμερο και είναι και λίγο άδικο. Δεν ξέρω τώρα και το 30 που λέει προκήρυξη τη ουσία. Δεν βγαίνει αυτή τη στιγμή να υποβάσουν 30 ομάδες. Όταν από τον όμιλο των 10 ομάδων το υποβάζεται ένας, έτσι, γιατί βεβαίως είναι και λίγο άδικο στον όμιλο των 10 να πέσουν 3 και στον όμιλο των 12 να ξαναπέσουν 3. Αυτό το δεχόμαστε. Αλλά υπήρχαν πιέσεις ακόμη από ενώσεις, ακόμη και η Ψαχαία πάλευε να ανεβάσει την Αχαϊκή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Να θεωρώντας ότι είναι λάθος, ότι μένουν 7 θέσεις κενές που θα μπορούσαν ήδη να επανδρωθούν από κάποιες ομάδες δεύτερες στα μεγάλα πρωταθλήματα. Περιμένουμε τώρα και την απόφαση για το Φωστήρα και τον Παύλο Μελά. Αυτές οι ομάδες έχουν πάει δικαστικά να δικαιωθούν. Στην ΕΠΟ όμως η απάντηση είναι ξεκάθαρη, ότι ξεκινάμε με αυτές που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Αυτό που είπε και την Κυριακή εδώ στην Πάτρα ο κ. Σιδέρης είναι ότι η προκήρυξη δεν έλεγε υποχρεωτικά 120 ομάδες. Έλεγε έως 120 ομάδες. Δηλαδή όσες είχαν δηλώσει συμμετοχή. Άρα είπε ότι δεν έχουμε κάνει κάποια παραβίαση. Έλεγε έως 120 ομάδες και αυτό κάναμε.

Τώρα βεβαίως θα μπορούσαν να είχαν ανεβάσει κάποιες ομάδες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή τώρα και η Χαΐα εκ των πραγμάτων νιώθει ότι έχει αδικηθεί όταν είναι τρίτη μεγάλη ένωση και ενώ υπάρχουν και νέες θέσεις δεν ανεβάζουν το δεύτερο του φετινού πρωταθλήματος. Ευτυχώς δεν ανέβασαν το δεύτερο το 12 που πήγε τελευταία ώρα να συμβεί, γιατί τώρα θα σου πιεύω ότι εμείς δεν έχουμε ανεβάσει καμία ομάδα. Και δεν δίνουν και πολλές πιθανότητες ούτε στο Φωστήρα ούτε στον Παύλο Μελά που έχουν πάει δικαστικά. Βέβαια, σε αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο, αλλά δύσκολα για το Φωστήρα. Δηλαδή, η απόφασή του ήταν ξεκάθαρη από την αρχή ότι από την Αθήνα ανέβηκαν ήδη δύο ομάδες. Δεν μπορεί και ο Φωστήρας να διεκδικεί άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία για να πάρει την θέση ομάδος που δεν συμμετείχε.

Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει καλησπέρα, τι έγινε με τις ομάδες Β', λέει ο Παναγριακός πήρε τεγούση. Οι ομάδες Β' δεν δηλώσαν συμμετοχή, από ό,τι μαθαίνω Μαρίνο, καμία ομάδα. Μέχρι τώρα καμία ομάδα δεν έχει δηλώσει συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Άρα πάμε με 113 ομάδες όσο έχουν τα πράγματα. Τώρα, για Παναγριακό, εντάξει, όλες οι ομάδες θα ενισχυθούν. Δεν είναι ότι θα είναι αμεληταίες ποσότητες. Όλες οι ομάδες, σήμερα μιλούσαμε με ένα φίλο ποδοσφαιριστή που ξέρει καλά και αυτό. Μου είπαν δεν υπάρχουν σίγουρα, δεν μπορούν να κοντράρουν από αυτές τις ομάδες στην Παναχάκη και τον Παναγιάλιο, αλλά είναι όμως δύσκολες έντρες. Υπάρχει μια αίσθηση, είπε σε αυτόν τον όμιλο, ότι οι ομάδες θα πάνε να κάνουν περίπατο το ίδιο. Δεν είναι έτσι. Ότι όλες οι έντρες θέλουν μεγάλη προσοχή σε αυτόν τον όμιλο. Και μάλιστα μου είπε και για τον Παναγρινιακό ότι έχει πάρει παίχτες, μου είπε ότι και ο Άρης Λιατών θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος μέσα στην έδρα του για όλες τις ομάδες. Και περιμένουμε τώρα με το Τηλικράτης που πήρε και έμπειρο προπονητή, πήρε, περιμένει να κάνει κινήσεις. Εντάξει, θέλουν όλες οι ομάδες προσοχή. Μην κρυβόμαστε τώρα. Όλες οι ομάδες θέλουν προσοχή. Σε κάθε όμιλο πάντα υπάρχουν τα φαβορί. Έτσι, δεν το συζητάμε. Σε κανέναν όμιλο κανένας δεν έχει πάρει πρωτάθλημα αν δεν παίξει μέσα στο γήπεδο. Όλα αυτά είναι απλά φιλολογία. Όλα θα κρυθούν εντός του αγωνιστικού χώρου.

Ο Αντώνης λέει: Παναγιώτης, τιμές έβαλε σε εισιτήρια διαρκείας για φέτος. Ο Παναγιώτης έβαλε τα εισιτήρια διαρκείας, δύο τιμές έβαλε. Με την ανακοίνωση τονίζει ότι επειδή ο Σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας, περηφάνειας και αφοσίωσης, είναι μια χρονιά που μας καλεί όλους να γίνουμε κομμάτι της ιστορίας που συνεχίζει να γράφεται. Άρα λοιπόν οι τιμές που αποφάσισε ο Παναγιώτης της Δήξης Παναγιαλίου είναι δύο κατηγορίες. Μαύρη κάρτα διαρκείας 100 ευρώ, είσοδο σε όλους εντός έδρας αγώνες πρώτης και δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος, και χρυσή κάρτα διαρκείας 200 ευρώ, είσοδο σε όλους εντός έδρας αγώνες πρώτης και δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος, θέσεις κεντρικές κερκίδες θύρα 3, είσοδο από το κηλικείο, συμμετοχή συγκληρώσεις, τσεπτερικές καμπάνιες χρονιάς, μεσηλεκτικά δώρα, υπογεγραμμένες φανέλες και μοναδικά νομιστικά των 100 χρόνων. Έτσι λοιπόν, αυτές είναι οι δύο τιμές που έβαλε ο Βαγγέλης Αντώνη. 100 και 200 ευρώ είναι οι τιμές στα εισιτήρια διαρκείας. Στην Παναχαϊκή θα είναι διαφορετικά. Τα πράγματα θα έχει 3 ή 4 τιμές στην Παναχαϊκή. Θα πάει σε ένα project όπως ήταν και επισημαχίας. Με τιμές σίγουρα δεν είναι τιμές περσινές, το ξεκαθαρίζω έτσι. Το πιο φθηνό εισιτήριο στην Παναχαϊκή ξεκινάει πιο πάνω από τις περσινές τιμές. Εξυπακούεται. Άλλη χρονιά η περσινή. Η περσινή ήταν μια χρονιά που η Διοίκηση Αριστεχνικής έκανε μια προσπάθεια να δώσει μια βοήθεια να πάρει, γι' αυτό έβαλε χαμηλές τιμές. Στην Παναχαϊκή θα έχει 3-4 τιμές. Θα υπάρχουν και εισιτήρια διαρκές για οικογένειες. Και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα οριστικοποιηθούν και οι τιμές. Θέλουν να κάνουν ένα τελευταίο έλεγχο με την χωροταξία του γηπέδου και μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν και στην Παναχαϊκή τιμές των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα περίοδο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέκ. Κάνει το μπλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο

0: Κάτσε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Αχ, τι έπαθα.
4: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
6: Sport FM Patras

Λοιπόν, προχωράμε. Sport Matters Index 3 στο φέτο μηνύματά σας, 2-29-119 τηλεφωνικό και του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Λέει ο Άλεξ εδώ, ο Ατρόμητος έχει τα διαρκές, λέει 50 ευρώ. Και έχει και πολύ καλή ομάδα. Μη μας ξεγράφετε. Η ομάδα έχει πάρει ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ΑΧΑΗ. Αμέσως όρος ηλικίας 23 ετών και με απίστευτο ενθουσιασμό. Στα προσφυγικά, κανείς δεν θα περάσει με άνεση. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά στην ομάδα με μόνο αρχαιούς ποδοσφαιριστές. Ο Ατρόμητος, Άλεξ, έχει καλή ομάδα και νομίζω ότι όπως είναι και ο Όμιλος, έχει την ευκαιρία να καθιερωθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θεωρώ ότι είναι και καλύτερη ομάδα από ομάδες άλλες του Όμιλου. Εντάξει, είναι γεγονός ότι στηρίζεται μόνο σε αρχαιούς παίχτες. Νομίζω βέβαια το ρόλο του Ατρόμητου θα μειωθεί. Έτσι, δεν νομίζω ότι η ομάδα μπορεί να υπάρξει ομάδα αυτά που έχουν 37 παίχτες. Είναι πάρα πολλοί 37 παίχτες που πέρασαν χθες εργομετρικά και είναι και υπονοκεφάλαιος για τον προπονητή μετά εκ των πραγμάτων. Νομίζω ότι θα μειωθεί λίγο το ρόστερ και του Ατρόμητου, αλλά έχει αρκετά καλή ομάδα. Αυτή την ώρα γίνεται ο αγιασμός στο γήπεδο των Ζάρου Κλέικων. Σε λίγα λεπτά ο Νίκο θα έχουμε συνδέσει με τα Ζάρου Κλέικαν, να ακούσουμε και την πρώτη του Ατρόμητου. Ο Νίκο Παπασταθανάτο θα έχει το ρεπορτάζ. Θα δούμε, αλλά γενικά ο Ατρόμητο έχει μια πολύ καλή ομάδα και από σήμερα ξεκινάει. Και για αυτόν τα βάσανα της προετοιμασίας ξεκινάει λοιπόν την δουλειά για την πρώτη του παρουσία στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και βεβαίως σίγουρα δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για κανένα στα προσφυγικά. Άλεξ, καμία ομάδα δεν θα είναι εύκολη. Θα το πω πάρα πολλές φορές ότι όλες οι έδρες είναι δύσκολες. Έτσι, δεν υπάρχει έδρα που θα είναι παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια θέλουν προσοχή. Γάμα εθνική είναι. Δεν είναι Super League.

Ο Γιώργος λέει Παναγιώτη, πότε μπορεί να ανακοινώσει το στόπερ. Εντάξει, νομίζω θα το κλείσει. Δηλαδή, εντάξει, θα γίνει τώρα η μεταγραφή, είναι δεδομένο. Νομίζω ότι είναι θέμα ώρας να τελειώσει η μεταγραφή για την Παναγιώτη. Θα πάρει, είπαμε, τους δύο παίκτες. Είναι τέλειο, το 4 και το 3 αριστερός μπακ. Αυτούς τους παίκτες θα τους πάρει αυτές τις μέρες, θα το τελειώσουν. Είναι παίκτες οι οποίοι είναι εκ των πραγμάτων απαραίτητοι στο ρόστερ. Το 4 προέκυψε στόπερ μετά το θέμα του Μεγιάδο, ο οποίος ναυάγησε η μεταγραφή. Άρα εκ των πραγμάτων θέλει ένα παίκτη αντί Μεγιάδο, ο οποίος τελικά θα είναι στο 4 και μπορεί να βοηθήσει και στο 6. Αυτό σημαίνει ότι ο Παπατόλιος θα πάει στο 6 τώρα, υπολογίζεται για αμυντικό χαβ και όχι για στόπερ που αποκτήθηκε. Ένα 3 το θέλει οπωσδήποτε. Από τη στιγμή που έχει επιλέξει να παίξει με μικρό αριστερά, σήμερα Βαχακή μικρό αριστερά έχει το Μαυρουδί και τον Παπαευθυμίου. Αυτοί είναι οι δύο παίχτες που μπορούν να παίξουν. Θα πάρουμε όμως και ένα τρίτο μικρό για να καλύψει τη θέση του αριστερού μπακ. Οι δύο θέσεις μικρό είναι εξεδεδομένες. Τώρα δεξιά και αριστερά στα άκρα. Βέβαια δεν αποκλεί τίποτα σε παιχνίδια να παίξει και με τρίτο μικρό. Μπορεί να υπάρξουν παιχνίδια που θα παίζει με τρεις μικρούς στην ενδεκάδα. Δηλαδή η πρόθεση του Σπύρου Αντωνόπουλου είναι να αξιοποιηθεί και ο Μπούρδος. Θεωρούν ότι είναι ένα αφαιρουσιακό στοιχείο της Παναχαϊκής ότι θα πρέπει να πάρει τις ευκαιρίες που πρέπει. Ο νεαρός ο Μάντζα στη μεσαία γραμμή είναι και αυτό ένα παιδί που θα πάρει ευκαιρίες στην πορεία. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα εκ των πραγμάτων η Παναχαϊκή, επειδή έχει 10 μικρούς αυτή τη στιγμή, θέλει να τους αξιοποιήσει. Όμως αυτή τη στιγμή δύο παίκτες ακόμη θα έρθουν αυτές τις μέρες, γιατί τους έχουν υπολογίσει το ρόστερ. Έτσι. Οι υπόλοιπες κινήσεις που θα γίνουν τον Αύγουστο είναι δύο κινήσεις τις οποίες θα κάνει, γιατί θα είναι εξαιρετικές περιπτώσεις, θα είναι παίκτες που έχουν αξιολογηθεί ότι μπορούν να βοηθήσουν σε συγκεκριμένες θέσεις. Και το νούμερο, είπα από την αρχή, είναι ξεκάθαρο για τον προπονητή, 26 με 27. Δεν θέλει να βρεθεί το 27 ο Σπύρος Αντωνόπουλος στη δεδομένη χρονική στιγμή στο ξεκίνημα του νέου προβλήματος.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει, η Παναχαϊκή λέει, κατέβηκε με τρανόπλα πέρυσι, λέει, και σώθηκε, λέει, στο και πέντε, λέει, και πέρασε ο κάτι επιγραμμένος από την Αγιά και τα βγάλαμε, λέει, και μωρά. Κοίταξε, Νίκο, τα δεδομένα σε κάθε ομάδα είναι διαφορετικά. Πέρυσι ήταν μια χρονιά πολύ δύσκολη για την Παναχαϊκή, δεν είχε επιλογή άλλη από τη στιγμή που αποφάσισε να μην δώσει την ομάδα και να την κατεβάσει ραζενική. Ήταν επόμενο, πήγε στη λύση που πήγε. Ο Ατρόμητος σήμερα είναι επίσης ένα άλλο, κινείται διαφορετικά. Ο Ατρόμητος δεν πάει στο μπάτζετ που πάνε τώρα οι ομάδες που θα πάνε για πρωτάθλημα. Ο Ατρόμητος θέλει να πάρει αρχαιούς παίχτες, παίρνει νεαρούς παίχτες από την Πάτρα, δεν θέλει να έχει έξοδα, δηλαδή σπίτια, ενίκια, φαγητά. Το έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή. Ο Ατρόμητος έχει στόχο την παραμονή. Δεν πάει να πάρει το πρωτάθλημα, πάει να παραμείνει στην κατηγορία, να καθιερωθεί στην τρίτη εθνική κατηγορία και έχει τις δυνατότητες. Κάθε ομάδα λοιπόν στον προγραμματισμό της σκέφτεται διαφορετικά. Για τον ο Ατρόμητος έχει βασικό στόχο στην πρώτη χρονιά να σωθεί. Πέρυσι η Παναχαϊκή δεν είχε άλλη επιλογή από τη στιγμή που αποφάσισε η Δίκη Παναχαϊκής να μην δώσει την ομάδα, έπρεπε να πάει σε αυτή τη λύση που πήγε. Τώρα είναι εντελώς διαφορετικά. Πέρυσι η Παναχαϊκή έβαλε στήριο διαρκείας 50 ευρώ. Φέτος δεν θα έχει 50 ευρώ η πρώτη στήριο διαρκείας. Εξυπακούεται. Ότι το φθηνότερο στήριο δεν θα είναι αυτό το νούμερο. Έτσι. Θα είναι πολύ πιο πάνω. Για τον απλούστατο λόγο ότι φέτος έχουν και μεταγραφές, έχουν δαπανηθεί χρήματα και είναι μια εντελώς διαφορετική χρονιά. Γι' αυτό λέω ότι η κάθε ομάδα πάει με τα δικά της δεδομένα. Ο Ατρόμητος αυτό που έχει πρεσβεύει για φέτος το πρωτάθλημα πάει με νεαρούς παίκτες από την Πάτρα. Έτσι, με μέσο όρο 23 ετών, το έκανε και πέρυσι το τοπικό πρωτάθλημα. Εντάξει, θεωρώ ότι λίγο το ρόστερ θα μειωθεί. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν νομίζω ότι θα μείνει με 37 και πάει και για άλλες μεταγραφές με 40 παίκτες. Είναι πάρα πολύ και 40 παίκτες. Αλλά θα έχει μια ομάδα πάρα πολύ ανταγωνιστική. Και τα προσφυγικά θα είναι και μια δύσκολη έδρα για άλλες ομάδες.

Λοιπόν, ο Μπιλ λέει, δηλαδή εφόσον είμαστε λίγοι από εδώ στο κύπελο, θα γίνει πανπολιμπιακό οριστικά καθώς 6 Σεπτεμβρίου κλείνει η Αγιά. Λογικά η Αγιά θα έχει κλείσει. Είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή ότι η Αγιά εκεί στο Φορτομάτσανε δεν μπορεί να, γιατί φερνάει και ο καιρός. Δηλαδή μέσω αποκλείσεις του μπορεί να κλείσει και νωρίτερα η Αγιά. Τώρα εκ των πραγμάτων δεν θα παίξει την Αγιά στο κύπελο. Θα πάει στο άλλο γήπεδο. Γιατί πρέπει να γίνει να ανοίξει το γήπεδο. 20 Σεπτεμβρίου πρέπει να ανοίξει το γήπεδο. Άρα εκ των πραγμάτων, εντάξει, δεν είναι το πρόβλημα το κύπελο. Έτσι. Θα είναι προκριτή βεβαίως, αλλά όπως θα παίξει ένα-δύο βαθμίδια προαθλήματος στο στάδιο, το ίδιο ισχύει και για το κύπελο. Λέει, στο όπερα ακούμε, λέει, και δεν βλέπουμε. Λέει, από ώρα σε ώρα λένε, λέει, αλλά τίποτα. Εντάξει, κοίταξε, μπορεί ο στόπερ αυτή τη στιγμή να είναι πολύ κοντά στη συμφωνία, και τις προηγούμενες μεταγραφές τις μαθαίναμε λίγο πιο μετά. Νομίζω ότι από αυτά που ξέρω, ότι μέχρι αύριο πιθανότητα έχει τελειώσει η μεταγραφή. Θα έχει οριστικοποιηθεί. Θεωρώ ότι είναι και θέμα ρόλου να έρθει στην Πάτρα για να υπογράψει. Θα αποκτηθεί στόπερ. Είναι δεδομένο αυτό. Ούτως ή άλλως, είπα, υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή, το Μεγιάδο. Από τη στιγμή που βρέθηκε αυτή η περίπτωση, που είναι εξαιρετική, θα πάρει στόπερ να πάει από το λίγο μπροστά.

Ο Μπόρντας Ρεμπίλ θα προορίζεται και ως επιτελικός χαφ πίσω από Ναμπί. Κοίταξε, δεν ξέρω ακόμη τώρα πώς θα. Ακόμη πολύ νωρίς, δεν μπορώ να πω την τρίτη μέρα. Τι σκέφτεται στο μυαλό του ο προπονητής, πώς θα κατεβάσει την ομάδα. Αυτό που ξέρω και είπα είναι ότι η πρόθεση είναι τον Μπούρδο να τον αξιοποιήσει. Επειδή τον θεωρούν ότι είναι ένα αφηρουσιακό στοιχείο της ομάδος, θα πάρει τις ευκαιρίες του. Βέβαια και για τον Αντώνη Μπούρδος ξέρει ότι φέτος ο συναγωνισμός ήταν πιο μεγάλος από την άποψη ότι πέρσι ήξερε ότι στο ξεκίνημα ειδικά είχε μία θέση ενδεκάδα. Τώρα είναι και λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί ο προπονητής Παναχαϊκής έχει επιλέξει στο 2-3 μικρούς. Άρα οι δύο θέσεις τις γνωρίζουν όλοι που είναι. Η Παναχαϊκή στο 2-3 δεν έχει έμπειρο. Έχει μόνο μικρούς. Άρα ο συναγωνισμός για όλα τα υπόλοιπα παιδιά, δηλαδή είπα και ο Μπούρδος και ο Μάντζας που ακούγονται πολύ καλά λόγια, θα δώσουν μάχη. Αυτό θεωρώ ότι σε κάποια παιχνίδια θα είναι και τρεις οι μικροί στην δεκάδα. Είναι και δεδομένο ότι στην αποστολή η Παναγική θα ξεκινάει 5 μικρούς οπωσδήποτε. Το έχω ανακοινώσει αυτό, ότι σε κάθε αγώνα θα είναι 5 μικροί οπωσδήποτε. 5 για 2 τερματοφύλακες, 7. Άλλοι 13 θέσεις μένουν. Για την 20άδα. Δηλαδή τους μικρούς θα τους αξιοποιήσουν. Είναι το πλάνο τέτοιο ότι θα τους δοθούν ευκαιρίες για να δείξουν την αξία τους.

Λοιπόν, ο Μπιλ λέει, ο γιος του Μπραντάν λέει στον ατρόμητο πατρόν έπρεπε να κοιτάξει αυτόν η Παναγαϊκή, είναι και μικρή. Λέει επίσης Μασούρας, λέει τα πάει ατρόμητο. Δεν ξέρω για Μασούρα, δεν ξέρω. Ο Νίκος Μασούρας έχει και ένα κασέ που δεν ξέρω αν ατρόμητο. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται, μιλώ και ψέματα. Εγώ ξέρω ότι είχε κάνει πρώτο και ατρόμητο στο Τζεκούρα αρχικά. Έτσι, δεν, που ακόμη δεν έχει κλείσει. Και με το Σιρμή έχει μιλήσει. Ο Μασούρας μαθαίνω ότι έχει προτάσεις αυτή τη στιγμή. Ο γιος του Μπραντάν πήγε στον Ατρόμητο. Η Παναγιακή είπε ότι αυτή τη στιγμή έχει κάποια παιδιά μικρούς πατρινούς που έχει κρατήσει. Υπάρχουν δύο παιδιά τα οποία δοκιμάζονται, συμμετέχουν στην προετοιμασία. Ο Κωνσταντινίδης, ο γιος του Κώστα Κωνσταντινίδη και ο Κορφιάτης. Δεν ξέρω, μπορεί να επιλεγούν και τα παιδιά αυτά να κρατήσει και άλλα πατρινόπλα. Θα είναι απόφαση τεχνικής ηγεσίας το ότι θα πράξει με αυτά τα δύο πατρινόπλα που δοκιμάζονται και συμμετέχουν κανονικά στην προετοιμασία. Θα δούμε. Και η Παναγιακή δίνει βάρος σε κάποια παιδιά. Και θεωρώ ότι μαθαίνω ότι πιθανόν, αν όχι και τους δύο, ο ένας πιθανόν να αποκτηθεί από τα πατρινόπλα που υπάρχουν. Δηλαδή, δίνει βάρος. Και είπα και γι' αυτό θα δώσει και χρόνο και σε νεαρά παιδιά.

Ο Νίκος καλά, ρε Αλέξη, λέει το πρόβλημά μας είναι που θα παίξουμε το κύπελο. Μπορεί να κληρωθούμε και εκτός, λέει. Εντάξει, Νίκο, μπορεί να κληρωθείς εκτός, μπορεί να κληρωθείς και εντός. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Εκ των πραγμάτων θα δούμε. Αύριο το μεσημέρι θα ξέρουμε την κλήρωση του κυπέλου, θα ξέρουμε την κλήρωση του αθλήματος. Οπότε λίγες ώρες έμειναν. Δεν είναι μακριά οι κληρώσεις των επίσημων υποχρεώσεων.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: είναι καλό για την Παναχαϊκή, λέει, που υπάρχει ο ατρόμητος, λέει, στον Όμιλο. Εντάξει, κάθε ομάδα, Νίκο, κοιτάει την πάρτι σε αυτό. Το λες αυτό, εντάξει, του κάποιες ομάδες θα παίξουν και στα προσφυγικά. Ο ατρόμητος κοιτάει και την πάρτι. Δεν κοιτάει. Ούτε η Παναχαϊκή κοιτάει τι θα κάνει ο ατρόμητος, αν θα κόβει βαθμούς. Έτσι, κάθε ομάδα πιστεύει στις δικές της δυνατότητες. Όπως και να το κάνει. Ο Ατρόμητος έχει ένα σκοπό να μείνει στην κατηγορία, να καθιερωθεί. Η Παναχαϊκή έχει ένα άλλο σκοπό, να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα για τις δύο ομάδες. Ο Ατρόμητος θα παλεύει όλα τα μάτς στα προσφυγικά. Νομίζω για τα προσφυγικά είναι πιο καυτή έδρα από τα Ζαρουχλέικα. Και σίγουρα είναι κάτι που μπορεί να το αξιοποιήσει στο φετινό πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, προχωράμε. Ο Νίκος λέει όλοι διαρκείας. Να δεις, Αλέξη, λέει ότι έχουν βγάλει από τα αποδυτήρια στον κάδο. Οι άνθρωποι έχουν πλάνο στήριξη στην ομάδα. Τα αποδυτήρια θα είναι έτοιμα την επόμενη εβδομάδα. Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα είναι έτοιμα τα καινούργια αποδυτήρια, τα οποία έχουν αλλάξει εντελώς όψη. Έχουν γίνει πάρα πολλές εργασίες. Γίνονται και στους υπόλοιπους χώρους, τους οποίους αξιοποιήσει η Παναχαϊκή για μπουτίκ και όλα τα υπόλοιπα. Και θα ξεκινήσει και εργασίες και στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων. Ολοκληρώνοντας δηλαδή τα δικά της αποδυτήρια, θα πάνε και στο χώρο των αποδυτήριων. Όμως τα δικά της αποδυτήρια θέλει να τα κάνει υπερσύγχρονα και γι' αυτό ουσιαστικά έχουν γκρεμιστεί τα πάντα στο εσωτερικό χώρο του γηπέδου. Και θα ακολουθήσουν και οι επόμενες εργασίες που θα γίνουν μετά στην εξέδρα. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσει το φρεσκάρισμα στα 9.000 καθίσματα του γηπέδου. Είναι λυμένη απόφαση ότι θα φρεσκαριστούν όλα τα καθίσματα και στην ανοιχτή εξέδρα και στη σκεπαστή εξέδρα. Θα γίνουν ό,τι εργασίες πρέπει να γίνουν στον χώρο των επισήμων. Θα διαφοροποιήσουν πράγματα στην ανοιχτή εξέδρα. Θα προσπαθήσουν να αλλάξουν και τα δημοσιογραφικά, να βελτιώσουν τα δημοσιογραφικά σε ένα πλάνο που έχουν αποφασίσει ότι μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος θα έχει αλλάξει πολύ προς το καλύτερο η όλη εικόνα του γηπέδου.

Ο Μπιλ Λεμίνι παρέπρεψε νέα δείξη για τα διαρκείας να βγάλουν τιμές για όλες τις κοινωνικές ομάδες, λέει, αμαία, φοιτητές, ανέργους και μαθητές δωρεάν. Δεν ξέρω, Μπιλ, αν ήταν και όλους αυτούς. Ξέρω ότι υπάρχει οικογενειακό πακέτο διαρκείας, τώρα τι άλλα δε πακέτα δεν μπορώ να σου το πω. Τώρα για να βγάλουν και όλες τις κατηγορίες, το βλέπω και λίγο δύσκολο, δεν συνεχώ. Έτσι. Είναι λίγο δύσκολο. Αρχικά είχαν πει ότι είναι 2-3 οι τιμές των διαρκείας, φαίνονταν τώρα λίγο παραπάνω με το οικογενειακό ειστήριο διαρκείας. Περισσότερο εννοώ το νούμερο. Τώρα ακριβώς δεν το ξέρω. Σου είπα ότι αυτή τη στιγμή έγινε μια τελευταία τελευταίος έλεγχος για τη χωροταξία του γηπέδου στην ανοιχτή εξέδρα και ανάλογα θα βγουν και τα ειστήρια διαρκείας την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή μέσα στο Κυριακό θα οριστικοποιηθούν και οι τελικές τιμές. Έτσι. Ουσιαστικά έχουν αποφασίσει μια τιμή που είναι το κατώτερο εισιτήριο. Η πιο ακριβή τιμή εισιτήριο θα είναι μέσα στα VIP. Εννοείται καθώς αλλάξουν και τα δέρματα στο στάδιο, στο χώρο των επισήμων. Δεν θα είναι 50 ευρώ. Έτσι, ξυπακούεται, θα είναι λίγο παραπάνω η πρώτη τιμή των διαρκείας. Αλλά τώρα ακριβώς δεν μπορώ να σου πω τι σκέφτονται και πώς θα τα χειριστούν το θέμα των διαρκείας.

Ο Νίκος λέει πως θα πάνε σκεπαστή, λέει, θα έχουν αδειαλεύει τον Περιφερειάρχη και τον Αντωνόπουλο. Σκεπαστή αναγκαστικά θα πάει το συνεργείο, Νίκο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, θα πρέπει να φρισκάρει τα καθίσματα. Θα μπουν μία μέρα εκεί, δύο όσες κάνουν, να φρισκάρουν τα καθίσματα όλου του γηπέδου. Δεν τα αλλάζουν, διευκρινίζω έτσι, φρεσκάρισμα θα γίνει. Σε όλα τα καθίσματα. Δηλαδή θα, είναι όλα, θα υπάρχει καθαριότητα και θα φρεσκάρουν τα πάντα. Εντάξει, θα μπουν τα συνεργεία, οι άνθρωποι θα αναλάβουν αυτό το κομμάτι μία-δύο μέρες και θα το τελειώσουν. Τώρα, η σκευαστή εξέδρα είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο είπα ότι εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα, παρεμπιπτόντως, μια και είπα αυτό, πληροφορήθηκα σήμερα υπάρχει ανταλλαγή εξοδίκων μεταξύ Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής και Στάθη Τσαρτόλια. Η διοίκηση της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής έστειλε εξώδικο στον Στάθη Τσαρτόλια ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το σήμα της ομάδος γιατί δεν έχει παραχωρηθεί. Απάντησε με νέο εξώδικο ο Στάθης Τσαρτόλια στα όσα του τόνισαν οι άνθρωποι της Ερασιτεχνικής και εκ των πραγμάτων υπάρχει τώρα πάλι σε αυτό το κομμάτι των Ακαδημιών ένα θέμα που έχει ανοίξει. Δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η διαδικασία να κλείσει. Πάντως, γεγονός είναι ότι στο εξώδικο που έστειλε η Ερασιτεχνική απάντησε με εξώδικο και ο Στάθης Τσαρτόλια σε αυτά που το έγραψαν οι άνθρωποι της Ερασιτεχνικής. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ερασιτεχνική έχει πάρει τη θέση της διοίκησης, της νυν διοίκησης της Παναχαϊκής στο κομμάτι των Ακαδημιών. Η Παναχαϊκή παρακολουθεί το κομμάτι των Ακαδημιών και ειδικά ο κ. Θανάσης Λεμονής που είναι και επικεφαλής για τις Ακαδημίες. Δεν έχει πάρει απόφαση για την K17 πώς θα γίνει η οργάνωση, αλλά στην διοίκηση θεωρούν ότι θα κατεβάσουν αυτή την ομάδα στο πρωτάθλημα της Super League 2. Πάντως γεγονός είναι ότι τις τελευταίες μέρες υπήρξε αυτή η ανταλλαγή, τις τελευταίες ώρες η ανταλλαγή εξοδίκων και σίγουρα το θέμα των Ακαδημιών πλέον είναι τώρα ένα θέμα που απασχολεί και θα δούμε ποια θα είναι η τελική κατάληξη σε όλο αυτό το θέμα που υπάρχει μετά και την ανακοίνωση της νέας δίκησης αλλά και ότι η Ερασιτεχνική στηρίζει την δίκηση Παναχαϊκής. Ο Στάθης Τσαρτόλιας απάντησε και αυτός με δικό του εξώδικο στην πλευρά της Ερασιτεχνικής.

Λοιπόν, ο Άλεξ λέει ότι ο Ατρόμητος στην περσινή χρονιά αγόρασε διαρκές Παναχαϊκής, το ίδιο θα κάνει πάλι. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν αυτή την είδηση ότι ο Ατρόμητος έχει αποφασίσει, λοιπόν, όπως λέει ο Αλέξης Βογιάκης, να πάρουν διαρκές και πάλι της Παναχαϊκής. Πέρσι ο Ατρόμητος πήρε 23 διαρκές. Αυτό το νούμερο είχε πάρει 23 διαρκές για όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα και τώρα η ανακοίνωση που μας έρχεται είναι ότι ο Ατρόμητος αποφασίσει και πάλι να πάρει εισιτήρια διαρκείας για την Παναχαϊκή.

Λοιπόν, έχουμε δηλώσει από ό,τι βλέπω και στον πρώτο του Ατρόμητου. Θα μας τα πει ο Νίκος Παστεβανάτζο μετά τις διαφημίσεις. Έχω ήδη δω βίντεο του Νεκτάριου Σκόνδρα, του Βασίλη Μπαλατή. Από ό,τι βλέπω, θα τις ακούσουμε λίγο μετά. Και επαναλαμβάνω ότι ήδη ο Ατρόμητος θα ξαναπάρει φέτος εισιτήρια διαρκείας της Παναχαϊκής. Ο Βασίλη δεν φρεσκάρισε μας σημαίνει βάψιμο. Κάτι τέτοιο, Βασίλη, κάτι τέτοιο. Δεν αλλάζουν. Για φέτος δεν προτίθεται να αλλάξουν τα καθίσματα. Είναι στο πλάνο από την επόμενη χρονιά να τα αλλάξουν. Θα υπάρξει ένα φρεσκάρισμα, ένα βάψιμο της ουσίας, να είναι σε πολύ καλή κατάσταση τα καθίσματα. Τα μόνα που θα αλλάξουν φέτος είναι τα δερμάτινα καθίσματα στον χώρο των επισήμων. Τα υπόλοιπα καθίσματα είναι στο πλάνο όλα να αλλάξουν από την νέα χρονιά. Θα τα αλλάξουν όλα. Γι' αυτό ότι φέτος πάνε σε ένα φρεσκάρισμα απλά. Να είναι πολύ καλύτερη η εικόνα τους, γιατί το πλάνο λέει ότι θέλουν να αλλάξουν όλα τα καθίσματα του γηπέδου από την επόμενη χρονιά.

Ο Τζον λέει σε μεγάλη εκτίμηση βλέπω, λέει, έχουν τον περιφερειάρχη Γκρινιού, λέει, και τον πρώην, λέει, της κυρίας, λέει, τον αντιπεριφερειάρχη. Μάλιστα. Τζον, εντάξει, ο Νίκος έχει το θέμα του εκεί με την περιφέρεια. Είπα τώρα αυτή τη στιγμή όμως, εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια. Χθες είχαμε και τη μεγάλη σύσκεψη για το θέμα του γηπέδου. Τώρα θα υπάρξει, από ό,τι μαθαίνω, και αυτή την εβδομάδα μια εξέλιξη σημαντική και για το κομμάτι της σκευαστής. Θα δούμε. Ας περιμένουμε λίγες μέρες, έτσι, διότι θα έχουμε εξελίξει. Από εβδομάδα, ειδικά στο κομμάτι της σκευαστής, από ό,τι φαίνεται, θα δρομολογηθούν εξελίξεις, κυρίως να πάνε πιο γρήγορα τα δεδομένα. Αυτό είναι που ενδιαφέρει την Παναχαϊκή τώρα, να μην υπάρχει άλλη καθυστέρηση και άλλη κολυσεργία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και πανεχόμαστε.

0: αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
1: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
0: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
7: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
11: Τηλέφωνο 2610-527-588.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM.
13: Sport FM.
12: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
14: Check this out, y'all ready to party out there? 1997, we gonna bring the stars of 45. We made, we paved, and we done.

Λοιπόν, προχωράμε. Δούμε να μπορέσουμε να ακούσουμε σε λίγο και τις δηλώσεις από τα Ζαρουχλέκα. Να νομίζω ότι τώρα θα πάμε και Ζαρουχλέκα να ακούσουμε και το ρεπορτάζ που θα υπάρχει. Βλέπω ο Θόδωρος μιλάει. Λοιπόν, πάμε. Νίκος Παπαστεφάνου.

0: Βανάτος είναι σε Ζαρουχλέκα σήμερα, μετά την Αγία Ζαρουχλέκα σήμερα. Νίκο, καλησπέρα.
1: Μαζεύω ήλιο, καλησπέρα.
0: Ναι, ναι. Παίρνει βιταμίνες.
1: Είμαι εδώ μεταξύ στην Παναχαϊκή, ήταν και λίγο μία ώρα μετά, 7.30. Τώρα το 6.30 την ψιλοακούσαμε όλοι οι δημοσιογράφοι. Εδώ και ο Αποστόλης και ο κύριος Αστερής, εδώ την ακούσαμε λίγο γιατί είχε ζέστη. Ωραίο κλίμα, έτσι θα σου έλεγα οικογενειακό. Είναι και η ταυτότητα έτσι του ατρόμητου. Ομάδα έτσι της γειτονιάς, εδώ των Ζαρουχλέικων. Ολοκληρώθηκε καταρχήν ο αγιασμός. Να πούμε απλά την ώρα που με καλούσατε, έκανε δηλώσεις ο πρόεδρος και δεν μπορούσα να το κλείσω τον αέρα.
0: Ναι, θα το ακούσουμε, θα τις
1: έστειλα. Ναι, ναι, ναι. Μίλησε και ο Βασίλης ο Μπαλατής και μίλησε και ο ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου ο Αντωνόπουλος. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή μιλάει ο coach ο Μπαλατής μαζί με το επιτελείο του στους παίχτες. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η προπόνηση. Και η διοίκηση απ' έξω κερνάει τους δημοσιογράφους. Κάπως έτσι είναι το σκηνικό. Τώρα για να το μεταφέρω ακριβώς λεπτό προς λεπτό.
0: Μάλιστα.
1: Όλη η διοίκηση εδώ και είναι και καινούριο συμβούλιο.
0: Έχει τρία νέα πρόσωπα.
1: Ενθουσιασμένοι. Είναι όλοι ενθουσιασμένοι γιατί η ομάδα θα παίξει για πρώτη φορά στην τρίτη εθνική. Στη νέα εποχή, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι περιμένουν σαν εμπειρία και μόνο να το ζήσουν αυτό και οι ποδοσφαιριστές και οι παίκτες και οι λίγοι. Βλέπω τώρα κάποιες αλλαγές εδώ στο γήπεδο.
0: Ναι, για πες μας.
1: Συνάβω έρθει και καιρό τώρα, αλλά το είπαν και ο Νεκτάριος Κόντρας στις δηλώσεις ότι περιμένουν κάποια πράγματα να φτιάξουν για να μπορέσει η ομάδα να φιλοξενηθεί εδώ προς το παρόν προσφυγικά.
0: Ναι, και ήταν έθρα το Ατρόμητο έτσι, για τη φετινή χρονιά το γήπεδο προσφυγικών.
1: Κοίταξε, επειδή είδα και ένα μήνυμα τώρα για τα διαρκείας, τα 50 ευρώ όντως είναι προσιτό. Κάποιος να το αγοράσει, γιατί κατευθύνεται και σε μια λαϊκή γειτονιά ο Ατρόμητος, ο Ζαρουχλέικα είναι έτσι, ας μπορούμε να πούμε, μια φτωχή γειτονιά. Έτσι,
0: αλλά και μια μεγάλη συνοικία όμως.
1: Ναι. Και όποτε ο Ατρόμητος μου χρειάζεται βοήθεια, ο κόσμος έρχεται. Και νομίζω στον Ατρόμητο σωστά έπραξαν και έβαλαν αυτή την τιμή της στήριξης στο διαρκείας φέτος.
0: Μάλιστα. Τώρα, Νίκο, επειδή ο Ατρόμητος έχει και πάρα πολλούς παίκτες, έτσι, έχει 37 παίκτες είναι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, εγώ εντωμεταξύ αυτό έκανα πλάκα στο Βασίλη Παλατή με το που μπήκα στο γήπεδο και τους είδα έτσι σε παράταξη και του λέω θα φτιάξει και β' ομάδα. Γιατί είναι μεγάλο το ρόστερ, δοκιμάζονται βέβαια κάποια παιδιά. Δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλο.
0: Και εγώ η αίσθηση μου είναι ότι κάποιοι παίκτες δεν θα είναι. Δηλαδή και αν προπονητή τώρα να έχει 40 παίκτες, δεν μπορεί να δουλέψει ο προπονητής με 40.
1: Ακόμα και σήμερα, Αλέξη, ήρθε τώρα πριν λίγο, είχε ξεκινήσει έτσι, η ομιλία και ήρθε παίκτης για δοκιμή. Εντάξει, δεν μπορούσε προφανώς να μπει αλλά στο πρόγραμμα σήμερα. Αλλά βλέπεις ότι ο Ατρόμητος απασχολεί. Δηλαδή ενδιαφέρει παίκτες να.
0: Είναι ομάδα γάμα εθνική είναι αυτή. Είναι ομάδα γάμα εθνικής.
1: Όλες τις ομάδες νομίζω τώρα υπάρχουν έτσι υποδοκιμή.
0: Ναι, παντού.
1: Στις ομάδες μεταγραφές θα το ακούσει και δεν ξέρω αν το έπαιξε στον αέρα, θα το ακούσεις γιατί ρώτησα το Νεκτάριος Κόντρα αν έχουν τελειώσει μεταγραφές. Μου είπε ότι ακόμα όχι. Αν βρούνε κάτι στην αγορά που τους ενδιαφέρει, κάτι που λείπει, τέλος πάντων ίσως και με τα φιλικά δούνε κάποιες αδυναμίες, θα προχωρήσουν σε μεταγραφή.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αυτή είναι τώρα η εικόνα που υπάρχει και οι ομάδες. Ο Ατρόμητος ξεκίνησε λοιπόν με όνειρα την προετοιμασία της νέας χρονιάς.
1: Θα σου πω εμένα κάτι που μου άρεσε σήμερα και επειδή σαν Ζαρουχλέικα μένω, δεν το έχω κρύψει. Έχει νεαρά παιδιά. Θα μας πούσε ο Μπαλατής, πάντα δουλεύει με νεαρά παιδιά.
0: Πάντα
1: το έχει. Τον ρώτησα και γι' αυτό, δηλαδή. Αν θεωρεί ότι θα πετύχει όπως πέτυχε πέρσι, ας πούμε. Είπε ότι μου αρέσει να δουλεύω έτσι. Και κατά την άποψή μου καλά κάνει. Μόλις τώρα τελείωσε η ομιλία, οπότε θα ξεκινήσει και η προπόνηση της ομάδας. Δεν ξέρω αν θέλεις να πλησιάσω κάποιο μέλος της διοίκησης.
0: Ναι, αν έχουμε κάποια τοποθέτηση, να είμαστε ζωντανά.
1: Ναι, για να δούμε αν... Ο κύριος Γιώργος Ναι, θέλει ο κύριος Κουλέσης να μιλήσει.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Γιώργος.
1: Η επιλογή είναι το κύριο Κουλέση. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα τον κύριο Αλέξη.
0: Καλησπέρα. Καλή αρχή.
1: Καλησπέρα κύριε Αλέξη, τι κάνετε, καλή αρχή
0: να έχετε. Τι γίνεται, ξεκίνημα με όνειρα και φιλοδοξίες. Έτσι, ιστορική στιγμή για τον Ατρόμητο, προετοιμασία γάμα εθνικής τώρα.
1: Πρώτα απ' όλα ιστορική Είναι η μέρα που είναι κύριος δημοσιογράφος, εδώ πέρα κύριος Νίκος δίπλα μας. Μην έχω καιρό να το δώσω εκεί πέρα. Αυτό είναι το πιο ιστορικό από όλα. Το άλλο είναι ότι ξεκινήσαμε φιλοδοξίες όνειρα και όλος ο νομός Αχαΐα σήμερα έχει τρεις ομάδες γάμα εθνική και τα καλύτερα πιστεύω έρχονται για τον νομό μας.
0: Μάλιστα.
1: Ποδοσφαιρικά πάντα. Mm.
0: Το μήνυμα που πέρασε την νέα δείξη του δρόμου τους παίκτες εν ώψη νέας χρονιάς ποιο είναι, ποιες ομιλίες που είχατε?
1: Είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι θα φτιάξουμε μια ανταγωνιστική ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική, ώστε να παραμείνουμε για πρώτη φορά που συμμετέχουμε, να παραμείνουμε στην κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη βέβαια, έτσι γνωρίζετε.
0: Δεδομένο ότι η πρόκληση είναι. Αλλά νομίζω ότι ο Ατρόμητος έχει φτιάξει μια αρκετά καλή ομάδα και μπορεί να πετύχει το στόχο της καθιόρισης.
1: Μπορεί να το λέτε εσείς αυτό όλα μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, εντάξει, τα πάντα στο γήπεδο θα κρυθούν. Με κουβέντες δεν γίνεται δουλειά, αλλά ο Ατρόμητος αυτή τη στιγμή έχει 37 παίκτες. Κινείται και για άλλους παίκτες. Θα είναι τόσο το μεγάλο το ρόστερ ή θα υπάρξει κάποια μείωση?
1: Όχι, δεν θα είναι μεγάλο το ρόστερ. Είναι κάποια παιδιά που είναι υποδοκιμή. Το προπονητικό team γι' αυτό είναι εδώ πέρα και βρίσκεται για να αποφασίσει το ρόστερ που θα δοκιμαστεί γύρω στα 27 με 25 άτομα.
0: Α, μάλιστα, άρα δική θα φτάσουμε να δει 27 άτομα τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, συνόλο και θα έρθουν και άλλοι υποδοσφαιριστές.
0: Να περιμένουμε δυνατές μεταγραφές στις επόμενες μέρες.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορούμε να πούμε δυναμικές, γιατί δυναμικές κάνει η Παναχαϊκή. Δεν μιλάμε τέτοιο ελληνικό. Παναχαϊκή κάνει δυνατές μεταγραφές και όπως βλέπετε. Τρεις παίκτες Παναχαϊκής είναι το μπάτζετ όλη τη χρονιά στην αδρομή του. Αυτό μην ξεχνιόμαστε. Να είμαστε προσγειωμένοι στους στόχους μας και σε όλα αυτά.
0: Ναι, άλλωστε πάντως είστε στο δόγμα, γιατί βλέπετε ότι ο Ατρόμητος δεν θα πάρει κανένα παίκτη να πληρώνει σπίτι και νοίκιο και φαγητό και νομίζω ότι αυτό.
1: Είναι όλοι από πάντα. Αυτό κρατάμε, τέλος. Θέλουμε δηλαδή να τελειώσει η χρονιά με θετικό ορόσημο και να είμαστε όταν τελειώσει σε ποια κατηγορία και να παίζουμε, είτε Α κατηγορία είτε Γ εθνική, να μην χρωστάμε ούτε ένα ευρώ σε κανέναν. Είναι ξεκάθαρα αυτό. Και έτσι λειτουργούμε τα τελευταία χρόνια παντού όπου κυκλοφορούμε.
0: Να ρωτήσω ο Γιώργο με το γήπεδο πλέον, η έδρα είναι τα προσφυγικά. Ο Ατρόμητος καταρχήν, ποια τι γήπεδα έχει δουλέψει, προσφυγικά και Ζαρουχλαίκα και δηλώσει ως έδρες?
1: Προσφυγικά και Ζαρουχλαίκα και τώρα όμως θέλω να σας δώσω τον Α αντιπρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Γεροντίνη, τον Γιώργο να σας πει και αυτός.
0: Ναι.
1: Γεια σου Αλέξη μου, γεια σου Γιώργο.
0: Τι κάνεις Γιώργο, είσαι καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Και είσαι και πρώτος αντιπρόεδρος στη νέα διοίκηση.
1: Ναι. Έχουμε αυτή την τιμή.
0: Πώς λέει λοιπόν?
1: Το Δέλτα Σίγμα μου έκανε αυτή την τιμή έπειτα από 14 χρόνια να ασχοληθίζω με το σύλλογο, να με τοποθετήσει αυτή τη θέση, που βέβαια για μένα οι θέσεις δεν παίζουν κανένα ρόλο. Είμαστε όλοι ίσοι και όλοι ίδιοι και προχωράμε για ένα μέλλον που ξεκινήσαμε εδώ και πολλά χρόνια στον Ατρόμητο. Για πρώτη φορά η ομάδα βρίσκεται στη ΓΑΜΑ Εθνική και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε.
0: Γιώργο, ποιο είναι το μείγμα να παράσετε σήμερα και πώς νιώθεις ο Ατρόμητος σήμερα έκανε πρεμιέρα ως ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής?
1: Καταρχήν θέλω να ευχηθώ στην πρώτη ομάδα της πόλης μας καλή επιτυχία, την Παναχαϊκή. Γιατί η Παναχαϊκή είναι η πρώτη ομάδα της πόλης μας. Να ευχηθώ στον Πανεγιάλιο, στη δεύτερη ομάδα του νομού μας που βρίσκεται στη ΓΑΜΑ Εθνική, καλή επιτυχία. Και κοίταξε, ο Ατρόμητος είναι για πρώτη φορά βρίσκεται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είμαστε περήφανοι. Δουλεύουμε καθημερινά εδώ και πολλούς μήνες από την ημέρα που σταμάτησε το πρωτάθλημα. Βρισκόμαστε συνέχεια σε συζητήσεις, σε διαβουλεύσεις για να μπορέσει η ομάδα να λειτουργήσει σε υψηλά στάνταρ. Είμαστε έμπειροι. Εκτός ότι η ομάδα Ατρόμητος Πατρών βρίσκεται στη ΓΑΜΑ Εθνική, έχουμε άλλη μια ομάδα η οποία βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια, η γυναικεία ομάδα που βρίσκεται στη Β' Εθνική, οπότε γνωρίζουμε από εθνικά θέματα. Και δεν θέλω πολύ να σας κουράσω, θέλω να σας δώσω την υπεύθυνη της ομάδας για θέματα ΕΠΟ και νέο μέλος στο ΔΣ που θέλω να την καλωσορίσουν και δίπλα μου, τη Βίκη, τη Μάτικα, και να σας πω και αυτή δύο λόγια. Νομίζω σας κούρασα πάρα πολύ.
0: Όχι, δεν μας κούρασες Γιώργο. Ήταν να σε ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση.
1: Μια τελευταία ερώτηση για να σου δώσω τη Βίκη.
0: Ναι, και φίλη μας η Βίκη. Να σας ρωτήσω, με το γήπεδο θεωρείτε ότι μπορεί μέσα στη χρονιά να επιστρέψει σε Ζαρουχλαϊκά ή άλλη χρονιά πάει προσφυγικά φέτος?
1: Εγώ και όλο το ΔΣ, πρώτο μας μέλημα είναι η ομάδα να επιστρέψει στη φυσική της έδρα. Σε συνεργασία μαζί με το Δήμο προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η ομάδα μας επιστρέψει σε φυσική της έδρα.
0: Μάλιστα, να το ευχηθούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ και εσένα και τους φίλους ακροατές και σας δίνω την υπεύθυνη ΕΠΟ και διαφόρων
0: θεμάτων.
1: Είναι πολύ εργαλείο.
0: Ο Ατρόμητος έχει και γυναικεία παρουσία στη διοίκηση.
1: Γυναικεία παρουσία.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βίκη, τι έγινε?
2: Καλά, καλά, μια χαρά. Εσύ.
0: Λοιπόν, νέο μέλος στον Ατρόμητο. Πώς νιώθεις μετά από μια μεγάλη διαδρομή ως προπονήτρια σε ομάδα του γυναικείου ποδοσφαίρου? Έχεις πάρει τον ένα μεγάλο ρόλο στον Ατρόμητο, να είσαι υπεύθυνη σε θέματα ΕΠΟ, να τρέξεις θέματα του συλλόγου. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα και πόσο μεγάλες είναι οι δικές σου ευθύνες πλέον?
2: Αρχικά, είναι η δεύτερη χρονιά μου ως γενική αρχηγός στη γυναική ομάδα του Ατρομήτου. Έτσι, μετά από την περσινή συνεργασία και αφού μου ζητήθηκε από τον πρόεδρο, από τον κύριο Σκόντρα, να βοηθήσω και στην αντρική όσο μπορώ, έστω με τη λιγοστή μου εμπειρία από επαγγελματικά πρωταθλήματα μέσα από την ΠΑΕ Παναχαϊκή που ήμουν τα προηγούμενα χρόνια, συμφώνησα ώστε να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου και ελπίζω ότι θα πάει καλά η προσπάθεια, ώστε να κρατηθούμε και να σταθούμε όπως πρέπει στην καινούργια προσπάθεια, στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, τώρα με τη γυναικεία και με την αντρική ομάδα του Ατρομήτου.
0: Μάλιστα. Ως μέλος του ΔΣ, γιατί τώρα είσαι και μέλος του ΔΣ, έτσι, υποχρεώσεις μεγαλύτερες και αναλαμβάνοντας και ένα κομμάτι σημαντικό να τρέξει τα θέματα ΕΠΣΑ, ΕΠΟ και όλα αυτά?
2: Θεωρώ ότι μεγαλώνει ο ρόλος, ωστόσο είναι ένα κομμάτι που το γνωρίζω, δεν με αγχώνει. Ήδη οι επικοινωνίες γίνονται με άνετο τρόπο, τα έγγραφά μας όλα κυλάνε πάρα πολύ ομαλά. Οπότε δεν έχω κάποια ανησυχία και κάποιο άγχος για αυτό το ρόλο.
0: Πώς νιώθεις ότι και η γυναική ομάδα πλέον και η αντρική είναι σε εθνικές κατηγορίες πλέον? Τι σημαίνει αυτό?
2: Είναι σημαντικό κομμάτι. Γιατί για την Πάτρα είναι κάτι μοναδικό αυτή τη στιγμή. Και οι δύο ομάδες σε εθνικές κατηγορίες θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και για τα δύο τμήματα του οργανισμού μας.
0: Μάλιστα. Να σου ευχηθώ καλή δύναμη. Έτσι, γιατί σε ένα δύσκολο ρόλο, αλλά πάντα είχε τα δύσκολα, γιατί και τελευταία χρονιά στην Παναχαϊκή ήταν επίσης δύσκολη, αλλά τα κατάφερες. Όπως και τώρα ο καινούριος ρόλος στον Ατρόμητο, νομίζω ότι έχει μεγάλες ευθύνες.
2: Είμαι αισιόδοξη.
0: Αλλά επειδή σε ξέρω, είμαι σίγουρο ότι θα τα καταφέρεις.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ.
2: Καλή συνέχεια. Γεια, γεια.
0: Δεν ξέρω, Νίκος, μας ακούει?
3: Ναι, σας ακούω.
0: Λοιπόν, πέρασα. Ναι, ωραία.
3: Πέρασα. Σου στείλα και φωτογραφία και βίντεο προπονητή, πρόεδρο και παίχτη.
0: Εντάξει, άξιο το μεροκάματο σήμερα. Λοιπόν.
3: Συνυδρώσαμε τη φανέλα που
0: ναι, και κάνει και ζέστηκε,
3: ναι. Δεν πειράζει. Και οι θερμίδες η ζέστη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πας γυμναστήριο, δεν έχεις πρόβλημα.
3: Λοιπόν, αυτά. Αν προκύψει κάτι.
0: Ωραία. Έγινε, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ από τα Ζαρουχλέκα. Λίγο πρώτα μπορούμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έχει στείλει ο Νίκος Παπαθανάτος. Ακούσατε ότι εκτερώσετε το αδρόμιο του ΤΑΠΑΙ στους 27 παίχτες. Είναι δεδομένο τώρα, είπα ότι κάπου γίνεται πανόλα τα ρόστερ φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ, για να δούμε, έχουμε τηλέφωνο τώρα για να διαβάσω, γιατί έχει ένα σημαντικό μήνυμα εδώ του Γιώργου, πρέπει να το σχολιάσω. Γιώργο, το κρατάω το μήνυμα για λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε μια γραμμή, πάμε και θα συνεχίσουμε μετά. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξανδρε, καλησπέρα, τι κάνεις.
0: Έλα, Χρήστο, καλά, καλά.
1: Όλα good.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Τι βλέπεις τώρα?
0: Όλα καλά, θετικά.
1: Τι βλέπεις τον όμιλο το δικό μας, άστο το όλα καλά, θετικά.
0: Τι όμως ο δικός μας...
1: Όλα καλά και θετικά θα είναι για έναν στο τέλος.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι πάντα στο... Έτσι. Κοίταξε, αυτός ο όμιλος έχει δύο ομάδες που θα παλέψουν για την πρώτη θέση και οι υπόλοιπες είναι πολύ. Κάποιες ομάδες πρέπει να τις υπολογίσεις. Εντάξει, δεν έχει τα μεγαθύρια, το γνωρίζουμε όλοι. Θεωρώ ότι είναι κούρσα για δύο, το ξέρουν όλοι.
1: Ναι.
0: Για την πρωτιά.
1: Θεωρείς δηλαδή, ρε παιδί μου, να σου πω εγώ λίγο που είναι ο ενδιασμός μου. Θεωρείς ότι είναι κοντινά τα ρόστερ των δύο ομάδων?
0: Εντάξει, όταν λες κοντινά, τι εννοείς, δεν μπορεί να.
1: Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, σε αξία. Θεωρείς δηλαδή ότι είναι ανταγωνιστικά τα ρόστερ των δύο ομάδων?
0: Προσωπική μου εκτίμηση, ναι.
1: Εντάξει, σεβαστή.
0: Δεν νομίζω ότι δεν είναι ανταγωνιστικά. Έτσι, δεν, θεωρώ ότι είναι, κούρσα, ότι είναι δύο ομάδες αρκετά καλές. Τώρα, τι θα κάνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στις τέσσερις γραμμές, έτσι.
1: Ναι. Εγώ, βάσει ρόστερ, θεωρώ ότι η Παναχαϊκή απέχει έτη φωτός.
0: Εντάξει, είναι η άποψή σου, είναι σεβαστή.
1: Η άποψή μου, και θα σου πω που τη βασίζω, έτσι. Ότι η Παναχαϊκή στο ρόστερ της έχει πάρα πολλά παιδιά που έχουν παίξει, όχι σε ανώτερη κατηγορία, που έχουν παίξει στην πρώτη εθνική. Σε αντίθεση με το Αίγιο που έχει μόνο δύο παίχτες που έχουν παίξει στην πρώτη εθνική. Τον Τασουλή και τον Βασιλακενόπουλο. Δεν έχει κάποιον άλλο παίχτη.
0: Εντάξει, επίσης αυτό δεν στο κήπεδο θα φανεί. Δηλαδή δεν μπορεί ένα παιδί βέτα εθνικής να
1: αποδώσει. Λίγο. Ναι. Όλα στο γήπεδο θα φανούν.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά αξιακά αν το δούμε, νομίζω, ρε παιδί μου, ότι πώς να σου πω. Υπάρχει μεγάλη απόσταση στο ρόστερ. Τεράστια, όχι μεγάλη. Για μένα τεράστια απόσταση. Δηλαδή η μία ομάδα, να σου δώσω να καταλάβεις, χτυπάει το Μωραΐτη, το... πώς τον λένε τον άλλον, τον Λαντόπες, τον Ατρόμητο, τον Βανφέρτ, πώς τον λένε, και η άλλη πανηγυρίζει, για να τα πούμε κιόλα τώρα, να μην κρύβομαστε, πανηγυρίζει που πήρε το Γιωργούση, ο οποίος Γιωργούσης προτίμησε το Αίγιο, για να τα πούμε σου λέω όλα, επειδή δεν μπορούσε, δεν ήταν η πρώτη λύση της Παναχαϊκής. Κάνω λάθος?
0: Μα το είχε γίνει πρόταση.
1: Ναι.
0: Απλώς
1: επειδή ήταν η πρώτη λύση, γι' αυτό σου λέω, είπες, υπόθηκε στον Πέστη ότι περίμενε κάποιες μέρες, και αυτός δεν μπορεί να περιμένει και προτίμησε να πέσει το Αίγιο. Γιατί η Παναχαϊκή τον είχε εναλλακτική λύση.
0: Εντάξει, ο παίκτης δεν λέει έτσι ακριβώς, για να ξέρεις.
1: Καλά,
0: δεν το λέει. Έτσι, ναι, ο καθένας λέει την πλευρά του. Έτσι. Εντάξει, ναι, όταν, χάνεις ένα, όταν δεν μπορεί να πάρει ένα παίκτη, μπορεί να πει ότι ο παίκτης λέει τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι. Καλά, ο παίκτης λέει. Δεν θα πει για τον συγκεκριμένο παίκτη.
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το τώρα. Εγώ χρειάζεται, δεν μπορώ να συγκρίνω έτσι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, εγώ σου λέω βάσει ρόστερ αξιακά, θεωρώ ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Τώρα μπορεί να δείτε να το πάρει το. Να βγει πρώτο ο Παναγρινιακό. Σίγουρα το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Μέχρι ενός ορίου. Αλλά για μένα θεωρώ ότι θα είναι τεράστια αποτυχία για την Παναχαϊκή με αυτό το ρόστερ αν δεν βγει πρώτη. Να σου το πω πιο διπλωματικά.
0: Εντάξει,
1: τεράστια αποτυχία.
0: Πάντως θα είναι αυτές οι δύο ομάδες, θα είναι. Δεν θα υπάρχει άλλη ομάδα. Θεωρητικά για πρωτάθλημα.
1: Και μετά πώς ανεβαίνουν από τα μπαράζ?
0: 2-5.
1: 2-5.
0: Και εκεί θα είναι και βαθμός δυσκολίας.
1: Αλλά εκεί είναι άλλο, άλλη περίπτωση. Ας δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, βήμα-βήμα τώρα. Δεν είναι. Κοίταξε, η πραγματικότητα σε όλους τους ομίλους, εκτός από τον 8, σε όλες τις ομάδες είναι 2-3 ομάδες. Δεν είναι παραπάνω ομάδες από ένα πρωτάθλημα.
1: Είναι εκείνος ο όμιλος όμως μέσα που είναι Ιωνικός, Προοδευτική, Εθνικός, πο.
0: Ναι, είναι, εντάξει. Είναι φωτιά ο εκείνος ο όμιλος.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι 6 ομάδες από ένα πρωτάθλημα.
1: Πάντως,
0: βέβαια, μην νομίζω ότι έχουν τα φόβητρα ομάδες, να σου το πω τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι, δηλαδή βάσει επειδή τους τον παρακολουθώ τι ήδη κάνουν, έχουν καλούς παίκτες, έτσι. Δηλαδή, αλλά μην νομίζω ότι θα είναι και φόβητρα. Και δεν ξέρω, και έξι αντέξουν στο τέλος θα πάνε για πρωτάθλημα, δεν το ξέρω.
1: Ναι, δεν το ξέρω κι εγώ.
0: Δεν το ξέρω, όχι.
1: Απλώς εγώ εκεί που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ αυτοί οι άνθρωποι αναλάβανε και είδε στις δηλώσεις, δεν είπανε πάμε να πάρουμε πρωτάθλημα, να ανέβουμε, δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο από κανέναν, αν θυμάσαι. Εκεί που έγινε η παρουσίαση.
0: Εντάξει, τώρα όμως τι να πούνε, αυτό είναι το αυτονόητο. όταν κάνεις αυτονομάδα δεν πας σε τρία επεισόδια.
1: Μην είσαι και τόσο σίγουρος, είναι πάντα το αυτονόητο.
0: Εντάξει. Με είδες και ο Σπύρος Αντωνόπουλος, είπε ότι όταν παίρνεις αυτούς τους παίκτες, ξυπακούει ότι έχεις ένα στόχο υψηλό.
1: Εγώ θέλω να σου πω την αμαρτία μου για τον Σπύρο τον Αντωνόπουλο. Όταν παίρνεις αυτούς τους παίκτες και χωρίς προπονητή να κατεβούν να παίξουν, πάει με αυτόματο πιλότο η ομάδα.
0: Εντάξει, έχει ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει ένα ειδικό βάρος φέτος ότι έχει να διαχειριστεί παίκτες.
1: Αλλά λέει είναι παίκτες τώρα διαφορά οι περισσότεροι. Κατάλαβες. Δηλαδή, πώς να σου το πω, μεταφορικά το λέω ότι ανεβαίνουν και χωρίς προπονητή, αλλά είναι παίκτες διαφορά. Πώς θα γίνει. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε κιόλας. Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν έχουν τελειώσει τι μεταγραφές.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεδομένο αυτό δεν έχουν τελειώσει. Ναι. Εγώ βλέπω τουλάχιστον τέσσερις ακόμη.
1: Τέσσερις μεταγραφές ακόμα.
0: Κοίταξε, οι δύο θα έρθουν αναγκαστικά. Δηλαδή, το 4 και ο 3 θα έρθουν εκ των πραγμάτων. Είναι στο ρόστερ αυτή που υπολογίζει.
1: Άλλες δύο, πες ένας επιθετικός που βλέπω και εγώ στο τέλος θα έρθει.
0: Φαντάζομαι ότι άλλες δύο μεταγραφές το Γενάρη, τον Αύγουστο θα τις κάνει.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή έχει 22 παίκτες. Δηλαδή, θα πάει σε ένα 26-27. Το 27 είναι το νούμερο το καταληκτικό. Θες ένα τερματοφύλακα, θες μικρό, δοκιμάστε ότι και δύο μικροί αυτοί μην μπορεί να αποκτηθεί και κάποιος, έτσι πατρινός, και τέσσερις μεταγραφές θα πάει σε 27. Εγώ δηλαδή βλέπω τις δύο μεταγραφές θα γίνουν τώρα και βλέπω και άλλες δύο το γενναίο, τον Αύγουστο, Ρεσπονιλίδη. Τις βλέπω θα γίνουν. Γιατί θα μείνουν και πολλοί παίκτες ελεύθεροι και καλοί. Ξέρεις τι κυκλοφορά αυτή τη στιγμή ακόμα στην πιάτσα.
1: Θέλω να φέρω εγώ ένα παράδειγμα.
0: Τι παίκτες υπάρχουν σήμερα ελεύθεροι.
1: Είναι ο Μωραϊτη που έχει δηλώσει ότι δεν θα αγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Ναι, όσο περνάνε οι μέρες. Μπορεί να είναι υπαρκτό το σενάριο να παίξει η ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί σου λέω, αν δεις τι παίκτες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Super League 1, από τη Super League 1 ελεύθερη, ακόμη έτσι. Είναι...
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ρε Αλέξη, ότι είναι και πολλές οι ομάδες τώρα, ακόμα και στη Super League 2, που δεν διακρίνονται για την οικονομική του συνέπεια, όπως και εμείς πριν κάποια χρόνια, έτσι. Και ο άλλος μπορεί να είναι σε ανώτερη κατηγορία και να μην θέλει να πάει. Είναι και ο καθένας δηλαδή που θεωρεί ότι θα πάρει τα λεφτά του. Να σου πω κάτι για τη μέσα εισιτήρια διαρκείας, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω.
0: Τι από εβδομάδα.
1: Ναι. Πάντως αν θες τη γνώμη μου και ο κόσμος από τη μία πρέπει να αγκαλιάσει τη νέα προσπάθεια αγοράζοντας διαρκείας, αλλά και αυτοί πρέπει να αναλογιστούν ότι είναι σε ποια κατηγορία παίζει η ομάδα και για μένα είναι καλύτερο να πουλήσεις περισσότερα διαρκείας σε χαμηλή τιμή παρά λιγότερα σε υψηλή τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα βέβαια θα μου πεις αυτοί αποφασίζουν. Βλέποντας τι κάνοντας. Με το προπονητικό κέντρο δεν έχουμε κανένα νέο.
0: Εντάξει, το ψάχνουν. Εντάξει, ναι. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Φέτος
1: δεν πάει άλλο όμως να σου πω κάτι αυτή η ιστορία τώρα.
0: Όχι, το έχουν τόσο πλάνο. Γιατί όντως. Ναι, τώρα πάλι προέκυψε θέμα. Ευτυχώς που πριν συμφώνησε και δεν στο γήπεδο του Πανεπιστημίου.
1: Ναι, δηλαδή είναι και κατάδια λίγο. Έτσι. Εγώ δεν σου είπα να πάνε να φτιάξουν το νέο Ρέντι, το νέο Κοροπή. Αλλά να υπάρχει ένα γήπεδο, κάποιες υποτυπώδεις εγκαταστάσεις, να μπορεί η ομάδα να κάνει προπόνηση. Τώρα πηγαίνουμε, παρακαλάμε τον Παπελοποννησιακό, τον βοηθητικό του Παπελοποννησιακού. Τον Μπρίτανη και πάλι καλά που το δίνει ο άνθρωπος στο χώρο του Πανεπιστημίου, έτσι. Ναι, αλλά αυτό δεν αρμόζει λίγο στην ιστορία της Παναχαϊκής. Αυτό σου λέω. Έχουν περάσει τόσες διοικήσεις, κανείς δεν έκανε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μου πεις, άμα δεν υπάρχει το μέλι, τι να κάνει.
0: Ναι, είναι ένα θέμα, μεγάλο το θέμα του γήπεδου, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Τώρα, αν υπάρχει δηλαδή κατάλληλη διοίκηση, που και αυτό θα φανεί στην πορεία του χρόνου, νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξει. Και το τελευταίο, από ό,τι βλέπω, τελειώνει και το θέμα Τσαρτόλιας Ακαδημίας, έτσι.
0: Έχουμε μια ανταλλαγή εξοδίκων τώρα πάλι. Εντάξει, θα έχουν εξελίξει το θέμα των Ακαδημίων, έρχονται, έτσι. Και από τη στιγμή που μαθαίνω ότι ο Θανάσης Λεμονής προχωράει ένα πλάνο για τις Ακαδημίες, θεωρώ ότι αναμένονται εξελίξει ο κομμάτι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Από ό,τι ξέρω.
1: Έτσι, Αλέξη μου. Καλά μπάνια σου. Εύχομαι και καλές διακοπές.
0: Έλα, καλά σε καλά.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Sport FM. Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Λοιπόν, προχωράμε, πάμε το τελευταίο μέρος. Λέει εδώ ο Γιώργος. Η ερασιτεχνική λέει, γιατί δεν έστειλε εξώδικο, λέει, πέρυσι, αντιπρόπερση, πριν 4, 5, 6, 7 χρόνια. Η ερασιτεχνική δεν του έδινε άδεια να κατεβάζει την Παναχάκη και ακόμη εξωτοπικό. Τώρα ξαφνικά να κάνει ψαλίδα του Τσαρτούλια, δεν έχει τις ακαδημίες. Τόσα χρόνια δεν έχει ακαδημίες η Παναχάκη. Πολλά και να πάντα πλέον τα ερωτηματικά, λέει ο Γιώργος. Ναι, Γιώργο, έτσι είναι. Δεν μπορώ να σου πω ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε αυτό το θέμα. Βεβαίως, Παναχακή αυτό το δέχεται, το είχε δώσει στην εξοδότηση στο Στάθος Τσαρτόλια, ότι να κατεβάσει ομάδες στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Τώρα μπήκε το θέμα από την ίδια διοίκηση Παναχακής και έχει ανοίξει αυτό το θέμα που η Ραστανική είναι ξεκάθαρα στο. Παίρνει το θέμα, πάει με την διοίκηση. Αυτό που λέει η Ραστανική είναι ότι ουδέποτε είχε παραχωρήσει το σήμα. Αυτό ξεκαθαρίζει προς όλους ότι η Παναχακή δεν είχε δώσει το σήμα στις ακαδημίες. Είχε δώσει την εκμετάλλευση του χώρου, όντως, είχε δώσει το δικαίωμα να κατεβάζει την ομάδα στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, αλλά σήμα δεν παραχωρήθηκε και είπε ποτέ και σε κανέναν. Αυτό λένε από την πλευρά της ερασιτεχνικής. Είναι δεδομένο ότι το κομμάτι των ακαδημιών απασχολεί τη δίκηση, οποιαδήποτε δίκηση να ήταν το κομμάτι των ακαδημιών θα ήταν μεγάλο θέμα, αλλά νομίζω ότι άνοιξε πολύ νωρίς αυτό το θέμα με τις ακαδημίες και από ό,τι φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα σίγουρα θα υπάρξουν εξελίξεις. Δεν ξέρω πώς θα κινηθεί το θέμα. Η ανταλλαγή εξοδίκων όμως δείχνει ότι αυτή τη στιγμή είμαστε μπροστά σε εξελίξεις και στο κομμάτι των ακαδημιών.

Ο Γιώργος λέει, το άλλο Γιώργος, το Άγιο λέει, είναι έτοιμη ομάδα, λέει, από πέρυσι. Αυτό πρέπει να πει, λέει, του Χρήστου. Γιώργο, ο καθένα σεβαστεί από του Αθηνού. Εντάξει, αυτό ο όμιλο θα έχει δύο ομάδε, οι οποίε ξεκινάνε με στόχο το πρωτάθλημα. Ό,τι και πρωτάθλημα με τα λόγια δεν θα πάρει κανένα. Σε όλου του ομίλου. Έτσι. Όλοι ξεκινάνε δύο-τρει ομάδε, τέσσερι σε κάποιου άλλου ψάχνου φαβορή. Με τα λόγια κανένα δεν θα πάρει πρωτάθλημα. 22 αγωνιστικέ, άλλε 5 μετά. Και προχωράμε άλλους 8 μετά. Έχει μια διαδρομή. Έτσι. Θεωρητικά σε αυτόν τον όμιλο θα είναι δύο ομάδες που θα παλέψουν. Δεν βλέπω τρίτη δηλαδή. Αλλά δεν αποκλείω ζημιές από άλλες ομάδες όμως. In the year 25, 25. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέω: Λαγογιάννης πήρε στον μπάσκετ την Παναχαϊκή. Λέει από τον Εύλο: Είναι καλός. Λέει και τι θέση παίζει. Είναι ταλέντο, είναι αρκετά καλό. Στο 2 παίζει. Νίκο είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Πέρσι έχει κάνει δύο εξαιρετικές τελευταίες χρονιές με τη φανέλα του Εύλου. Είναι μικρό σε ηλικία. Είναι γιος του προπονητή Νίκου Λαγογιάννη. Ο πατέρας του είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Είναι προπονητής στο ποδόσφαιρο, εκκληματικό στην αεροπορία. Και ο μικρός θεωρείται από τα ανερχόμενα ταλέντα. Νομίζω ότι είναι μια σπουδαία κίνηση η οποία έχει κάνει η Παναχαϊκή, γιατί δείχνει ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη στιγμή και προέρχεται από δύο καταπληκτικές χρονιές στον Έολο στη θέση 2, και γι' αυτό η Παναχαϊκή πρόσθεσε ένα πολύ καλό νεαρό παίκτη στην ομάδα μπάσκετ.

Λοιπόν, τώρα μου στέλνει ένας, με ενημερώνει ένας φίλος εδώ που ξέρει πολλά πράγματα. Λέει, και να τελειώνει η ιστορία, λέει, με τις ακαδημίες. Το σήμα το έχει παγορήσει κανονικά η Παναχαϊκή για τις δηλώσεις συμμετοχής και τα δελτία, λέει, τα επέγραφε ο πρόεδρος της Αριστεχνικής για να βγουν, ώστε να κατέβει να αγωνιστεί όταν τις κατέβαζε ο Στάθης. Και αφού δεν έχει παραχωρήσει το σήμα, λέει, πώς επέτρεψε η Αριστεχνική να γίνει μπουτίκ με ρούχα της ακαδημίας μέσα στο γήπεδο. Μάλιστα. Τώρα ακριβώς, οι δύο πλευρές ξέρουν τι ακριβώς έχει γίνει. Έτσι. Τώρα εδώ ο φίλος μου λέει ότι από τη στιγμή που υπογράφεις τις δηλώσεις συμμετοχής και τα δελτία, ο πρόεδρος της Τεχνικής να κατέβασουν ομάδες που κατέβαζαν τσαρτόλια, μου λέει, έχει παραχωρηθεί το σήμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οι δείξαν της Τεχνικής ότι εμείς δεν έχουμε παραχωρήσει το σήμα. Εντάξει, είναι κάτι που ξέρουν οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Νομίζω ότι τώρα έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου σε αυτό το κομμάτι. Με τις ακαδημίες θα δούμε πού θα οδηγήσει και τι θα γίνει. Μάλιστα, ευχαριστώ και το φίλο που μου λέει ότι αφού δεν έχει παραχωρήσει το σήμα, λέει, πώς υπήρχε μπουτίκ με ρούχα της ακαδημίας μέσα στο γήπεδο. Εύλογο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, μου λέει αυτή τη στιγμή.

Ο Γιώργος λέει: ο Μπούρτος δηλαδή πέρυσι έπεσε τη μία Κυριακή στην Παναχαϊκή και την άλλη λέει σου τσαρτόλια με άλλο δελτίο. Όχι, με το ίδιο δελτίο. Ξυπακούδεται, πέσουν το ίδιο δελτίο. Και όχι μόνο ο Μπούρτος και ο Παπαθημίου, έτσι και όλα τα παιδιά που είχαν πάει. Εντάξει, είπα ότι εδώ ανοίγει ένα μεγάλο θέμα. Μόνο δύο πλευρές ξέρουν ακριβώς τι έχουν υπογράψει. Έτσι. Υπάρχει μια σύμβαση η οποία είναι για πολλά χρόνια, δεν ξέρω, 34 πότε λίγη, κανονικά. Νομίζω ότι οι δύο πλευρές οι ίδιες ξέρουν ακριβώς τι έχουν υπογράψει, τι συμφωνία είχαν κάνει. Τώρα βέβαια είναι και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη σχέση των δύο πλευρών και από τη στιγμή που στο κομμάτι αυτό έχει μπλακεί και η νυν διοίκηση της Παναχαϊκής.

Ο Γιώργος λέει: Πέρσι λείπανε ερασιτεχνικοί, δεν καλούσε τον κόσμο να συμπαρασταθεί, λέει, στην ΚΑΠΑ 17 του Τσαρτόλια. Ναι, είχε βγάλει μια ανακοίνωση πέρυσι με το μάτσο του Μπανιούνι. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν το μάτσο που έπαιξε στην Αγιά η Παναχαϊκή. Και έλεγε: Είχε βγάλει μια ανακοίνωση και καλούσε τον κόσμο να συμπαρασταθεί. Σε αυτό δεν μπορούσε. Πού είχε βγει τότε μια ανακοίνωση που έλεγε από την ερασιτεχνική να βοηθήσει ο κόσμος την ΚΑΠΑ 17 που έπεσε για πρώτη φορά, τη είχε παραχωρήσει μάλιστα και το γήπεδο σε εκείνο το μάτσο με τον Μπανιούνι στο γήπεδο τη Αγιά για πρώτη φορά να χρησιμοποιήσει και αυτό το δικό τη γήπεδο.

Ο Αντώνης λέει τα καθίσματα στο γήπεδο, λέει Everest κάρπονται, λέει με πιστικό για να καθαρίσουν. Μετά λέει χρήση θερμού αέρα και μετά λέει απαλό σπρέι. Μάλιστα. Ενημερωμένος, Αντώνη, σε βρίσκω πώς θα γίνει.

Άλλος φίλος μου λέει, μεγάλο ερώτημα, πώς επέτρεψε έξω από το γήπεδο να υπάρχει πινακίδα που λέει Ακαδημία Παναχαϊκής με το σήμα στα social media? Πώς επέτρεψε η Ακαδημία της Παναχαϊκής να έχει το σήμα και να λέγεται Ακαδημία Παναχαϊκής? Μάλιστα, μπαίνουν όντως σοβαρά τώρα θέματα. Είπα τώρα καλύτερα που καθένα ξέρουν δύο πλευρές τι έχουν υπογράψει. Εγώ δεν ξέρω κι εσείς τι ακριβώς έχει λέει αυτό προς τη συμφωνία, το συμφωνικό που έχουν δύο πλευρές. Τώρα εδώ παίρνουν σοβαρά ζητήματα του κόσμου που όντως έχουν όλα εύλογο. Όντως, να πω τώρα, λέει ο φίλος εδώ πέρα, εδώ υπήρχε μια τεράστια πινακίδα που έλεγε Ακαδημία Παναχαϊκής με το σήμα της ομάδας και όλα αυτά. Δηλαδή, ποιος το επέτρεψε αυτό να γίνεται στον χώρο του γηπέδου? Είναι εύλογα ερωτήματα. Εντάξει, αυτά είναι ερωτήματα που δείξαν αστυνομικοί, φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα απαντήσει. Και μόνο οι ερασιτικοί οι ωστά τη Ατσόλια ξέρουν ακριβώς τι έχουν υπογράψει σε αυτή τη σήμαση που έχουν κάνει δύο πλευρές.

Ο Γιώργος λέει: εμείς όμως, Αλέξη, λέει, εδώ ασχολούμαστε, λέει, με το πώς θα γυαλίσουν τα καθίσματα, λέει, σε μια κατάλληλη σκεπαστή. Μάλιστα. Εντάξει, ναι, ναι, είναι και αυτό ένα θέμα ακόμη του γηπέδου. Μάλιστα, θα δούμε πώς θα πάνε εξελίξει αυτό το.

Και ο Γιώργος τώρα, όπως και ο προηγούμενος φίλος, έστειλε μήνυμα, λέει αυτό. Μπουτίκ είχε φτιάξει, λέει, ο Στάθης Τσαρτσόλια στη Θύρα 2, λέει, και πουλούσε το σήμα, λέει, κύριε Παναγιώτη. Μάλιστα. Εντάξει, όντως υπήρχε μπουτίκ. Δεν μπορούμε να πω. Είπα, είναι ερωτήματα που τώρα μόνο δείξανε σαν κεί μπορεί να τα απαντήσει. Δεν τα ξέρω. Είναι εύλογα τα ερωτήματα. Εντάξει, από εκεί πέρα είπα, τη σύμβαση ξέρουν οι δύο πλευρές. Τι ακριβώς και τι συμφωνίες έχουν κάνει.

Λοιπόν, σήμερα είχαμε και την κλήρωση και στο μπάσκετ για την πρώτη φάση. Από τις τέσσερις ομάδες της National League 1, οι δύο συμμετέχουν. Οι δύο δεν δήλωσαν συμμετοχή. Η Παναχακή και η Αχαγιά 82 δεν αποφάσισαν να μην παίξουν φέτος στο κύπελο. Και ουσιαστικά οι δύο ομάδες που δήλωσαν από την National League 1 είναι ο Απόλλωνας και ο Προμηθέας 14. Μπήκαν λοιπόν σημερινή κλήρωση στην πρώτη φάση, η οποία ξεκινάει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή την ώρα που θα ξεκινάει, τη μέρα που θα ξεκινάει και το κύπ, θα έχουμε αγώνες κύπελλου στην τρίτη εθνική κατηγορία, θα έχουμε και αγώνες στο κύπελο μπάσκετ. Με την έναρξη της β' φάσης το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να μπαίνουν στη διαδικασία και τα σωματεία της Elite League και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, η πρώτη φάση θα γίνει λοιπόν το Σάββατο, όπως είπαμε, 12 Σεπτεμβρίου, και τα ζευγάρια που έχουν βγει αυτήν την ώρα είναι ότι ο Απόλλωνας θα παίξει εντός με τον Ηλυσιακό και ο Προμηθέας 14 θα παίξει εκτός στην Εδιψό με το Σύλλα Εδιψού. Εάν η επόμενη αγωνιστική ήταν 4 μέρες μετά, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Εάν οι δύο ομάδες Πάτρας προκριθούν, προκύπτει πολύ γρήγορα ντέρμπι στο κύπελο Προμηθέας 14 Απόλλωνας, γιατί γηπεδούχος είναι ο Προμηθέας στη δεύτερη φάση, το Προμηθέας Πάρκ. Εάν ο Προμηθέας δεν αποκλειστεί και προκριθεί ο Σύλλας και προκριθεί ο Απόλλωνας, πάει στην Εδιψό Απόλλωνας στη δεύτερη φάση 16 Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα ζευγάρια στην πρώτη αγωνιστική. Ο Απόλλωνας θα αποδεχτεί τον Λυσιακό. Ο Προμηθέας 14 θα παίξει εκτός έδρας στην Εδιψό με το Σύλλα. Αν περάσουν οι δύο ομάδες της Πάτρας, τότε έχουμε ήδη το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, πολύ γρήγορα 16 Σεπτεμβρίου, αγώνα στο Προμηθέας Πάρκ για το κύπελο Ελλάδος στο μπάσκετ.

Λοιπόν, ο Τζον λέει: Τζον, σέβομαι αυτό που λες. Σέβομαι και εγώ τις απόψεις δικές σου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Στο ένα είσαι πολύ λάθος από αυτά που λες, να σου πω. Το δεύτερο είσαι πολύ εκτός θέματος. Για μένα, πολύ. Πάρα πολύ εκτός θέματος. Και εγώ σέβομαι τις δικές σου απόψεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ούτε έρχομαι σε δυσκολίες. Μην άγωνες. Στο δεύτερο είσαι λάθος. Είσαι εκτός εντελώς. Πολύ μακριά από αυτό που λες. Λοιπόν, ως προσοβολητικό σου λέω έτσι. Πολύ, πολύ μακριά. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει, η γνωστή λειτουργία του ερασιτέχνη. Για όλα λέει, φαντάζομαι κάποιοι γραφικοί, λέει, και για όλοι φαντάζομαι ότι φταίνε κάποιοι γραφικοί και τοξικοί. Σήμερα 30 του Ιουλίου και βάσει καταστατικού θα έπρεπε να έχει γίνει γενική συνέλευση, αλλά οι δικούντες, λέει, του πρωτεκτεράτου αποφάσισαν κατά το δοκούν να μην λειτουργεί το άρθρο του καταστατικού. Τα άλλα μέλη, λέει, κοφεύουν. Πελατάκι μου λέει. Μάλιστα. Κοίταξε. Αντώνη, εντάξει, κανονικά το καταστατικό λέει ότι όντως πρέπει να υπάρξει γενική συνέλευση. Θέλω να είμαι δίκαιος, το λέει ότι πρέπει να υπάρξει μια γενική συνέλευση για ενημέρωση. Τίσια. Έτσι. Και όντως λέει πρέπει να γίνει στον Ιούλιο. Δεν το έχω ρωτήσει. Θα το ρωτήσω το αν του προτίθεται η ερασιτεχνική να κάνει γενική συνέλευση. Δεν σου λέω βάσει καταστατικού, σωστά το λες. Δεν θέλω να σου πω ότι εσύ το ξέρεις καλά το καταστατικό αυτή τη στιγμή, έτσι. Ξέρεις ότι το ξέρεις τι γίνεται. Μέχρι τώρα και δεν διαφαίνεται κιόλας, να σου πω κιόλας την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει ότι υπάρχει κάτι που να λέει ότι πάμε σε γενική συνέλευση απλά για ενημέρωση, έτσι. Δεν το ξέρω, δεν έχει υποθεί κάτι τέτοιο, θα το ρωτήσω και θα σου πω.

Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: καλησπέρα σας, λέει. Γνωρίζουμε, λέει, τις τιμές στα διαρκείας, λέει, σε διαρκείας του Προμηθέα. Λέει: είδαμε ένα βίντεο, λέει, του κ. Παπασταφανάτου, ότι γίνεται χαμός, λέει, με τα διαρκείας του Προμηθέα, λέει, με αύξηση 40%. Δηλαδή, τα 50 διαρκείας έγιναν φέτος 70, λέει. Ξέρετε, για τα διαρκείας του Προμηθέα, να σου πω ακριβώς, δεν ξέρω τις τιμές. Μη σου λέω, Θανάση, όντως αυτό ήταν και ένα ρεπορτάζ που βγήκε από τον Προμηθέα. Δεν ήταν ρεπορτάζ που ο Ειδήξο Προμηθέα μετέφερε προς τα έξω ότι υπάρχει αυτή η αύξηση στα διαστήρια διαρκείας. Και ουσιαστικά, αν θες να αποσύμει τον Άσο, Ειδήξο Προμηθέα, νομίζω ότι πέρασε ένα μήνυμα ότι αυξήθηκαν τα διαρκείας, ότι υπάρχει μια στήριξη από τους δικούς μας φίλους, της ομάδας, σε όλο αυτό που γίνεται αυτό το φετινό καλοκαίρι που η ομάδα έχει πολεμηθεί, όπως τον ορίζει τον Προμηθέα και όλα αυτά. Ακριβώς δεν ξέρω τις τιμές, μη σου λέω. Δεν έχω ασχοληθεί, δεν το ξέρω. Αλλά δεν βγήκε από τον Νίκο Παπαστεφανά. Εντάξει, έκανε ένα βίντεο. Απλά το ρεπορτάζ που γράφτηκε στο site είναι ο ρεπορτάζ που δόθηκε από την ομάδα. Το ότι προς τα έξω διέρευσε αυτή η πληροφορία, να σου το ξεκαθαρίσω έτσι. Η πλευρά του Προμηθέα λέει ότι αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα έχει 40% αύξηση εισιτήρια διαρκείας και ότι ουσιαστικά παίρνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας από τους φιλάθλους της ομάδος ότι είναι κοντά και ότι συνεχίζουν να στηρίζουν παρά τα όσα έχουν γίνει αυτό το πολύ δύσκολο καλοκαίρι, που όντως είναι δύσκολο για τον Προμηθέα, γιατί ακόμη και ο Προμηθέας περιμένει. Δεν έχει τελειώσει, γιατί περιμένει μια δικαστική απόφαση αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει απόφαση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλησμού με την ανάκληση πιστοποιητικού και περιμένει να δει ποια θα είναι η τελική απόφαση. Τον Προμηθέα θεωρούν ότι θα δικαιωθούν. Και μακάρι να δικαιωθούν. Δηλαδή, γιατί είπα ότι αν ξεκινήσει τον Εύρωτο Άθλημα, υπάρχει κίνδυνο αφαίρεση βαθμών, δυσκολεύει πολύ προσπάθεια μετά. Όπως και να το κάνουν. Για μένα γενικώς, στόπα στην Basket League υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια κενά. Πρέπει το, πριν ξεκινήσει η Basket League να έχουν τελειώσει. Δεν είναι μόνο και του Προμηθέα είναι το θέμα, και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Γιατί και αυτοί έχουν προσφύγει στο ΣΕΑΔ. Για τους μείον δύο που έχουν και αυτοί. Δηλαδή, στο ξεκίνημα της χρονιάς, για μένα δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ερωτηματικό. Δηλαδή ξεκινάει τώρα μια χρονιά. Εντάξει, για τους δύο τώρα, ο αιώνιος και το μείον δύο να μείνει, θα το καλύψουν. Αν και τώρα φέτος θα είναι πολύ πιο δυνατός και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, δεν θα είναι τόσο εύκολα τα μάτς που θα δίνουν στη Θεσσαλονίκη και οι δύο, αλλά θεωρητικά το μείον δύο θα το καλύψουν. Έτσι. Για τον Προμηθέα θεωρώ ότι πρέπει να ξέρει πριν το πρωτάθλημα πώς ξεκινάει τη διαδικασία, τη φετινή στην Basket League.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: σκεπαστή έχει πρόβλημα, λέει στο στέκαστρο. Λέει και εμείς λέει γυαλίζουν και αυτοί γυαλίζουν καθίσματα. Εντάξει, άλλο κομμάτι, Γιώργο, εδώ είναι άλλο κομμάτι. Το ένα θα είναι ένα refresh, ένα φρεσκάρισμα σε όλα τα καθίσματα, γιατί αισιοδοξούν θα ανοίξει η σκεπαστή με τη χρονιά. Αυτή είναι η πίστη που έχουν. Από την άλλη, το θέμα τώρα του στεγάστρου και δείξη Παναχαϊκή δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Απλά πιέζει τώρα. Και είπα την επόμενη εβδομάδα η Παναχαϊκή θα ζητήσει επίσημα ενημέρωση. Γιατί υπάρχει κολλησιεργία και γιατί καθυστερούν στο θέμα των βελτιώσεων. Από τη στιγμή που λέγεται ότι υπάρχει διάθεση να δοθούν αυτό το κονδύλι των 70-80.000 από την περιφέρεια, θεωρούν ότι έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Δηλαδή, να μετράμε αντίστροφα και να έχουν βρεθεί τα συνεργεία, γιατί εντάξει, υπάρχει μια διαδικασία γραφειοκρατική στο δημόσιο χρήμα. Αυτό είναι που απασχολεί ο άνθρωπο τη Παναχαϊκή σήμερα. Θεωρούν ότι στο θέμα αυτό κάτι έπρεπε να έχει λειτουργήσει ήδη. Το κομμάτι το υπόλοιπο είναι δικό του να φρεσκάρουν τα καθίσματα, γιατί έχουν την πληροφορία, αυτή που έχει διαρρεύσει και προ εμά, ότι αρχέ το 27 η σκεπαστή θα είναι ανοιχτή.

Λοιπόν, ο φίλος μου τώρα ο Γιάννης από την Αθήνα μου λέει: Αλέξη, λέει να σου πω, λέει και μια δυσάρεστη είδηση πριν από λίγα λεπτά. Λέει: Έφυγε από τη ζωή, λέει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Γιάννης τώρα, φίλος από την Αθήνα, εδώ μας ακούει. Νομίζω, Γιάννη, επειδή τον ήξερα τον Νίκο Παπαδόπουλο, τεράστια απώλεια. Τον Νίκο, να σου πω, τον θεωρώ ως ένα από τους καλύτερους προέδρους που πέρασαν για 2 δεκαετίες στο ελληνικό ποδοσφαιρό. Στον ελληνικό αστέρα νομίζω ότι έχει βάλει την υπογραφή του, την ταμπέλα του, ό,τι θες πέσε. Νομίζω ότι ο εθνικός αστέρας ήταν έργο Νίκου Παπαδόπουλου, έτσι, που έκανε τεράστια επιχειρηματική δουλειά με τα Atlantic, με τα σούπερ μάρκετ, ένας από τους κορυφαίους νομίζω και στη δουλειά τους επαγγελματικά στα σούπερ μάρκετ εκείνης εποχής, και τον θεωρώ και ένα από τους μεγάλους παράγοντες που πέρασαν. Πάντα τον εκτιμούσα τον Νίκο Παπαδόπουλο, το ξέρεις κιόλας, έτσι Γιάννη μου, το ξέρεις, είχα και καλή σχέση μαζί του. Νομίζω ότι όντως είναι μια μεγάλη απώλεια. Δεν ξέρω πόσο χρόνο ήταν ο Νίκος, γιατί σίγουρα ήταν και μεγάλος, αλλά εκ των πραγμάτων νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος που εκείνη την εποχή συνήθιζε στο όνομά του με το Εθνικό Αστέρα, την πορεία του Εθνικού Αστέρα, ειδικά στη Super League 2, τα πρωταθλήματα και όλα αυτά. Εντάξει, ας είναι ελαφρύ το χώμα. Τώρα μου λέει από Αθήνα ότι πριν από λίγα λεπτά έφυγε από ζωή ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Γιάννη, γιατί σου λέω ότι ήταν και ένας άνθρωπος με τον οποίο βεβαίως τον ήξερα αρκετά.

Ο Βασίλης λέει τι ώρα είναι αύριο η κλήρωση του πρωταθλήματος, μπορούμε να το δούμε κάπου ζωντανά. Βασίλη, το είπα, καταρχήν 10 το πρωί η κλήρωση του κυπέλου, ο γάμα εθνικής κυπέλου Εραστεχνών. Έτσι, 11.30 μετά θα υπάρξει η κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος και στη μία το μεσημέρι η κλήρωση του πρωταθλήματος γάμα εθνικής κατηγορίας. Αύριο έχει πλούσιο μενού. Αύριο το απόγευμα θα σχολιάσουμε τις κλήρωσεις που θα έχουμε. Θα δούμε το τι θα γίνει. Ζωντανά στο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τις κληρώσεις. Υπάρχει κανάλι ΕΠΟ στο YouTube. Θα υπάρχουν όλα ζωντανά γιατί είναι κληρώσεις χωρίς την παρουσία παραγόντων. Όπως και πέρυσι, απαγορεύεται η παρουσία παραγόντων στην κλήρωση. Θυμίζω ότι στο κύπελο έχει ήδη ανακοινωθεί το group. Είναι το group 7 και οι ομάδες που σε αυτό το 8 ομάδες του group 7 που θα παίξουν 4 ζευγάρια θα βγουν από αυτές τις ομάδες είναι Αστέρας Αμαλιάδος, Ατρόμητος Πατρών, Λεβάντε, Μιλτιάδης, Πανεγιάλιος, Παναχαϊκή, Πανθουριακός, Τέλος Άγας, είναι με αλφαβητική σειρά οι ομάδες. Έτσι λοιπόν, αυτές είναι οι 8 ομάδες. Θα αποκληρωθούν μεταξύ τους στην αυριανή κλήρωση του κυπέλου τρίτης ελληνικής κατηγορίας.

Ο Χρήστος λέει: πότε βλέπεις να ανακοινώνεται η επόμενη μεταγραφή? Μες επόμενες ημέρες. Χρήστο, νομίζω ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα δύο μεταγραφές θα ανακοινωθούν. Μαθαίνω ότι αυτοί και έχουν σκέψει για κάποιον άλλον αριστερό μπακ, πιτσιρικά. Θα πάρουν όμως ένα οπωσδήποτε αριστερό μπακ και αυτόν τον στόπερ με τον οποίο συζητάνε. Νομίζω θέμα ημερών να ανακοινωθούν οι επόμενες δύο κινήσεις.

Λοιπόν, Περικλής λέει αύριο τελειώνουν οι εκπομπές. Μάλλον, Περικλή, να σου πω το πρωί θα οριστικοποιηθεί. Νομίζω αύριο. Τώρα, πάμε, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και δύο εκπομπές να εβδομάδα. Δεν ξέρω, θα το, αύριο το πρωί το έχουμε κουβεντιάσει και καθόλου. Θα το, το δούμε. Εντάξει, δεν πάει πολύ παραπάνω. Έτσι. Εντάξει, εγώ ταξιδεύω άλλη Παρασκευή. Οπότε, εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι κάποιες μέρες και την άλλη εβδομάδα. Είδαμε. Αύριο θα ξέρουμε.

Λοιπόν, ο Γιώργος, καλησπέρα Αλέξη, λέει σας ακούμε στη Μύκονο. Μάλιστα. Να περνάτε καλά. Μας ακούνε Θόδωρε στη Μύκονο. Ορίστε, ακούνε. Στη Μύκονο είναι και μας ακούνε. Πάει, εντάξει. Κουρουκίδης, Γιώργο, Κουρουκίδης στη Μύκονο. Τον θεωρώ μία από τις καλύτερες μεταγραφές που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή. Ο Χαντές τον πήρε εκεί στη Μύκονο. Καλή μεταγραφή του Κουρουκίδη. Δεν ξέρω ποιος θα ανακοινώσει ο Μανολάς. Έχω μια πληροφορία ότι πάει να κάνει δύο μπαμ ο Μανολάς στην Άξο. Δεν έχω ακόμη όμως μάθει ποιοι είναι οι δύο. Μύκονος όμως εκεί, καλά να περνάτε. Πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι μου έχει πει ο Αντώνης, που ήταν εκεί ο Τσουκαλάς ο φίλος. Και άλλοι, πολύ διαφορετικά από τα προηγούμενα χρόνια η Μύκονο. Ποδοσφαιρικά φέτος βέβαια και τη Μύκονο, πολύ τη χρήση φαβορεί στον νέο όμιλο. Θα δούμε. Εντάξει. Νομίζω όμως ότι όντως η μεταγραφή δικά του Κουρουκίδη είναι αρκετά καλή. Έχει κάνει και καλές μεταγραφές ο Χαντές εκεί. Δεν μπορώ να πω. Έχει πάρει αρκετά καλούς παίκτες, έμπειρους παίκτες και δίνεται money, από ό,τι ακούω μαθαίνω, νούμερα καλά. Έμπειρους παίκτες και δίνεται money, από ό,τι ακούω μαθαίνω, νούμερα καλά.

ειδικά και περισσότερο στους τοπικού προγράμματος, έτσι αναγκαστικά. Νομίζω ότι σίγουρα κάποιες θα έρθουν, τα μπλου θα έρθουν κάποιοι. Το 5-6 όμως, αυτό που έχουμε σε συζητήσει είναι πολύ καλή σκέψη. Είναι στα υπόψη, με ηρεμία θα δούμε το επόμενο διάστημα.

Και ξέρεις Γιώργο ότι είναι και ένα παιδί το οποίο πιστεύω πάρα πολύ, έτσι, εκ των πραγμάτων το πιστεύω ότι έχει όλα τα φόντα να προχωρήσει, σίγουρα θα το συζητήσουμε μέσα τώρα στις μέρες του καλοκαιριού, του Αυγούστου. Το καλοκαίρι ουσιαστικά τώρα ένας μήνας έμεινε. Αστεία, χωρίς να καταλάβουμε τι γίνεται, το καλοκαίρι κοντεύει να περάσει. Και μήνας, εντάξει, άντε μέχρι τις 20-25, μετά τις 25 αρχίζουν σιγά σιγά τα κεφάλια και Αυγούστου και μπαίνουν πάλι μέσα. Σιγά σιγά τώρα θα αρχίσει Super League 1 και είναι στο Σαββατοκύριακο. Θα αρχίσουν τα κάτι με το κύπελλο αρχές Σεπτεμβρίου. Πέρασε ο καιρός. Φιλικά παιχνίδια τώρα μετά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, μπαίνουμε σε ρυθμούς σιγά σιγά αγωνιστικούς.

Μάλιστα, τώρα ακούω εδώ τώρα τι λέει ο φίλος ο Νίκος. Θα βάλουμε και μια εκπομπή του χρόνου μετά τις 12 το βράδυ με λαϊκά. Μετά τις 12 με λαϊκά. Εντάξει. Εδώ. 10 το βράδυ με μέσα, Νίκο. Μετά δεν γίνεται. 12 είναι αργά. Είναι πολύ αργά. Ο Παναγιώτης ο Μάλης, όταν το καλησπερίσουμε, το βγάλουμε αύριο τον Παναγιώτη. Σεπτέμβριος λέει ο καλύτερος μήνας διακοπών, λέει μία με 15. Εντάξει, είναι καλός ο μήνας και ο Σεπτέμβριος, δεν το συζητάμε Παναγιώτη, έτσι. Για τον περισσότερο κόσμο όμως, νομίζω ότι ο μήνας ο οποίος αρχίζει να κατιερώνεται είναι 20 Ιουλίου, 20 Αυγούστου. Αυτός είναι. Αλλά φέτος μαθαίνω ότι παντού τα πράγματα είναι πολύ περιορισμένα. Σε όλα τα νησιά μπορεί να έχει κόσμο, αλλά οι καταστηματάρχες όλοι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι. Τα οικονομικά είναι δύσκολα για όλο τον κόσμο. Όπως και να το κάνουμε, όλοι είναι προσεκτικοί πλέον στο τι θα χαλάσουν, τι θα φάνε, τι θα πιούνε. Μαθαίνω ότι παντού όλοι αυτό μεταφέρουν από αρκετά νησιά και φίλοι ότι φέτος οικονομικά δεν είναι καλή χρονιά.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: πάω καιρό πέρασε, Αλέξη. Λέει: ετοιμαζόμαστε για Χριστούγεννα πλέον. Πόσες μέρες μένουν για τα Χριστούγεννα, Γιώργο. Έτσι. Σιγά-σιγά μπαίνουμε. Είπαμε τώρα Αύγουστο, σιγά-σιγά σε βάζεστε ρυθμούς. Έτσι. Άμα ξεκινήσει και η Super League, αρχίζει, βλέπει λίγο τηλεόραση. 6 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η Super League 2. Μετά αμέσως ξεκινάει το κύπελο τρίτη εθνική κατηγορία. Μπήκε. Δεν μείναν πολλές μέρες πλέον. Μειώνεται πολύ ο χρόνος. Τώρα έχουν αρχίσει προπονήσεις ομάδες, μπορεί να πας και στο γήπεδο. Μετά τις 10-12 ξεκινάει και τα φιλικά παιχνίδια. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.

Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: αυτό που συμβαίνει με τον Τσαρτόλια λέει δεν είναι ούτε προσωπικό, λέει ούτε νέο. Η εραστεχνική έχει διαχρονική φήμη, λέει, όσο έχει ανάγκη κάποιον να είναι καλός και να του παίρνει τα λεφτά. Και μόλις βρει κάτι άλλο, να τον πετάει, λέει, σαν στημένη λεμονόκουπα. Αν αναβαγίσει και αυτή η δίκηση, πράγμα που δεν εύχομαι, να δει, λέει, πόσο καλός θα είναι πάλι ο Τσαρτόλιας για να κάνει ως βόλης, λέει, και τα υπόλοιπα παιδιά του προέδρου. Κοίταξε τώρα, Θανάση, είπα αυτό το θέμα, το γνωρίζω καλύτερα. Οι δύο πλευρές, τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει σε αυτή τη 12ετή σύμβαση, τι δικαιώματα έχουν παραχωρήσει. Νομίζω και τώρα και εγώ δεν τα ξέρω ακριβώς. Μία πλευρά, η Παναχαϊκή τώρα, είπε ότι εμείς δεν έχουμε παραχωρήσει το σήμα, έχουμε παραχωρήσει μόνο το χώρο και έχουμε παραχωρήσει το δικαίωμα να κατεβάσει αναπτυξιακές ομάδες. Μπαίνουν ερωτήματα, αφού βάλανε είδες αρκετός κόσμος, έβαλε

Ότι είμαστε ότι, ναι, αλλά πώς λειτουργούσε μια μπουτίκ, πώς λειτουργεί μια ταμπέλα, όλα είναι θέματα. Έτσι όπως και να το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πλέον άνοιξε, αυτή είναι η πραγματικότητα, και νομίζω ότι θα τα ξεκαθαρίσει κιόλας το επόμενο διάστημα.

Λοιπόν, πάμε για φινάλε, Θόδωρε. Να είμαστε εδώ αύριο, πρώτα ο Θεός, το απόγευμα. Θα σχολιάσουμε τις εξελίξεις, τις κληρώσεις αύριο. Θα είναι η μέρα των κληρώσεων αύριο. Αύριο φαντάζομαι θα αρχίσουν κάποιοι τα κουμπιδιαράκια στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, 9 πόντους, εκείνο, τα. Λοιπόν, ηρεμία. Αύριο λοιπόν θα σχολιάσουμε εδώ με τα παιχνίδια που θα μας βάλουν σε αγωνιστικούς αριθμούς. Βεβαίως ακόμη είναι μακριά η έναρξη του αθλήματος, αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι και μόνο θα γνωρίσει το πρόγραμμα είναι κάτι σημαντικό. Λοιπόν, αύριο σε 6 τα υπόλοιπα θα είμαστε πάλι εδώ. Να απαλέξει τη Γέννη και Θόδωρο Παγιανόπουλο. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Πάτρα.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-060. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
0: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
12: Ζέκε στην άμυνα, Λάπου, Παπ, Γουιντσέκερ και Γκύρφη στη μεσαία γραμμή δεξιά, ο Γκύρφη, ο Χόρβατ και ο Πέτο πίσω από τον προωθημένο Σάλαϊ, ο οποίος είχε αποχωρήσει με ένα πρόβλημα τραυματισμού κοντρα στη Φερεσβάρος, αλλά τελικά φαίνεται ότι είναι έτοιμος να παραταχθεί. Αυτές είναι λοιπόν οι αρχικές εντεγκάδες και έτσι παίρνουμε για απάντηση το ερώτημα που είχε να κάνει κυρίως με το κέντρο της άμυνας. Με το αν θα έκανε τον τεμπούτε το Φαντρόγγελεν. Τελικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού κρατά την εντεκάδα που ουσιαστικά παρέταξε και στο πρώτο παιχνίδι με τους Ούγκρους στο ΠΑΞ.
0: Ωραία. Μάλιστα. Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ.
13: Είμαστε λίγο ξανά
0: θα ξανάρθουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ακούσαμε τις εντεκάδες της Ερεβάν του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού και ΑΕΚ.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι γίνεται στα του Ολυμπιακού. Θα έχουμε και ΑΕΚ φυσικά πριν τη σέντρα του αγώνα ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Γιώργος Ανάγκας μαζί μας. Να δούμε πόσο κοντά είναι ο Σαλάχ Εντίν. Αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα του Ολυμπιακού που σήμερα έχει και τη λίστα του, έτσι. Εν ώψη του τρίτου προκριματικού του Champions League με την Αϊμέγγεν. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, τι κάνετε.
2: Καλά, κύριε Γιώργο, καλά εσείς.
1: Καλά, μια χαρούλα. Λοιπόν.
2: Δεν μου λες λίστα, θα την περιμένουμε αργά το βράδυ.
1: Θα περιμένουμε σε λίγο. Σε λιγάκι.
2: Okay.
1: Γιατί είναι το πιο σημαντικό νομίζω αυτή τη στιγμή.
0: Καλά,
1: η λίστα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 22 ξένους και πρέπει να δηλώσει 17. Πρέπει να κοπούνε 5. Τους 3 νομίζω τους έχουμε. Τον Μπλέιτον, τον Σιπιόνι που είχε αυτός πρόβλημα. Mm-hmm. Φαίνεται πως ο τρίτος είναι ο Αντρέ Λουίζ, που είναι γιατί να προχωρήσει με τα γραφείο έτσι να είναι Κάνσας. Και ψάχνουμε τους άλλους 2. Εκεί τώρα είναι τα δύσκολα ερωτηματικά. Με βάση τη λογική, λέω εγώ, θα μπορούσε να είναι ένα σεντερφόρ από τη στιγμή που έχει τον Ελκάμπη. Ναι. Άλλο ένα μαζί δηλαδή, Γιάρεμτσου και Ταρέμι. Προς Γιάρεμτσου θα έλεγα εγώ, αλλά πόσο θέλω να βρίσκεται τον Ταρέμι εκτός. Και έχει ένα ακόμα backup, το Μασούρα ή το Ζώτα για σεντερφόρ, αν χρειαστεί και τρίτος. Και ένας άλλος θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ο Ορτέγκα.
2: Ναι.
1: Ρίσκο το ένα back, έτσι. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει όλα να τα δούμε. Μπορεί ακόμα παιδιά να μείνει και ο Γκουστάβο Σάβουλε λόγος εκτός και να δηλωθεί βέβαια μια μέρα πριν, έτσι, που γίνονται οι 2 αλλαγές. Αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε. Νομίζω ότι ο Γκουστάβο Σάβουλε θα είναι κανονικά πάντως μέσα. Έχει κάνει και την πρώτη προπόνηση. Ο Ορτέγκα έχει προλάβει να κάνει 2 προπονήσεις. Νομίζω πως θα είναι κανονικά διαθέσιμη. Και ιδιαίτερα ο Γκουστάβο Σάβουλε, γιατί ο Ολυμπιακός έχει προβληματάκια στον άξονα. Αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ο Σιπιόνι, όπως σας είπα, που έχει το πρόβλημα στον ώμο. Ο Έσε, θυμάστε από το τελευταίο φιλικό που έφυγε τραυματίζοντας την κλωτσιά που δέχτηκε.
2: Ναι.
1: Ακόμα δεν είμαστε βέβαιοι.
2: Είναι τόσο, να το πω έτσι, σοβαρό.
1: Πονάει ακόμα. Πονάει. Είναι χτύπημα, πονάει ακόμα. Δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι έτοιμος. Και πόσο μάλλον έτοιμος για βασικός. Έτσι. Για τον λόγο παιχνίδι. Καταλαβαίνω ότι αν ο Έσε δεν προλάβει, που επειδή έχουμε δει την γερό σκάρι και ενδεχομένως να προλάβει, παρότι η πιθανότητα δείχνει να μείνει υπέρ του. Μετά, αν δεν έχει ούτε τον Έσε διαθέσιμο Ολυμπιακός, έχει τον Μουζακίδη έναν σίγουρα, που είναι δεδομένα ξεκινάει βασικός, και μετά έχει το Φίλι, δεν νομίζω θα παίξει το παιχνίδι ο Φίλι βασικός, με όλη την αγάπη στο παιδί, γιατί έκανε τρομερή προετοιμασία. Ο Γκαρθία, να δούμε πόσο μπορεί να βγάλει, γιατί ακόμα σε χαμηλές τροφές. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι 60 λεπτά βαριά εγώ λέω ότι μπορεί να βγάλει ο Γκαρθία αυτή τη στιγμή. Και μετά κάποια εσωτερική αλλαγή. Είτε ο Τσικίνο να έρθει πιο πίσω, είτε ένας παίχτης, μια δοκιμή όπως έκανε με τον Ροντινέ, αν θυμάστε το τελευταίο φιλικό.
2: Mm-hmm.
1: Για χαφ. Καταλαβαίνω ότι είναι πρόβλημα τώρα αυτό στον άξονα. Θα πρέπει να περιμένουμε να πράσουν προπονήσεις, να δούμε τον Έσε βέβαια πώς θα είναι. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Γκουστάβο Σα θεωρώ βέβαια ότι θα είναι μέσα, γιατί παίζει και 10, μπορεί να παίξει και το πίσω στο 8.
2: Ωραία.
1: Ας περιμένουμε βέβαια να βγουν όλα να τα ξέρουμε καλύτερα.
2: Ωραία. Για το Σα είπες ότι okay, έκανε και την πρώτη προπόνηση αφού ανακοινώθηκε.
1: Ακριβώς.
2: Πάμε και στα εντάχει και λίγο στα υπόλοιπα.
1: Ναι.
2: Με Σαλάχ Εντίν.
1: Αναμένουμε. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι πολύ πιο κοντά στην αλήθεια είναι αυτά που λένε οι Ιταλοί και λιγότερο οι Ολλανδοί. Δηλαδή οι Ιταλοί τον φέρουν τον παίχτη ένα βήμα πριν τον Ολυμπιακό. Mm. Αλλά δεν δείχνει να έχει ολοκληρωθεί στο 100% ακόμα μεταγραφή. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία όλων των πλευρών και των τριών πλευρών. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει όλα πράγματα από αυτό που σας έλεγα και χθες. Δηλαδή ότι όλες οι πλευρές είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Απλά θα πρέπει να το περιμένουμε για να επιβεβαιωθεί. Πριν από λίγο ένα άλλο Ολλανδικό site επικαλούνταν βέβαια και τους Ιταλούς και έλεγε ότι πάει στον Ολυμπιακό. Χθες ένας ρεπόρτερ της Αϊτχόβεν έβγαλε ότι ο παίχτης δεν έχει ως προτεραιότητα την Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, αλλά νομίζω είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει πολύ σύντομα. Αν και σας λέω, η αλήθεια είναι ότι δείχνει να είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό παρά πιο μακριά, να το πω έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Και φυσικά υπάρχει ο Χαφ που αναζητά ο Ολυμπιακός. Πριν περάσω στο Χαφ, για να μην το ξεχάσω, να με συγχωρέσετε, έχει δώσει ο Ολυμπιακός 29.000 εισιτήρια για την Αιμέγγεν. Μετά έλεγε τα χώρια sold out το παιχνίδι. Τα διαρκείας είναι πάνω από 20, είναι σχεδόν 22.000 τα διαρκείας. Όσα δίνει κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός, 22-22,5, καταλαβαίνετε. Θα πάρουν και φιλοξενούμενοι, αυτά που δικαιούνται, έτσι, το 5% είναι 1.600 εισιτήρια. Αν μαθαίνω καλά, έχουν δώσει γύρω στα 1.200 οι Ολλανδοί. Δεν ξέρω κιόλας αν είναι η ευκαιρία για τους να κάνουν και διακοπές.
0: Ναι.
1: Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι από πλευράς οπαδών του Ολυμπιακού ακόμα είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια που είναι διαθέσιμα, λόγω και των αυτών των περιορισμών που υπάρχουν, με τα εισιτήρια φιλοξενούμενων. Και τώρα λοιπόν ο Ολυμπιακός πάει και για χαφ. Είναι η κίνηση, το αριστερό μπακ και το χαφ είναι οι δύο μας κινήσεις που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός να ολοκληρώσει. Παραπάνω πράγματα δεν μπορώ να σας πω από ότι λέμε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν μία-δύο περιπτώσεις που έχει ο Ολυμπιακός στη λίστα του και οι δύο από τα top 5 πρωταθλήματα. Πάρα πολύ δύσκολες, ακριβές πολύ. Μία... Είναι ανεπιβεβαίωτη αυτή η πληροφορία που θα σας πω. Μία φαίνεται ότι είναι από τη Γαλλία. Ενός ποδοσφαιριστή με πιο επιθετικό γενή χαρακτηριστικά, έτσι, για το 8 περισσότερο. Που ο Ολυμπιακός θέλει, παιδιά, να φέρει κάποια από αυτές τις υποθέσεις πέρας. Γιατί είχε ρίξει ο Βάρος, καταλαβαίνετε, στον Τιτραουή αυτό το διάστημα. Δεν την τελεσφόρησε αυτή η περίπτωση και δυστυχώς, έτσι, γιατί ήταν μια καταπληκτική περίπτωση. Και πλέον ο Ολυμπιακός ψάχνει όπως και δίποτε να βρει έναν άλλο ποδοσφαιριστή που θα του προσφέρει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και θα του αλλάξει αρκετά τον άξονα του και το παιχνίδι του όλο συνολικά.
2: Ωραία. Γιώργο, περισσότερα να πούμε αύριο, γιατί πιεζόμαστε χρονικά.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Ωραία. Σε ευχαριστούμε
0: πολύ. Να
1: είστε καλά.
2: Από εκεί και πέρα είπαμε ότι το τζολάκι είναι Κωνσταντινούπολη για υπογραφές, ναι, και ανακοινώσεις, και είναι επίσημος ο δανεισμός του Παπακανέλου στον Αστέρα Actor. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες, τι τις θέλεις?
7: Για τις

0: σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, κουλεμπυρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Μπάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
5: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Λοιπόν, και από το τελευταίο νέο του Ολυμπιακού πάμε σε αυτά της ΑΕΚ. Ο Νίκος Ζαλίδης είναι μαζί μας από την προετοιμασία.
7: Από την Ολλανδία.
6: ΑΕΚ, την Ολλανδία.
7: Τελευταίες μέρες.
6: Ναι.
7: Της ΑΕΚ στην χώρα της Τουλίπας. Πρώτο τελευταίο φιλικό χθες. Πρώτη ήττα. Τελευταίο την Κυριακή με Σεντ Ρούιντιν. Και μετά επιστροφή και τελική ευθεία για τα επίσημα. Χαίρετε κύριε Τζαλίδη.
8: Χαίρετε κύριε.
7: Τι κάνετε.
6: Νικόλα, πανηγυρίστηκε η πρόκριση της Άρχου το βράδυ.
7: Κάναμε ό,τι μπορούσαμε εμείς.
8: Λιγάκι και ο αδερφός μας ο Γιάννης Γιόνσον, έτσι.
6: Έτσι, ναι.
7: Το στείλαμε το μάτι στην παράταση μέχρι τις 10 που ήμασταν και μετά ο κύριος Ράλης.
8: Τα πήγατε περίφημα, δεν μας έκατσε η δυνάμω.
7: Μπράβο, ναι.
6: Εντάξει, να γινόταν 0-2 όμως έτσι όπως πήγε.
8: Ναι, ακριβώς.
7: Λοιπόν, για πες τώρα, τι γίνεται. Κινούμαστε πλέον και για αριστερό μπακ.
8: Κοίταξε, τώρα αυτό που περιμένουμε είναι να τρέξουν οι εξελίξεις στα επόμενα 24 ώρες νομίζω για το ΧΑΦ, που είναι ο παίκτης που θα φέρει την απαραίτητη ένταση. Φαίνεται πως κινείται στην αγορά η ΑΕΚ για αριστερό μπακ, που είναι και λογικό κατά κάποιο τρόπο λόγω της εικόνας του Πενράης. Η αλήθεια είναι ότι δεν γεμίζει με την παρουσία του ο Σκοτσέζος. Είχε και πέρυσι μια προβληματική χρονιά στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν και μέχρι τώρα δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε αυτές είναι οι δύο ανάγκες. Βέβαια πιο βαθιά μέσα στο καλοκαίρι, επειδή ξέρετε η αγορά είναι και μια ζωντανή διαδικασία, ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες πιο συμπληρωματικές κινήσεις. Αλλά αυτό που είχε προαναγγείλει ο Νίκολιτς είναι το KPI άνοιχτα, είναι ο παίχτης που θα φέρει για να φέρει ένταση στον άξονα, και όπως προκύπτει τις τελευταίες ώρες η ΑΕΚ κινείται και για αριστερό μπακ στην αγορά. Αυτά όσον αφορά τις μεταγραφές.
7: Πιστεύεις ότι θα έχουμε εξέλιξη, αν μη τι άλλο, για το ΧΑΦ μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή θα πάει την επόμενη? Μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση? Είναι προχωρημένο δηλαδή?
8: Αυτό που μπορούμε να πούμε με βάση και τις δηλώσεις του Νίκολιτς είναι ότι φωτογράφησε ο ίδιος ο προπονητής ότι οι δύο περιπτώσεις αυτές είχαν τρέξει αρκετά. Έτσι. Η μία τελείωσε με την προσθήκη του Μάγερ. Να δούμε τώρα σε τι στάδιο είναι η επόμενη. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι οι μεταγραφές της ΑΕΚ σκάνε κατά κύριο λόγο, ξέρεις, ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένεις, γιατί είναι και ο τρόπος που λειτουργεί ο Ριμπάλτα. Έτσι. Οπότε να δούμε πότε θα έρθει και η δεύτερη προσθήκη, η οποία είναι σημαντική για τον ίδιο τον προπονητή που θέλει να φέρει ένταση. Είναι απαραίτητη αυτή η κίνηση.
7: Πώς κύλησε η σημερινή ημέρα?
8: Η σημερινή ημέρα ήταν, νομίζω, ημέρα Μάγκερ. Ξανά, δηλαδή είναι ο παίκτης που το πρόσωπο που κεντρίζει το ενδιαφέρον. Ναι, να πούμε εντάχει, εν συντομία, 2-3 ατάκες που έχουν τη σημασία τους, γιατί ρωτήθηκε για το ρόλο του και είπε ότι μπορώ να παίξω άνετα σαν εξτρέμ και να συγκλίνω προς τα μέσα, αλλά μπορώ να εξυπηρετήσω και το ρόλο στο 6-8 για να βοηθάω στην κυκλοφορία της μπάλας, αλλά πρόσεχε ότι ό,τι αποφασίσει ο προπονητής, εγώ είμαι διαθέσιμος για όλες τις θέσεις. που μπορώ να ανταποκριθώ. Και όταν ρωτήθηκε για τους λόγους που τον οδήγησαν να πει τον Εστινάκ, γιατί είχε προτάσει και από ανώτερα πρωταθλήματα, είπε ότι ο βασικός λόγος είναι ότι η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά ένας εξίσου πολύ σημαντικός λόγος είναι ο προπονητής, ο οποίος με έπεισε για το πώς με βλέπει μες στην ομάδα, έχω δει πώς δουλεύει, είπε χαρακτηριστικά, πόσο φιλόδοξος είναι, και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθα. Είναι λόγια που δείχνουν ότι ο Νίκολιτς έχει πολύ ενεργό ρόλο, παιδιά, και σε αυτό το τομέα, το να επικοινωνεί δηλαδή με τον παίχτη και να τον ψήνει σε εισαγωγικά για το project της ΑΕΚ. Το έκανε στο παρελθόν με τον Γιώβιτς, το έχει κάνει και με άλλους παίχτες, το έκανε και με τον Μάγερ. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική η παρουσία του Νίκολιτς, πέραν του αγωνιστικού και του τακτικού και του κομματιού του coach και σε άλλες καταστάσεις.
7: Μάλιστα.
6: Με Ζήνη Πενράης, όλα καλά?
8: Ο Ζήνη δεν έχει κάτι, δεν εμπνέει κάποια ανησυχία η κατάστασή του, το είπαμε και χθες, βγήκε πιο πολύ προληπτικά. Ο Πενράης έχει αυτό το χτύπημα στον εσωπλάγιο, που περιμένουμε να δούμε πόσο θα τον κρατήσει εκτός. Τον είδαμε σήμερα εκτός προπόνησης, λογικό, γιατί ήταν και σε αυτούς που παίξανε χθες το μεγαλύτερο διάστημα. Τον είδα να περπατάει κανονικά, δεν κούτσενε, δεν είχε κάποιο πολύ ανησυχητικό δείγμα να πεις ότι έχει κάποια ζημιά. Και να πω για τον Αλεξίου ότι κάθε μέρα είναι και καλύτερα, αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, και μετράμε πλέον αντίστροφα για την επάνωδό του. Και τονίζω τον Αλεξίου, επειδή μαζί με τον Καλουσκάμι και εγώ θα πω και τον Χριστακόπουλο, είναι οι τρεις μικροί που ο Νίκολιτς έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή εν ώψη του Super Cup. Δηλαδή δύο από αυτούς θα επιλεγούν για να ξεκινήσουν στο παιχνίδι με τον Όφη.
7: Μάλιστα. Και αύριο έχουμε την ολοκλήρωση της περιοδίας του Τροπαίου, έτσι, σε αρχαία Ολυμπία και την πλατεία του Αετού έξω από το γήπεδο, σωστά?
8: Σωστά, σωστά. Εντάξει, είναι μια δράση νομίζω που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι μια δράση που αεκδίδες ανά περιοχή, ανά την Ελλάδα έχουν δει το Τρόπαιο από κοντά, δεν είχαν τη δυνατότητα να το δουν στη Νέα Φιλαδέλφια ή να έρθουν στο γήπεδο. Έτσι η ΑΕΚ τους δίνει τη δυνατότητα να το δουν από κοντά, χαίρονται, παίρνουν και τα δώρα τους, τα κασκόλ. Είναι νομίζω μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και ολοκληρώνεται με έναν πολύ ωραίο τρόπο.
6: Ωραία, φίλε.
7: Νικόλα, μου ευχαριστούμε
6: καλή
7: πολύ.
6: Καλή συνέχεια.
8: Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
7: Καλή συνέχεια σε σένα.
6: Λοιπόν, και πριν πάμε στην Τούμπα για τη σέντρα του Ισρεβάν του ΠΑΟΚ με Δυναμό Κιέβου, πάμε στον Τάσο Νικολογιάννη για να σχολιάσουμε έτσι λίγο και τις επιλογές του Νίστρου, αλλά και το πώς βλέπει γενικότερα
7: τη
6: Ρεβάν του Παναθηναϊκού με την ύπαρξη. Χαίρετε.
7: Γεια σου, Τάσο.
9: Γεια σου, παιδιά. Γεια σας.
7: Τι κάνεις?
9: Καλά, καλά. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι όσο αυτά τα δεκτά περιμέναμε ότι θα έχει αλλαγές. Ο οποίος θέλει να δώσει, έτσι, να επιβαβεύσει ουσιαστικά τους παίκτες που κέρδισαν από το παιχνίδι. Κάποιοι πήγαν καλά ή δεν πήγαν. Θεωρώ ίδιο ότι είναι ομαδικό το άθλημα και όχι αθλητικό. Γιατί δεν κάνουμε καμία αλλαγή, ούτε στο κέντρο της άμυνας που υπήρχε μια σκέψη να παίξει ο Φαντόρη, δηλαδή το είπα. Νομίζω ότι όσον αφορά το με στόχο να βάλει και τον γκολ.
7: Δεν έχουμε, ναι. Δεν έχουμε καλή επικοινωνία με τον Τάσο. Θα τον έχουμε, ελπίζω, ξανά μαζί μας σε μερικά δευτερόλεπτα. Λοιπόν, τελείωσε το πρώτο φιλικό του Ατρόμητου στην Πολωνία με τον Άρη Λεμεσού. Νίκησαν 1-0 και ανόλευκοι, χάρη σε γκολ του Τσιγκάρα στο 55, και έκανε ντεμπούτο, ανεπίσημο ντεμπούτο, ο Νούνιες, και διαβάζω εδώ ότι τα πήγε πολύ καλά. Επίσης είναι σε εξέλιξη το φιλικό του Άρη με την Μόντσα. 15 λεπτά πριν το φινάλε, οι κίτρινοι προηγούνται 2-0. Πάμε ξανά στον Τάσο Νικολογιάννη. Τάσο.
6: Έλα, φίλε.
9: Τώρα με ακούτε?
7: Ναι, ναι, ναι, καλύτερα.
9: Δεν είναι δικό μου θέμα να ξέρετε ότι όλο το νησί είναι βυθισμένο στο σκοτάδι άνθρωπος, διότι έχει πιάσει μια φωτιά και κόβουν ρεύματα, δίκτυα, δεν υπάρχει τίποτα, είναι στο σκοτάδι όλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η επικοινωνία είναι δύσκολη. Τέλος πάντων έλεγα, δεν ξέρω πού είχα μείνει,
7: για την επιβράβευση ουσιαστικά.
9: Ναι, μπράβο, ναι, ουσιαστικά αυτόν που έπαιξαν στο πρώτο παιχνίδι και κέρδισαν την Μπάξ, ανεξάρτητα αν κάποιοι δεν είχαν καλή απόδοση. Ο Νίστρουπ θέλει να περιβαβεύσει τους που κέρδισαν το πρώτο μάτς. Έχει κάνει τις παρατηρήσεις του στη διάρκεια της εβδομάδας όσον αφορά τα λάθη του πρώτου αγώνα και περιμένει αυτά τα λάθη να μην τα επαναλάβουν κάποιοι παίκτες. Θα δούμε σίγουρα ένα πιεστικό Παναθηναϊκό, πιστεύω, στο 20 λεπτό, με στόχο να βάλει ένα γκολ και κάπως να απλοποιήσει τα πράγματα. Υπάρχει, δεν έχει να χάσει κάτι. Έχει βάλει και 4 γκολ στη Φερεντσβάρος. Είναι ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός φυσικά και είναι υποχρεωμένος να αποκριθεί, αλλά θα χρειαστεί προσοχή. Διότι είναι ένα παιχνίδι που είμαστε ακόμα στην αρχή της περίοδου, καλοκαιρινό, με έναν αντίπαλο ο οποίος αφήνει χώρους μένα, αλλά είναι πολύ καλή, πολύ καλή όσο αυτό το θετικό κομμάτι. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει ευκαιρίες. Αυτή τη φορά θα πρέπει να είναι πολύ πιο εύστοχος για να το πάρει. Και πιο εύκολα. Αυτή την έννοια το λέω.
7: Μάλιστα. Ωραία. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο του Τάσου Νικολογιάννη για τις επιλογές του Τζέικοπ Νίστρουπ για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΠΑΚΣ, αλλά και το πώς περιμένει την σημερινή ρεβάνς σε 50 λεπτά από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ανοίγει το σκορ η Πάφος με τον Γκούγκα στο 400 λεπτό απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ στο Αλφαμέγα. Η κυπριακή ομάδα καλείται να ανατρέψει το σκορ της ήττας της με 2-0 πριν από μία εβδομάδα στο Σπλίτ, για να είναι αυτή που θα πάρει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Europa League, εκεί όπου περιμένει η Αυστριακή, η Σάλτσμπουργκ.

0: Πώς την βλέπει τη Βιλερμπάν που του κάνει όλου.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
0: Με τον Φρανσίσκο.
1: Κάπου είδα και μια ανακοίνωση. Νομίζω έβγαλε η Βιλερμπάν. Αλλά
0: θα έχουμε μικρότερο μπάτζετ.
1: Κάποιες συμφωνίες λέει θέλουν ναι, χρόνο. Αυτό θα έχει αντίκτυπο στο μπάτζετ.
0: Εντάξει, okay, το λέει με τρόπο. Ο Πάρκερ από τα 59 πέσαμε στα 9, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Αυτά είναι τα εγγυημένα μόνο. Οπότε και ο Βάλερ Μπαμπ οδεύει προς Ντουμπάι. Αυτό νομίζω το έχει άμεση συνάρτηση και με τον Τόμας Γουόκαπ. Αν πάρει τον Βάλερ Μπαμπ Ντουμπάι, δεν νομίζω ότι θα κινηθεί ξανά για τον Γουόκαπ. Ο Άρμονι Μπρουξ πάει προς Ρεάλ. Ο Ντάνιελ Τάις είναι ανάμεσα σε Μακάμπι και Μπαρσελόνα. Γενικά γίνεται πιάτσικο.
1: Εντάξει, okay, λογικό είναι.
0: Λογικό. Εγώ δεν ξέρω για να πάμε και στην Τούμπα σιγά σιγά αν θα παίζει και ο Σιμπερμπάνο να σου πει. Με είμαι το σίγουρο.
1: Ναι, έλατε έτσι όπως ναι. Και εγώ αυτό έλεγα μεταξύ του Βαρού και Αστείου.
0: Δεν είμαι το
1: έλεγα τέλος η Βιλερμπάν. Μετά την Μπεσίκτας έρχεται και ο Πάο και Ευρωλίγια, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να πω.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε. Ωραίες και σκηνές βλέπω στην Τούμπα. Μας περιγράψει ο Δημήτρης Ρομπάτζογλου. Έλα, φίλε.
2: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στο πρώτο παιχνίδι τη σεζόν. Για την τελευταία χρονιά της Τούμπας με την μορφή που τη γνωρίζουμε κατά πάσα πιθανότητα. Η ασπρόμαυρη του ΠΑΟΚ με τη νέα ριγέ τους φανέλα και το μαύρο μανίκι, με τους μπλε της Δυναμό Κιέβου, πανύψηλοι δείχνουν οι Ουκρανοί σε αυτή τη χειραψία που ανταλλάσσουν οι ποδοσφαιριστές. Ο Τάισον κρατάει το παιδί του στην αγκαλιά. Οι αρχηγοί θα παραμείνουν. Αρχηγός για την ομάδα του ΠΑΟΚ βεβαίως ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Μπουλάσκι, ένας από τους 6 ποδοσφαιριστές. Την ώρα που οι Ουκρανοί βγαίνουν φωτογραφία κρατώντας τη σημαία τους. Στο προηγούμενο μάτς βγήκαν όλοι με ουκρανική σημαία, τώρα κρατάνε μία για την φωτογράφηση. Είναι τα χρόνια ιδιαίτερα για αυτούς, είναι η συνθήκη, είναι μια χώρα που βιώνει πόλεμο, είναι μια ομάδα που άλλαξε χώρα και παίζει αλλού. Οκ, okay, όλα είναι κατανοητά. Για να δούμε και το νόμισμα μαζί με τον Πολωνό διαιτητή, και αυτός πανύψηλος είναι ο διαιτητής ο Σίλβεστρακ. Είχε παίξει τον ΠΑΟΚ σε αγώνα με την Άιντραχτ στη Γερμανία, όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Βλέπω ότι ο Ζίφκοβιτς κερδίζει το νόμισμα, διαλέγει για την ομάδα του, από ό,τι κατάλαβα, και τον Παυλένκα το τέρμα μπροστά από τις θύρες 7-8 και στέλνει τον νεαρό Σούρκη, τον 20χρονο, μπροστά στη θύρα 4. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε αυτό το πρώτο παιχνίδι και του λύση εδώ στην Τούμπα, με Παυλένκα στο τέρμα, με Μιχαηλίδη Χατζηδιάκο στα στόπερ, με δεξί μπακ τον Κένι, αριστερά τον Γκόμεζ, στον άξονα ο Ζαφίρης μαζί με τον Σανταμαρία, στο 10 ο Κωνσταντέλιας, δεξιά αρχηγός ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή ο Μύθου. Για τους φιλοξενούμενους, ο Σούρκης 20 χρονών στο τέρμα, ο Κετσιόρα πηγαίνει στα στόπερ μαζί με τον Σενεγαλέζο Τιαρέ, και αυτός δεν έπαιζε στο προηγούμενο. Ο Σιχ δεξί μπακ, νέο αποκτηθέντας από την Καρπάτη, ο Μικάφκο στα αριστερά, ο Λόνβικ από το Σουρινάμ στο κέντρο με τον Μπράσκο, ο Μπουλάσκι ο πιο έμπειρος στο 10, ο 33χρονος, ο Βολοσίν δεξιά, ο Ρετούσκο 19χρονος αριστερά και ο Πονομαρένκο, ας πούμε ο σούπερστάρ μπορεί της ομάδας, 20χρονος φυσικά, με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, ένας παίκτης που κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει με μεταγραφή. Στην κορυφή παρουσία περίπου 20.000 φίλων του ΠΑΟΚ, έχει αρχίσει και φυσάει, έχει πέσει ο ήλιος, είναι καλές οι συνθήκες και πρώτες πάσες με τον Κετζόρα, ο οποίος είναι εδώ ως αντίπαλος, να γεμίζει. Πρώτη κεφαλιά από τον Ζαφίρη, η δεύτερη μπάλα πολύ ψηλός αυτός ο παίκτης από το Σουρινάμ, πολύ ψηλός και αυτός, Τώρα που ο Πονομαρέγκο θέλει να πάρει εκεί στην περιοχή, γυρίζει να πάρει κόρνερ και τα καταφέρνει. Με 3-4 αντιπάλους πήρε δύο κόντρες και στα πρώτα 12 δευτερόλεπτα κερδίζει κόρνερ από τα αριστερά για τη Δυναμό Κιέβου, που επαναλαμβάνω είναι πανύψηλη ομάδα. Αυτός ο 21 ο Λόνβικ είναι 1.90 σίγουρα, αυτός ο Τιαρέ και αυτός πανύψηλος. Ο ΠΑΟΚ σε man to man σε αρκετές περιπτώσεις, ελεύθερος είναι ο Μιχαηλίδης και ο Μύθος στο πρωτοδοκάρι. 4 man to man εκεί με τον Σανταμαρία να έχει τον Πονομαρέγκο σε μια από τις αλλαγές. Και στημένη μπάλα με τον Πολωνό διαιτή να κάνει παρατηρήσεις στη μικρή περιοχή του ΠΑΟΚ. Έχουν βάλει 6 παίκτες στην περιοχή. Λοιπόν, εκτελείται το κόρνερ. Εκεί διώχνει ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ δυνατά και μακριά. Και η μπάλα γυρίζει πίσω. Τρέχει ο Κωνσταντέλιας να πιέσει τον Σούρκης. Ο νεαρός γκολκίπερ κάνει ένα κοντρόλ και απομακρύνει και αυτός όπως. Χατζηδιάκος πρώτη κεφαλιά με Τάισον. Σμπρώχνεται, πασάρει στον Σανταμαρία. Παίζει για τον Μύθο Σανταμαρία και πάλι μονομαχίες δυνατές. Κλέβει ο Κωνσταντέλιας. Κρατούν οι Ουκρανοί και γυρίζουν πίσω με τον Μικάφκο για τον Σούρκης. Πρώτα λεπτά γεμίζει ο αριστερός μπακ της Δυναμό. Πονομαρέγκο το κοντρόλ. Σανταμαρία, Μύθου, δεν έχει κρατήσει μπάλα ο ΠΑΟΚ. Αλλαγή παιχνιδιού από τα δεξιά για τον Βόλοσιν. Καταφέρνει και βγαίνει με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου μπροστά στον Λύση, που δίνει για τον Γκόμες. Βάζει και πάλι τον Αμερικανο-Μεξικανό μπακ, ο Γκόμες στα 22 του, αντί του Μπάμπα που παραμένει στον πάγκο. Μιχαηλίδης, πρώτο τρίλεπτο και ο ΠΑΟΚ στην επίθεση, στην προσπάθεια να δημιουργήσει με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αλλάζει με ρίσκο για τον Κένι. Κάνει ένα κοντρόλ ο Άγγλος, παίζει για τον Χατζηδιάκο. Πρεσάρουν σε man to man οι αντίπαλοι. Κένι σηκώνει για τον Μύθου. Χάνει τη μονομαχία. Ένα κράτημα. Διαμαρτύρεται ο κόσμος. Ο Πολωνός λέει παίζεται. Σε ένα κράτημα του Τιαρέ πάνω στον Μύθου. Με τον Κετζιόρα. Πολλές φορές τον περιγράφαμε ως παίκτη του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Να αποσταφέρει το ποδόσφαιρο. Ο Τιαρέ γεμίζει. Χάνει την κεφαλιά ο Κένι. Χατζηδιάκος ελέγχει. Θέλει να ελευθερωθεί να πάρει πλάγιο out. Είναι όμως κοντά στο σημειάκι. Βλέπουμε και πάλι το replay. Το κράτημα στο χέρι του Μύθου. Καθαρό είναι. Ο διαιτής δεν βλέπει. Δεν είδε και ο βοηθός που είναι πιο κοντά. Ο Μύθου που νομίζω και στο πρώτο μάτς του έγινε πέναλτι. Δεν το είδαν ούτε οι διαιτές ούτε το VAR. Δεν το έδωσε. Ή δεν φώναξε τον διαιτητή. Εδώ παίρνει ένα φάουλ, χαμήλωσε, επικίνδυνο παιχνίδι από τους Ουκρανούς. Θυμίζω, πρώτο παιχνίδι 3-2 για τον ΠΑΟΚ στην ουδέτερη κατά κάποιο τρόπο Πολωνία και στο Λούμπλιν, το οποίο χρησιμοποιεί ως έδρα η Δυναμό. Έχει το προβάδισμα σαφώς ο δικέφαλος Γκόμες με Κωνσταντέλια που βγήκε από τα αριστερά πολύ ελεύθερα, χαμήλωσε πάρα πολύ για να πάρει μπάλα, παίζει και πάλι για τον Γκόμες με τον Μιχαηλίδη. Παίχτη έχουν πάνω στο Σανταμαρία που δυσκολεύεται να πάρει μπάλα. Τώρα εκεί ο Γκόμες του δίνει το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Γκόμες με τον Λύση να βλέπει τις πρώτες κινήσεις, να βλέπει ότι έχουν κλείσει το Σανταμαρία. Έναν παίχτη που από νωρίς τον ΠΑΟΚ παίρνει κομβικό ρόλο ανάμεσα στις γραμμές και στο κέντρο με ποιότητα για την καλή προώθηση της μπάλας. Να το Σανταμαρία κλέβει. Πάει να φύγει ο Κωνσταντέλιας με τον Σουριναμέζο τον Τιαρέ. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Δίνει ο Πολωνός στο κλέψιμο του Σανταμαρία. Διαμαρτυρίες των Ουκρανών. Ένα παιχνίδι που ξεκινάει με μια ένταση. Θυμίζω ότι είχε τελειώσει με ένταση στην Πολωνία και στο Λούμπλιν. Φάουλ με τον Ζίφκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ είναι στον άξονα. Είναι 20 μέτρα μακριά από την περιοχή. Θα γεμίσει ο Ζίφκοβιτς. Για να δούμε. Ποντάρωσε Μιχαηλίδη. Ότι θα τον ψάξει. Για να δούμε. Ζίφκοβιτς εκτελεί από την άλλη πλευρά στο Χατζηδιάκο. Κόρνερ. Στον άλλο στόπερ. Έψαξε την πρώτη κεφαλιά και παίρνει το κόρνερ ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά στην πρώτη επίθεση που βάζει ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστές στην αντίπαλη περιοχή. Είναι φανερό ότι είναι πιο κοντός ως ομάδα ο ΠΑΟΚ. Αυτό τώρα ένα στοιχείο, δεν είναι τόσο καθοριστικό, αλλά εδώ βάζει 6 παίχτες στη μικρή περιοχή. Παίζουν με πάσα. Κωνσταντέλιας παίζει για τον Ζίβκοβιτς. Με το εξωτερικό η σέντρα, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Χατζηδιάκο. Μπλοκάρει ο Σουρκής την πρώτη κεφαλιά. Ήταν αδύναμη η σέντρα του Ζίβκοβιτς. Ο Χατζηδιάκος δεν μπόρεσε με δύναμη να βρει την μπάλα. Μπλόκαρε ο νεαρός γκολκίπερ της Δυναμό που κάνει το βολέ. Πονομαρέγκο με Χατζηδιάκο κόβει ο Μιχαηλίδης. Ψηλά. Χατζηδιάκος διεκδικεί Πονομαρέγκο. Ντουμπλάρει ο Σανταμαρία. Ο Ουκρανός ο Φορ παίζει δεξιά για τον Βολοσίν. Πατάει η περιοχή. Σου του Πονομαρέγκο. Out. Με τη μία από το ύψος περιοχής. Μισό μέτρο έξω από το δεξί δοκάρι του Παυλένκα. Η πρώτη τελική των Ουκρανών στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ στην Τούμπα θα επιχειρήσει ο ΠΑΟΚ το build-up. Μια προβολή στον Κένι. Βλέπουμε σε replay και πάλι επικίνδυνο σουτ ενός παίχτη τον οποίον ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς περιόρισε. Στο τελευταίο 20 λεπτό που το παιχνίδι ξέφυγε, ο Πονομαρέγκο πραγματικά απείλησε πάρα πολύ. Ζίβκοβιτς αλλάζει για τον Τάισον. Έχει χώρο ο Βραζιλιάνος. Ανεβαίνει ο Γκόμες. Ένα κοντρόλ που λίγο καθυστερεί την επίθεση. Τάισον, Κωνσταντέλιας, Γκόμες. Παίζει και πάλι για τον Τέλια τα αριστερά που ανοίγεται. Πλησιάζει προς την περιοχή. Κωνσταντέλιας στο δεξί. Προσποιείται. Παίζει στον Τάισον. Γκόμες μέσα στην περιοχή. Πήγε να δει τον Ζαφίρι. Πολλές πάσες μέσα στην περιοχή. Δεν βγήκε η τελική προσπάθεια, έκοψαν οι Ουκρανοί. 8 λεπτό. Με τον Γκόμες στο ύψος της περιοχής το πλάγιο. Κοντά είναι ο Μύθου, ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας. Ψάχνει τον Βραζιλιάνο, τσιμπάει για τον Μύθου, τρώει την κλωτσιά. Δίνει το φάουλο διαιτής. Το δίνει με καθυστέρηση. Είναι 3 μέτρα από το σημεάκι. Αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ που έχει μια δεύτερη ευκαιρία να βάλει σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο την δυναμό στην περιοχή της. Εκτελεστές είναι ο Τάισον και ο Ζίβκοβιτς. Είπαμε χαμηλά αριστερά, δεξί πόδι ο Τάισον, αριστερό ο Ζίβκοβιτς. Βάζει ο ΠΑΟΚ 5 παίχτες στην περιοχή. Απ' έξω παραμονεύει ο Κωνσταντέλιας, ο Κένι και ο Γκόμες. Γρήγορος είναι για τελευταίος. Τάισον σηκώνει το χέρι. Αφήνει, εκτελεί ο Ζίβκοβιτς. Κόβουν οι αντίπαλοι. Τι έδωσε. Φάουλ. Επιθετικό. Θαματάει την φάση. Κανείς δεν ζήτησε κάτι, κανείς δεν έπεσε. Ο Πολωνός δίνει ένα φάουλ εκεί υπέρ της Δυναμό Κιέβου. Στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια κεφαλιά δύναμη του Χατζηδιάκου. Μπλοκαροσούρκης, ένα σουτ του Πονομαρέγκο out. Οι φάσεις στο παιχνίδι. Μια πραγματικά καλή ομάδα με πολλούς διεθνείς Ουκρανούς. Φυσικά ταλαιπωρημένοι και αυτοί, όπως όλο το έθνος τους. Αλλά μπορεί να κάνει και 6 αλλαγές από εβδομάδα σε εβδομάδα και μάλιστα σε διάστημα που έχουν και 3-4 απουσίες με τραυματισμούς. Βολοσίν από τα δεξιά σε φάση επίθεσης με τον Μπράσκο. Ανοίγεται ο Μπουλάσκι και από τα δεξιά μια σέντρα στην περιοχή. Κόβει ο Μιχαηλίδης, Μύθου για Τάισον. Τάισον οδηγεί την μπάλα μπροστά. Τον περιμένουν 3, παίγιζε Σανταμαρία. Σανταμαρία και πάλι για τον Τάισον. Πανέξυπνη πάσα. Ούτε ο Τάισον το κατάλαβε. Μεταξύ τριών τον έβγαλε στο χώρο ο Σιχ. Την άφησε. Ο Σιχ είναι, είπαμε, καινούριο πρόσωπο, δεξί μπακ και αυτός πανύψηλος στο μεταξύ από την Καρπάτη. Την Καρπάτη ο ΠΑΟΚ την αντιμετώπισε πριν 12 χρόνια νομίζω. σε προκριματικά καλοκαιριού. Κλωτσάει την μπάλα ο Σενεγαλέζος στόπερ, ο Γκόμες προλαβαίνει για τον Παυλένκα. Παυλένκα ελέγχει, παίρνουν τις θέσεις τους όλοι, επαναβάνουν ένα πρώτο διάστημα με λίγες επαφές του Σανταμαρία. Τον έχουν κλείσει, δεν μπορεί να συμμετέχει ο Γάλλος. Το έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στο πρώτο του παιχνίδι. Σιχ κατοχή για την Δυνάμο, ανεβαίνει ο Πάουκ ψηλά για να πιέσει. Κοντά ο Τάισον, σηκώνουν την μπάλα πλάγιο, out. Δεν ρισκάρουν και αυτοί, νωρίτερα ένα offside σωστά στον Ζιβκοβιτς. Γκόμες, το πλάγιο, ο αριστερός μπακ της ομάδας, μέσα τα Μαρία. Στον Μιχαηλίδη, πίσω για τον Παυλένκα. Πολύ σημαντικό να ελέγξει ο ΠΑΟΚ. Για Χατζηδιάκο με ρίσκο, λάθος. Κλέβουν οι αντίπαλοι με τον Ρεντούσκο, μπαίνει από τα αριστερά. Περιμένει ο Χατζηδιάκος που έχει αφήσει την θέση του. Έχει γυρίσει ο ΠΑΟΚ. Από το λάθος στη συνεννόηση Παυλένκα, Χατζηδιάκου, Κένι. Όλη η ομάδα πίσω και μια κακή πάσα στον goalkeeper τον Σούρκης που είναι εκτός εστίας. Μοιρασμένη η κατοχή, ο Σενεγαλέζος ο Τιαρέ και πάλι πιέζεται. Θα κλέψει ο ΠΑΟΚ εκεί, δεν τα καταφέρνει. Χατζηδιάκος δυναμικά, ο Ζαφίρης και αυτός δεν έχει επαφές με την μπάλα μέχρι στιγμή. Στα χαφ του ΠΑΟΚ με Ζαφίρη και Σανταμαρία στο πρώτο 12 λεπτό δεν έχουν φανεί. Και Τζιόρα ανεβαίνει με την μπάλα από τα δεξιά. Θέλουν να βρουν τον Βολοσίν. Ο Γκόμες πέφτει κάτω, φάουλ. Το κερδίζει ο Μπακ.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Sport FM Patras 96,3.
6: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Κοτσιά, Μιχαηλίδης τον διεκδικούν. Ζιβκοβιτς προσπαθεί. Ο Μύθου με τον Κωνσταντέλια γυρίζουν την μπάλα για τον Σούρκης. Παιχνίδι με νευρικότητα για τις ομάδες. Με αρκετά λάθη, με τον φόβο του λάθους που οδηγεί σε λάθη. Γκόμες για Χατζηδιάκο. Να ο Σανταμαρία που πρώτη φορά ελευθερώνεται για να πάρει μπάλα και να οδηγήσει την επίθεση. Πασάρι στο άνευμα του Κένι. Για τον Ζιβκοβιτς. Γυρίζει. Πασάρι στον Μύθου έξω από την περιοχή. Κακό κοντρόλ. Μύθου επιχειρεί να σουτάρει. Κοντράρει μπάλα. Τάισον την κατεβάζει στο δεξί. Τάισον χάθηκε πίσω στον Σούρκης. Απομακρύνουν οι Ουκρανοί. Με την πρώτη του πάσα και κατοχή ο Σανταμαρία έβγαλε καλή επίθεση. Ο Μύθου χάνει τον κοντρόλ. Εκεί έξω από την περιοχή για να δημιουργήσει. Μιχαηλίδης. Γκόμες. Σε φάση άμυνας οι Ουκρανοί. Μιχαηλίδης για Χατζηδιάκο. Ο Έλληνας διεθνής. Από τις πρώτες μεταγραφές του ΠΑΟΚ για φέτος. Πήρε γρήγορα θέση στην δεκάδα και λόγω του τραυματισμού του Ελουστόντο. Παυλένκα. Γυρίζει ο Σανταμαρία για να δώσει στήριγμα. Η μπάλα στον Μιχαηλίδη. Πασάρι στον Τάισον μέσα στις γραμμές ο Βραζιλιάνος. Με Κωνσταντέλια πάει να ξεφύγει. Τον κατάλαβε ο Σιχ, τον έκοψε. Λάθη επιλαθών Μύθου με Κετζιόρα το τζαρτζάρισμα. Ο Μύθου Σανταμαρία. Τάισον σε κλειστό χώρο τρώει μια κλωτσιά Σανταμαρία. Φάουλ. Ο Ουκρανός χαφ λέει άσε μας, φύγει από εδώ. Ο Πολωνός του κάνει παρατήρηση. Ο Μπράσκο ο σκόρερ στο πρώτο παιχνίδι. Άλλο θηρίο αυτός. Έχω την αίσθηση ότι η Δυναμό στο γήπεδο έχει 5 παίκτες πάνω από 1,85 προς 1,90. Δεν παίζει το ύψος, φυσικά. Προφανώς είναι δυνατοί ποδοσφαιριστές. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει τεχνική, έχει ταχύτητα, που εκεί μπορεί να εκτεθούν. Μιχαηλίδης, Πίσω για τον Παυλένκα, 16ο λεπτό στο 0-0 το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Παυλένκα μαρκαρισμένη, πιο πολύ σημαδεύει προς τον Μύθου. Δεν μπορεί να βρει με το στήθος συμπαίχτη, τον πίεσε ο Τιαρέ. Και ο Κετζιόρα κοντρολάρει. Κετζιόρα για τον ΣΥΧ. Σαφώς και το θέμα της φυσικατάστασης θα παίξει ρόλο στη διάρκεια της βραδιάς. Ένα γέμισμα, εκεί ο Κένι το πρώτο άλμα, ο Ζίβκοβιτς το δεύτερο. Προσπαθούν οι του ΠΑΟΚ θα κερδίσουν το πλάγιο. Είπαμε συνδυαστικά δεν έχουμε πολλά πράγματα από τις ομάδες και από τον ΠΑΟΚ. Ζαφύρης. Το αντιλαμβανόμαστε και συντάδωση ότι από τις πρώτες του επαφές με την μπάλα τώρα στο 16. Με Μιχαηλίδη. Χαμηλώνει ο Ζαφύρης. Μιχαηλίδης παίζει για τον Γκόμες. Ανεβαίνει από τα αριστερά. Γκόμες. Έχει μέτρα. Οδηγεί την μπάλα. Γκόμες. Σταματάει. Με τον Τάισον. Κωνσταντέλιας Τάισον. Πουλάνε την μπάλα. Και πάνε να βγουν στη μετάβαση οι αντίπαλοι με τον Ρεντούσκο, τον 19χρονο εξτρέμ. Τον κυνηγάει ο Ζαφύρης. Ανεβαίνει και ο Μπάκο Μικάφκο. Θέλει να περάσει τον Κένι, κόβει ο Ζίφκοβιτς. Πασάρει στον Ζαφύρη. Ωραία το 1-2 με τον Ζίφκοβιτς. Προωθεί το αρχηγός του ΠΑΟΚ. Χάνει την τελευταία προβολή από τον Μπράσκο. Οργανώνει το ΠΑΟΚ πίσω και πάλι. Είπαμε σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι κατοχής στα πρώτα 17 λεπτά εδώ στην Τούμπα. Είναι σχετικά ψηλά οι Ουκρανοί σε φάση επίθεση. Ανεβάζουν πολλούς ποδοσφαιριστές. Θα δούμε αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κλέψει μπάλες τις δικές του μεταβάσεις. Και Τζιόρα για τον Τιαρέ. Στον χώρο του κέντρου η αμυντική της Δυναμό Κιέβου. Εκεί περιμένει ο ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο Κετζιόρα μια μεγάλη, ο Παυλένκα θα μπλοκάρει. Έλεγα αυτή τη στιγμή ότι ο Ντέλιας είναι στα αριστερά, ο Τάισον πήγε στον άξονα, πολλές φορές αλλάζουν θέσεις. Σαντα Μαρία πήρε την μπάλα γρήγορα, διαβάζει το παιχνίδι, αλλάζει, παίζει δεξιά για τον Κένι. Κένι με τον Χατζηδιάκο, δεν προωθείται ο ΠΑΟΚ, με Μιχαηλίδη, Γκόμες. Με Φάλτσο για τον Κωνσταντέλια που χάνει και αυτή τη μονομαχία. Δεν έχει μπει καλά, επικίνδυνα πατάνε περιοχή από τα δεξιά και αυτή τη μονομαχία. Δεν έχει μπει καλά, επικίνδυνα πατάνε περιοχή από τα δεξιά

Αμάν του Μάν, στα στημένα των αντιπάλων, εκτελεί ο Μπουλάσκι, πρωτοδοκάρι, διώχνουν εύκολα οι του ΠΑΟΚ με τον Μύθου. Θα γυρίσουν πίσω για τον goalkeeper που έχει βγει, τον πιέζει ο Κωνσταντέλια, Σούρκης. Πετάει την μπάλα όπως για να μην κάνει το λάθος και βρίσκει τον Παυλένκα. Στο πρώτο παιχνίδι τέτοια ώρα είχαμε ήδη και γκολ και φάσεις. Εντάξει, δεν είναι όλα τα μάτς ίδια. Μιχαηλίδης ξεκινάει την επίθεση του ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο. Τώρα ελευθερώνει το Ζαφίρης. Θέλει υπομονή το παιχνίδι, δεν θέλει βιασύνες, σαφώς, και δεν είναι και εύκολο. Μιχαηλίδης. Είδε κάτι μόνο αυτός ο Τάισον, ούτε καν είχε ξεκινήσει. Πέταξε την μπάλα μπροστά ο Έλληνας στόπερ. Ο Τάισον δεν ακολούθησε. Χάθηκε η κατοχή. Πηγαίνει στα πόδια των Ουκρανών σε ένα κακό παιχνίδι με λάθη, με αργό ρυθμό. Πάρα πολύ κρίσιμο βεβαίως. Είπαμε Τούμπα έχει πάνω από 20.000 φιλάθλους. Με τον ΠΑΟΚ να έχει ήδη 14.000 εισιτήρια διαρκείας. Παίζουν γρήγορα με τον Βολοσίν, τον παίχτη στα άκρα δεξιά. Κόπηκε η πάσα του Ζαφίρης, Τάισον. Με τον Γκόμες, Ζαφίρης, Γκόμες πιέζουν οι Ουκρανοί. Με Μιχαηλίδη, φάουλ κερδίζει ο Γκόμες. Πρεσάρουν καλά οι Ουκρανοί. Θα έλεγα ότι στο pressing τους μέχρι στιγμής δυσκολεύουν πιο πολύ τον ΠΑΟΚ από ότι ο ΠΑΟΚ αυτούς. Αυτή η αίσθηση υπάρχει στο γήπεδο. 21ο λεπτό, 0-0 χωρίς φάσεις. Ο Παυλένκα το ελεύθερο. Ο Λύση τα λέει με τον Πολωνό τέταρτο. Παυλένκα γεμίζει. Ο Μύθου είναι ο στόχος. Πρόκειται και έτσι ώρα. Σαντα Μαρία. Ποιος θα την κατεβάσει? Ο Βολοσίν, ο Γκόμες. Σαντα Μαρία. Ανοιχτό κοντρόλ του φεύγει. Πλάγιο out. Πρώτο παιχνίδι και για τον Γάλλο πρώην παίχτη της Βαλένθια εδώ στην Τούμπα. Ο προπονητής ο Κόστιουκ βρίσκει ευκαιρία να τα πει με τον Σιχ, τον δεξί του μπακ που έχει το πλάγιο. Εκτελεί με δύναμη προς τον Πονομαρένκο. Εκεί με τον Μιχαηλίδη πέφτουν και οι δύο κάτω. Παίζεται λέει ο διαιτής. Παυλένκα, Σαντα Μαρία, ψηλά η δύναμο. Ο Γάλλος ψάχνει τον Μύθου. Η μπάλα στον Κωνσταντέλια. Φάουλ δίνει στον Μύθου ο διαιτητής και σταματάει τον Κωνσταντέλια. Τα τελευταία λεπτά ο ΠΑΟΚ δεν έχει προσεγγίσει την αντίπαλη περιοχή. Δεν έχει κατοχή μπάλα από το κέντρο και μπροστά. Δυσκολεύεται, περιμένει κάποιες μεταβάσεις, εκλεψίματα που δεν του έχουν έρθει μέχρι τώρα. Θα δούμε. Εδώ ο Κένι πιέζει πίσω για τον Τιαρέ και στον goalkeeper του, στον Σούρκης, ενώ η Τούμπα ξεσηκώνεται, φωνάζει πιο έντονα για να ενισχύσει τους παίχτες του Λύση. Μια μεγάλη παλιά, βγαίνει ο Παυλένκα, απομακρύνει και στέλνει την μπάλα εκτός γηπέδου, πλάγιο out. Σε κατοχή μπάλας μας βγαίνει ένα στατιστικό ΠΑΟΚ 53% και η Δυναμό 47%. Δεν το νιώθουμε έτσι στο παιχνίδι, αλλά οκ. Πονομαρένκο παίρνει πλάτη, κλέβει ο Σαντα Μαρία, παίζει για τον Τάισον. Κακή πάσα και εδώ ο ΠΑΟΚ κάνει μια ευκαιρία μετάβασης. Βολοσίν ανεβαίνει από τα δεξιά. Παίζει για τον Μπουλάσκι, η σέντρα... out πρέπει να είναι, ναι, out είναι, δεν βρήκε σε παίχτη του ΠΑΟΚ. Δύο-τρεις περιπτώσεις που ο ΠΑΟΚ είχε την προϋπόθεση να βγάλει γρήγορη μετάβαση, χάλασαν σε εύκολες πάσες, ένα σφύριγμα. Δεν έχει βρει εκτεθειμένη την ουκρανική άμυνα ο ΠΑΟΚ. Στο μισό του πρώτου ημιχρόνου, με τον Παυλένκα να μην επιχειρεί build-up, να θέλει να γεμίσει προς τον Μύθου, σμπρόξιμο από τον Τιαρέ, φάουλ. Χρειάζονται και αυτά από τον νεαρό του ΠΑΟΚ.
να βρίσκει τον τρόπο να μην χάνει την μπάλα. Εδώ

0: χαλάρωσε, ήρθε τον έσβρωξε ότι αρέ, έπεσε ο Μύθου, πήρε το φάουλ. Μιχαηλίδης. Δεν παίρνουν οι μπάλες ανάμεσα στις γραμμές. Όταν ο ΠΑΟΚ επιχειρεί να χτίσει επίθεση, τώρα Σαντα Μαρία με τον Γκόμες, ανοιχτό κοντρόλ. Γκόμες θα σκάψει για τον Κωνσταντέλια. Λάθος. Καταφέρουν τα χαφ, ο Λόνδικ, ο Μπράσκο, να κλείνουν τις πάσες ανάμεσα στις γραμμές τους. Με τον Σιχ το πλάγιο δείχνει να έχει δυνατά χέρια, ψάχνει πάλι σε πολλά μέτρα απόσταση συμπαίχτη, ο Γκόμες παραχωρεί νέο πλάγιο. 25ο λεπτό. Σκεπτικός ο Λύση, κάτι φωνάζει στον Κωνσταντέλια, του δείχνει και τη δεξιά πλευρά. Νέο πλάγιο την Δυναμό Κιέβου με Μιχαηλίδη να κόβει, Τάισον φέρνει την μπάλα μπροστά, παίρνει το πλάγιο, αργός ρυθμός, λάθη, διακοπές, πλάγια χωρίς φάσεις, άγχος από τους παίχτες των ομάδων, παίζεται μια πρόκριση, σαφώς ανέτοιμες ομάδες. Είδαμε πολλά γκολ και φάσεις στο πρώτο μάτς, δεν είναι απαραίτητο ότι και στο δεύτερο θα είναι το ίδιο. Τάισον γυρίζει προς τα πίσω με το πλάγιο για τον Μιχαηλίδη. Πάντως ο ΠΑΟΚ στη δική του ανάπτυξη δυσκολεύεται αρκετά. Παυλένκα με Μιχαηλίδη. Χαμηλώνει και ο Κωνσταντέλιας. Δεν υπάρχει εύκολη πάσα. Κωνσταντέλιας θα πάρει την μπάλα εκεί στο 6. Τριπλάρι με ρίσκο. Χάνει την μπάλα και πάλι. Επίθεση γρήγορα από τα δεξιά. Μιχαηλίδης με προβολή. Ο Τέλιας σηκώνει το χέρι ότι έκανε λάθος. Τρίτο λάθος όμως είναι αυτό. Έκανε τα δύο προηγούμενα ψηλά. Τώρα χαμήλωσε. Πήρε ρίσκο. Αμήνεται πολύ καλά στο κέντρο η Δυναμό. Και έχει το πλάγιο τώρα με τον Σιχ που θα εκτελέσει προς την περιοχή. Έχει δυνατά χέρια, φάνηκε. Δίνει και ύψος. Κόβει ο Γκόμες και πάλι προς τον Σιχ. Θέλει το πλάγιο, το αφήνει. Νέο πλάγιο. Νωρίτερα βλέπουμε στο replay ότι το πλάγιο ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ. Λάθος του βοηθού. Ο Σιχ θα εκτελέσει και πάλι με δύναμη προς την περιοχή. Πάρα πολύ δυνατά η μπάλα. Σκάει στην πικρή περιοχή και μπλοκάρει ο Παυλένκα. Να, ένα νέο στοιχείο στο παιχνίδι της Δυναμό που ίσως να μην το ήξερε. Αυτός ο ποδοσφαιριστής που παίζει για πρώτη φορά με τις δυνατές εκτελέσεις. Μιχαηλίδης. Μεγάλη για τον Κωνσταντέλια. Κάνει το κοντρόλ άψογο. Έχει πολλούς αντιπάλους όμως. Ανεβαίνει ο Τάισον. Παίρνει ο Βραζιλιάνος. Τάισον. Τριπλάρι. Κόπηκε. Τρέχει ο Σαντα Μαρία, Βολοσίν κρατάει για τους Ουκρανούς που και εδώ καταφέρνουν και κόβουν μια σχετικά επικίνδυνη επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει πολλή ώρα, πάνω από 10 λεπτά να προσεγγίσει την περιοχή, να πάρει κατοχή μπάλας, να απειλήσει. Και έτσι ώρα, μπαλιά που κόβει ο Γκόμες για τον Τάισον, από τα αριστερά ο Βραζιλιάνος βλέπει τις επιλογές, πασάρει δυνατά στο Ζίφκοβιτς, άστοχα. Τον είδε το Ζίφκοβιτς που έκοψε, αλλά η πάσα του ήταν δυνατή και άστοχη. Και εδώ ο ΠΑΟΚ έχει προοπτική, αλλά την σπαταλάει στην τελική πάσα του Τάισον. Στο 28ο λεπτό μπήκαμε 0-0 χωρίς φάσεις. Ένα σούτ του Πονομαρένκο, μια κεφαλή του Χατζηδιάκου νωρίς. Θα επιχειρήσουν build-up οι φιλοξενούμενοι. Για να δούμε. Μάλλον ναι, με τον Σούρκης. Τον τερματοφύλακα θα γεμίσει στο κέντρο. Κεφαλιά Σαντα Μαρία η πρώτη. Ζαφύρης για Κωνσταντέλια και για τον Ζαφύρη από τα αριστερά. Ανεβαίνει ο Έλληνας διεθνής. Ζαφύρης στην πρώτη του ενέργεια. Πασάρει για τον Κωνσταντέλια. Μέσα στην περιοχή τα αριστερά. Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται, προσποιείται. Περιμένει ο Ζαφύρης. Κωνσταντέλιας πάει στο ένας με έναν. Κρατάει Ζαφύρης. Γεμίζει την περιοχή ο ΠΑΟΚ. Βλέπουν την υπεραριθμία από τα αριστερά. Κωνσταντέλιας σεντράρει χαμηλά, κόβει ο Κετζιόρα εύκολα. Βολοσίν, Πονομαρένκο κρατάει ο Μιχαηλίδης, του κερδίζει την μπάλα. Ο Πονομαρένκο κερδίζει, δεν δίνει φάουλο διαιτής. Πονομαρένκο αδειάζει δύο του ΠΑΟΚ, δεν πέφτει με τίποτα. Ποθορικτό, πασάρι στο Βολοσίν τα δεξιά. Πατάει περιοχή ο Βολοσίν. Γεμίζει κεφαλιά, μπλοκάρει ο Παυλένκα. Η κεφαλιά του Ρεντούσκο, αυτό είναι ο Πονομαρένκο με την μπάλα στα πόδια. 20-30 μέτρα του την διεκδικούσαν αντίπαλη, την κράτησε, έβγαλε φάση η Δυναμό Κιέβου στο 29. Χατζηδιάκος με τον Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ σε προσπάθεια να χτίσει παιχνίδι εκεί που δυσκολεύεται απόψε, με Μιχαηλίδη αποφασίζει τις πιο πολλές φορές. Σαντα Μαρία θα πάρει την μπάλα εδώ ανάμεσα στις γραμμές, αλλά γυρίζει προς τα πίσω. Ο Γάλλος βλέπει το άνεβασμα του Κένι. Καλή μπαλιά, 30 μέτρων Κένι. Με το δεξί γεμίζει. Μύθου δεν προλαβαίνει την κεφαλιά. Τάισον στο δεύτερο δοκάρι. Γιατί την άφησε? Παίρνει το πλάγιο out. Ενώ θα μπορούσε να σταματήσει την μπάλα και να δημιουργήσει. Cooling break. Έχουμε και cooling break στο 30 λεπτό. Διακοπή εδώ στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 0-0. Δύσκολο βράδυ, δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Στο πρώτο 30 λεπτό το 0-0 παραμένει.
1: Ωραία, με την ευκαιρία αυτής της διακοπής να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό BWinSport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και τον μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώσε συμμετοχή έως και 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες κάλεσε στο 210-010-6700.
2: Λοιπόν, επίσης επί του πιεστηρίου, ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, ο Άρης πέτυχε και δεύτερη νίκη στα φιλικά προετοιμασίας επί Ιταλικού εδάφους. Αυτή τη φορά νίκησε 3-1 τη Μόντσα. Καντεβέρες στο 6, Ράτσις το 33 και Ντέλε Μπασίρου στο 84 τα γκολ των κίτρινων. Ενώ για τους Ιταλούς μείωσε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κολπάνη για το τελικό 3-1. Οι κίτρινοι, οι οποίοι επιστρέφουν αύριο στην Θεσσαλονίκη και θα συνεχίσουν εκεί την προετοιμασία τους. Είπαμε το 1-0 του Ατρόμητου επί του Άρη Λεμεσού, επί πολωνικού εδάφους. Πρώτες δηλώσεις του Σιλβέν Φρανσίσκο ως παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ. Αυτά είναι τα τελευταία. Πάμε και πάλι στην Τούμπα στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
0: Επιστροφή μετά το διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίχτες με πλάγιο τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται κοντά στο σημαίακι. 0-0 το παιχνίδι. Γκόμες για τον Τάισον. Τάισον με τον Γκόμες από τα αριστερά. Σεντράρι, δεύτερο δοκάρι. Ζίφκοβιτς δεν προλαβαίνει. Θα βγάλουν την μπάλα ο Κένι, τα καταφέρνει. Γυρίζει μια σέντρα σουτ. Η μπάλα φεύγει εκτός από τον Κένι στο 32. Ελεύθερο για τους φιλοξενούμενους. Θα δούμε αν θα επιχειρήσουν και εδώ build-up. Βέβαια μένουν τα δύο στόπερ με τον goalkeeper και πάλι ο Σούρκης για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα χωρίς ρίσκο. Σηκώνει την μπάλα προς τον Πανομαρένκο. Φοβερές μονομαχίες με τον Μιχαηλίδη. Φάουλ του Κρανού στον Έλληνα. Σαντα Μαρία παίζει για τον Χατζηδιάκο. Οι δύο μεταγραφές του ΠΑΟΚ, ανεβαίνει ο Χατζηδιάκος, πασάρει για τον Κένι, ανοίγεται ο Ζίφκοβιτς, φτάνει μπάλα στον Σέρβο που και αυτός δεν έχει πολλές επαφές. Θέλει να τριπλάρει τον στόπερ, τον βγάζει εκτός. Φάουλ του Ζίφκοβιτς, χάνει την μπάλα και μετά χρεώνεται με φάουλ. Υποδεικνύει ο βοηθός, το καταλογίζει ο διαιτητής. Και ο Ζίφκοβιτς δεν έχει φανεί μέχρι στιγμής, και ο Ζαφίρης. Ο Κωνσταντέλιας με λάθη. Εξηγείται κάπως έτσι η ανεμική επιθετική δημιουργία του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίωρο του παιχνιδιού. Με τον Τιαρέ, αριστεροπόδρας αυτός και αν δεν είναι 1,90, με πολύ δύναμη Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης διώχνει όπως όπως ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Μύθου διεκδικεί η μπάλα προς τον Σιχ. Σαντα Μαρία, Κωνσταντέλια σε ένα κοντρόλ, βάζει το σώμα του, γυρίζει, τριπλάρει, σε ποιον? Θα πασάρει για τον Κένι, τον έβγαλε μόνο του Κένι, περιμένει ο Ζίφκοβιτς. Κένι για τον Σέρβος, Κένι και πάλι Ζίφκοβιτς, το αριστερό, σουτάρει, μπλοκάρει ο Σούρκης. Δεν πάτησε καλά τελευταίο Βήμα του Ζίφκοβιτς, το σούτ αδύναμο στο κέντρο της εστίας. Μπλοκάρει ο Σούρκης σε μία από τις λίγες τελικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ έπειτα από συνδυασμό. Σούρκης το ελεύθερο. Χατζηδιάκος με Πονομαρένκο. Μιχαηλίδης θα απομακρύνει. Είναι μπελάς ο Πονομαρένκο, σαφώς. Και πάλι ψηλά τον ψάχνουν. Με Χατζηδιάκο βάζει το σώμα του Πονομαρένκο. Μιχαηλίδης θα πάρουν του ΠΑΟΚ με Σαντα Μαρία. Μια καραμπόλα, χάνεται η μπάλα. Κατεβάζει ο Ρεντούσκο σε φάση άμυνας και πάλι ο δικέφαλος. Πίσω για τον Τιαρέ. 35 λεπτά στην Τούμπα. 0-0. Δεύτερο παιχνίδι μετά το 3-2 του ΠΑΟΚ. Στο γήπεδο που χρησιμοποιούν ως έδρα ή της Δυναμό Κιέβου. Και Τζιώρα με τον Τιαρέ. Περιμένει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο. Περνούν τις μπάλες. Εδώ είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να περάσει τις πάσες. Ω, κίτρινη στο Χατζηδιάκο. Για ένα φάουλ. Φάνηκε απλό. Ένα κοντρόλ προωθητικό. Και δίνει κίτρινη στο Χατζηδιάκο ο Πολωνός διαιτητής στο 35. Πολύ εύκολη κίτρινη. Για ένα φάουλ ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως τέτοιες πάσεις του ΠΑΟΚ δυσκολεύονται να περάσουν από την άμυνα προς το κέντρο. Είναι φανερό ότι αμήνεται καλά μέχρι στιγμή η Ουκρανική ομάδα. Έχει το φάουλ τώρα με τον Μπουλάσκι. Παίζει για τον Μπράσκο. Μια κόντρα στο σουτ που επιχείρησε ο Κετζιόρα από την άμυνα του δεξιά στον Σιχ. Λείπει ο Τάισον. Σιχ ανεβαίνει. Πηγαίνει ο Μίθου να καλύψει. Η σέντρα διώχνει εκεί ο Γκόμες. Σαν να έχουν χαθεί οι θέσεις. Είναι δεξιά ο Γκόμες και αριστερά ο Κένι για κάποιον λόγο. Αδιευκρίνιστο. Στα μπακ. Και πάλι Μπράσκο. Επιχειρεί το σουτ. Out. Σουτ από 10-12 μέτρα εκτός περιοχής. Πέρασε πάνω από την εστία του Παυλένκα. Στο 36 ο σκόρερ του πρώτου τέρματος την προηγούμενη Πέμπτη. Πιστεύει στο πόδι του. Οι του ΠΑΟΚ δεν σκέφτονται το build-up. Δεν βγαίνει προς το παρόν. Δεν ρισκάρουν. Θα γεμίσει με το ελεύθερο ο Παυλένκα στα 37 λεπτά παιχνιδιού εδώ στην Τούμπα. Παυλένκα ψάχνει τον Μύθου. Παίρνει την κεφαλιά. Τρέχει ο Ζίφκοβιτς. Βγαίνει ο goalkeeper της Ουκρανικής ομάδας ο Σούρκης και ελέγχει. Είπαμε μία από τις 6 αλλαγές που έκαναν οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Σιχ πουλάει την μπάλα. Μιχαηλίδης. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να παίξει λίγο πιο γρήγορα, να τους βρει κάπως ανοργάνωτους. Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης. Και πάλι για τον Χατζηδιάκο. Δεν μπαίνει μπάλα με τίποτα εκεί μέσα στο κέντρο. Μιχαηλίδης με τον Γκόμες συγκλίνει. Αλλάζει πολύ καλά για τον Κένι μόνος του. Την κατεβάζει με την κοιλιά. Κένι σεντράρει. Κόπηκε η μπάλα. Κλέβει ο Κωνσταντέλιας. Πλάγιο για την Δυναμό Κιέβου. Μέχρι στιγμής ο Γκόμες είναι αυτός που μάλλον τον αφήνουν, τον έχουν υποτιμήσει. Έχει τους χώρους να προωθήσει καλύτερα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο Κένι στο πλάγιο κλέβει. Κωνσταντέλια στα κουνάκι για τον Ζαφίρι. Η μπάλα στον Τάισον. Θέλει να παίξει από τα δεξιά με Ζίφκοβιτς. Ανεβαίνει ο Κένι. Ζίφκοβιτς για τον Τάισον. Φορτώνουν τη δεξιά πλευρά όλοι τους εκεί. Ζίφκοβιτς αλλάζει για τον Γκόμες. Λείπει από εκεί όμως ο Τάισον. Μιχαηλίδης με τον Ζίφκοβιτς για τον Σαντα Μαρία. Γκόμες. Ο ΠΑΟΚ που χρειάζεται να κυκλοφορήσει την μπάλα, να πάρει αυτοπεποίθηση. Ο Ζίφκοβιτς πολύ ελεύθερα ως 6-8 σε αυτή την φάση. Χατζηδιάκος, 39 λεπτά παιχνιδιού με Μιχαηλίδη. Σαντα Μαρία ελευθερώνεται, κερδίζει κάποια μέτρα ο ΠΑΟΚ. Σαντα Μαρία του δείχνει ο Τάισον που να παίξει. Δεν περνάει μπάλα. Μιχαηλίδης αλλάζει και πάλι για τον Κένι. Πλάγιο, λάθος. Λάθος στην μεγάλη πάση του Μιχαηλίδη. Είναι μια λύση αυτή. Ο ΠΑΟΚ απομονώνει τον Γκένι αφού κλείνει ο Ζίφκοβιτς, τον ψάχνουν οι συμπαίκτες του. Είναι ένας τρόπος ανάπτυξης, δεν έχει αρκετούς άλλους απόψε ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Χατζηδιάκος με Γκένι κερδίζουν τη μονομαχία, πίσω η μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Το 0-0 παραμένει, δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα. Μιχαηλίδης ανεβαίνει από τα αριστερά. Πλησιάζουμε τελευταίο πεντάλεπτο ημιχρόνου. Σηκώνει για τον Τέλια. Περνάει μπάλα. Κωνσταντέλιας πλησιάζει. Κωνσταντέλιας δεν τσουτάρει. Πατάει περιοχή από το δεξιά. Κωνσταντέλιας θέλει να πασάρει με το εξωτερικό στον Μύθου. Μπλοκάρει ο γκολκίπερ ο Σούρκης. Θέλει να κλέψει ο Μύθου παραλίγο. Η μεγάλη του Μιχαηλίδη και του Κωνσταντέλια που τραβάει τα μαλλιά του γιατί δεν κατάφερε να βρει τον Μύθου ανάμεσα στους υπάλλους. Να πω ο ΠΑΟΚ έτσι με μια μεγάλη του Μιχαηλίδη καταφέρει να δημιουργήσει. Ο Νομαρέκο παίρνει την πρώτη κεφαλιά, Γκόμες απομακρύνει, Μύθου θα διεκδικήσει με τον Παυλέ, με τον Κεντζιόρα. Κωνσταντέλιας πάει να μπει, προβολή Κωνσταντέλιας. Δεν μπορεί να πλασάρει, ήταν offside. Σωστό, σωστό, νομίζω ήταν offside. Η μπάλα έσκασε πολλές φορές. Μπήκε να την διεκδικήσει ο Κωνσταντέλιας και πράγματι νομίζω ήταν offside, αφού δεν την ακούμπησε κανείς άλλος νωρίτερα. Για να δούμε αν έτσι. Έχουν μια αβεβαιότητα εκεί ο Κετζιόρα με τον Τιαρέ και οι του ΠΑΟΚ δύο φορές προσπάθησαν να τους απειλήσουν. Μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. 0-0. Εκτελεί ο Σούρκης στο ελεύθερο αυτό. Πονομαρέγκο διεκδικεί, Ζαφύρης, Μιχαηλίδης. Επαναφέρουν, κατεβάζει ο Μιχαηλίδης για τον Ζαφύρη, βάζει το σώμα του τριπλάρι, ωραία. Ζαφύρης, 3-4 φάουλ του γίνανε, τα αφήνει ο διαιτητής. Ανεβαίνει τα δεξιά ο Κένι, εξαιρετικό Ζαφύρης αυτή τη φάση. Κένι θέλει να μπει από τα δεξιά, σταματάει, περιμένει ο Ζίφκοβιτς. Πάει μπάλα στο σέρβο. Κένι φοβούνται το offside, δεν πέρασε μπάλα. Με Κωνσταντέλια από τα δεξιά, σπάνιο αυτό. Θα σκάψει για τον Ζίφκοβιτς. Θέλει να περάσει ο Σέρβος, χάνει την μπάλα. Ελέγχουν οι Ουκρανοί, απομακρύνουν όπως όπως για τον Παυλέγκα. Έχει κερδίσει μέτρα ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 5-6 λεπτά και το γήπεδο ανεβαίνει. Μιχαηλίδης Αδαμαρία. Οπισθοχωρούνι της Δυναμό Κιέβο που βλέπουν τον ΠΑΟΚ να βρίσκει τρόπους να προσεγγίζει την περιοχή. Μιχαηλίδης. Έχει κλείσει ο Τάισον. Ανοίγει ο Γκόμες. Μεταξύ κέντρου και περιοχής. Γκόμες, Τάισον. Χάνουν μέτρα οι αντίπαλοι. Τάισον ξεχύνεται. Τάισον πλησιάζει. Πασάρι στον Μύθου. Θέλει να πιβοτάρει. Όχι. Χάνει ο Μύθου και εδώ. Χαλάει την επίθεση. Φάουλ υπέρ του Τιαρέ. Δυσκολεύεται πολύ ο Μύθου. Και στο προηγούμενο παιχνίδι. Και εδώ δεν μπορεί με τον όγκο του να κρατήσει, να πασάρει. Η μπάλα σταματάει επάνω του. Σταματούν οι επιθέσεις του ΠΑΟΚ εκεί. Στο 42. Είναι ένα θέμα, είναι ένα πρόβλημα. Σούρκης το ελεύθερο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Μικάφκο για τον Τιαρέ. Κοντά το Κωνσταντέλιας και Τζιόρα από τα δεξιά. Βάζουν την μπάλα εκεί πάλι με τον Πονομαρένκο. Διεκδικεί ο Τάισον. Δύο του ΠΑΟΚ για να τον ελέγξουν. Πολύ καλός είναι. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Μύθου. Εντελώς το αντίθετο ο Πονομαρένκο.
2: 23 λεπτό στην Τούμπα με 0-0. Πάμε για τη σέντρα στο Άκα Βαγγέλης Νεραδιάς.
3: Στο Ολυμπιακό Στάδιο εδώ για λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Πάξη. Ο επαναληπτικός του 2-1 του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία έχει ξεκινήσει με τον Παναθηναϊκό είναι αυτός που έχει την μπάλα και κερδίζει το πρώτο πλάγιο. Και πάμε γρήγορα στις 11 για τον κόσμο που συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με την ίδια 11 που παίξει στην Ουγγαρία, δηλαδή με τον Μπένια στην εστία, Τσάπρας δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράι και Τουμπά στο κέντρο της άμυνας, Τσέριν και Καμαρά κεντρική μέση, Γιάνγκους επιτελικός, Αντίνο στον αυστερό, Ζαρουρί στο άλλο, Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Για την Πάξη του Γιώργη Μπόγναρ, ο Κόβατσικ είναι στην εστία. Ο Σάμπο, ο Βάσκη, ο Ζέκε στην άμυνα. Ο Βίντεκερ, ο Παπ, ο Λάπου και ο Τζόφρι στη μεσαία γραμμή. Ο Χόρβαθ με τον Πίτο κινούνται πίσω από το Σαλάι. Αυτή είναι η αρχική δεκάδα για τους Ούγγρους. Ενώ διαιτητής είναι ο Ολλανδός Μαρκ Νάχενταλ. Το παιχνίδι βρίσκεται στο πρώτο λεπτό ακόμη με τον Παναθηναϊκό. Είναι αυτός που είναι στην επίθεση με τον Γιάνγκουσης να παίρνει την μπάλα και να φορμά προς την περιοχή της Πάξη και να δίνει δεξιά στον Ζαρουρί που έχει χώρο. Ο Ζαρουρί προσπαθεί να κάνει τη σέντρα μπάρα κοντράρι. Βρίσκει στο σώμα του και φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Χαμένη εδώ υποσχόμενη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Ζαρουρί να μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά, αλλά να μην μπορεί να ολοκληρώσει την φάση. Στο ΆΚΑ όπου περίπου 20.000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται αυτή τη στιγμή και η προσέλευση συνεχίζεται. Οι Ούγγροι εκτελούν το ελεύθερο βολέ με τον Γιάνγκουσης να παίρνει την κεφαλιά, απομακρύνει η άμυνα της Πάξη και τώρα στη μέσα γραμμή οι φιλοξενούμενοι θέλουν να ελέγξουν από τα αριστερά με τον Λάπου που κινείται προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, όμως πολύ σωστά πάει πάνω στην μπάλα ο Τσάπρας και κερδίζει τη μονομαχία. Ο Τσάπρας που ήταν εξαιρετικός και στο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Να πω ότι δίπλα μου στο σχόλιο θα είναι και ο Νίκος Αθανασίου στη διάρκεια του αγώνα. Ο Τσάπρας τώρα εκτελεί αυτό το πλάγιο. Αλλάζει με τον Γιάνγκουσιτς και πάλι Τσάπρας. Η μπάλα κοντράρει πάνω στα σώματα των Ούγγρων που προσπαθούν να βγουν μπροστά με τον Χόρβαθ. Όμως ο Ντεφράι διαβάζει τη φάση και γυρίζει πίσω στον Πένια. Πένια με τα πόδια ψάχνει κάποια επιλογή. Κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα στον Αντίνο. Ο Αντίνο θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Μαρκάρισμα αφήνει το παιχνίδι Ολλανδός και η Πάξη με τον Τζόφρι κάνει μια μεταβίβαση η οποία δεν είναι καλή και καταλήγει απευθείας στα πόδια του Πένια, του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο οποίος ελέγχει την μπάλα και ετοιμάζεται να τροφοδοτήσει κάποιον συμπαίκτη του για να ξεκινήσει μια οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού. Να δούμε αν η Πάξη θα πρεσάρει ψηλά τον Παναθηναϊκό. Βλέπω ότι δεν έχει την ίδια φιλοσοφία με το γήπεδό του στο παιχνίδι την προηγούμενη εβδομάδα. Όπου
2: πάμε στην Τούμπα.
4: Γκολ! Ο μικρός μάγος! Ο Κωνσταντέλιας! Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ, Γιάννης Κωνσταντέλιας στο 45, γκολ για τον ΠΑΟΚ, 1-0. Αυτός είναι ο μικρός μάγος του ΠΑΟΚ με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Ο δικέφαλος έδειξε τελευταία 5 λεπτά ότι βρίσκει χώρους, βρίσκει προϋποθέσεις. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0, διαμαρτύρονται για κάτι, δεν υπάρχει τίποτα. Η φάση ξεκίνησε με τον Ζίβκοβιτς από τα δεξιά, πήγε αριστερά, ο Τάισον διεκδίκησε, ο Βολόσιν παράτησε τη φάση. Πω, αυτός είναι αστείος. Φοβερός αυτός ο Βολόσιν, παρατάει τη φάση. Ο Κωνσταντέλιας πλασάρει, δεν τον αφήνεις έτσι όπως έχει τελειοποιήσει τα τελειώματά του. 1-0 ο ΠΑΟΚ σε πολύ σημαντικό σημείο της βραδιάς. Στο διάστημα που ο δικέφαλος τελειώνει καλά το ημίχρονο και βρίσκει και τον γκολ. Βεβαίως πρέπει να τελειώσει το ημίχρονο. Φυσικά, Βολοσίν πράγματι με τον Γκόμες. Τρέχει ο Κωνσταντέλιας. Πάω ψάχνουν την μπάσα, Μιχαλή στραβοκλωτσιά με τον Γκόμες, Βολοσίν. Κλέβει ο Σανταμαρία, ψηλά είναι οι Ουκρανοί. Στον Κωνσταντέλια η μπάλα, ο Κετζιόρα τη διώχνει σε πλάγιο out. Σε πολύ κρίσιμο σημείο της βραδιάς, ο ΠΑΟΚ λίγο πριν το ημίχρονο σκοράρει με τον superstar που έχει η ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στην πρώτη του τελική βρίσκει δίχτυα. Μύθου, τέλος, πάρα πολύ ωραία, όλο το γήπεδο όρθιο, Ο Κετζόρα φωνάει στον προπονητή του για κάποιο λόγο. Ο ΠΑΟΚ φεύγει με το 1-0 σε πολύ δύσκολο παιχνίδι. Τελειώνει καλά το ημίχρονο, τελειώνει με τον Κωνσταντέλια 1-0. Επιστρέφουμε αργότερα εδώ στην Τούμπα.
2: Ωραία, στο κατάλληλο σημείο τον γκολ και για ψυχολογικούς λόγους για τον ΠΑΟΚ. Ένα πανέμορφο γκολ από τον Κωνσταντέλια. 1-0 ο ΠΑΟΚ την Δυναμό Κιέβου. Θυμίζω 3-2 υπέρ του το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Επιστροφή στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός Παξί. Βαγγέλης Ναρατζιάς, Νίκος Αθανασίου.
3: Συμπλήρωθηκαν 5 λεπτά στο ΆΚΑ χωρίς κάτι αξιοσημείο. Το Παναθηναϊκός Παξί 0-0. Με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό στο φιλοχρονικό διάστημα. Για να σας δώσουμε μια εικόνα, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με καταπράσινη εμφάνιση, καθώς οι δύο ομάδες έχουν ίδια χρώματα. Η βασική εμφάνιση του Παναθηναϊκού είναι πράσινο σόρτς, πράσινη φανέλα, λευκό σόρτς, αλλά ο Παναθηναϊκός παίζει με πράσινα, γιατί η Πάξη που φορά για αυτή πράσινα παίζει με λευκά σήμερα. Το αντίθετο από ό,τι συνέβη δηλαδή στην Ουγγαρία. Ο Αντίνο κάνει μια κίνηση διαγώνια προς την περιοχή, κόβεται, αλλά τώρα θα πάρει την μπάλα. Ο Αντίνο είναι αρκετά στο πλάι στα αριστερά. Δίνει συνεργασία με τον Κυριακόπουλο. Αυτό το τζέριν έξω από την περιοχή. Τζέριν τσιμπάει την μπάλα. Πολύ ωραία για τον Κυριακόπουλο. Γυρίζει ο Κυριακόπουλος, κοντράρει μπάλα. Πολύ ωραία εδώ η έμπνευση του Άνταμ Τζέριν. Ο Κυριακόπουλος δεν μπόρεσε να γυρίσει όμως μέσα στην περιοχή. Και τώρα το γέμισμα των Ούγκρων. Ο Ντεφράι με το κεφάλι δίνει δίπλα του στον Τουμπά. Και ο Παναθηναϊκός ανακτά απευθείας την κατοχή της μπάλας. Και ο Πένια δίνει δεξιά στον Τσάπρα για να ξεκινήσει άλλη μια οργανωμένη επίθεση του Τριφυλιού. Τσάπρας περνά τη μεσαία γραμμή. Παίζει με τον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να κατεβάσει, μαρκάρισμα, αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής. Τώρα θα γυρίσει τη φάση και θα δώσει φάουλ, διότι υπήρχε ξεκάθαρο τράβηγμα πάνω στον Ανδρέα Τετέι. Ένα φάουλ το οποίο είναι λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρου, που το εκτελεί με πάσα ο Τσάπρας στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι αλλάζει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Όλος ο κόσμος τώρα στο μισό γήπεδο προς την περιοχή της Πάξη. Ο Αντίνο τραβιέται για να βρει χώρο και παίρνει άλλο ένα φάουλ από τον Βάς. Ένα φάουλ που και αυτό είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Καμαρά παίρνει την μπάλα και δίνει στον Ντεφράι. Από εκεί στον Τσάπρα. Τσάπρας, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί με τη μία, ξανά Γιάγκουσιτς. Και από εκεί στον Ετιέν Καμαρά. Και αλλάζει παιχνίδι ο Ετιέν Καμαρά στα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί την μπάλα περιμετρικά της περιοχής της Πάξη. Και τώρα πηγαίνει στον Τσέριν που είναι σε θέση έξω αριστερά. Τσέριν κάνει μια προσποίηση. Δίνει προς τα έξω εκεί που έχει βρεθεί ο Αντίνο. Αυτός με αλλεπάλληλες προσποίησεις περνάει και μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Η σέντρα του κόβεται εύκολα όμως από την άμυνα των Ούγκρων με τον Παπ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και υπάρχει τώρα κερδίζει μια μπάλα έξω από την περιοχή και θέλει να βγει στην κόντρα. Όμως για άλλη μια φορά ο Παναθηναϊκός, όπως κάνει σε αυτά τα πρώτα λεπτά, ανακτά κατευθείαν την κατοχή της μπάλας. Δεν επιτρέπει στους Ούγκρους να αλλάξουν πάνω από 2-3 πάσες. Και ο Ετιέν Καμαρά γυρίζει πίσω στον Τουμπά. Ο Τουμπά ακόμη πιο πίσω για τον Πένια. Προσκαλούν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού τους Ούγκρους για να βρεθούν και χώροι. Τιέν Καμαράς, μια πάσα κακή προς το Γιάγκος ήταν. Δεν την κατάλαβε ο Κράτης, δεν ήταν και καλή πάσα όμως του Καμαρά. Και έτσι έχουμε το πλάγιο για την Πάξη από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα από την Ουγγαρία. Ξανακλέβει ο Παναθηναϊκός την μπάλα γρήγορα και ο Τσέριν δίνει στον Τετέ. Ο Τετέ κάνει λάθος. Την παίρνουν τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Παπ. Και τώρα στα αριστερά για τον Λάπου. Ο Λάπου προσποιείται στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας τον κυνηγάει, του βάζει την κόντρα και παραχωρεί κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για την ουγγρική ομάδα με την παρέμβαση του τριαντάφυλλου Τσάπρα πάνω στην ενέργεια του Παπ, του αριστερού χαφ της Πάξη. Και τώρα σιγά σιγά πηγαίνει για την εκτέλεση ο Πίτο. Ενώ προσπάθει και ο κόσμος εδώ στο ΆΚΑ να μπει στην εξίσωση. Κόρνερ λοιπόν, και αυτή είναι η πρώτη συνθήκη που φέρνει πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού και είναι και μια συνθήκη η οποία υπάρχει στις στατικές φάσεις, είναι από τα καλά της κομμάτια στο παιχνίδι. Το εκτελεί ο Πίτος στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, ο Πένια για σιγουριά την πετάει σε κόρνερ, η κεφαλιά ήταν γυριστή από τον Παπ. Η μπάλα κατέβηκε από πολύ ψηλά, ο Πένια δεν θέλησε να ρισκάρει μπλοκάροντας την μπάλα και προτίμησε να την πετάξει σε κόρνερ. Ένα δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ, αλλά αυτή τη φορά από τα δεξιά. Και πάλι όμως πηγαίνει ο Πίτο για να εκτελέσει αυτό το δεύτερο κόρνερ συνεχόμενο της Πάξη. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση των Ούγκρων με τον Πίτο. Με αρκετά φάλτσα στο ύψος του πέναλτι. Καλή είναι η κεφαλιά και η μπάλα περνάει πάνω από το δοκάρι. Είναι πολύ καλή ευκαιρία αυτή για την Πάξη και καταγράφεται στο 10ο λεπτό. Αυτή η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι που πήραν οι Ούγγροι, το είπαμε και πριν ότι είναι από τα δυνατά του σημεία οι στημένες φάσεις. Πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός. Εδώ να δούμε ποιος ξέφυγε από τα μαρκαρίσματα. Και πάλι ήταν ο Παπ. Δεύτερη συνεχόμενη κεφαλιά παίρνει αυτός. Νίκο, το πρώτο δεκάλεπτο πώς το βλέπεις?
5: Καλησπέρα, Βαγγέλη, και από εμένα. Νομίζω είναι έτσι νοθρό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού. Να σου δώσω το λόγο να δούμε αυτή την επίθεση των Πρασίνων από τα αριστερά.
3: Δεν προκύψε κάτι, δεν πέρασε η πάσα του Ζαλωρή για τον Αντίνο. Ξαναπαίρνουν οι Ούγγροι, αλλά ο Καμαρά σβήνει την φάση, κερδίζει την μπάλα και δίνει στον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος για τον Τζέριν. Βλέπουμε μια διαφορετική προσέγγιση πρώτα απ' όλα από την Πάξη που δεν τρελαίνεται να πιέσει πάρα πολύ ψηλά τον Παναθηναϊκό.
5: Τις έχει ψηλά τις γραμμές της, σίγουρα όχι,
3: όχι όπως
5: όσο ψηλά και με να, τόσο ναι. μεγάλη ένταση όπως το έκανε στο πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός εκεί, είτε με κοντινές συνεργασίες είτε με άμεσο παιχνίδι με στήριγμα των Τετέι, έχει σπάσει αυτό το press, αλλά στα τελευταία μέτρα του γηπέδου δεν είχε καλές επιλογές. Με αποκορύφωμα την φάση στο δεύτερο λεπτό. Για να δούμε εδώ την κίτρινη κάρτα.
3: Ναι, είναι κίτρινη η οποία είναι στο λάπου και νομίζω ότι είναι και δικαιολογημένη γιατί είμαστε στο δεκάλεπτο και οι Ούγγροι έχουν, έχουν κάνει ήδη 3-4 σκληρά μαρκαρίσματα.
5: Πολύ ξύλο, σωστά.
3: Περνώντας και αυτό το μήνυμα στον Παναθηναϊκό ότι έχουν να παίξουν σκληρά σήμερα. Έχουν
5: σωστό και το μήνυμα του διαιτητή.
3: Σωστό
5: ότι δεν θα το ανοιχτεί αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε να δεις, τα προηγούμενα κόρνερ των Ούγγρων είναι ένα καμπανάκι για τον Παναθηναϊκό γιατί και στα δύο στατικά αυτά οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχασαν τις δύο κεφαλιές. Okay, η πρώτη. Την κάνει την επέμβαση ο Νάκη Πένια για να σιγουρευτεί. Η δεύτερη όμως είναι μια καλή στιγμή στη κεφαλιά του ΠΑΠ. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να επιβάλλει το ρυθμό του, να κρατήσει περισσότερη ώρα την μπάλα στα δικά του τα πόδια και να βρει πράγματα που έβρισκε από το 5ο μέχρι το 8ο λεπτό, δηλαδή εύκολες ανακτήσεις της μπάλας ώστε να μένει ψηλά στο γήπεδο.
3: Κερδισμένο πλάγιο τώρα για την Πάξη από τα δεξιά με τον Τζόρφι να το εκτελεί και να παίρνει την μπάλα ο δεξιός χαφ της Πάξη, ο Τζόφρι, ο οποίος έκανε πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο στην Ουγγαρία. Ήταν από τους παίκτες που βοήθησαν την Πάξη να μειώσει το σκορ σε εκείνο το σημείο. Εκτελεί το πλάγιο και δίνει στον Βίντεκερ. Αυτός προσπαθεί να βρει κάποιον παίκτη στην περιοχή. Κερδίζει ο Ζαρορί και ο Ζαρορί θέλει να παίξει γρήγορα για το τέι. Βιαστικό ήταν αυτό. Πήρε με ευκολία την κεφαλιά ο Σάμπο και η Πάξη ξεκινά άλλη μια επίθεση. Έχοντας την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Άνοιγμα τώρα. Εκεί όπου ο Λάπου δεν μπόρεσε να γίνει κατοχός μπάλας γιατί ο Τσάπρας βγήκε μπροστά και κέρδισε. Τσάπρας κρατά την κατοχή, πιέζεται, δίνει για τον Γιάγκουσης. Αυτός πάλι πίσω στον Ετιέν Καμαρά. Αυτός δεν βρίσκει χώρους και γυρίζει στον Πένια. Πένια για τον Τουμπά. 13 λεπτά μπαίνουμε στο 13ο λεπτό στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Πάξη 0-0. 2-1 από το πρώτο μάτς ο Παναθηναϊκός. Να πούμε ότι στις εξέδρες και συγκεκριμένα στα VIP βρίσκεται και ο Φράκο Μπαλντίνη αλλά και ο Kings Kangwa, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. De Frey δεν πιέζεται, γυρίζει πίσω στον Πένια μόλις πηγαίνει ο Σάλαϊ να τον πρεσάρει. Ο Πένια τώρα ψάχνει κάποια επιλογή, έχει μπροστά του τον Καμαρά, αλλά είναι μαρκαρισμένος και έτσι ο Πένια παίζει με μια μεγάλη μεταβίβαση προς τον Τετέι. Θα κόψει όμως ο Σάμπο, αλλά θα ξαναπάρει ο Τετέι και θέλει να φύγει αριστερά. Τράβηγμα πάνω στον Τετέι. Δεν διστάζουν οι Ούγγροι με το που χάνουν την μπάλα να κάνουν το φάουλ.
5: Είναι κομμάτι του παιχνιδιού τους, Βαγγέλη. Είναι στοιχείο της αγωνιστικής ταυτότητας. Δηλαδή, όπου δεν μπορούν να καλύψουν καλά τους χώρους και γρήγορα, φάουλ.
3: Αυτό που λέγαμε παλιά, ο παίχτης η μπάλα.
5: Αυτό. Εδώ μέχρι στιγμής ο παίχτης δεν έχει καμία πιθανότητα να περάσει.
3: Κυριακόπουλος τώρα με την μπάλα στη μεσαία γραμμή από τα αριστερά δίνει στον Τζέριν. Αυτός επιστρέφει στον Κυριακόπουλο και από εκεί πίσω στον Τουμπά. Ακόμη πιο πίσω αυτό στον Πένια. Ανοίγονται οι Ούγγροι. Ανεβαίνουν ψηλά και ο Πένια παίζει με μια μεγάλη μεταβίβαση στα δεξιά για τον Ζαρορί. Ο Ζαρορί δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Θα κερδίσει όμως την κόντρα και ο Τσάπρας τώρα έχει τον έλεγχο. Τσάπρας ανάμεσα σε δύο θα χάσει και παίρνει την μπάλα ο Λάπου από τα αριστερά και βγαίνει. Ο Τσάπρας έχει προλάβει και έχει γυρίσει να το μαρκάρει. Ο Λάπου προσποιείται, δεν κάνει τη σέντρα. Πάνω στον Τσάπρα η μπάλα κοντράρει και πηγαίνει στον Καμαρά. Καμαρά απομακρύνει από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο Σάμπο, ο αρχηγός της Πάξη, κάνει ένα γέμισμα εκεί που είναι μόνο ο Τσάπρας και ο Πένια. Και ο Ισπανός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού με τα πόδια μάζευε την μπάλα και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Μια καλή φάση για την Πάξη στο 2 με την κεφαλιά του Παπ που πέρασε πάνω από το ριζούλο δοκάρι μετά από εκτέλεση κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός μόνο μια υποσχόμενη φάση στο 3ο λεπτό όταν ο Ζαρορί μπήκε τα δεξιά αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει καθώς τον μπλόκαραν η αμυντική της Πάξη. Πένια στα όρια της περιοχής του δίνει δίπλα του στον Ντεφράι. Ντεφράι επιστρέφει την μπάλα στον Πένια και ο Πένια γεμίζει για άλλη μια φορά προς τον Τετέι. Θα τον νικήσει ξανά ο Σάμπο. Έρχεται όμως ο Καμαρά να πάρει τη δεύτερη κεφαλιά αλλά υπάρχει φάουλ. Έδωσε τώρα εδώ φάουλ, έχει δώσει
5: φάουλ, είναι στη διεκδίκηση του Καμαρά στον αέρα. Εντάξει.
3: Ο Σάμπο τώρα ο αρχηγός της Πάξη. που τους διώχνει όλους να ανέβουν ψηλά και μένει μόνος στη μεσαία γραμμή για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Να δούμε αν θα γεμίσει προς την περιοχή. Κάνει ένα άνοιγμα στα δεξιά, εκεί που είναι ο Τζόρφι και ο Χόρβαθ. Η μπάλα όμως καταλήγει απευθείας πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που δεν πρέπει να πέσει την παγίδα να βολευτεί στη νίκη του στην Ουγγαρία. Πρέπει οπωσδήποτε να ψάξει τον γκολ, να ψάξει τη νίκη. Κυριακόπουλος τώρα ψάχνει κάποια επιλογή, καθυστερεί διότι δεν βρίσκει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη. Τελικά θέλει να παίξει με τον Αντίνο. Μαρκάρισμα πάνω στον Αντίνο και άλλο ένα φάουλ από τους Ούγγρους. Αυτό το φάουλ είναι από τα αριστερά και λίγο πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Με τον Κυριακόπουλο να είναι πάνω στην μπάλα και να εκτελεί αλλάζοντας παιχνίδι στον Τσάπρα από τα δεξιά. Ο Τσάπρας έχει χώρο, πλησιάζει τη μεσαία γραμμή. Παίζει με τον Γιάγκουσιτς, αυτός τον Καμαρά με τη μία. Καμαρά, ωραία αλλαγή κατεύθυνσης και δίνει στον Τσέριν. Και ο Τσέριν κουβαλάει την μπάλα για λίγο. Παίζει με τον Κυριακόπουλο και αυτός κάνει μια πάσα στον Αντίνο. Ο Αντίνο κινείται ωραία από τα αριστερά και μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει στο ύψος του πέναλτι. Δεν είναι κανείς συμπαίκτης όμως εκεί, είναι μόνο ο Παπ, ο οποίος απομακρύνει. Αλλά ο Παναθηναϊκός και πάλι παίρνει την μπάλα με τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά να δίνει στον Τσέριν. Τσέριν. Κουβαλάει την μπάλα ο Τσέριν τώρα και παίζει για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος έχει καλές προϋποθέσεις για τη σέντρα. Θα την κάνει. Πρώτου Ζαρουρί θα κόψει ο Λάπου. Αλλά ο Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά και πάει όπως το πρώτο πεντάλεπτο. Ξανακλέβει μπάλες και επιστρέψει στην περιοχή της Πάξη. Και παίρνει και το χειροκρότημα από τον κόσμο του. Τσάπρας τώρα. Μια σέντρα χαμηλή. Ξανά θα κόψει ο Σάμπο. Απομακρύνει η άμυνα της Πάξη. Αλλά ο Ντεφράι κλειδώνει το Σάλαϊ και δίνει την ευκαιρία στον Ντουμπά να πάρει, την μπάλα και να τη γυρίσει πίσω στον Μπένια. Και πάλι ο Ντεφράι. Αριστερά του στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος με τον Αντίνο. Αντίνο με τον Τζέριν. Τζέριν τώρα γυρίζει ξανά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Ντεφράι. Μπροστά από την περιοχή του Παναθηναϊκού ο Ντεφράι δίνει πίσω στον Μπένια. Βγαίνουν και οι Ούγγροι από το καβούκι τους. Ανεβαίνουν στη μεσαία γραμμή. Η πάσα που κάνει εδώ ο Κυριακόπουλος δεν ήταν τόσο καλή, αλλά παραλίγο να μπερδευτεί ο Σάμπο και κερδίζει τελικά ο Τουμπά και φορμά προς την περιοχή της Πάξη και δίνει δεξιά στο Ζαρουρί. Κάνει κίνηση ο Γιάκουσης στην περιοχή από τα δεξιά. Γυρίζει ο Γιάκουσης, δεν ήταν καλή η συρτή σέντρα, κόντραρε, αλλά ο Ζαρουρί ξαναπαίρνει την μπάλα. Προσποίηση του Ζαρουρί. Δίνει τώρα στο Γιάκουσης. Γιάκουσης, μια γλυκιά σέντρα για τον Τζέριν. Ο Τζέριν κάνει μια κεφαλιά. Περισσότερο σαν απομάκρυνση ήταν. Θέλησε να γυρίσει προς τα πίσω, δεν του βγήκε του Σλοβαίνου. Ο Παναθηναϊκός και πάλι με την μπάλα όμως στα πόδια του στο 18. Παναθηναϊκός Πάξη 0-0 και ο Ζαρουρί τώρα από τα δεξιά. Καμαρά για τον Τσέριν που είναι πολύ κινητικό στο ξεκίνημα. Με τον Καμαρά αλλάζει την μπάλα και πάλι οι δυο του. Τσέριν τώρα με μέτωπο όπως στην επίθεση δίνει δίπλα στο Ζαρουρί. Αυτός με τη μία στο Γιάγκουσιτς, με τη μία από εκεί στο Τζάπρα. Τσάπρα ξανά στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς για τον Ζαρουρί και αυτό στο Τζάπρα. Τρομερή συνεργασία. Γυρίζει ο Τσάπρας. Η μπάλα κοντράρει και πάνω του και φεύγει out. Πολύ καλή προϋπόθεση εδώ. Άτυχος ο Παναθηναϊκός καθώς δεν πέρασε ούτε η σέντρα για τον Τετέι, ούτε κέρδισε το κόρνερ ο Παναθηναϊκός. Αλλά Νίκο, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι ήταν η καλύτερη συνεργασία του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, νομίζω.
6: Σίγουρα, Βαγγέλη μου, και ο Παναθηναϊκός αυτά τα τελευταία 5 λεπτά λειτουργεί καλύτερα. Η δεξιά του πλευρά είναι σαφώς πιο λειτουργική σε σχέση με εκείνη στα αριστερά, γιατί εδώ από τα δεξιά μπροστά μας δημιουργείται ένα τρίγωνο με τον Τζάπρα, τον Ζαρουρί και τον Γιάγκουσιτς, οι οποίοι εναλλάσσονται σε αυτές τις θέσεις, σε αυτούς τους χώρους του γηπέδου και δημιουργούν ωραίους συνδυασμούς με τον Παναθηναϊκό να έχει πατήσει 2-3 φορές την περιοχή, αλλά να μην έχει καλές επιλογές για να δημιουργήσει την πρώτη του καλή, την πρώτη του ποιοτική ευκαιρία στο παιχνίδι.
3: Ο Ζέκε γύρισε πίσω στον Κόβασικ. Αυτός απομακρύνει όπως έρχεται ο Τσέρι να κερδίσει. Διώχνει όμως ο Σάμπο εκεί που πήγε να δημιουργηθεί η συνθήκη για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Καμαρά θέλει να πάρει τη κεφαλιά. Έχω την αίσθηση ότι τον έσπρωξε από πίσω ο Πίτο. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται και η Πάξη τώρα βγαίνει στην επίθεση από τα δεξιά με τον Χόρβαθ. Το σουτ που θα γίνει είναι ακίνδυνο. Η μπάλα περνάει πολύ χαλαρά δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πένια που παρακολουθούσε τη φάση. Και ο Ισπανός ο Πένια παίζει γρήγορα τώρα για τον Κυριακόπουλο. Οι Ούγγροι παραμένουν ψηλά. Τσιμπάει την μπάλα ο Αντίνο για τον Τετέι. Δεν ήταν καλή αυτή η μεταβίβαση. Έδωσε την ευκαιρία στον Μπαπ που είναι ο καλύτερος παίκτης της Πάξη μέχρι τώρα να κερδίσει την μπάλα και να πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Εδώ υπάρχει χώρος για σουτ, είναι καλό. Και η μπάλα πάει πάνω από το δοκάρι. Έχει κοντράρει κιόλας στο σουτ του Χόρβαθ. Πρέπει να τα προσέξει αυτά ο Παναθηναϊκός. Εδώ υπήρχε μια χαλαρότητα στην αμυντική προσέγγιση των παιχτών του Παναθηναϊκού, καθώς ο Παπ κουβάλισε την μπάλα, την έδωσε στον Πίτο. Αυτός βρέθηκε μόνος του, έκανε το σουτ, πήγε ο Ντεφράι πάνω του και έκανε την κόντρα.
6: Είναι τρεις παίκτες της Πάξη. Συγγνώμη, είναι ένας ποδοσφαιριστής της Πάξη στη φάση αυτή με τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού κοντά και τον μαρκάνουν και τρεις με τα μάτια. Ακόμα ένα καμπανάκι, έτσι.
3: Κόρνερ να δούμε εδώ ξανά η κεφαλιά από τους Ούγκρους και ο Πένια στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Είναι η τρίτη κεφαλιά που παίρνουν σε τρία κόρνερ.
6: Τρία στα τρία.
3: Ναι. Αυτό χρήζει προβληματισμού. Το γεγονός ότι σε τρία κόρνερ οι Ούγγροι έχουν πάρει τρεις κεφαλιές, πρέπει να το προσέξουν αυτό οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και τώρα είναι τέταρτο κόρνερ για την Πάξη.
6: Πάλι ο Πάπ ήταν.
3: Πάλι ο Πάπ. Παίζει μόνος. Τώρα ο Τσάπρας επιτέλους θα πάρει μια κεφαλιά και θα διώξει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αλλά η Πάξη παραμένει στην επίθεση και γίνεται μια σέντρα. Θα κόψει ο Κυριακόπουλος. Θέλουν να βγουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού από την άμυνά τους. Ο Τζόρφι είναι αυτός που κουβαλάει την μπάλα με τον Χόρβαθ. Από τα δεξιά ο Αντίνο πιέζει και γίνεται το λάθος και κερδίζει ο Γιάγκουσης, αλλά δεν έχει στήριγμα. Ξαναδίνει αριστερά στον Αντίνο. Πρέπει να βγουν και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Αντίνο πήγε να περάσει από δύο. Τελικά κατάφερε να κερδίσει ένα πλάγιο και έτσι λύνεται αυτή η μίνι πολιορκία με τα συνεχόμενα κόρνερ της Πάξη. Πράγμα που ο Παναθηναϊκός, όπως αναλύσαμε με τον Νίκο, πρέπει να το προσέξει αυτό με τις στατικές φάσεις. Ντεφράι τώρα με την μπάλα, έχει πολύ χώρο και ανεβαίνει κάποια μέτρα, περνά τη μεσαία γραμμή ο Ολλανδός, συνεχίζει και δίνει τώρα στον Ζαρουρί. Ζαρουρί με τη μία στον Τζάπρα και από εκεί στον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς θέλει να βρει τον Τετέι, κόβεται η μεταβίβασή του από τον Σάμπο. Παίρνει όμως ο Τσέριν και δίνει στον Τζάπρα. Αλλάζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού πολλές φορές την μπάλα. Την ξαναπαίρνει ο Σλοβαίνος και από εκεί στον Καμαρά. Ο Καμαρά σηκώνει το κεφάλι, θέλει να αλλάξει το παιχνίδι αριστερά, αλλά δεν βλέπει κάποια κίνηση. Τώρα δίνει για τον Κυριακόπουλο. Ξεκινά μια κίνηση ο Αντίνο. Συγκλίνει τελικά προς τα μέσα. Κυριακόπουλος δεν έχει που να πάει. Χάνει την μπάλα, αλλά την ξανακερδίζει. Και γυρίζει πίσω στον Καμαρά. Καμαρά αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο με τον Γιάγκουσιτς. Κακή συνεννόηση εδώ. Κερδίζουν την μπάλα τη Πάξη. Ο Σάλαϊ παίζει δεξιά για τον Τζόρφι. Ο Τζόρφι κουβαλάει την μπάλα. Πηγαίνει ο Γιάγκουσιτς να το ασκήσει πίεση. Προσποιεί τον Τζόρφι και γυρίζει στον άξονα. Εκεί όπου βρίσκεται ο Ζέκε. Ζέκε για τον Χόρβαθ. Ο Χόρβαθ στον Λάπο από τα αριστερά. Συρτό γύρισμα, επικίνδυνο. Δεν έδιωξε άμυνα του Παναθηναϊκού. Νέο σουτ μακριά από την εστία. Αλλά είναι εμφανές ότι στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός δεν πατάει καλά.
2: 22 λεπτό στο ΑΚΑ. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα. Πάμε στο Δημήτρη Βαζόγλου για να δούμε αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές στις δύο δεκάδες.
6: Δεν έχουμε αλλαγές. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Πλάγιο out για τους Ουκρανούς από τα δεξιά. Εκεί στο αέριο της περιοχής μια σέντρα επικίνδυνα. Ο Παυλένκα μπλοκάρει. Εκεί μπήκε ο αριστερός εξτρέμ μαζί με τον Κένι. Κάπου έσβησε η μπάλα στα χέρια του goalkeeper της ελληνικής ομάδας. Ένα πρώτο ημίχρονο δύσκολο για τον ΠΑΟΚ, γιατί οι Ουκρανοί αμύνθηκαν καλά, πολύ δυνατοί στις μονομαχίες τους. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βάλει μπάλα μέσα στο κέντρο με Σαντα Μαρία Ζαφίρη, αλλά από το 35 και μετά άρχισαν να οπισθοχωρούν. Ο ΠΑΟΚ ξαναμύρισε αίμα, κατάφερε να ευστοχίσει στο σούτ του Κωνσταντέλια στην τελευταία φάση 45 και έτσι έχουμε το 1-0. Τάισον από τα αριστερά με τον Κωνσταντέλια δίπλα του όπως συνήθως. Θα πάρει την μπάλα ο Έλληνας σκόρερ. Κωνσταντέλιας με δύο αντιπάλους εκτός περιοχής για τον Γκόμες. Πίσω Σαντα Μαρία, πιέζουν οι Ουκρανοί και πάλι Γκόμες αργεί. Ο Λιγορή πάει προς τα πίσω, λάθος δεν πρέπει να κάνει. Παίζει με τον Μιχαηλίδη. Χατζηδιάκος από τα δεξιά στο Ζίφκοβιτς που έχει κλείσει όπως πάντα, ανοίγει τον διάδρομο για τον Κένι. Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας, περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρει! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου! Τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό! Δεν σταματιέται! Δεν το βλέπεις! Αέρινος! Πλασάρει εύστοχα! 2-0! Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου! 2-0! Τι ωραία που τον έχουμε εδώ! Τι ωραία που το θαυμάζουμε! Τι ωραία που δίνει νίκες! Αυτός και πάλι! Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, ξεκινάει το δεύτερο και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι εκείνος που διαμορφώνει το σκορ. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής, το πλασέ του πλέον είναι τέλειο και ο ΠΑΟΚ με τον
4: μάγο του, ο μικρός του Αποσύρο, μεγάλωσε πλέον με το μάγο του. Είναι δύο γκολ μπροστά απόψε και συνεχίζουμε. Αποθέωση με το χαμόγελο στα χείλη, το απολαμβάνει και εδώ βλέπουμε το replay. Πώς παίρνει την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ περνάει 2-3, φτάνει στη γραμμή, πλασάρει τέλεια και χαιρετίσματα. 2-0, ο ΠΑΟΚ τη Δυναμό Κιέβου με απόλυτο πρωταγωνιστή, τον Έλληνα Superstar, αυτό τον εξαιρετικό ποδοσφαιριστή που θαυμάζουμε στα γήπεδά μας Μύθου. Παίζει για τον Τάισον, Σαντα Μαρία. Ανεβαίνει πίσω για τον Γκόμες. Ο ΠΑΟΚ ένα δύσκολο ημίχρονο στο 48. Έχει κάνει το παιχνίδι. Το έχει φέρει απολύτως στα δικά του μέτρα. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ ώρα, αλλά για να δούμε τι θα παρακολουθήσουμε. Μιχαηλίδης για τον Γκόμες, Σαντα Μαρία. Πέφτει κάτω, φάουλ κίτρινη. Γρήγορα γρήγορα στον Πονομαρένκο βγάζει την κίτρινη ο Πολωνός. Από εδώ και πέρα ο Ουκρανός φορ θα προσέχει σε αυτά του τα μαρκαρίσματα.
7: 50 λεπτά στην Τούμπα, γερές βάσεις για την δεύτερη νίκη. Βάζει ο ΠΑΟΚ με αυτό το δεύτερο γκολ του Κωνσταντέλια στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Πάμε και πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο.
3: Στο Ολυμπιακό Στάδιο μας στο 26ο λεπτό και στο διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση, είχαμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Στο 23ο λεπτό συγκεκριμένα, ο Τσέριν από τον άξονα έκανε μια διαγώνια μεταβίβαση στον Αντίνο που πήγε στην περιοχή από τα αριστερά. Απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο με προσποίηση, εκτέλεσε, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και έτσι χάθηκε η καλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο μάτς.
6: Βαγγέλη, συμφωνείς πως ο Αντίνο είναι ο μόνος από την πλευρά του Παναθηναϊκού που είναι μέσα στο παιχνίδι μέχρι στιγμής? Αλλά για να δούμε τη φάση.
3: Τετέι στον Αντίνο, να μπει τώρα μες στο παιχνίδι. Αντίνο τώρα, φτάνει στα όρια της περιοχής, προσποιείτε, κάνει το πλάσε γκολ. Όχι! Το βγαλε ο Κόβασιτς πάνω που το είπες. Πολύ ωραία εδώ ενέργεια του Παναθηναϊκού, ο οποίος ο Τσέριν κουβάλισε την μπάλα. Έπαιξε για τον Τετέι. Ο Τετέι έδωσε στον Αντίνο που κινήθηκε πολύ ωραία, επιβεβαιώνοντας τον Νίκο ότι πραγματικά είναι πιο πολύ στο μάτς από όλους. Εκτέλεσε συρτά και ο Κόβασιτς αναγκάστηκε να βρει την μπάλα τόσο όσο έπρεπε για να την διώξει δίπλα από το δεξί δοκάρι, βασανιστικά για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Κόρνερ τώρα.
6: Ο Κόβασιτς ότι θα το πνίξει. Άργησε να πέσει λίγο.
3: Άργησε να το βγάλω μπαγκάσα. Λοιπόν, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με πάσα από το Ζαρουρί. Ο Αντίνο την ξαναδίνει στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κάνει την γλυκιά σέντρα. Τετέι στην κεφαλιά, δεν φεύγει μπάλα. Τώρα θα φύγει από την περιοχή της Πάξη. Άλλη μια στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό. Αλλά τώρα θέλει προσοχή, μην βγουν στην κόντρα. Η πάσα που γίνεται από τον Πίτο στα δεξιά. Ελέγχει εκεί τη φάση. Με φάουλ. Όχι, χωρίς φάουλ. Καθαρά πήρε την μπάλα η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι γύρισε την μπάλα, αλλά ο Ετιέν Καμαρά που ήταν στα αριστερά πριν δεν μπόρεσε να κάνει επαφή και να τη σπρώξει τα δίχτυα. Έτσι ο Παναθηναϊκός μετά τα 23 με τη φάση του Αντίνο ξαναχτυπά στο 28 με μια καλή στιγμή και δείχνει ότι σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματά του. Τετέι τώρα υποδέχει τώρα την μπάλα. Έχει χώρο Ζαρουρί δεξιά. Τον είδε ο Τετέι και του δίνει επιθετικό φάουλ.
6: Για όνομα του Θεού και τη Παναγία.
3: Τώρα εδώ σε μια διεκδίκηση μεσαία γραμμή, όπου σπρώχτηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές.
6: Ούτε λάθος. Στο γιο μου δεν το δίνω αυτό. Φάουλ στο σπίτι όταν παίζουμε, να ξέρεις. Δηλαδή αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, μια μάχη σώμα με σώμα και δίνει φάουλ.
3: Και σε μια στιγμή που υπήρχαν πολύ καλές προϋποθέσεις, γιατί ο Ζαρουρί. Έβγαινε
6: ο Παναθηναϊκός 2-2 στην κόντρα.
3: Ναι.
6: Τέλος πάντων.
3: Τσέριν. Αλλάζει με το κεφάλι με τον Αντίνο. Χάνε την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Την παίρνουν οι παίχτες υπάξει, όμως δυνατά. Ο Αντίνο επιβεβαιώνει την καλή του εικόνα, κερδίζει την μπάλα με πολύ πάθος. Αλλά θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη φόρα που είχε ο Σαντίνο Αντίνο. Ενώ υπάρχει και ένα τράβηγμα, βλέπω τώρα στο replay, πάνω στον Ντουμπά από τον Ζέκε στη φάση του corner πριν. Το πιάνει και με τα δύο χέρια και το ρίχνει κάτω. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχει VAR σε αυτή τη φάση του Conference League. Αυτό, όπως είπα και από την Ουγγαρία που περιέγραφα το match, είναι πραγματικά να αναρωτιέται κανείς, δηλαδή τι σκέφτονται οι άνθρωποι της UEFA για τις ομάδες που θα κρυθούν ότι θα μπουν στη League Phase να μην υπάρχει το VAR. Γιάνγκουσης τώρα δεν έχει μπει στο κλίμα του αγώνα ακόμα, αλλά ο Κοράτης ακόμα δεν θα βγει με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για την Πάξη με τον Ζέκε από τα αριστερά, το εκτελεί. Ο Ντεφράι το καταπίνει εκεί τον προσωπικό του αντίπαλο σε αυτή τη φάση, τον Λάπου. Και είναι και offside και η μπάλα είναι στον Παναθηναϊκό. Στο ημίωρο βρισκόμαστε, 30 λεπτά στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Πάξη 0-0. Υπενθυμίζω Οι πράσινοι έχουν νικήσει 2-1 στο ΠΑΚ στην Ουγγαρία.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Δεν ήταν καλό, διότι δεν είχε καλή τοποθέτηση το κορμί του Τσέρν. Κόντρα ριμπάλα πάνω στα σώματα. Και τώρα με τον Λαπ που θέλουν να βγουν οι Ούγγροι μπροστά. Παίρνει την μπάλα ο Σάλαϊ, αλλά πολύ μακριά από το χώρο δράσης του. Κάνει ένα άνοιγμα στον Τζόρφρι. Βγαίνει ωραία ο Κυριακόπουλος και κερδίζει την μπάλα μπροστά από τον δεξιό χάφτη Πάξη. Και κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Τετέι. Δεν πρόλαβε ο Τετέι, ήταν ένα βήμα πίσω. Πήγε να κάνει την κεφαλιά ψαράκι.
6: Ήταν ένα βήμα πίσω και δύο βήματα μπροστά. Ήταν ακάλυπτος. Ο Τετέι. Έχω την ευθεία, γι' αυτό σου το λέω.
7: Πολύ ακάλυπτο.
6: Κοίταξε, αν Βαγγέλη, ήταν ένα 25 λεπτό που ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη φωτιά κανονικά. Επέτρεψε στην Πάξη να τον απειλήσει από στατικές φάσεις, να βρει τρία σουτ έξω από την περιοχή χωρίς καμία ενόχληση, με την πιο δυνατή στιγμή να έρχεται στο 23 με το σουτ του Βίντεγκερ. Από το 23 και μετά, και με κορυφαίο τον Αντίνο και συμπαραστάτη τον Τσέριν, ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει την απόδοση του στο δημιουργικό κομμάτι. Θα πρέπει να βρει λύσεις όταν η Πάξη βγαίνει στο επιθετικό
3: τραπέζι. Για να δούμε εδώ τώρα γιατί είναι ο Πίτο έξω από την περιοχή. Κάνει το σουτ ο Πίτο, ο Πένια πέφτει στη γωνιά του και μπλοκάρει. Ήταν κοντά του Ντουμπάι, αλήθεια είναι, αλλά ήταν και καλό το σουτ του Πίτο. Αξιόλογο. Όμως ο Πένια έχει καλή τοποθέτηση, έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα.
2: 32 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός Πάξη 0-0. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 της Δυναμό Κιέβου. Παιδιά, συνεχίζεται με Νίκο Ράλι. Εμείς τα λέμε αύριο.
7: Κανονική ροή, να είστε καλά. Πάμε, Άκα.
3: Λοιπόν, ο Ζέκε τώρα για την Πάξη στη μεσαία γραμμή. Δίνει στα αριστερά για τον Πίτο. Ο Πίτο θέλει να περάσει τον Ζαρουρί, χάνει την μπάλα. Ζαρουρί κερδίζει, δίνει στον Τσέριν, ο Τσέριν στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Μαρκάρισμα εκεί, φάουλ υπάρχει από τον Παπ, κερδισμένο για τον Ανά Ζαρουρί. Και ο Τσάπρας πηγαίνει για την εκτέλεση αυτού του φάουλ του Παναθηναϊκού. Πίσω από το κέντρο και από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση το Τριφύλι. Και ο Τσάπρας θα γεμίσει για άλλη μια φορά προς τον Τετέι. Ο Τετέι θα ξανανικήσει αυτή τη φορά το Σάμπο. Θα δώσει το Ζαρουρί. Αυτός δεν κάνει καλό κοντρόλ. Η μπάλα περνά εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Ζέκη ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τους Ούγγρους από τα αριστερά στην άμυνά τους. Το εκτελεί προς το Ζάλαϊ. Ο Ντεφράι τον έχει και πάλι κουμπωμένο και του παίρνει την μπάλα. Και τροφοδοτεί τον Γιάγκουσιτς. Ζαρουρί, Τσέριν. Ανάμεσα σε δύο, Τσέριν κρατά την μπάλα. Δίνει στον Γιάγκουσιτς. Αυτός δίνει στον Τσάπρα. Τσάπρας, κερδισμένο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Που από το 25 και έπειτα αρχίζει πάλι να βάλει τα πράγματα σε μια κανονικότητα. Γιατί από το 15 στο 25 οι Ούγγροι είχαν πάρει αρκετό αέρα. Ο Τσάπρας τώρα για τον Τουμπά. Τουμπά στη μεσαία γραμμή για τον Κυριακόπουλο. Στο μισό γήπεδο τώρα προς την εστία της Πάξη μπάλα. Αντίνο. Συγκλίνει προς τον άξονα και δίνει στον Τσιέν Καμαρά. Ο Καμαρά έχει μπροστά του τον Πίτο. Κάνει αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά. Κόβει όμως με ευκολία ο Λάπου. Αλλά η μπάλα και πάλι σε πράσινα πόδια και συγκεκριμένα στον Ντεφράι. Και από εκεί στο Γιάγκουσιτς. Κακό κοντρόλ του Γιάγκουσιτς. Δίνει την ευκαιρία στον Πίτο να πάρει την μπάλα. Και θέλει με το Χόρβαθ να συνεργαστεί ο Πίτο. Μαρκάρισμα του Τσάπρα. Έξυπνο όμως για να μην επιτρέψει τους Ούγγρους να φύγουν γρήγορα μπροστά. Για κάποια στιγμή ο Τζέκο Πνίστρου ψήκωσε κάποιους παίκτες για ζέσταμα, τους ξανατράβηξε στον πάγκο. Και τώρα η Πάξη με αυτό το φάουλ από τα αριστερά με τον Ζέκε να είναι στην εκτέλεση. Κάνει μια σέντρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράι θα νικήσει ξανά το Ζάλαϊ. Και ο Ζαρουρί θέλει να πάρει την μπάλα, κερδίζει τελικά το πλάγιο από το τάκλιν του Χόρβαθ. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό και πάλι από τη δεξιά πτέρυγα. Καμαρά. Έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού γυρίζει πίσω στον Πένια και ο Πένια για τον Τουμπά. Τουμπά τώρα σηκώνει το κεφάλι και παίζει με μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Τετέι. Κακή η πάσα όμως του Αχμέτου Μπά.
6: Δεν χρειάζονται αυτές οι επιλογές. Ο Παναθηναϊκός παραπέζει άμεσα τα τελευταία 10 με 15 λεπτά. Ενώ σε πρώτο δεκάλεπτο, όταν έβαλε την μπάλα κάτω με κοντινές συνεργασίες, το έσπαγε το high press της Πάξη. Υπάρχει μια βιασύνη, υπάρχει μια προχειρότητα. Δεν ξέρω αν οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν αχωθεί να καθαρίσουν την πρόκριση, αν δεν περίμεναν αυτή την πολύ καλή εικόνα του απόψινου αντιπάλου. Αλλά γενικά χρειάζεται, ξέρεις, μια μεγαλύτερη υπομονή, μια ηρεμία να βάλει ο Παναθηναϊκός κάτω την μπάλα και να παίξει όπως το έκανε και στο πρώτο παιχνίδι και έφτασε γρήγορα να προηγηθεί με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Ο Τζόρτζι στο πλάγιο από τα δεξιά για τους Ούγγρους που βρίσκονται στην επίθεση. Δίνει για το Χόρβαθ. Αυτός δίνει πολύ ύψος στην μπάλα και τη γυρίζει προς την περιοχή. Ο Τσάπρας, υπάρχει επιθετικό φάουλ εδώ στον Τσάπρα. Δεν διώχνει ο Καμαρά. Η φάση είναι ζωντανή. Ο Πίτος σουτ και είναι γκολ για την Πάξη. Είναι γκολ για την Πάξη στο 35. Σε μια φάση που εγώ θέλω να την ξαναδώ, γιατί έχω την αίσθηση ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον 30 φίλο Τσάπρα, αλλά χωρίς βάρο, ό,τι και αίσθηση να έχω εγώ. Εδώ για να το δούμε, Νίκο. Ναι, είναι χτύπημα στο κεφάλι. Είναι χτύπημα στο κεφάλι του Λάπου πάνω στον Τσάπρα. Πηγαίνει ο Τσάπρα στην μπάλα και πηγαίνει ο Λάπου με το αριστερό του χέρι. Θα δούμε πάλι το replay για να είμαστε και σίγουροι. Και η μπάλα καταλήγει στα πόδια των Ούγκρων. Αυτό λέει ο Ντεφράι τώρα στον διαιτητή, ότι υπάρχει χτύπημα στο κεφάλι.
7: Βαγγέλη, καλησπέρα. Και ο Νίστουρπ κατευθείαν πήγε με τους συνεργάτες του να το δούνε τώρα στο τάμπλετ.
3: Για να το θέμα είναι, Νίκο, ότι δεν υπάρχει βάρ τώρα.
7: Δεν υπάρχει βάρ
3: και ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πίσω στο σκορ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σε μια φάση που τη βλέπουμε ξανά και ξανά, η μπάλα παίρνει ύψος. Πάει πρώτος ο Τσάπρας και με το αριστερό χέρι ο Λάπου χτυπάει το κεφάλι του Τσάπρα. Είναι επιθετικό φάουλ, είναι ορισμός του φάουλ αυτό το πράγμα. Βάζει το χέρι πάνω του. Βάζει περίπτωση.
6: Βάζει το χέρι πάνω του, δεν έχουμε που δεν έχουμε βάρ, απλά...
3: Βάζει το χέρι πάνω του, πάση περίπτωση.
6: Βάζει το χέρι πάνω του, δεν έχουμε που δεν έχουμε βάρ, απλά...

0: πιθανότητα, εάν υπήρχε VAR, θα μπορούσε να έχει ακυρωθεί.
1: Θα μπορούσε να έχει ακυρωθεί. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα πράγματα. Παναθηναϊκός πάξει 0-1 από το 36 με τον γκολ του Πίτο. Και ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Αντίνο στην περιοχή θέλει να γυρίσει για τον Τετέι. Μπάλα κοντράρι, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εδώ και ο κόσμος του Παναθηναϊκού που υπάρχει μια παγωμάτα.
2: Πολύ γρήγορα στην Τούμπα.
3: Είμαστε στο 60 λεπτό. Ένα δοκάρι από εκτέλεση φάουλ, μπάλα κόντραρε. Δοκάρι για την Δυναμό Κιέβου στο οριζόντιο του Παυλένκα. Στην εξέλιξη φάση έχουμε ένα τραυματισμό του Σάντα Μαρία στο χέρι από μια κακή πτώση.
2: Πάμε για το κόρνερ στο ΆΚΑ.
1: Κόρνερ λοιπόν με το Ζαρορί από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός που ψάχνει πλέον απάντηση. Ζαρορί εκτελεί με πολλά φάλτσα η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί δεν είναι κανείς, απευθείας out αυτή η εκτέλεση από τον Ζαρορί. Ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται πλέον επισήμως σε πρόβλημα μετά το προβάδισμα της Πάξη με τον Πίτο στο 36. Το λέγαμε και καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ότι υπήρχαν αρκετά θέματα και είχε παραδώσει, είχε δώσει υπερβολικό χώρο και την Πάξη να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει αυτό που έκανε λίγα λεπτά αργότερα. Δεν έπρεπε να συμβεί αυτό. Και τώρα καλύτερα να διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός. Το 38 είμαστε με τον Τετέι να μην περνάει την μπάλα, να καταλήγει αυτή στον Κυριακόπουλο από την κόντρα. Κυριακόπουλο στον Τσέριν. Τσέριν πίσω στον Ντουμπά. Ενώ έχει σηκωθεί ο Ραστόντερ για ζέσταμα με το που δέχτηκε κόλλο ο Παναθηναϊκός. Πένια για τον Ντουμπά. Αυτός για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος προς τον Αντίνο. Αντίνο με πλάτη προς την επίθεση. Θα χάσει την μπάλα. Θα πάρει ο Τζόφρι, αλλά θα ξανακερδίσει την μπάλα ο Παναθηναϊκός με πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος για τον Γιάνγκουσιτς. Γιάνγκουσιτς για τον Αντίνο. Παίρνει την μπάλα ο Αντίνο. Ξαναδίνει στον Κροάτη από τα αριστερά. Θέλει πράγματα από τον Γιάνγκουσιτς ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα κόντρα όχι, πέρασε για τον Ζαρορί στο δεύτερο δοκάρι. Πάει πρώτος όμως στη φάση ο Λάπου και την πετάει σε πλάγιο out που τρέχει να εκτελέσει γρήγορα ο Τσάπρας. Τσάπρας εκτελεί για τον Ζαρορί. Ξαναπαίρνει την μπάλα. Σε φάση επίθεση τώρα ο Παναθηναϊκός. Καμαρά. Αλλάζει στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο που έχει αρκετό χώρο. Κυριακόπουλος. Σούτ από πολύ μακριά του Κυριακόπουλου. Θα διώξει ο Κοβατσίκ. Δεν μπόρεσε ο Τετέι στο rebound εισαγωγικά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Κυριακόπουλος που ζήγησε το πόδι του και εκτέλεσε. Ο Κοβατσίκ έδιωξε την μπάλα. Σέντρα τώρα του Ζαρορί. Κοντράρι. Πάλι ο Κοβατσίκ θα πέσει και θα μαζέψει. Μαζεύει ο Κοβατσίκ που είχε κάνει πολύ καλή εμφάνιση και στο πρώτο παιχνίδι. Και τώρα ο τερματοφύλακας της Πάξη με βολέ θα γεμίσει. Θα φέρει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Εκεί όπου ο Σάλαϊ θα πάρει την κεφαλιά από τον Καμαρά. Ο Τσέριν όμως θα κερδίσει. Αλλά κάνει μια πάσα εκεί που είναι μόνο ο Σάμπο. Διαστικό το γέμισμα εδώ του Άνταμ Τσέριν. Νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Με τον Τσάπρα. Στον Καμαρά. Καμαρά στον Ζαρορί και από εκεί στον Τουμπά. Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Ωραία ενέργεια του Κυριακόπουλου που παίρνει πρωτοβουλία στα τελευταία λεπτά. Δίνει στον Τζέριν, αυτό στον Αντίνο. Ο Κυριακόπουλος κινήθηκε σε χώρο έξω αριστερά. Ο Αντίνο προτιμά όμως να δώσει τον Τζέριν. Και ο Τζέριν στον Καμαρά. Καμαρά για τον Τσάπρα. Πηγαίνει ο Ζαρορί να βγάλουν συνεργασία. Ζαρορί, Καμαρά και τώρα Τουμπά. Πολλές πάσεις από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά σε ένα χώρο που είναι ακίνδυνη, στη μεσαία γραμμή. Κυριακόπουλος πάει στο έναν με έναν με τον Τζόφρι, κερδίζει το πλάγιο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά με τον Τζόφρι. Να παραχωρεί ο Κυριακόπουλος τον Τζέριν. Ο Τζέριν κάνει λάθος. Τον διορθώνει ο Κυριακόπουλος και παίρνει ο Αντίνο. Και ο Αντίνο περνάει έναν αντίπαλο. Περνάει και ένα δεύτερο. Θα χάσει όμως από τον τρίτο και θα κάνει και φάουλ ο Αντίνο. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός, δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός, δεν έχει κίνηση χωρίς την μπάλα. Δεν έχει καλές συνεργασίες. Δεν έχει παίχτες σε ατομικό επίπεδο που στο πρώτο μας ξεχώρισαν. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του Γιάνγκουσιτς στην Ουγγαρία με απόψε.
0: Σωστό.
1: Έτσι,
0: είναι σαν να παίζει ο Αντίνο μόνος του στο δημιουργικό κομμάτι, ναι, ναι, με ολίγοντι από Τσέριν. Αλλά όσον αφορά τις ομαδικές λειτουργίες του Παναθηναϊκού, και συμφωνώ απόλυτα, κακή κυκλοφορία της μπάλας, πολύ μεγάλο πρόβλημα στο αμυντικό transition και επιλογές είτε με την μπάλα είτε χωρίς αυτή, με ένα άγχος ή με μια προχειρότητα, με μια βιασύνη. Δηλαδή, αν ξαναδούμε τη φάση του γκολ, είναι ανεπίτρεπτες οι ενέργειες. Παρότι μπορεί να υπάρχει επιθετικό φάουλ και του Τσάπρα να πάει τόσο χαλαρά στη φάση, να χάσει την κεφαλιά, και πολύ περισσότερο του Καμαρά να πουλήσει μια μπάλα
1: στο πέναλτι.
0: Ναι, σχεδόν στο ύψος του πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και στις ευκαιρίες που έχουν φτιάξει οι πράσινοι, θα μπορούσαν να έχουν καλύτερες επιλογές, καλύτερα τελειώματα. Θέλει υπομονή, θέλει ηρεμία. Έτσι, αν μπορέσει ο Παναθηναϊκός.

0: να βρει ένα γκολ μέχρι να φύγει το ημίχρονο, νομίζω θα έχει πάρει πολλά παραπάνω από αυτά που δικαιούνται στο πρώτο 45 λεπτό.
1: Κύριε, θα επιστρέψω στο ΆΚΑ αμέσως. Στο 42 ο Παναθηναϊκός Πάξη 0-1. Πάμε στην Τουμπά, στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου.
2: 66ο λεπτό, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-0 με τα γκολ του Κωνσταντέλια στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο ξεκίνημα του δευτέρου. Έχουμε ένα διάστημα με τους Ουκρανούς να έχουν κατοχή μπάλας. Ένα δοκάρι από φάουλ, η μπάλα βρήκε στον ώμο του Μιχαηλίδη και πήγε στο δοκάρι του Παυλένκα. Ένα σουτ του Μπράσκο. Έχουν την υπομονή οι Ουκρανοί, θα κάνουν τώρα και τις πρώτες αλλαγές με τον Σαπαρένκο και τον Γιαρμολένκο να ανεβάσουν την ποιότητα του παιχνιδιού του. Ζίφκοβιτς ένα φάουλ παίρνει τώρα, χτυπιέται εκεί ο νεαρός ο Ρεντούσκο που το έκανε. Στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου σαφώς θα ρισκάρουν οι Ουκρανοί και με τον Γιαρμολένκο και με τον Σαπαρένκο, παίκτες πολύ καλοί με την μπάλα στα πόδια, δεν ξέρω ανασταλτικά. Και ο ΠΑΟΚ θα βάλει τον Χατσίδη, ο Λύση, να δούμε αν θα γίνει τώρα. Βγαίνει ο Βολοσίν, βγαίνει και ο Μπουλάσκι. Ο Γιαρμολένκο παίρνει το περιβραχιόνιο. Ποιο θα βγάλει ο Λύση, τον Τάισον, είναι πιθανό να βγει ο Βραζιλιάνος. Ο ΠΑΟ ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο με τον γκολ του Κωνσταντέλια. Από εκεί πέρα ελέγχει, περιμένει, ένα-δυο κλεψίματα δημιούργησαν προϋποθέσεις, όχι όμως ευκαιρία για τον δικέφαλο. Με τον Γκόμες τώρα ψάχνει τον Μύθου. Ο Μύθου πάντα εκτός περιοχής. Θα πάρει τώρα το κοντρόλ, θα πάρει κατοχή μπάλας. Πλησιάζει προς το σημειάκι. Ωραία παίζει για τον Τάισον. Τάισον από τα αριστερά, ανεβαίνει ο Γκόμες. Τάισον πασάρει στο Κωνσταντέλια, στο ρέτσο περιοχής. Στο Ζίφκοβιτ το 1-2. Κόβουν οι αντίπαλοι. Πονομαρένκο πολύ χαμηλά.
1: Πάμε στο ΆΚΑ.
3: Κολάρα. Με μία κολάρα του Αντριάνο Γιάκουσης ο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Με αυτό το τρομερό γκολ ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Σε θέση από τα δεξιά μες στην περιοχή εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1 πολύ γρήγορα και αυτό, όπως λέγαμε και πριν με τον Νίκο, είναι το ιδεατό σενάριο για τον Παναθηναϊκό με βάση το ποδόσφαιρο που έχει παίξει σε αυτά τα πρώτα 44 λεπτά. Μια φάση εδώ που ο Τσάπρας κάνει το πρώτο σουτ. Η μπάλα πάει στο Γιάκουσιτς. Έχει προηγηθεί ένα σουτ από τον Τζέριν και ο Γιάκουσιτς με τα αριστερό τη στέλνει στο αριστερό γάμα του Κόβασιτς. Στο ταβάνι της εστίας συγκεκριμένα και γράφει το Παναθηναϊκό Σπάξι 1-1. Και πλέον η πρόκληση είναι και πάλι στα πόδια του Παναθηναϊκού που θέλει να ξαναβγεί πάλι μπροστά. Σε πανικό τώρα οι Ούγγροι διώχνει όπως ο Ζέκε.
4: Βαγγέλη, αυτό δεν ήταν γκολ, ήταν οξυγόνο. Κανονικό οξυγόνο. Καταπληκτικό το τελείωμα του Γιάκουσιτς. Ένα από τα δυνατά σημεία στο παιχνίδι του νεαρού Κροάτι Χαφ είναι οι εκτελέσεις, είναι το αριστερό του πόδι. Η μπάλα στρώθηκε από τις κόντρες στο κανόνι του και το παστέλεσε ισοφαρίδωσε στο παιχνίδι και δίνοντας πολύ μεγάλη δόση οξυγόνου στον Παναθηναϊκό.
3: Για να δούμε εδώ τον Αντίνο που κάνει τη σέντρα, η μπάλα κοντράρει, θα βγει κόρνερ, όχι, προλαβαίνει ο Τζόρφρι, αλλά ο Αντίνο ξαναπαίρνει την μπάλα. Για να δούμε, Κυριακόπουλος, τώρα περιμετρικά της περιοχής της Πάξη μπάλα. Από τον Τσέριν να δίνει στον Καμαρά. Καμαρά για τον Ντεφράη. Βέβαια, ό,τι και αν συνέβη σε αυτή τη φάση και ας ήρθε αυτή η γκολάρα του Γιάκουσης, νομίζω ότι ο Νίστρουπ τα ίδια πράγματα πρέπει να πει στους ποδοσφαιριστές στο ημίχρονο.
4: Σίγουρα.
3: Έτσι, γιατί στα πρώτα 44 λεπτά ο Παναθηναϊκός ήταν κατώτερος των προσδοκιών. Εδώ οι Ούγγροι πρέπει να θέλουν να βγουν μπροστά και πρέπει να κόψουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Φεύγει από τα αριστερά ο Πίτο. Οργανώνει τον Παναθηναϊκό πίσω, κάνει καλή πάσα για τον Σάλαϊ. Ο Τουμπά τον ακολουθεί και κόβει τη φάση ο Τουμπά. Καλή εδώ ενέργεια από τον Τουμπά που πρόλαβε τον Σάλαϊ.
4: Κυρίως ο Παναθηναϊκός, Βαγγέλη μου, θα πρέπει να διορθώσει τον τρόπο με τον οποίο αμήνει όταν χάνει την μπάλα. Δηλαδή το αμυντικό του transition εκεί όπου οι Ούγγροι 1, 2, 3, 4, 5, 6 φορές έχουν πατήσει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν είναι καθόλου καλές οι αντιδράσεις. Είναι πολύ αργές οι αντιδράσεις των παιχνών του Παναθηναϊκού. Αλλά για να δούμε εδώ. Εντάξει,
3: είναι φάουλ και κάρτα.
4: Είναι κίτρινη κάρτα. Είναι κάρτα. Ορισμός, κυρία μου.
3: Και επίσης θα πρέπει, όπως είπε σε κάποιο σημείο του πρώτου ημιχρόνου, να μην σηκώνει τόσο πολύ την μπάλα. Είναι προφανές ότι σου πάει περισσότερο να κυκλοφορεί την μπάλα και να αναπτύσσεται με τον build-up του και με τον σωστό τρόπο.
5: Διότι δεν υπάρχει λόγος να κάνει την παραδιεκδικήσιμη όταν είναι δική του.
4: Σωστά. Εδώ ο κύριος Σάμπο είδε την κίτρινη κάρτα, έτσι. Κανονικά για αυτό το φράγμα που λέγαμε παλιά πάνω στον Ανδρέα Τετέ, ο οποίος θα πρέπει να μπει στο κλίμα του μάτς. Είναι τελείως εκτός, δεν έχει βοηθήσει καθόλου μέχρι στιγμής τον Παναθηναϊκό και νομίζω αυτός είναι ένας από τους λόγους που σηκώθηκε πριν για ζέσταμα Ραστόντερ.
5: Ο Σάμπο διώχνει τώρα όπως από την άμυνα της Πάξη ο Τσέρι για τον Αντίνο, κόβει όμως την τελευταία στιγμή ο Βάς και απομακρύνει στα τυφλά εκεί που είναι μόνο ο De Frey. Είμαστε στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. De Frey ελέγχει και τώρα σφυρίζει ο Ολλανδός ο Νάχτεναλ για τελευταία φορά στο πρώτο ημίχρονο μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Ο Πίτος το 36 το 0-1 και ο Γιάγκουσης με την κολάρα στο 44 το 0-1 ο Πίτο και το 1-1 ο Γιάγκουσης στο 44. Περισσότερα σε 13-14 λεπτά για το δεύτερο μέρος.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Νερατζιά και τον Νίκο Αθανασίου. Από το ΆΚΑ 1-1 μετά τα πρώτα 45 λεπτά, Παναθηναϊκός εναντίον Πάξη. Καλησπέρα να πούμε, δεν πρόλαβα. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, θα πάμε παρέα με τα ματς και μέχρι τις 12 με τον σχολιασμό στον Big Win Sport FM 94,6 με Πάνο Ρήλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου πάντα στο 2-0. Πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου.
2: Παραμένει το 2-0, δεύτερο δοκάρι για την Δυναμό Κιέβου με τον Χάφτον Μπράσκο από πολύ μακριά επιχείρησε να σκοράρει, η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τον Χατσίδη, βγήκε ο Τάισον, αρχίζει να ανοίγει το παιχνίδι, να δούμε αυτό τι θα φέρει. Οι Ουκρανοί είπαμε έβαλαν Σαπαρένκο, Γιαρμολένκο, δύο πολύ ποιοτικούς παίχτες. Δύο δοκάρια έχουν, το ένα αποτύχει και από μια προβολή του Μιχαηλίδη με τον νόμο πήγε μπάλα προς τα πίσω και το δεύτερο από μακρινό σουτ, δεν έχουν ευκαιρία εντός περιοχής. Ο ΠΑΟΚ αφήνει την μπάλα στους Ουκρανούς, έχει 2-3 κλεψίματα, δεν βγήκε μεγάλη φάση μέχρι στιγμής, πάντως έχει σαφώς πιο πολλά κλεψίματα, όπως και τώρα τους πιέζει ο Τιαρέ, θέλει να ελευθερωθεί ο Ζίβκοβιτς, βάζει την προβολή, το πλάγιο είναι για Δυναμό Κιέβου. Νομίζω ότι σηκώθηκε ο Μαντί Καμαρά. Α, θα έχουμε cooling break, μάλλον ναι. Στο 73 με τα γκολ του Κωνσταντέλια στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου και τα δύο εκεί από τα 16 μέτρα και τα δύο σουτ με το δεξί, με το πλασέ βρήκε δίχτυα ο Κωνσταντέλιας. Πρόβλημα στο χέρι έχει ο Σανταμαρία, θα του δεθεί. Και το time out ας πούμε για τις ομάδες, την ώρα που ο Παυλένκα τα λέει με τον Κετζιόρα.
1: Δημήτρη, πάρε και εσύ μια ανάσα και θα επιστρέψουμε σε εσένα καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία στο 74, πάντα στο 2-0 ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Έχει σαφέστατο προβάδισμα για να πάρει την πρόκριση. Πολύ γρήγορα ένα πέρασμα από τα μάτς του Europa και κάποια που θα ξεχωρίσω από το conference γιατί είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, στην παράταση Πάφος Χάιντουκ 3-0. 3-0 η Πάφος στο 106. Το Τσέσκα Σόφια Καραμπάγκ 0-0 στο 61. Ας ελπίσουμε να μην μας απασχολήσει γιατί θυμίζω είναι το ζευγάρι όπου ο Χαμένος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί. Εντάξει, είναι στο 2-0. Ξέρω εγώ, ρε Πανορίλο. Ξέρω εγώ. Άντρελεχτ Χάμαρμπι, το άλλο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Γιατί όποιος περάσει από εδώ θα αντιμετωπίσει τον δικέφαλο του Βορρά, αν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει στα υπόλοιπα λεπτά. 0-1 είναι μπροστά η Σουηδή, μέσα στο Βέλγιο. Το Φερεντσβάρος Τσβόλε, συγγνώμη, Τβέντε είναι 1-0 μετά τα πρώτα 45. Θυμίζω το Χάμαρμπι Άντρελεχτ έληξε 1-1 στη Σουηδία. Οπότε τώρα οι Σουηδοί έχουν προβάδισμα. Πρόκρισης, έχει πολύ δρόμο ακόμα το μάτς. Και το Μπενφίκα Σενγκάλεν 1-0 στο 20. Νωρίς-νωρίς, θυμίζω οι Ελβετοί στο πρώτο παιχνίδι είχαν κάνει την έκπληξη επικρατώντας 2-1. Και το γκολ ο κύριος Παυλίδης που χθες γράφτηκε ξανά, δεν τον θέλει η Μπαρτσελόνα. Πάμε Τούμπα.
2: 75ο λεπτό, το 2-0. Όρθι και ο Καμαρά και ο Ελουστόντο και ο Ράχμαρ Μπάμπα. Κλέβει ο ΠΑΟΚ πάλι. Μύθου, Κωνσταντέλιας και πάλι για τον Μύθου εκτός περιοχής, χάθηκε η μπάλα, επαναφέρει Ζαφύρης, ανοιχτό κοντρόλ του φεύγει, κυνηγάει ο Έλληνας διεθνής, δυσκολεύει την μπάσα, Χατζηδιάκος τη διαβάζει και απομακρύνει σε πλάγιο out. Θέλει να κάνει τώρα τις αλλαγές ο Λύση, τις τρεις, ο δεύτερος κύκλος αλλαγών, θα βγει ο Ζαφύρης για να μπει ο Μαντί Καμαρά. Χειροκροτείται ο Έλληνας διεθνής. Θα φύγει και ο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς. Για να μπει ο Μπάμπα. Να το το, να η έκπληξη. Θα πάει δηλαδή με Γκόμες Μπάμπα. Ωραίο. Και έξω και ο Χατζηδιάκος για να μπει ο Ελουστόντο. Φυσιολογικές οι δύο, η τρίτη είναι μεγάλη έκπληξη γιατί προφανώς θα δούμε τον Ράχμαν Μπάμπα ως αριστερό half extreme. Ο Γκόμες παραμένει back και ο Μπάμπα μπροστά. Το τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. Φρέσκα πόδια αρκετά πλέον για τον δικέφαλο που είδε δύο ευκαιρίες της Δυναμό να σταματούν στο δοκάρι του Παυλένκα. Αλλά όχι ότι έχει απειληθεί, ότι έχει πιεστεί, ότι τον έχουν κλείσει στην περιοχή. Ήταν δύο μεμονωμένες στιγμές. Ένα φάουλ, ένα πολύ μακρινό σουτ. Okay, το 2-0 παραμένει. Χατσίδης θέλει να μπει, να πάρει κάτι κόρνερ, οτιδήποτε πιέζει. Απομακρύνει ο Σούρκης, πλάγιο out. Η Τούμπα είναι όρθια, το απολαμβάνει. Η ομάδα του Λύση εμπνέει. Γενικώς ότι ελέγχει τα πράγματα. Υπέφερε σε ένα μικρό διάστημα, ένα 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Το τελείωσε όμως ιδανικά με τον Κωνσταντέλια. Μύθου, άλλη μια κλωτσιά, πέφτει κάτω. Θα απομακρύνουν, μαρκάρει ο Καμαρά, πιέζει, κλέβει ο Κωνσταντέλιας. Μπαίνει το φάουλ, φάουλ, κίτρινη. Από πίσω φάουλος ο Παρένκο. Κίτρινη υπέρ του δικεφάλου, 2 μέτρα εκτός περιοχής από δεξιά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, σε καλή θέση για αριστεροπόδαρο. Βγήκε ο Ζίφκοβιτς όμως, ο Μιχαηλίδης έχει ένα σουτ από φάουλ νωρίτερα. Εδώ ούτε καν το σκέφτεται για απευθείας εκτέλεση, μάλλον θα έχουμε ένα γέμισμα. Δεν είναι κακή η θέση, πηγαίνει δεξιοπόδαρος, πηγαίνει ο Κωνσταντέλιας για να το εκτελέσει. Στο 78 εδώ το φάουλ από πίσω του Σαπαρένκο με πρόθεση στον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας έχει το περιβραχιόνιο αυτή τη στιγμή αφού έφυγε ο Ζίφκοβιτς και ο Τάισον. Το ζυγίζει, δεν είναι απίθανο να εκτελέσει απευθείας. Είναι δεξιά, είναι δεξιοπόδαρος. Έχει αυτοπεποίθηση όμως, για να δούμε. Είμαστε στο 78 λεπτό, Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται, εκτελεί σεντράρι, διώχνει ο υψηλός όμως στόπερ. Ποιος θα επαναφέρει, Μιχαηλίδης διεκδικεί, Καμαρά, Μπάμπα, μπαίνει ο Γκόμες. Εδώ θα είναι η μετάβαση του τώρα μετά το στημένο και φάουλ δεν είναι κακό να γίνει. Πολύ δυναμικά ο Κένι τον κατάπιε αυτόν τον φουκαρά που πήγε να βγει μπροστά. Χαμπάρι δεν πήρε, τον βρήκε, κλέβει την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Παυλένκα. Γεμίζει προς τον Μύθου. Ελέγχουν πίσω με τον TRE ή της Δυναμό Κιέβου. Με τον Χάφτον Μπράσκο, ο οποίος σίγουρα μαζί με τον Πονομαρέγκο είναι καλύτερη σε αυτά τα δύο παιχνίδια όπως τους είδαμε. Χατσίδης, κάτι κόντρες, χάνει την μπάλα. Μαρκάρει και πάλι πολύ δυνατά, κλέβει ο Έλληνας παίχτης. Παίρνει ο Καμαρά, φεύγει ο Καμαρά. Δεν έχει πολλές επιλογές ο Μύθου, δεν έχει πολλές δυνάμεις. Από τα δεξιά ο Μύθου βλέπει την περιοχή, Μύθου σεντράρει και αφήνει ο Χατσίδης. Μπάμπα κατεβάζει, μπάμπα σουτάρει, κοντράρει μπάλα. Πρώτη ενέργεια του Μπάμπα ως εξτρέμ. Και τώρα μετάβαση για τους Ουκρανούς με τον Ρεντούσκο. Περιμένει ο Λουστόντο που μπήκε ως δεξί στόπερ αντί του Χατζηδιάκου. Όπου ο Μύθου κρατάει φανέλα, του χαρίζει την κάρτα ο διαιτητής, ο οποίος είναι εξαιρετικός, δεν μπορεί να πει το οτιδήποτε κανείς. Εδώ χαρίζει και μια κάρτα στο Μύθου που τράβηξε παραρρεταμένα φανέλα. Αλλαγή, βγαίνει ο Ρεντούσκο, μπαίνει με το νούμερο 22 ο Καμπάλεφ. Νεύρα εκεί με τον Καμαρά. 80 λεπτό σε αυτό το πρώτο παιχνίδι της Τούμπας, το οποίο βεβαίως έχει απόλυτο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν είναι εύκολο μάτς. Εδώ Πονομαρέγκο με τον Μπάμπα που έχει γυρίσει πίσω, απομακρύνει ο Γκανέζος. Θέλει να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Κυνηγάει εκεί ο Μπράσκο. Πολύ καλός χαφ. Φοβερό απόδια, ψηλός όμως τεχνική. Εξαιρετικός παίχτης. Κατοχή και πάλι για την Δυναμό που δεν έχει χάσει τη συνοχή της, δεν έχει πάρει τεράστιο ρίσκο. Έχει τις στιγμές της, δεν βρήκε γκολ, ατύχησε με τα δοκάρια. Δεν έχει Κωνσταντέλια προφανώς και ένοιξε να κλέβει την μπάλα. Παίρνει ο Καμαρά, πασάρει στον Μύθου. Περιμένει το Χατσίδι, κάνει κίνηση ο Κωνσταντέλιας. Μύθου πηγαίνει από τα αριστερά, την πούλησε την μπάλα στον αντίπαλο και φεύγει ο Γιαρμολέγκο. Ο Γερόλικος των Ουκρανών με το περιβραχιόνιο κόβει την μπάλα. Τα κουνάκι με το καλό του αριστερό ως δεξί half extreme. Ο αρχηγός Δυναμό Κιέβου και πάλι με το αριστερό. Θα επιχειρήσει γέμισμα. Αλλάζει το παιχνίδι. Κατεβάζει ο Λόνβικ και πάλι για τον Ρεντούσκο έχει γυρίσει ο ΠΑΟΚ. Μια κόντρα, δεν πρέπει να βγει μπάλα, είναι κόρνερ. Ο Παυλέκα το ξέρει και πράγματι θα μπλοκάρει. 82 λεπτά παιχνιδιού, η Τούμπα το διασκεδάζει. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε ένα τελευταίο δεκάλεπτο έχοντας τον έλεγχο. Είναι σε πολύ καλή θέση για να κάνει τη δουλειά στα πρώτα προκριματικά. Χατσίδης πάει να μπει ανάμεσα στους αντιπάλους, τον κόβουν, πιέζει τον goalkeeper, εκεί ένα κλέψιμο Γιαρμολέγκο με τον Γκόμες. Θα σηκώσουν την μπάλα, Μιχαηλίδης θα πάρει την κεφαλιά, λάθη επιλαθών, ο Καμαρά ελέγχει. Θα μπει και ο Πέλκας, Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας περιμένει αριστερά ο Μπάμπα, θα κρατήσει για τον Γκόμες. Γκόμες που έχει κάνει την δουλειά στα δύο παιχνίδια, έχει σταθεί πολύ καλά. Μιχαηλίδης μια αλλαγή παιχνιδιού. Έξυπνα ο Κένι, θα πάρει το πλάγιο out. Θα βγει ο Κωνσταντέλιας, για να δούμε με τον Πέλκα να μπαίνει στο γήπεδο. Πράγματι θα βγει ο Έλληνας άσος, ο απόλυτος αγωνιστής. Όλο το γήπεδο όρθιο τον αποθεώνει. Θα δώσει το περιβραχιόνιο στον Δημήτρη Πέλκα. Έχει κρίνει την αναμέτρηση και πιθανόν την πρόκριση με τις ενέργειές του και στα δύο παιχνίδια. Ο Κωνσταντέλιας, το λέγαμε πριν από τους αγώνες, ότι οι στιγμές μεγάλων παικτών στο καλοκαίρι ειδικά κρίνουν προκρίσεις. Μας επιβεβαιώνει απόλυτα ο Κωνσταντέλιας. Δύο γκολ, πολύ θερμή αγκαλιά από τον προπονητή του. Μύθου Πέλκας μπαίνει τα δεξιά. Offside δίνει ο βοηθός ο πρώτος. Ο Λύση που αφήνει σε όλο το μάτς και σήμερα το Σάντα Μαρία, παρά το ότι είναι ποδοσφαιριστής που, που είχε να παίξει καιρό, που ήρθε από τους τελευταίους, τον κρατάει στο γήπεδο. Σάντα Μαρία δεν είχε την απόδοση της πρώτης βραδιάς στην Πολωνία, αλλά νιώθει ασφάλεια ο προπονητής του. Ελουστόντο έχει βγει πολύ ψηλά με τον Πονομαρέγκο. Κρατάει ο Ρεντούσκο, ο πιστοχωρεί ο ΠΑΟΚ και θα αφήσει τον Μύθου ο προπονητής του σε όλο το παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε, βλέπουμε τον Μπάμπα ως αριστερό half extreme μπροστά από τον Γκόμες, σε μια θέση που ο ΠΑΟΚ έχασε τον Ταχάλη. Ψύχραμα, κερδίζουν μέτρα οι Ουκρανοί. Πονομαρέγκο πολύ εκτός περιοχής, τον κατάπιο Ελουστόν, το παίρνει ο Πέλκας, αφήνει για το Χατσίδι. Κουρασμένοι πολλοί ποδοσφαιριστές. Χατσίδης ένας με δύο. Οπ, την πάτησε την μπάλα. Πάει ο Πέλκας να πέσει, την κερδίζει. Φάουλ. Με αυτοθυσία ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πέφτει πάνω στην μπάλα, του κάνει το φάουλ ο Τιαρέ. Στο 85, άλλες δύο αλλαγές θα κάνουν οι Ουκρανοί. Με το 39 και το 40 ο Γκερέρο και ο Μπιλοβάρ που ήταν βασικοί στο προηγούμενο παιχνίδι. Με την ποιοτική του υπεροχή ο ΠΑΟΚ έχει το υπέρ του σκορ στα δύο μάτς απέναντι σε μια καλή πραγματικά ομάδα. Πέλκας θα εκτελέσει προς την περιοχή. Ο αρχηγός αυτή τη στιγμή του δικεφάλου, το περιβραχιόνιο που έχει αλλάξει αρκετά χέρια. Πέλκας εκτελεί, δευτεροδοκάρι, κεφαλιά από τον Μπάμπα προς τα πίσω. Η μπάλα φεύγει out. Δεν το πιστεύουν πλέον ή της Δυναμό Κιέβου μετά και την ατυχία με τα δοκάρια. Δεν δείχνουν να ανεβαίνουν, να ρισκάρουν. Κλέβει ο Πέλκας ψηλά. Θα πάρει την μπάλα, δεν την κρατάει στο γήπεδο για να παίξει με το Χατσίδι. Ένα παιχνίδι που παίζεται μεταξύ κέντρου και περιοχής των Ουκρανών. Θα κάνει ο προπονητής τους τις δύο τελευταίες αλλαγές.
1: Δημήτρη, μία άνω τελεία. Να πω απλά ότι η Πάφος πάει να πάρει μία πολύ μεγάλη πρόκριση στην παράταση. Ισοφάρισε, θυμίζω, στο 90 λεπτό το 2-0 της ΣΥΤΑΣ στο Σπλίτ από τη Χάιντουκ. Και στην παράταση έχει βάλει άλλα δύο γκολ. Τώρα πέτυχε το τέταρτο. 4-0 πλέον το σκορ για την Πάφο, που θα πάρει την πρόκριση, όπως όλα δείχνουν, στην επόμενη φάση του Europa League. Μέχρι να γίνουν οι αλλαγές, να δω αν έχει κάποια άλλη αλλαγή. Στο Φερεντσβάρος, Ντβέντε απλά, να πω στο ημίχρονο 1-0, δεν έχουμε κάτι εκεί. Απλά να τονίσω ότι η Φερεντσβάρος παίζει με παίκτη λιγότερο. Έχουμε αποβολή για τους Ούγγρους. Κατά τα άλλα, όπως τα αφήσαμε, η Μπενφίκα με τον Κολτ Παυλίδη προηγείται της Ενγκάλεν 1-0. Και περιμένουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουν τα δεύτερα ημίχρονα στο Άντερλεχτ Χάμαρμπι, που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Και φυσικά στο ΆΚΑ έχουν βγει ή βγαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες για το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω μετά τα πρώτα 45. Παναθηναϊκός Πάξη στο 1-1. Ο λόγος ξανά στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου.
2: Ό,τι και να γίνει ο ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, ξαναπαίζει εδώ. Χατσίδης κάνει φοβερή ενέργεια πάνω στη γραμμή. Χατσίδης θέλει να πασάρει προς την περιοχή. Σταμάτησε η προσπάθειά του. Ο Γιαρμολέγκο απομονωμένος κολλάει την μπάλα στο αριστερό του, γυρίζει ο Μπάμπα, μια επιχείρηση γρήγορης μετάβασης για την Ουκρανική ομάδα. Έχουν γυρίσει πιο πολύ του ΠΑΟΚ, μια και είναι και πολλά φρέσκα πόδια. Ρεντούσκο κάνει μια τρίπλα στον Κένι, μια δεύτερη, βάζουν παίχτες στην περιοχή, η Σέντρα κόβει ο Μπάμπα που έχει συνηθίσει να γυρίζει να πατάει η περιοχή, παρότι τώρα παίζει ως half extreme. Ο Μπράσκο από τα δεξιά για τον Γιαρμολέγκο, τον οποίο επιτηρεί ο Γκόμες, και πάλι Μπράσκο. Όλος ο ΠΑΟΚ πίσω την μπάλα και αρκετά χαμηλά στο γήπεδο, 28 λεπτό. Δυνατά ο Κένι στον αντίπαλό του, δεν του αφήνει περιθώριο να ξεφύγει. Στατική οι Ουκρανοί, αλλάζουν πλευρά. Η σέντρα του Κετσιόρα, η μπάλα προς τον Σαπαρένκο. Κλείνουν τον ΠΑΟΚ στην περιοχή. Σαπαρένκο στο δεξί. Σεντράρει χαμηλά, μια προβολή του Καμαρά. Κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά για την Δυναμό Κιέβου. Είπαμε πολύ ψηλή ομάδα. Τα καταφέρνει εξαιρετικά ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Με πάσα εκτελείται το κόρνερ. Θα μπουν στην περιοχή. Κόρνερ πάλι ο Χατσίδης. Τον έβαλαν στη μέση.
1: Πολύ γρήγορα για τη σέντρα στο ΆΚΑ.
5: Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καμία αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, μία αλλαγή για την Πάξη. Βγήκε ο Λάπου που είχε κίτρινη κάρτα και πέρασε ο Λέσνερ στη θέση του που ήταν βασικό στο πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει την πρώτη επίθεση στην επανάληψη. Και έχουμε το πλάγιο για την Πάξη.
1: Και ξανά Τούμπα.
2: Το κόρνερ εκτελέστηκε, μια δύναμη κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι από τον Γκερέρο, η μπάλα περνάει out. Δεν ανησυχεί ο Παυλένκα.
1: Πέρασε η φάση στο 21ο λεπτό. ΠΑΟΚ πάντα στο 2-0 απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Διαδικαστικά είναι τα τελευταία λεπτά. Θα επιστρέψουμε στην Τούμπα σε πολύ λίγο. Πάμε ξανά στο ΆΚΑ, σε Βαγγέλη Νερατζιά και Νίκο Αθανασίου.
5: Στο ΆΚΑ ένα φάουλ με τον Κυριακόπουλο, εκτελείται λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Η μπάλα πάει στα δεξιά στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας για τον Ζαρουρί. Ζαρουρί κλείνεται και γυρίζει πίσω στον Τεφράι. Ο Παναθηναϊκός απλώνεται στο γήπεδο. Δίνει στον Τουμπά. Ο Τουμπά βλέπει τον Κυριακόπουλο. Πένια Τσάπρας Τεφράι, Τουμπά Κυριακόπουλο, Τσέριν Καμαρά, Γιάνγκουση Τσαντίνο, Ζαρουρί και Τετέι, η 11η του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι τώρα στη θέση έξω αριστερά θέλει να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Σάμπο. Και θα κερδίσει το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Οι Ούγγροι, όπως είπαμε, κάνανε μια αλλαγή. Το Λέσνερ στη θέση του Λάπου. Κόβατσικ, Σάμπο, Βας, Ζέκε, Βίντεκερ, Λέσνερ, Παπ, Πίτο, Ζάλαϊ, Τζόφρι και Χόρβατ, η εντεκάδα της Ουγγρικής ομάδας. 1-1 το παιχνίδι, με τον Πέτο στο 35 και τον Γιάνγκουση στο 44. Και το κόρνερ τώρα για τον Παναθηναϊκό με τον Ζαρουρί από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ζαρουρί στη μικρή περιοχή μπάλα. Ο Σάμπο θα διώξει με το κεφάλι. Δεύτερη σέντρα από τον Ζαρουρί. Ο Τετέι περνάει, Γιάνγκουση. Το σουτ που γίνεται από τον Τεφράι, μπάλα πάνω στη γραμμή. Και ο Παναθηναϊκός έχει και πάλι την μπάλα με τον Κυριακόπουλο και θέλει να ξαναμπεί στην περιοχή της. Και υπάρχει φάουλ στα όρια της περιοχής πάνω στη γραμμή που κερδίζει ο Γιάνγκουσιτς. Ενώ πριν έδιωξε ο Σάμπο από την περιοχή, ο Ζαρουρί έκανε δεύτερη γλυκιά σέντρα. Ο Γιάκουσιτς γύρισε, ο Ντεφράι έκανε το πλασέ και πάνω στη γραμμή ο Σάμπο με το δεξί του πόδι.
4: Ήταν υπέροχο το γύρισμα του Γιάκουσιτς, πάρε βάλει στον Ντεφράι.
5: Ο Γιάκουσιτς πότε δεν έκανε 40 λεπτά, τα έχει κάνει από το 40.
4: Λεπτά αγωνιστικού χρόνου. Να δούμε λίγο αυτή τη φάση εδώ με τον Γιάκουσιτς που ακριβώς πατά το πίσω του πόδι, μήπως πατά πάνω στη γραμμή. Γιατί είναι πραγματικά στα όρια.
5: Είναι στα όρια της περιοχής, ναι. Το είπαμε και από το live. Για να το δούμε εδώ πάλι. Ο Γιάκουσιτς προσποιείται. Όχι, είναι, λίγο έξω, είναι λίγο έξω.
4: Ούτε ο Παπουτσέλης εδώ είναι αυτό, Βαγγέλη. Μέσα.
5: Λοιπόν, φάουλ για τον Παναθηναϊκό τώρα. Από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, στη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Και είναι πάνω ο Ζαρουρί και ο Γιάκουσιτς. Μπάλα πάνω στο τείχος. Ζαρουρί, δεύτερο σουτ με το αριστερό. Η μπάλα φεύγει πολύ ψηλά. Ο Παναθηναϊκός που δεν πρέπει να επηρεαστεί από το γεγονός ότι έφερε το Μάν στα ίσα, πρέπει να κρατήσει το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο επέτρεψε στην Πάξη να κάνει το παιχνίδι της.
4: Πολύ σωστά. Η νοοτροπία η σωστή είναι αυτή. Μπήκε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο με τον αέρα και του γκολ του Γιάκουσιτς που είπαμε και πριν ήταν οξυγόνο για την εικόνα του Παναθηναϊκού. Πρέπει να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό, να κυριαρχήσει, να βάλει κάτω την μπάλα, να παίξει, να βάλει ένα δεύτερο γκολ και να τελειώνουμε.
5: Εδώ ο Γιάκουσιτς ζητάει φάουλ, το παιχνίδι συνεχίζεται και ο Βίδεκερ διώχνει από την άμυνα της Πάξη. Μπάλα πηγαίνει στον Πένια. Αρκετοί ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού πραγματοποιούν ζέσταμα. Ο Φαντρόκελεν, ο Τσιριβέγια, ο Πελίστρη, ο Ραστόντερ. Να δούμε πότε θα πραγματοποιήσει τις πρώτες διορθωτικές κινήσεις ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ένα πλάγιο τώρα για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Παναθηναϊκού, με τον Τσάπρα να είναι στην εκτέλεση αυτού του πλαγιού out λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά. Ψάχνει κάποια επιλογή ο Τσάπρας. Τελικά παίζει με τον Γιάκουσιτς, αυτός επιστρέφει την μπάλα στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας σηκώνει με στόχο τον Ντετέι. Θα κόψει όμως ο Λέσνερ, ο Νεσολθώντας, και θα παραχωρήσει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Πιο ψηλά τώρα στο γήπεδο, μπροστά από το κέντρο. Αυτό το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Με τον Τσάπρα να ψάχνει πάλι κάποια επιλογή. Κινούνται οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Εκτελείται το πλάγιο. Ο Ντετέι πήγε πάνω στην μπάλα. Υπάρχει μαρκάρισμα στον Ντετέι. Πέφτει στο έδαφος. Δεν υπάρχει κάτι. Το μάτς συνεχίζεται. Γέμισμα για τον Ζάλαϊ. Ο Ντεφράι ελέγχει και ο Πένια διώχνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Σε ένα σημείο όμως που η ουγγρική άμυνα με το κεφάλι και συγκεκριμένα ο Ζέκε θα απομακρύνει. Και τώρα θέλουν στο κέντρο οι Ούγγροι να ελέγξουν, αλλά κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Και φεύγει ο Τετέι από τα δεξιά και μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το σουτ ο Τετέι. Ο Κόβασιτς έχει απάντηση. Δεν ήταν τόσο δυνατά εκτελεσμένο το σουτ του Ανδρέα Τετέι, αλλά είναι άλλη μια καλή στιγμή. Δύο καλές στιγμές ο Παναθηναϊκός μέσα σε 4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Δείγμα ότι πραγματικά το γκολ του Γιάκουσιτς έχει αλλάξει την ψυχολογία του. Και τώρα κλείβει ο Τσέριν πάλι. Και δίνει για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος πιέζεται και γυρίζει προς τα πίσω. Δίνει στον Τουμπά. Τουμπά ξανά στον Κυριακόπουλο. Ανεβαίνουν να πιέσουν οι Ούγγροι. Κυριακόπουλος δίνει ύψος στην μπάλα, αλλά αυτή βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και έχουμε πλάγιο για την Πάξη. Από τα δεξιά και λίγο μπροστά από τον χώρο της μεσαίας γραμμής.
4: Βαγγέλη μου, ακόμα μια εξαιρετική ενέργεια του Άνταμ Τσέριν απόψε. Έκλεψε την μπάλα, έπαιξε κάθετα. Θα μπορούσε νομίζω να δώσει και λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα στην μπάλα για να εκτελέσει από πιο κοντινή απόσταση ο Τετέι. Αλλά όπως λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο, βάζουμε στην εξίσωση πλέον και τον Γιάκουσιτς των τελευταίων 10-12 λεπτών αγωνιστικών, γιατί έχει βάλει ένα γκολ, έχει δημιουργήσει και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ντεφράι. Είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής για τον Τριφύλλο.
1: Θα επιστρέψουμε στο ΆΚΑ σε πολύ λίγο, στο 51 Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Πάμε για τα τελευταία λεπτά στη Τούμπα, αφού σας πω ότι η Άντρελεχτ έχει σοφαρίσει τη Χάμαρμπη 1-1. Δημήτρης Τζορμπατζόγλου.
2: Ναι, αυτό είναι το ερώτημα. Ποια από τις δύο αυτές ομάδες θα έρθουν την άλλη εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη και πού θα πάει ο ΠΑΟΚ σε δύο εβδομάδες. Πολύ καλή αντίπαλη και αυτή και η Χάμαρμπι δεύτερη στη Σουηδία πέρυσι. Η Δυναμό Κιέβου είναι στην επίθεση. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων. Ψάχνουν ένα γκολ της τιμής, ας το πούμε έτσι. Είχε ένα στο Σαπαρένκο πριν από λίγο, μπλόκαρε στη γωνία του ο Παυλένκα. Γιαρμολένκο, βάζουν παίχτες στην περιοχή. Θα βρει εκεί η κόντρα. Ο Μπάμπα απομακρύνει. Πιέζεται ο ΠΑΟΚ, έχει κλειστεί. Γκόμες. Όλοι έχουν αποδεχθεί την μοίρα του ζευγαριού και την πρόκριση του ΠΑΟΚ που έκρινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τις στιγμές του και στο πρώτο, αλλά βεβαίως και απόψε. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε εύκολο έργο κόντρα στην Δυναμό Κιέβου, πάντως θα γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που μετά από πολλά πολλά χρόνια και πολλές αναμετρήσεις θα αποκλείσει τους Ουκρανούς. Η Ουκρανία από τα δεξιά, ο Καμαρά κόβει και ο Μύθου πίσω αμήνεται. Με συνολικό σκορ 5-2 ο δικέφαλος. Πράγματι πανηγυρίζει την πρόκριση. Όλος ο κόσμος όρθιος αποθεώνει την προσπάθεια των παιχτών του Λύση. 2,90 λεπτά ο δικέφαλος ήταν πειθαρχημένος, ήταν σοβαρός. Κατάφερε και κράτησε τους Ουκρανούς στα καλά τους διαστήματα και με τις στιγμές κυρίως του Κωνσταντέλια και στα δύο παιχνίδια, ειδικά απόψε, παίρνει πανάξια και καθαρά την πρόκριση για τη συνέχεια του Europa League και τον τρίτο προκριματικό γύρο. Ένα ακόμη, ένα πρώτο βήμα του ΠΑΟΚ για να είναι στην Ευρώπη και αυτή την χρονιά. Ένας ΠΑΟΚ που βεβαίως έχει θέματα, έχει απουσίες, έχει ελλείψεις, χρειάζεται ενίσχυση, αλλά με τις στιγμές των παικτών, των άσων του και κυρίως του Τέλια, παίρνει την πρώτη πολύ κομβική πρόκριση για την ψυχολογία όλων αυτό το καλοκαίρι. Αυτά προς το παρόν από την Τούμπα. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ στον αστερισμό του Κωνσταντέλια έκανε φίλο και φτερό την Δυναμό Κιέβου και στο δεύτερο παιχνίδι νίκη. 5-2 συνολικό σκορ. Πρόκριση στην επόμενη φάση. Περιμένει τον νικητή του Άντρελεχτ Χάμαρμπι στον τρίτο προκριματικό του Europa League. 1-1 στις Βρυξέλλες στο 54 το μάτς. Φερεντσβάρος Βέντε 2-0 εν τω μεταξύ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Πάμε στο ΑΚΑ.
5: Ο Τετέι τώρα έχει την μπάλα μπροστά από το κέντρο και ψάχνει κάποια συνεργασία. Δίνει για τον Γιάγκουσιτ. Ο Γιάγκουσιτ υποδέχεται την μπάλα και φορμά προς την περιοχή της Πάξη και δίνει δεξιά για τον Τσάπρα που έχει ανέβει. Ο Τσάπρα στο Ζαρουρί και κάνει την κίνηση. Ζαρουρί, η σέντρα με τα αριστερό είναι πολύ δυνατά εκτελεσμένη. Ο Αντίνο προσπάθησε να την διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτή πέρασε εκτός από τον Ζαρουρί. Έδωσε πολύ προς ύψος στην μπάλα.
4: Είναι η τέταρτη, Ευαγγέλη μου, νομίζω η πέμπτη κακή σέντρα που κάνει απόψε ο Ζαρουρί.
5: Νομίζω ότι θέλει λίγο πελίστρι το μάτσο.
4: Λες,
5: Ναι. Και τώρα το ελεύθερο βολέ για τον Κόβασικ. Κόβασικ γεμίζει μπροστά από το κέντρο εκεί όπου ο Ζάλαϊ με τον Τουμπά δίνει τη μονομαχία. Ο Τουμπά κερδίζει σε δεύτερο χρόνο και προσπαθεί με τη μία να βρει τον Τετέι. Ο Τετέι κατεβάζει με το κεφάλι. Αποφεύγει πολύ ωραία το Ζαμπό, αλλά χάνει την δεύτερη ενέργεια και χάνει από το Βάσ. Ο Τετέι. Ο Τουμπά όμως ανακτά την κατοχή για τον Παναθηναϊκό και δίνει στον Καμαρά. Και ο Καμαρά στον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς, μαρκάρισμα στο Γιάγκουσιτς, δίνει στον Τσέριν. Τσέριν, ανεβαίνει και ο Κυριακόπουλος. Θα του δώσει την μπάλα στα αριστερά. Κυριακόπουλος τώρα κάνει διαγώνια κίνηση και τελικά παίζει ακόμη πιο αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο για τον Τσέριν. Και ο Τσέριν κρατάει την μπάλα γιατί το του Κυριακόπουλου στον offside. Δίνει στον Αντίνο. Αντίνο θέλει να κάνει την τρίπλα. Δεν μπορεί. Ο Γιάγκουσιτς πάει στην μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής. Κερδίζει τώρα ο Παναθηναϊκός, αλλά με φάουλ του Αντίνο που υποδεικνύεται από τον Ολλανδό ρέφερι. Ένα φάουλ πίσω από το κέντρο για την Πάξη. Στο 56 μπήκαμε πλέον. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, η Πάξη εφηδίασε τον Παναθηναϊκό στο 36, προηγήθηκε 0-1 και ο Γιάγκουσιτς στο 44 απάντησε για τον Τριφύλλη με ένα εκπληκτικό γκολ από διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή στο αριστερό γάμα του τερματοφύλακα Κόβατσικ. Η Πάξη τώρα έχει την μπάλα και περνά τη μεσαία γραμμή με τον Τζόβρι να δίνει πίσω για τον Βάς. Ο Βάς ακόμη πιο πίσω στο Σάμπο. Και αυτός στην άλλη πλευρά στο Ζέκε. Αυτός ανεβαίνει κάποια μέτρα και παίζει στη θέση έξω αριστερά για τον Λέσνερ. Πάει να κάνει μια σέντρα, όμως ωραία εκεί ο Τσάπρας βάζει το κορμί του και παραχωρεί πλάγιο. Ένα πλάγιο που εκτελεί την μπάλα, πάει πίσω στο Ζέκε. Υπάρχει τώρα που επιχειρεί να πλησιάσει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Με αρκετές πάσες, ο Καμαρά επιτηρεί τον Λέσνερ. Τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω, ακόμη πιο πίσω τώρα για τον Παπ. Και τώρα στον Σάμπο και ο Σάμπο πίσω στον τερματοφύλακά του, στον Κόβατσικ. Οι Ούγγροι για να ξεκινήσουν την επίθεσή τους και πάλι από την αρχή. Γέμισμα του Κόβατσικ προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, προς τον Ζάλα συγκεκριμένα. Ο Τουμπά θα τον νικήσει ξανά και θα παραχωρήσει πλάγιο με κεφαλιά. Ένα πλάγιο από τα δεξιά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, όπως κάνει επίθεση η Ουγγρική ομάδα με τον Τζόφρι. Να εκτελεί το πλάγιο, αλλά ο Αντίνο να μπαίνει και να χαλάει τη συνεργασία. Αλλά τάκλιν κερδίζει ο Χόρβαθ και μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι θέλει προσοχή. Ο Ζαρουρί κόβει και η Πάξη κάνει το 1-2. Από την κόντρα επωφελείται η Πάξη και πετυχαίνει το δεύτερο της γκολ με τον Τζόφρι. Ο Τζόφρι πετυχαίνει το 1-2 σε μια φάση που το γκολ έχει αρκετή δόση τύχης, διότι από κόψιμο του Ζαρουρί η μπάλα πάει στρωμένη στον Τζόφρι και αυτός τη στέλνει από τη μικρή περιοχή στην εστία του Παναθηναϊκού και γράφει το Παναθηναϊκός Πάξη 1-2. Νέα παγωμάρα στο ΆΚΑ στο 57 με τον Τζόφρι, τον νεαρό, το 19χρονο, να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της Πάξη στο 57. Παναθηναϊκός Πάξη 1-2.
0: Αγγελή, είδαμε τώρα από το replay και συγγνώμη που σε διακόπτω, η μπάλα έχει βρει πεντακάθαρα στην απομάκρυση του Τουμπά στο χέρι του επιθετικού της Πάξη, του Χόρβαθ. Είναι ένα γκολ το οποίο θα έπρεπε να ακυρωθεί από εδώ μέχρι την Ουγγαρία. Δεν το βλέπει ούτε ο διαιτητής, δεν το βλέπει ούτε ο επόπτης. Είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει VAR και είναι ο ορισμός του αντικανονικού τέρματος. Πραγματικά ο ορισμός του αντικανονικού τέρματος.
5: Αν υπάρχει συζήτηση στο πρώτο γκολ της Πάξη.
0: Όχι, εδώ είναι πεντακάθαρο.
5: Τσάπρα,
0: εδώ είναι πεντακάθαρο.
5: Εδώ δεν υπάρχει καμία συζήτηση.
0: Μανσέτα, κανονική κάνει.
5: Εδώ δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Και όσοι μας θεωρούν υπερβολικούς και δεν έχουν εικόνα τώρα, όταν θα δουν το replay.
1: Εδώ μεταξύ, ρε παιδιά, αυτό. Ο επόπτης πώς γίνεται να μην το είδα αυτό το πράγμα.
5: Γιατί εδώ στο πρώτο μάτσο ο επόπτης δεν είδε το άλλο μέσα στην Ουγγαρία. Δεν θυμάσαι που πήγε να κυρώσει τον γκολ του Αντίνο. Αλλά όταν λέμε ότι δεν γίνεται σε μια φάση που κρίνει το ποιο θα μπει στη league face, να μην υπάρχει VAR. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή σαν να θες να επιλέξεις ποιους θες να βάλεις. Μπας περιπτώσει. Το θέμα είναι όμως ότι ο Παναθηναϊκός, έστω και με αυτή τη συνθήκη, βρίσκεται πάλι στο ίδιο σκηνικό. Το μάτς σοφαρίζεται, το σκορ του πρώτου αγώνα. 1-2 νίκησε ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία. 1-2 νικάει τώρα η Πάξη στο ΆΚΑ. Και αν το γκολ στο πρώτο ημίχρονο ήρθε ως μια φυσιολογική συνέχεια και συνέπεια των όσων βλέπαμε, διότι η Πάξη στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερα από τον Παναθηναϊκό μέχρι το 40. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ άτυχος εδώ ο Παναθηναϊκός και αδικείται. Ο Τετέι θέλει να βρει τον Αντίνο, δεν τα καταφέρνει, κόβεται. Και ο Ζάλαϊ δίνει μονομαχία με τον Τουμπά στη μεσαία γραμμή. Παίρνει ο Χόρβαθ και θέλει να βγάλει την Πάξη μπροστά. Θέλει προσοχή εδώ ο Παναθηναϊκός τώρα, γιατί το πράγμα έχει δυσκολέψει πλέον. Από τα αριστερά η σέντρα του Λέσνερ, κόβει ο Ντεφράι, δίνει στον Τσάπρα και ο Τσάπρας απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού.
0: Βαγγέλη, το ζήτησες και γίνεται. Ο Πελίστρι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι.
5: Για να δούμε μήπως είναι απόψη η βραδιά του. Να σπάσει την κατεμιά. Τσάπρας κατεβάζει από το γέμισμα των Ούγκρων. Απομακρύνει σε ένα σημείο που η μπάλα πάει στον Τετέι και αυτός δίνει για το Γιάγκουσιτς. Και ο Παναθηναϊκός θέλει να βγει μπροστά τώρα με το Γιάγκουσιτς. Στο ένας με έναν ο Γιάγκουσιτς με τον Παπ. Θέλει να τον αποφύγει, τον κόβει ο Παπ. Αλλά ο Γιάγκουσιτς κερδίζει τελικά το κόρνερ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό λοιπόν, από τα δεξιά θα μπει και ο Βαντρόγγελεν. Ο Πελίστρι και ο Βαντρόγγελεν θα είναι δύο αλλαγές του Παναθηναϊκού. Θα κάνει ντεμπούτο ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός. Σε μια συνθήκη που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, στην οποία το ξαναλέω ότι και κόντρα στη ροή ήρθε αυτό το γκολ και είναι και πολύ άδικο, διότι είναι ξεκάθαρο το χέρι. Δηλαδή, ποιο χέρι δεν γίνεται από αυτό. Βγαίνει ο Ζαρουρί, δεν έδωσε πράγματα στον Παναθηναϊκό. Μπαίνει ο Φακούντο Πελίστρι για να τον αντικαταστήσει. Να δούμε αν απόψε θα είναι βραδιά όπου ο Ρουγανός θα κάνει τη διαφορά. Να δούμε ποιος θα βγει για να μπει ο Βαντρόγγελεν, θα βγει ο Τουμπά. Βαντρόγγελεν λοιπόν ντεμπούτο, χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού σε μια δύσκολη στιγμή, με τον Παναθηναϊκό να ιτάται 1-2 από την Πάξη στο ΆΚΑ και να έχει ένα κερδισμένο κόρνερ τώρα από τα αριστερά με το Γιάγκουσιτς, αν βλέπω καλά, να έχει πάει στην εκτέλεση.
0: Βαγγέλη, ωραίο θα ήταν στην πρώτη του επαφή ο Βαντρόγγελεν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού να το καρφώσει τώρα εδώ, ε.
5: Όλα ωραία είναι τώρα. Το κόρνερ του Γιάγκουσιτς χαμηλά εκτελεσμένο, η μπάλα στο πρώτο δοκάρι, διώχνει άμυνα της Πάξη. Ο Κυριακόπουλος θέλει να ελέγξει, ξαναγυρίζει για τον Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς τριπλάρει πολύ ωραία τον αντίπαλό του και πηγαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Προσποίηση του Γιάγκουσιτς, κρατάει την μπάλα, κλείνεται από δύο, γυρίζει πίσω στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει χώρο, δίνει στον Καμαρά. Καμαρά μια γλυκιά σέντρα στην περιοχή της Πάξη. Ο Τετέι παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Ντεφράι παίρνει τη δεύτερη. Ο Φαντρόγγελεν παίρνει την τρίτη, αλλά η μπάλα δεν πηγαίνει σε παίκτη του Παναθηναϊκού. Τσέριν έξω από την περιοχή. Σουτ πάνω στα σώματα και ο Χόρβαθ παίρνει την μπάλα. Ο Τσέριν τρέχει γρήγορα για να κόψει την αντεπίθεση της Πάξη και περιορίζει τον Χόρβαθ, ο οποίος στο δεύτερο χρόνο θα πάρει φάουλ από τον Πελίστρι. Ένα φάουλ τώρα λοιπόν για την Πάξη έξω από την περιοχή της. Εδώ ο Παναθηναϊκός που πήρε τρεις κεφαλιές αλλά χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Και να πούμε βέβαια ότι με την υπάρχουσα κατάσταση το μάτσο οδηγείται σε παράταση, έτσι. Ο Ντεφράι διώχνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Θέλει να κατεβάσει ο Γιάγκουσης. Κακό κοντρόλ. Παίρνουν οι Ούγγροι στη μεσαία γραμμή. Καμαρά κερδίζει. Δίνει στον Πελίστρι. Θα χάσει την μπάλα ο Πελίστρι. Θα ξαναπάρουν οι Ούγγροι. Με τον Βιντέκερ να γυρίζει πίσω και τον Σάμπο να διώχνει όπως από την άμυνα της Πάξης, σε ένα σημείο που δεν είναι κανείς, η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Σαν αμένα Κάρβουνα και ο Νίστρουπ γίνει περαδόθε στον πάγκο. Σε θρίλερ έχουμε οδηγηθεί μέχρι τώρα στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός που έδωσε δικαιώματα και τα πληρώνει τώρα. Τσέριν. Φαντρόγκελεν. Ντεφράι. Γιάγκουσιτς για τον Τζάπρα. Και πάλι Γιάγκουσιτς. Φαντρόγκελεν. Και από εκεί στο Γυριακόπουλο. Και αυτό στο Τσέριν. Καλή κυκλοφορία εδώ για τον Παναθηναϊκό. Τσέριν. Κουβαλάει λίγο την μπάλα και δίνει για τον Γιάγκουσιτς. Εδώ τώρα δημιουργείται χώρος για τον Παναθηναϊκό. Ανεβαίνει ο Γιάγκουσιτς από τα δεξιά. Ψάχνει κάποιο συμπαίχτη. Παίζει με τον Καμαρά. Ο Καμαρά θέλει να κάνει την τρίπλα. Χάνει την μπάλα. Έπρεπε να παίξει με τη μία ο Καμαρά εδώ τώρα. Χάθηκε η μπάλα. Παίρνουν οι Ούγγροι και ο Ζάλαϊ τώρα πίσω από το κέντρο προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα. Τον πιέζει ο Ντεφράι και του παίρνει την μπάλα. Ο Ντεφράι με το έτσι θέλω. Και δίνει στον Πελίστρι. Πελίστρι βάζει την μπάλα μπροστά. Περνάει έναν αντίπαλο. Θέλει να παίξει με τον Γιάγκουσιτς. Δεν τα κατάφερε. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Μ' αρέσει που ο Ούγγρος διαμαρτύρεται και για φάουλ. Αν δει τα στιγμιότυπα μετά και δει πως...
4: Έχει κακομάθει γιατί όλα τα 50-50 φάουλ τα έχουν πάρει. Έχουν βάλει δύο γκολ το δεύτερο έπρεπε να ακυρωθεί. Το πρώτο το συζητάμε. Και αυτό το 1-2 αυτή τη στιγμή, χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσω τα κακό σκήμενα του Παναθηναϊκού, τα οποία τα έχουμε αναφέρει, Βαγγέλη, από το πρώτο ημίχρονο, είναι μαγική εικόνα. Είναι ένα στρεβλό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή.
5: Αντίνο. Κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος. Ο Αντίνο όμως κάνει την τρίπλα και συγκλίνει προς τον άξονα και κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Είναι καλή φάση. Διώχνει, προλαβαίνει ο Λέσνερ και διώχνει με το κεφάλι. Παίρνει ο Γιάγκουσιτς. Ο Παναθηναϊκός παραμένει σε φάση επίθεσης. Τσάπρας τώρα από τα δεξιά. Ξανά στον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς ψάχνει κάποια επιλογή. Δίνει έξω τον Καμαρά. Καμαρά. Θα παίξει με τον Φαντρόγκελεν που είναι μπροστά από τη μέσα γραμμή. Όλος ο κόσμος τώρα στο μισό γήπεδο προς την εστία της Πάξη. Κυριακόπουλος. Δίνει για τον Τσέριν. Τσέριν. Μια προσποίηση από τον Τζέριν και θα ξαναδώσει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο με τη μία στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο τώρα θα κάνει τη σέντρα. Είναι καλή. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Όπως απομακρύνει η άμυνα της Πάξη και παίρνουν και φάουλ εδώ από το μαρκάρισμα του Καμαρά. Ανάστες τώρα για τους Ούγγρους. Με αυτό το κερδισμένο φάουλ έξω από την περιοχή τους. Ήταν καλή η σέντρα εδώ. Ήταν καλή η συνεργασία ανάμεσα σε Τζέριν και Κυριακόπουλο και τον Αντίνο που έπαιξε με τη μία. Η σέντρα του Κυριακόπουλου. Δεν μπόρεσε όμως κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού να κινηθεί στο πρώτο δοκάρι. Και να κάνει επαφή με την μπάλα.
4: Ο Νίστρουπ Βαγγέλη ετοιμάζει και δεύτερη αλλαγή. Αν βλέπω καλά, δίνει τώρα οδηγίες στο Ραστόντερ.
5: Ο Ραστόντερ είναι, ναι. Για να δούμε όμως τώρα εδώ την Πάξη που βγαίνει μπροστά. Ο Λέσνερ βρήκε ολόκληρο το γήπεδο κενό και έφτασε έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού και δίνει στο Σάλαϊ. Ο Φαντρόγκελεν θα του πάρει την μπάλα και θα δώσει για τον Γιάγκουσιτς. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να εκμεταλλευτεί τώρα τη συνθήκη ότι είναι ψηλά η Ούγγρη. Καθυστερεί.
4: Φάουλ.
5: Δύο φορές φάουλ, τρεις μέχρι να το υποδείξει. Αυτό φάουλ για τον Παναθηναϊκό και τώρα ο Ραστόντερ. Θα πάρει τη θέση του Γιάγκουσιτς. Μάλιστα. Άρα θα πάμε και σε αλλαγή σχηματισμού. Όχι.
4: Ο Αντίνο παίρνει οδηγίες.
5: Ο Γιάγκουσιτς βγαίνει. Ο Γιάγκουσιτς
4: βγαίνει. Και βγαίνει ο Γιάγκουσιτς.
5: Ο Τσέριν για οδηγίες έρχεται.
4: Ναι, ναι, και ο Τσέριν για οδηγίες.
5: Βγαίνει ο Γιάγκουσιτς λοιπόν και μπαίνει ο Ραστόντερ. Θα παίξει με δύο μπροστά.
4: Λογικά πάει σε ένα 4-4-2, έτσι.
5: Ναι. Θα περίμενα τα μπόρδα να σου πω την αλήθεια. Μπάσε με, τώρα δούμε στην πορεία. Φαντρόγκελεν για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος περνάει τη μέσα γραμμή. Κάνει κίνηση ο Ραστόντερ. Βιαστική πάσα του Κυριακόπουλου. Έρχεται ο Τσέριν και κερδίζει τη δεύτερη μπάλα. Και ξαναδίνει στο Ραστόντερ μέσα στην περιοχή. Ραστόντερ θέλει να περάσει κόρνερ. Και ο Ραστόντερ κάνει στο πέταλο στον κόσμο να ξεσηκωθεί.
4: Νομίζω είναι η ώρα τώρα.
5: Ήρθε ζεστός.
4: Είναι η ώρα τώρα και ο Παναθηναϊκός να ζεστάνει και αυτός λίγο τον κόσμο του. Έτσι. Να πιέσει την Πάξη, να την κλείσει στα καρέ της, να δημιουργήσει ευκαιρίες να το βάλει.
5: Ο Τσέριν είναι τώρα στο κόρνερ. Μετά την αποχώρηση του Ζαρουρί, αναλαμβάνει αυτό τα στημένα. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή της Πάξη, πλην του Τσάπρα που περιμένει απ' έξω. Εκτελεί ο Τσέριν στο πρώτο δοκάρι. Όχι τόσο καλή εκτέλεση. Διώχνει η άμυνα της Πάξη. Όμως ο Τσάπρας ξαναγυρίζει την μπάλα στο Τσέριν και αυτό θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Πολύ ύψο την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά η πρώτη για τον Παναθηναϊκό απευθείας out. Την πήρε ο Φαντρόγκελεν να προλάβω να δω καλά. Η μπάλα πέρασε out. Δεν προκύπτει κάτι καλό εδώ για τον Παναθηναϊκό. Και πλέον είμαστε στο 67. Αλλά 23 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις. Σε μια λεπτή κλωστή κρέμοντόλα εδώ στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Πάξη 1-2. Με τους Ούγγρους να βάζουν πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Φαντρόγκελεν για τον Πένια. Ντεφράι. Απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Θα βγει ο Λέσνερ και θα παραχωρήσει πλάγιο για τους πράσινους. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά. Με τον 30φυλλο Τσάπρα να πηγαίνει να το εκτελέσει.
4: Υπάρχει ένα στιγμιότυπο που μου το έστειλε ένας φίλος από την απέναντι κερκίδα. Ότι κάποια στιγμή ο Γιάγκουσιτς παραπονέθηκε για κάποιες ενοχλήσεις και ζήτησε αλλαγή. Θα το τσεκάρουμε μετά.
0: Οπότε ίσως να έχει και μια λογική η αντικατάστασή του, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού.
5: Κρίμα θα είναι αυτό, γιατί από τον γκολ και μετά όσο πήγαινε η απόδοση του ανέβαινε. Ο Φαντρόγγελεν τώρα παίρνει την μπάλα από τον Μπένια και δίνει δίπλα το αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος τσιμπάει την μπάλα για τον Καμαρά. Καμαρά την προλαβαίνει εντός αγωνιστικού χώρου και γυρίζει στον Αντίνο. Αντίνο τώρα τράβηγμα, αυτό είναι κάρτα. Αυτό το πράγμα είναι κάρτα. Είναι μπροστά στα μάτια του. Θα τη βγάλει, φαντάζομαι. Τον έπιασε με τα χέρια και τον πέταξε κάτω ο Χόρβαθ και θα του τη δώσει φυσικά την κίτρινη κάρτα. Για να κόψει την αντεπίθεση με λίγο έτσι άγαρμο τρόπο ο παίχτης της Πάξη. Είπαμε, η Πάξη είναι μια ομάδα με πολύ πείσμα, με πολύ πάθος, με πολύ θέληση, που δεν πρέπει να την υποτιμάς. Ο Ντεφράι τώρα για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν μόνος του στη μεσαία γραμμή, δίνει δίπλα του στον Κυριακόπουλο στα αριστερά. Ο Κυριακόπουλος για τον Τζέριν. Τσέριν ξανά στον Κυριακόπουλο. Κάνει κίνηση ο Καμαρά. Ο Κυριακόπουλος προτιμά να γυρίσει πίσω στο Φαντρόγγελεν. Και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Μπένια. Γυρίζουν την μπάλα τώρα επέξω του Παναθηναϊκού. Ανεβαίνουν εκεί τη Σπάξη. Φαντρόγγελεν. Γέμισμα προς τον Ραστόντερ που έχει τον Σάμπο μπροστά του. Πηγαίνει και ο Τζόφρι ο σκόρ του δεύτερου τέρματος να παραχωρήσει το πλάγιο. Το εκτελεί ο Ραστόντερ για τον Αντίνο. Αντίνο από τα αριστερά τώρα. Αποφεύγει το Σάμπο. Μπαίνει στην περιοχή. Τσιμπάει την μπάλα για τον Ραστόντερ. Διαβάζει τη φάση ο Βάς. Και απομακρύνει. Κερδίζει μάλιστα και το out ο αμυντικός της Πάξη. Περνάει και αυτή η φάση. Παναθηναϊκός Πάξη πάντα στο 1-2. Σε μια βραδιά που δεν εξελίσσεται ασφαλώς όπως τα ήθελε ο Παναθηναϊκός να εξελιχθεί. Εκτελεί το βολέ ο Κόβατσικ. Παίρνει τη κεφαλιά ο Κυριακόπουλος και δίνει στον Αντίνο. Αντίνο πήγε να τσιμπήσει για τον Ραστόντερ, δεν πέρασε μπάλα. Ο Καμαρά γεμίζει σε ένα σημείο που θα διώξει με ευκολία ο Τζόφρι και ο Ντεφράι με το κεφάλι σβήνει τη φάση, γυρίζει πίσω στον Μπένια. Φαντρόγγελεν έχει την μπάλα μπροστά από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Σηκώνει το κεφάλι, θέλει να παίξει με μεγάλη μεταβίβαση προς τον Ραστόντερ και τον Τετέι. Είναι αρκετά δυνατή η πάσα. Μπερδεύονται λίγο εκεί οι Ούγγροι, απομακρύνει τελικά ο Ζέκε. Γυρίζει ο Τζόφρι σε ένα σημείο που ο Φαντρόγγελεν θα κερδίσει, θα δώσει τον Τζέριν και αυτός από εκεί στον Καμαρά. Καμαρά,
6: ωραία ενέργεια.
5: Δεξιά στον Τζάπρα, ωραία ενέργεια, ελευθερώνει και ο Τζάπρας έχει χώρο και είναι και ο Πελίστρι δίπλα του. Πελίστρι παίρνει την μπάλα, αλλά έχει οργανωθεί Πάξη πίσω. Πελίστρι κινείται διαγώνια και δίνει πάλι στον Καμαρά. Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, μια σέντρα εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Πηγαίνει ο Τζάπρας τώρα να πιέσει τον Ζέκε. Ο Ζέκε προφυλάσσει την μπάλα και κερδίζει το πλάγιο. Ευτυχώς δεν ήταν out και είναι πλάγιο για την Πάξη που παραμένει κλεισμένη στο μισογήπεδο. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ώρα να βγάλει καλή φάση.
0: Ισχύει. Και κοιτούσα τώρα αυτούς που έχει στον πάγκο και δεν τους έχει φέρει ακόμα στο παιχνίδι ο Νίστρουπ. Ο Ταμπόρδα είναι η προφανής επιλογή για τη συνέχεια ή αν θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό στη μεσαία του γραμμή χρησιμοποιώντας το Σωτήρι Κοντούρι.
5: Ο Κοντούρι που στο πρώτο παιχνίδι όταν μπήκε έχει αλλάξει όλο το μας, έτσι. Στη μεσαία γραμμή. Κυριακόπουλος τώρα θα πάρει την λανθασμένη μεταβίβαση των Ούγγρων, θα δώσει τον Τζέριν. Ο Τζέριν θέλει γρήγορα να σπρώξει την ομάδα του στην επίθεση, όμως οι Ούγγροι είναι καλά οργανωμένοι, δίνει δεξιά του στον Τζάπρα. Ο Ταμπόρδα δεν ξέρω αν είναι καν σε αυτούς που κάνουν ζέσταμα. Πρέπει να είναι. Αυτός μιλάει εκεί με τον γυμναστή, αυτός είναι.
0: Ναι.
5: Αντίνο, ο Κυριακόπουλος έκανε ωραία κίνηση στα αριστερά. Υπάρχουν προϋποθέσεις εδώ. Σέντρα του Κυριακόπουλου είναι καλή. Δεν πηγαίνει σε παίκτη του Παναθηναϊκού η μπάλα. Απομακρύνουν πάλι οι Ούγγροι και παίρνει τώρα ο Χόρβαθ. Και δίνει στον Ζάλαϊ. Και λέει η Πάξη με τον Λέσνερ και με τον Ζέκε. Τώρα, όπως είναι φυσιολογικό, η Πάξη έχει πάρει και σε αυτοπεποίθηση. Έτσι, δεν το έχει πιστέψει. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι πως έχει έρθει το μάτς. Βάς για τον Τζόφρι. Απομακρύνουν όπως οι Ούγγροι. Πάλι ο Παναθηναϊκός παίρνει την κατοχή της μπάλας. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να ηρεμήσει, να βάλει την μπάλα κάτω και να βγει οργανωμένα. Τρεις αλλαγές για την Πάξη. Φεύγει ο Ζάλαϊ και μπαίνει ο Μπότε. Αναμενόμενη αλλαγή. Αλλάζει τον φόρτο. Ο Μπότε που δεν μπορεί να βγάλει ολόκληρο 90 λεπτό. Αλλά είναι χρήσιμο στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Είναι η πρώτη αλλαγή αυτή της Πάξη. Ο δεύτερος είναι ο Χόρβαθ που πρέπει να βγαίνει. Και μπαίνει με το 29 ο Τόθ. Και ο τρίτος που βγήκε μπήκε το 18 ο Γκούργιτς. Δεν μπορώ να διακρίνω ποιος βγήκε. Μπήκε ο Γκούργιτς για την πάξη. Α, και βγήκε ο Χόρβας, ναι. Ένας ακόμα έχει βγει που δεν έχω προλάβει να δω ποιος είναι για την πάξη. Στις τρεις μαζεμένες αλλαγές ο Μπόγκναρ που και στην Ουγγαρία είχε κάνει τρεις μαζεμένες αλλαγές στο παιχνίδι, το συνηθίζει αυτό. Φαντρόγγελεν τώρα για τον Παναθηναϊκό.
4: Ο Μπόντε πήρε τη θέση του Σάλαϊ, ο Γκιούρκης τη θέση του Χόρβατ και ο Τόθ τη θέση του Πέτο ή Πιτό.
5: Ναι, μάλιστα.
4: Αυτές είναι τις αλλαγές με τη βοήθεια του site της, της UEFA. Είναι συγκλονιστική εικόνα του Μπόντε από κοντά, έτσι.
5: Ναι, εσύ δεν είχες ελφουγκαρία.
4: Όχι. Χωρίς καμία διάθεση να κάνω body shame όλα αυτά τα πράγματα, αλλά για επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, βέβαια την κατέχει την τέχνη. Ελπίζω να μην το δείξει και
5: όχι, όχι,
4: αλλά η εικόνα του είναι συγκλονιστική.
5: Αντίνο τώρα θέλει να μπει στην περιοχή της Πάξη, δίνει έξω στον Κυριακόπουλο και αυτό στον Τσέριν. Τσέριν βρίσκει χώρο, πάει προς την περιοχή, δίνει τελικά ξανά αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος παίζει με τον Πελίστρη. Πελίστρη κινείται παράλληλα με τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και δίνει στον Τσάπρα. Τσάπρας με τον Ραστόντερ. Στον Πελίστρη. Πελίστρη μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Θέλει να κάνει το γύρισμα. Δεν μπορεί η μπάλα κοντράρα να πηγαίνει στον Τσάπρα. Είναι μες στην περιοχή ο Τσάπρας. Βγάζει έξω στον Τσέριν. Τσέριν στον Κυριακόπουλο. Έχει χώρο ο Κυριακόπουλος. Και έχει καλό αριστερό ο Κυριακόπουλος, αλλά θα φύγει out. Θα φύγει out το σου του Κυριακόπουλου που είχε χώρο να ζυγίσει το πόδι του. Το έκανε και μια φορά στον πρώτο ημίχρονο ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Το έκανε και εδώ, αλλά η εκτέλεση του δεν ήταν καλή. Η μπάλα πέρασε 2 μέτρα δίπλα στο δεξί δοκάρι.
4: Είναι η πρώτη φάση, Βαγγέλη μου, που κάνει ο Παναθηναϊκός μετά από 27 ολόκληρα λεπτά. Και από τη μεγάλη στιγμή του Ντεφράι στο 47ο λεπτό.
5: Έκανε 2 κλασικές ευκαιρίες, μετά έφαγε τον γκολ που τον πάγωσε, το 1-2, και από εκεί και έπειτα του πήρε πολύ χρόνο για να συνέλθει και να επιστρέψει ουσιαστικά στο μάτς.
4: Σωστά.
5: Παρ' όλα αυτά, είμαστε στο 75, έχει 15 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις, σχεδόν 20 λεπτό δηλαδή ποδοσφαιρικά. Είναι πολύ χρόνο. Πρέπει οι παίκτες του Παναθηναϊκού να συγκεντρωθούν, να κάνουν το παιχνίδι τους και να βρουν ένα γκολ. Οπωσδήποτε. Ετοιμάζεται ο Ταμπόρδα και ο Τσιριβέγια.
4: Λογικά θα αλλάξει και η διάταξη, έτσι.
5: Επιθετικό φάουλ εδώ που υποδεικνύεται στον Τόθ. Λοιπόν, θα φύγει ο Τσέριν και θα μπει ο Τσιριβέγια. Δεν ξέρω. Ποια είναι η γνώμη σου?
4: Η γνώμη μου είναι σίγουρα ότι ο Τσιριβέγια πρέπει να δώσει περισσότερα πράγματα από αυτά που δείξε στο πρώτο παιχνίδι. Ο Τσέριν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού απόψε και ο Ταμπόρδα μπαίνει στη θέση του Αντίνο και πηγαίνει στο αριστερό φτερό της επίθεσης του Παναθηναϊκού, προφανέστατα έχοντας έναν ρόλο όχι κλασικού winger, όχι κλασικού extreme πάνω στη γραμμή. Θα κλείνει προς τα μέσα και θα δημιουργεί μια επιθετική τριάδα μαζί με τον Τετέ και τον Ραστόντερ.
5: Ο Καμαρά τώρα έχει την μπάλα. Καθυστερεί ο Καμαρά ανάμεσα σε τρεις τελικά. Τη δίνει στον Τζιριβέγια και αυτό στον Ταμπόρδα στην πρώτη του ενέργεια στο μάτς. Παίρνει ξανά ο Καμαρά, είναι κλεισμένος, δίνει δεξιά στον Τσάπρα. Αυτός αναγυρίζει στον Καμαρά και τώρα ο Τζιριβέγια με τη μία για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ξανά στον Τζιριβέγια. Τζιριβέγια ψάχνει κάποια επιλογή και παίζει και πάλι στον Ταμπόρδα, ο οποίος θέλει να πάρει πρωτοβουλίες. Πάει να κάνει συνεργασία με τον Τετέι, δεν βγαίνει φάση. Κερδίζει όμως ο Τζιριβέγια και η μπάλα πάει πάλι στον Ταμπόρδα. Και τώρα Τζιριβέγια που χρωστάει μια καλή εμφάνιση. Στην Ουγγαρία δεν ήταν καθόλου καλός. Κυριακόπουλος τώρα για τον Τετέι. Σε θέση έξω αριστερά ο Τετέι τώρα. Με τον Βάση να τον επιτηρεί. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι. Στο σημάκι του κόρνερ. Θέλει να γυρίσει και κερδίζει το πλάγιο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κυριακόπουλο να το εκτελεί για τον Ραστόντερ μέσα στην περιοχή ο Ραστόντερ. Προσπαθεί να κάνει το κοντρόλ για να πάει προς την εστία. Κερδίζει το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πηγαίνει ο Τσιριβέγια τώρα να το εκτελέσει. Τσιριβέγια λοιπόν σταθερό κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Στο 77 είμαστε πλέον. Ο κόσμος μπιζάρει την ομάδα, προσπαθεί να την οθήσει σε ένα δεύτερο γκολ. Τσιριβέγια στη μικρή περιοχή. Διώχνει με τις γροθιές ο Κόβατσικ. Έξω από την περιοχή επαναφέρει ο Κυριακόπουλος. Πελίστρη γυρίζει, αλλά η μπάλα πηγαίνει στην αγκαλιά του Κόβατσικ. Καλή ως σκέψη, όχι τόσο καλή ως εκτέλεση.
4: Αυτό ο Παναθηναϊκός εδώ, Βαγγέλη μου, θέλει μια στιγμή ηγεσίας. Θέλει κάποιον στα τελευταία μέτρα του γηπέδου να πάρει την ευθύνη, να βγει μπροστά, να κάνει μια ποιοτική ενέργεια και να βρει ο Παναθηναϊκός ένα δεύτερο γκολ σε ένα χρονικό σημείο του παιχνιδιού που είναι καλύτερος. Πιέζει και ψάχνει τον γκολ της σοφάρισης που θα του δώσει σκορ και πάλι για την πρόκριση.
5: Για να δούμε. Οι Ούγγροι τώρα που θέλουν να βγουν μπροστά προς τον Τόθ πάει μπάλα, ελέγχει όμως ο Ντεφράι και γυρίζει στον Πένια. Και ο Πένια θα απομακρύνει με τα πόδια, δίνοντας ύψος την μπάλα σε ένα σημείο που ο Ραστούντερ πάει την προφυλάσει, κερδίζει την κατοχή, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ. Και το πλάγιο είναι και πάλι για την Πάξη. Παναθηναϊκός Πάξη 1-2 στο 78. Ισοφαρίσανε το παιχνίδι, το σκορ του πρώτου αγώνα οι Ούγγροι. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι, οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν σε παράταση. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι, οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν σε παράταση.

0: Γεια. Ξανά ο Ταμπόρδα, Τσιριβέγια.
1: Ο Ταμπόρδα σε εντελώς ελεύθερο ρόλο. Δηλαδή να βοηθήσουμε και στον κόσμο να καταλάβει. Έχει φύγει από τα αριστερά, παίζει στα δεξιά και κυρίως στο κέντρο. Έτσι. Και έχει δώσει όλη την πλευρά στον Κυριακόπουλο.
0: Είναι αυτό που είπε, είναι σε ελεύθερο ρόλο. Mm-hmm. Τετέι, θέλει να παίξει με τον Κυριακόπουλο. Η κόντρα δεν βγαίνει, αλλά ο Τετέι παίρνει πάλι την μπάλα. Και τώρα ο Ταμπόρδα μπαίνει στην περιοχή, κάνει δύο τρίπλες ο Ταμπόρδα. Ανοίγει πολύ το κοντρόλ και τη μαζεύει ο Κόβασιτς. Ήταν πάντως μια έτσι έμπνευση του Ταμπόρδα. Του βγήκε σε πρώτο χρόνο, όχι σε δεύτερο χρόνο. Και ο Παναθηναϊκός πρέπει να γυρίσει γρήγορα τώρα πίσω, διότι η Πάξη προσπαθεί να παίξει στο transition. Το άνοιγμα που γίνεται ο Κυριακόπουλος με το κεφάλι θα κόψει. Και τώρα οι Ούγγροι με τον Βάς. Βάς κάνει ένα γέμισμα στην περιοχή του Παναθηναϊκού για τον Μπότε. Κόβει άμυνα του Παναθηναϊκού.
1: Έχει χώρο
0: Πελίστρι. Το Πελίστρι έχει χώρο τώρα και πρέπει να βάλει την μπροστά και την μπάλα και να φύγει. Πελίστρι δίνει τελικά στον Ραστόντερ που είναι μακριά από το πεδίο δράση του. Γυρίζει ο Ραστόντερ για τον Τετέι. Προλαβαίνει ο Βάς. Ήταν μόνο στο δεύτερο δοκάριο ο Τετέι. Δεν πέρασε η πάσα. Ραστόντερ κρατάει την μπάλα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Το εκτελεί γρήγορα. Δίνει στον Τζάπρα από τα δεξιά όπω κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Τσάπρα στη Ριβέγια αλλάζουν πολλές φορές την μπάλα και την παίρνει ο διεθνής μπακ. Ο Τσάπρας και δίνει στον Καμαρά. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα εκεί πάνω στον Τσάπρα. Αφήνει το παιχνίδι διαιτητής και τώρα ο Καμαρά και πάλι έχει την μπάλα και δίνει για τον Ταμπόρδα που έχει χώρο. Ταμπόρδα. Ταμπόρδα με τον Σάμπο μπροστά του. Δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Νέα σέντρα του Κυριακόπουλου στο δεύτερο δοκάρι. Πρώτου Τσάπρα διώχνει ο Παπ για την Πάξη. Αλλά ο Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά και επιμένει. Καμαρά. Έξω από την περιοχή της Πάξη. Δίνει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να παίξει κάθετα για τον Ραστόντερ. Βρήκε την μπάλα ο Λέσνερ όσο χρειαζόταν για να αλλάξει κατεύθυνση και να πάει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα Κόβασιτς. Και το θρίλερ συνεχίζεται. Γεμίζει με βολέο ο Κόβατσικ. Και ο Φαντρόγγελεν πάει άτσαλα και κάνει το φάουλ. Και δίνει χρόνο με αυτό το φάουλ στον Τόθ εδώ ο Φαντρόγγελεν. Και δίνει και την ευκαιρία στην Πάξη να ανεβεί μετά από πάρα πολλή ώρα. Το φάουλ του μεταξύ νομίζω ήταν πολύ πιο πίσω. Εντάξει, εκεί τους βολεύει, εκεί την βάλανε. Την μπάλα.
1: Εντάξει, σε λίγο και θα τη βάλει την μπάλα έξω από την περιοχή.
0: Κάποια στιγμή, ναι. Και τώρα είναι το φάουλ αυτό λοιπόν που λίγο μπροστά από το κέντρο είναι αυτό το φάουλ. Αλλά οι της Πάξη έχουν ανέβει όλοι στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι παίρνει την πρώτη κεφαλιά, αλλά η μπάλα πάει πάνω στον Σάμπο. Τους έχουν πάει και όλες οι κόντρες. Σάμπο κάνει τη σέντρα σουτ, διώχνει ο Πένια με τη γροθιά. Θέλει να πάρει ο Ταμπόρδα και να φύγει μπροστά. Και την παίρνει ο Ταμπόρδα και δίνει για τον Πελίστρι. Πελίστρι κάνει μια τρίπλα ο Πελίστρι. Κουβαλάει την μπάλα, περνάει τον αντιπαλό του και φεύγει ο Πελίστρι τώρα. Για να δούμε. Είναι ο Ραστόντερ που κινείται προς την περιοχή. Είναι και ο Τετέι. Στα δεξιά ο Πελίστρι κουβαλάει και άλλο την μπάλα. Και τη δίνει τώρα στον Τετέι. Και μπαίνει στην περιοχή ο Τετέι. Και γυρίζει. Ραστόντερ δεν μπορεί να κάνει επαφή. Πέρασε μπροστά του η μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Ραστόντερ να κάνει επαφή και να τη στείλει στα δίχτυα σε μια φάση που τη γέννησε κυριολεκτικά ο Πελίστρι. Ο Ταμπόρδα αρχικά και στη συνέχεια ο Πελίστρι. Ήταν μια πολύ καλή συνθήκη αυτή για τον Παναθηναϊκό να βρει ένα γκολ εδώ. Ήταν μια πολύ καλή συνθήκη. Δεν ξέρω γιατί ο Ραστόντερ ξαφνιάστηκε τόσο πολύ και δεν πήγε προς την μπάλα. Στο 82 χάνεται αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Πελίστρι να βρίσκει τον Τετέι. Ο Τετέι να κάνει τη διαγώνια πάσα. Αλλά το Ραστόντερ
1: πάρε βάλε ήταν η πάσα του Τετέι. Πάρε βάλε ο Ραστόντερ δεν έχει διαβάσει καλά τη φάση. Δεν έχει δει την μπάλα.
0: Δεν περίμενε,
1: ότι κατευθύνεται.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν έχει δει. Έχασε τη φάση τελείως.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Σε κενό τέρμα έτσι.
0: Ναι. Κρίμα. Κρίμα. Καμαρά τώρα κατεβάζει για τον Παναθηναϊκό. Και αυτός δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα τώρα. Για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια. Μπροστά από τη μέσα γραμμή ο Παναθηναϊκός και πάλι θέλει γρήγορα να επιτεθεί. Αλλάζει με τον Τσάπρα. Τσάπρα για τον Τσιριβέγια. Πελίστρι. Βαλάει την μπάλα και πάλι ο Πελίστρι. Και δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο τώρα. Στο ένα με έναν με τον Τζόφρι. Θα τον περάσει, αλλά η μπάλα θα πάει τελικά στον Ταμπόρδα. Ξέρω την περιοχή. Ο Ταμπόρδα μπαίνει στην περιοχή. Είναι μπροστά του δύο παίχτες Πάξη. Αναγκάζεται και βγάζει πάλι έξω τον Καμαρά. Καμαρά. Τσιριβέγια. Ταμπόρδα. Καλό χώρο έχει ο Ταμπόρδα εδώ. Γυρίζει. Τσιριβέγια. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Όλο ο κόσμο μέσα στην περιοχή. Κυριακόπουλο. Ωραία προσποίηση. Σέντρα με το δεξί. Διώχνει και απομακρύνει ο Βάς. Λύνεται πολιορκιά και πάλι για του Ούγγρου. Ο Τόθ θέλει να γυρίσει, ο Φαντρόγγελεν δεν τον αφήνει και ο Ντεφράι νικάει τον Μπότε και ο Παναθηναϊκός ξεκινάει άλλη μια επίθεση.
1: Τέτοιες
0: Τσάπρας,
1: Τσιριβέγια.
0: Τετέι, είναι καλή φάση αυτή. Τετέι, Ραστόντερ, θα αποκρούσει ο Κόβατσικ. Μεγάλη φάση και αυτή για τον Παναθηναϊκό. Και συνεχίζει και πάλι ο Παναθηναϊκός. Ντεφράι, Τσιριβέγια. Προσπαθεί και ο κόσμος να τον οθήσει σε ένα δεύτερο γκολ, να τελειώσει να σοφάρεις και να τελειώσει την πρόκριση πριν την παράταση. Δεν είναι για παρατάσεις ο Παναθηναϊκός.

0: Ολυμπιακός. Τσιριβέγια. Την μπάλα δεξιά στον Πελίστρη. Πελίστρη στο ένας με έναν. Για να δούμε την έμπνευσή του. Διαδοχικές προσπίσεις. Πετάει την μπάλα μπροστά. Θέλει να γυρίσει. Κοντράρει και είναι κόρνερ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 84. Ο Παναθηναϊκός που εδώ και 10 λεπτά δημιουργεί αλλεπάλληλα. Ασταμάτητα.
1: Η είσοδος του Ταμπόρ θα έχει δώσει πνοή στα τελευταία μέτρα για τον Παναθηναϊκό. Δίνει το απρόβλεπτο. Έχει ανακατέψει την άμυνα της Πάξη. Και η προηγούμενη επίθεση που έφερε το σούτ του Ραστόντερ είναι επιθέση που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός με ηρεμία. Να ψάξει να βρει το χώρο, να βάλει την μπάλα σωστά στην περιοχή. Όχι με σέντρες. Μέχρι στιγμής, όταν η μπάλα έχει σηκωθεί ψηλά,
0: δεν οι Ούγγροι έχουν ψηλά κοντά. Είναι πολύ καλή αυτό. Είναι καλή αυτό το κομμάτι.
1: Για να δούμε αν εδώ σε αυτό το κόρνερ θα κάνουν κάτι που εμείς το θέλουμε, αλλά για αυτούς δεν πρέπει.
0: Για να δούμε λοιπόν. Στο 84 συμπληρώνεται γι' αυτό σιγά-σιγά. Τώρα τελικά θα γίνει αλλαγή. Αρχικά να μην ήταν να μην γίνει. Ο Τζόφρι που πέτυχε το 1-2 θα δώσει τη θέση του στον Μπάλοχ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Φαντρόγγελε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράι την πρώτη κεφαλιά. Ραστόντερ. Γκολ! Γκολ! Ραστόντερ 2-1. 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράι θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστόντερ μέσα από την περιοχή. Με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ. Γράφοντας τον Παναθηναϊκό Σπάξη 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού. Το γκολ για τον Τριφύλλη. Ένα γκολ που έπρεπε να έρθει. Ένα γκολ που δικαιούται η ομάδα του Νίστρουπ. Που έπαιζε σαν τη γάτα με τον ποντίκι εδώ και 15 λεπτά την Πάξη. Αλλά όχι μόνο αυτό. Βρέθηκε άδικα πίσω στο σκορ. Γιατί το δεύτερο γκολ προήλθε από καθαρή φάση χεριού. Πάξη Παναθηναϊκός Πάξη 2-2 με το Ραστόντερ να είναι ο χρυσός σκόρερ και να γράφει το 2-2 στο 85.
1: Το κάρφος η κόμπρα έκανε και τον πανηγυρισμό έτσι που του αρέσει. Όλα τα λεφτά η σέντρα του Ταμπόρδα, η εναέρια μονομαχία που κερδίζει ο Ντεφράι και ο Ραστόντερ, δηλαδή οι δύο από τις τρεις αλλαγές του Νίστρουπ δίνουν τον γκολ στον Παναθηναϊκό σε ένα χρονικό σημείο που πολύ σωστά είπες και εσύ πριν, έτσι. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έπρεπε τώρα να κυνηγάει γκολ πρόκρισης. Ήταν ένα γκολ, όπως και να το κάνουμε, το οποίο δεν θα έπρεπε ποτέ να μετρήσει. Και μετρά μόνο στα παιχνίδια που η UEFA έχει επιτρέψει να γίνονται χωρίς τη χρήση του VAR.
0: Σε παιχνίδια που κρίνουν ποιος θα μπει στη League Face.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, σε όλες τις διοργανώσεις. Λοιπόν, Ραστόντερ και πάλι έχει την μπάλα. Παναθηναϊκός Πάξη 2-2. Σαφώς καλύτερα τα πράγματα τώρα. Για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός αυτή τη φορά θα είναι ψύχρεμος και θα ελέγξει. Και αν η Πάξη έχει τα ψυχικά αποθέματα να δημιουργήσει πάλι θέμα στον Παναθηναϊκό. Κάτι που απευχόμαστε φυσικά. Νομίζω ότι ο Ταμπόρ δεν πρέπει να μπει από την αρχή του δεύτερου μηχρόνου.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Μην περιμένεις τώρα από μένα να πω το οτιδήποτε. Άσε να τελειώσει το βάση. Να δούμε και αυτή τη φάση εδώ με τον Ραστόντερ. Κοιτάξτε, τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να αντιμετωπίσει. Ο κόσμος έχει πάρει τα πάνω, το έχει ενσταθεί το γήπεδο. Θέλει μια ισορροπία, έτσι. Με ωραίο τρόπο να ψάξει το τρίτο γκολ, να μην απειληθεί και με αυτό το σκορ περνάει.
0: Για να δούμε εδώ τώρα τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα, στον Τετέι προλαβαίνει την τελευταία στιγμή και παραχωρεί κόρνερ για την Πάξη. Με το τακουνάκι που έκανε, το τάκλιν που έκανε εκεί ο αμυντικός της Πάξη, ο Μπρούγκιτς που πέρασε πριν λίγο στο μάτς. Και τώρα πολύ πιο χαλαρά ο Τσιριβέγια πηγαίνει για την εκτέλεση του κόρνερ. Στο 87 είμαστε, 3 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις. Παναθηναϊκός Πάξη 2-2 σε ένα μάτς θρίλερ. Αυτό το 2-2 όμως στέλνει το Παναθηναϊκό στον επόμενο γύρο του Conference League. Τσιριβέγια και όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή. Εκτελεί ο Τσιριβέγια στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα θα πάρει ύψος. Δεν απομακρύνεται. Τώρα θα απομακρύνει ο Μπότε. Η μπάλα πάει στον Καμαρά και από εκεί στον Κυριακόπουλο. Και αυτός γυρίζει πίσω στον Τζάπρα που είναι πίσω στη μεσαγραμμή. Και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Πένια. Και ο Πένια γεμίζει προς τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα. Ο Βάς θα πάρει την κεφαλιά. Θα απομακρύνει όπως η άμυνα της Πάξης σε ένα σημείο που θέλουν να σημαδέψουν πλέον τον Μπότε. Εύκολα οι παίκτες του Παναθηναϊκού ελέγχουν και θα πρέπει να πω, Νίκο, ότι ο ποδοσφαιριστής Ντεφράι 90 λεπτά που παίζεται σχεδόν παιχνίδι δεν έχει κάνει κανένα λάθος. Είναι αλάθαστος. Τετέι τώρα έξω από την περιοχή της Πάξης. Κρατάει την μπάλα. Θέλει να βρει τον Πελίστρη. Δεν μπορεί. Όχι μόνο δεν έχει κάνει κανένα λάθος και έχει ελέγξει τα πάντα πίσω. Είναι αυτός που κάνει την ασίστ στο 2-2 και είναι αυτός ο οποίος παραλίγο να χρηστεί και σκόρερ στη φάση στην αρχή του δευτέρου μηχρόνου.
1: Από τους 5 της άμυνας, συμπεριλαμβάνω και τον Ινάκη Πένια, είναι μακράν του δευτέρου κορυφαίου του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Είπε τη σωστή λέξη. Αλάνθαστος, κομβικός Είδες πριν είπαμε, πρέπει κάποιος σε αυτό το σημείο να βγει μπροστά. Πήρε την κεφαλιά εκεί που έπρεπε. Ο Ραστόντερ έχει πάρει ένα εκπληκτικό πρώτο κοντρόλ. Θα σου πω μετά απ' έξω με ποιο μέρος του σώματος, αν το ξαναδείς. Και εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να το χάσεις έχοντας όλο το πιάτο, ωραία, όλο το τέρμα στο πιάτο.
0: Λοιπόν,
2: κύριε, πολύ γρήγορα να πω ότι Άντρελεχτ προηγείται 2-1 της Χάμαρμπι. Το έχει φέρει Τούμπα στο 90. Όποιος κερδίσει και περάσει από εδώ θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Europa. Δεύτερο γκολ Παυλίδης, Μπενφίκα Σεντ Γκάλεν 2-0, συνεχίζεται.
0: Φάουλ τώρα για την Πάξη πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο 89 είμαστε πλέον, σιγά σιγά πάει να συμπληρωθεί και αυτό. Γέμισμα των παιχτών της Πάξη προς τον Μπότε. Μέσα στην περιοχή μπάλα ο Θαντρόγγελεν διώχνει με το κεφάλι. Παίρνει ο Ταμπορδά και δίνει στον Καμαρά. Και τώρα φεύγουν και είναι 3-3. Ο Καμαρά γυρίζει για τον Τζιρβέγια. Δεν ήταν καλή πάσα του. Βιαστική πάσα. Και οι Ούγγροι παίρνουν και πάλι την κατοχή και βγαίνουν μπροστά. Οι Ούγγροι σίγουρα με σέντρες τώρα θα ψάξουν οπωσδήποτε τον Μπότε. Αυτό θα είναι το σχέδιό τους. Στο πρώτο δοκάρι βγαίνει εδώ πολύ ωραία ο Πένια.
1: Δεν χρειάζεται εδώ να βιάζεται ο Παναθηναϊκός και πολύ σωστά ο Πένια παγώνει τον ρυθμό του παιχνιδιού.
0: Και ο Νίστρουπ λέει στους παίχτες να ανέβουν. Έτσι, να φύγουν από την αμυντική του ζώνη. Ο Πένια γεμίζει σε ένα σημείο που ο Ραστόντερ πάει πρώτος στην μπάλα. Κερδίζει την κόντρα, παίρνει ο Τετέ και δίνει στον Ταμπόρδα. Και ο Ταμπόρδα στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος για το Ραστόντερ που βγαίνει στη θέση έξω αριστερά και δίνει στον Ταμπόρδα και πάλι. Ταμπόρδα, ωραία, ελέγχει την μπάλα. Συγκλίνει προς τον άξονα ο Ταμπόρδα. Δεν μπορούν να την πάρουν. Κρατάει την μπάλα ο Ταμπόρδα και δίνει τώρα δεξιά με πολύ ασφάλεια στον Τσάπρα.
1: Υπέροχος.
0: Τσάπρας. Στη Ριβέγια. Και περιμένουμε σιγά σιγά και το ταμπελάκι του τέταρτου για να δούμε το χρόνο των καθυστερήσεων.
1: Να, συμπληρώνονται... ένα λεπτό καλό θα ήταν.
0: Να τελειώνουμε. Τι λάθος ήταν αυτό. Τι λάθος ήταν αυτό του Πένια. Ποιος το διόρθωσε.
1: Ο Ντεφράι.
0: Ποιος άλλος.
1: Βέβαια να σου πω, Βαγγέλη, με τα όργια που έχουν κάνει οι Ολλανδοί απόψε εδώ.
0: Δεν το σεβάστηκαν τον Ντεφράι. Ναι. Τον Ντεφράι δεν το σεβάστηκαν.
1: Με δύο γκολ τα οποία θα μπορούσαν καλά. Το δεύτερο θα έπρεπε να κυρωθεί 100% και το πρώτο ελέγχεται. Και το ένα λεπτό, οκ, okay, θα ήταν ένα δείγμα καλή θέληση.
0: Ταμπόρδα τώρα παίρνει την πάσα από τον Ραστόντερ. Ταμπόρδα που είναι ιδανικό για να κρατήσει μπάλα, να του ταλαιπωρήσει, να κερδίσει χρόνο. Στη Ριβέγια. Δίνει ύψο για τον Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ θέλει να φύγει στην πλάτη τη βάση και τα καταφέρνει. Ραστόντερ τώρα από τα αριστερά, ο Τετέ είναι μες στην περιοχή. Ο Ραστόντερ κρατάει την μπάλα. Μπαίνει στην περιοχή ο Ραστόντερ. Δεν κάνει τη σέντρα, κρατάει την μπάλα. Τώρα τη γυρίζει σε ένα σημείο που έρχεται ο Τσάπρας. Κάτω Τσάπρα. Τσάπρας, σούτα διαγώνιο, δίπλα από το δοκάρι. Δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κόβατσικ. Εδώ ο Τσάπρας θα μπορούσε να δώσει τη νίκη στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και το 2-2 πρόκριση δίνει.
1: Υπάρχει ένα ιδιαίτερο στοιχείο του παιχνιδιού. Η Πάξη δεν έχει κάνει καμία άλλη φάση σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, με εξαίρεση τη φάση αυτή όπου θα έπρεπε να έχει ακυρωθεί τον γκολ. Όπου έχει ξεκινήσει από ένα πεντακάθαρο χέρι του Χόρβατ.
0: Το πρόβλημα, Νίκο μου, θα ήταν αυτό το γκολ να κοστίσει τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Πάλι καλά που δεν κοστίζει. Αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να προχωρήσει κάποια διαμαρτυρία. Διότι και στο παιχνίδι στην Ουγγαρία ο διαιτητής διόρθωσε το λάθος του βοηθού για το δεύτερο γκολ του. Δηλαδή δεν γίνεται σε ένα ζευγάρι δηλαδή να συμβούν αυτά τα πράγματα. Ραστόντερ τον έβαλε πλάτη πάλι. Μπήκε στην περιοχή, γύρισε. Προλαβαίνει ο Βάση να διώξει. Όπως όμως. Και πάλι ο Παναθηναϊκός έχει τον έλεγχο. Τσιριβέγια. Λάθος του Τσιριβέγια, αλλά ελέγχει ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος, κίνηση του Πελίστρη. Πελίστρη έχει την μπάλα. Κρατάει την μπάλα ο Πελίστρη. Δίπλα στο κόρνερ γυρίζει για τον Κυριακόπουλο. Στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων βρισκόμαστε. Ραστόντερ. Τα μπόρδα με τον Κυριακόπουλο. Και τώρα Πελίστρη. Πελίστρη κρατάει την μπάλα. Ψάχνει να βρει κάποια συνεργασία. Γυρίζει πίσω στον Καμαρά και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Πένια. Και ο Πένια με τα πόδια γεμίζει σε ένα σημείο στα δεξιά όπου δεν υπάρχει κανείς. Αλλά δεν δημιουργήθηκε κανένας κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Στο τρίτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, Παναθηναϊκός Πάξη 2-2 σε ένα παιχνίδι θρίλερ. Και τώρα παίρνει την μπάλα ο Ραστόντερ. Ραστόντερ για τον Τετέι. Ο Τετέι τώρα είναι ο Ραστόντερ μέσα στην περιοχή. Ο Τετέι κρατάει. Γυρίζει ο Τετέι για τον Ραστόντερ. Όχι, δεν είναι καλή πάσα του. Μαζεύει ο τερματοφύλακας Κόβατσικ. Γεμίζει για τον Μπότε με τον Βαντρόγγελε να τον νικάει.
1: Εντάξει, να σου πω, λέω, θέλω να είμαι ήρεμος πραγματικά, γιατί η διαιτησία απόψε είναι σαν να παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό το φάουλ τώρα που τους προσφέρει έξω από την περιοχή χωρίς να υπάρχει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, okay, αυτό το θέλει να τους το δώσει. Για κάποιον λόγο τον οποίο ξέρει μόνο εκείνος. Βλέπω και τη φάση στο replay, δεν υπάρχει ούτε καν υποψία φάουλ. Για να τους βάλει όλους μέσα στην περιοχή ένα λεπτό πριν το τέλος.
0: Έδωσε κίτρινη στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει,
0: αυτό είδε. Αυτό είδε. Πραγματικά μπορεί να ακουγόμαστε πολύ γκρινιάριδες με τον Νίκο, αλλά παιδιά είναι κακή διαιτησία.
2: Παιδιά είναι τραγικός ο διαιτητής, τι λέμε τραγικός, τώρα. Είναι τραγικός.
0: Φάουλ λοιπόν για την Πάξη. Η τελευταία της ευκαιρία να μπει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα τη σβήσει ο Τσιριβέγια απομακρύνοντας την μπάλα. Πλέον είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. 30 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθεί και το τετράλεπτο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Καθάρισε το Πένια. Το καθάρισε ο Πένια. Βγήκε, μάζεψε την μπάλα.
1: Το καθάρισε ο Ισπανός εδώ.
0: Και νομίζω ότι και ο Πένια σήμερα έχει κάνει μια καλή εμφάνιση. Τα δύο γκολ δεν έχει καμία ευθύνη. Έτσι. Και όσες φορές χρειάστηκε. Έχει πέρα από ένα λάθος με τα πόδια που έκανε.
1: Σωστά. Ναι. Και ένα-δύο καλές επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο που χρειάστηκε.
0: Ο Ραστόντερ. Και αυτός πολύ καλός στο διάστημα που έπαιξε.
1: Ραστόντερ έχει αλλάξει όλη την εικόνα του Παναθηναϊκού μαζί με τον Νταμπόρδα στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Πέρα από τον γκολ δηλαδή.
0: Και ο Πελίστρι έδωσε ταχύτητα. Έδωσε ταχύτητα. Και τώρα στηρίζει ο Ολλανδός. Να και κάτι που έκανε σωστά. Σφίριξε στα 4 λεπτά. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα.
1: Πολύ καλό. Το δίνω 10 στα 10 που λέει ο γιος μου.
0: Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Πάξη 2-2. Κάτι που σημαίνει ότι σε συνδυασμό με το 2-1 του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία, η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ οδηγείται στην επόμενη φάση που θα βρει απέναντί της, την ΤΖΕΣΚΑ 1948. Στο μάτς προηγήθηκαν οι Ούγγροι με τον Πίτου στο 36-01. Ισοφάρισε ο Γιάγκουσιτς στο 44. Έκανε το 1-2 ο Τζόφρι στο 57. Και στο 85 ο Ραστόντερ έφερε το μάτς στα ίσα γράφοντας το 2-2. Και με αυτό το σκορ ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση στην επόμενη φάση για να βρεθεί απέναντι στους Βούλγαρους. Τι λες, Νικόλα?
1: Τέλος καλό, όλα καλά. Ο Παναθηναϊκός το έκανε απόψε θρίλερ. Του το έκαναν και λίγο θρίλερ, έως πολύ. Οι διαιτητές από την Ολλανδία, με τη βοήθεια της UEFA, η οποία δεν έχει VAR σε αυτή τη φάση, δεν θα έπρεπε ποτέ να μετρήσει το δεύτερο γκολ. Ένα ξεκάθαρο χέρι του Χόρβατ. Υποσυζήτηση και το πρώτο γκολ για επιθετικό φάουλ πάνω στον Τσάπρα. Ο Παναθηναϊκός έδωσε δικαιώματα με την εικόνα του κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί το δεύτερο μέρος, σωστά, είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα με τον Παναθηναϊκό να πιέζει, να κυριαρχεί, να δημιουργεί φάσεις, να δέχεται ένα αντικανονικό γκολ και τελικά να βρίσκει τον γκολ της πρόκρισης χάρη σε δύο από τις τρεις αλλαγές του Τζέικοπ Νίστρουπ. Σέντρα Νταμπόρδα, κεφαλιά Ντε Φράι που ήταν ο κορυφαίος αμυντικής γραμμής του Τριφυλιού και ένα υπέροχο τελείωμα από τον Ραστόντερ, ο οποίος μπήκε και έδωσε πνοή στα τελευταία μέτρα του γηπέδου για το Τριφύλι. Το ζητούμενο ήρθε. Ο Παναθηναϊκός έκανε το αυτονόητο, πέρασε στην επόμενη φάση του Conference League. Έχει πραγματάκια απόψε να βελτιώσει και να προβληματιστεί για αυτά, κυρίως όσον αφορά την ανασταλτική του λειτουργία και τις αμυντικές του μεταβάσεις. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια καινούργια ομάδα, μια ομάδα με νέο προπονητή, μια ομάδα με αρκετά νέα πρόσωπα. Ήταν μόλις το δεύτερο επίσημο παιχνίδι της σεζόν το απόψινο για τον Παναθηναϊκό. Κρατά το αυτονόητο, ξαναλέω, την πρόκριση, κρατά τους παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο και έχει πολλά πράγματα ακόμα να βελτιώσει, συναντώντας στην επόμενη φάση την ΤΖΕΣΚΑ 1948. Εντάξει, Βαγγέλη μου, νομίζω δεν διαφωνούμε σε αυτό. Είναι το απόλυτο φαβόρι.
0: Ναι, είναι το απόλυτο φαβόρι.
1: Αλλά θα πρέπει να το δείξουν αγωνιστικό φαβόρι.
0: Και νομίζω ότι συνολικά και στα δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός για 10 λεπτά στην Ουγγαρία και για 30 λεπτά σήμερα. Στο υπόλοιπο των δύο αγώνων ήταν η καλύτερη ομάδα. Έτσι, και δικαίως παίρνει την πρόκριση απέναντι σε αυτή την αξιόμαχη ομάδα από την Ουγγαρία, την Πάξη, που πάλεψε με ό,τι είχε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κρατάει την πρόκριση και συνεχίζει την προσπάθειά του να ξαναβρίσκεται στη League Face όπως κάνει τα τελευταία χρόνια. Αυτά από το Ολυμπιακό Στάδιο, από τους Νίκο Αθανασίου και Βαγγέλη Νεραζιά. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ και τους δύο συναδέλφους από το ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Πάξη 2-2. Ο Παναθηναϊκός περνάει στην επόμενη φάση και αυτό έχει σημασία. Στα καλοκαιρινά προκριματικά, το έχουμε ξαναπεί, ζορίστηκε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Είχε να αντιμετωπίσει και μια τραγική διαιτησία, ένας διαιτητής πολύ κακός. Σε αυτές τις φάσεις, ειδικά στο conference πρώτο και δεύτερο προκριματικό, αλλά και σε άλλες διοργανώσεις, απλά στο conference δεν υπάρχει και VAR για να τσεκάρει τα πράγματα. Στις δύο αυτές φάσεις, πρώτη και δεύτερη, από την επόμενη μπαίνει κανονικά. Συμβαίνουν αυτά, τα έχουμε ξαναδεί να συμβαίνουν και σε άλλα παιχνίδια και σε άλλες χρονιές. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ με τον τρομερό Κωνσταντέλια επικράτησε 2-0 της Δυναμό Κιέβου και προκρίθηκε και αυτός στην επόμενη φάση. Περιμένει, δεν περιμένει πια, γιατί η Άντρελεχτ νίκησε 3-1 τη Χάμαρμπι, οπότε ο δικέφαλος του Βορρά θα υποδεχθεί την ερχόμενη Πέμπτη σε μία εβδομάδα τους Βέλγους στην Τούμπα πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό του Europa. Η Άντρελεχτ, η οποία ανέτρεψε το 0-1, έτσι. Το μάτς στη Σουηδία είχε λήξει 1-1. Οι Σουηδοί προηγήθηκαν, αλλά η Άντρελεχτ βρήκε 3 γκολ και έφερε τούμπα την κατάσταση. Πήρε εκείνη την πρόκριση. Να πω ότι η Μπενφίκα πετυχαίνει και τρίτο γκολ κόντρα στη Σεν Γκάλεν. Να δω μόνο γρήγορα αν έχει κάνει χατρίκ. Φοβερά πράγματα. Βαγγέλης Παραλίδης κάνει σεφτέ στα γκολ στη σεζόν. Συνεχίζει από εκεί που το άφησε πέρυσι, με μια μικρή παύση στο πρώτο μάτς που είχε λήξει 2-1 η νίκη για τους Ελβετούς. Μεγάλη έκπληξη. Και κάνει χατρίκ, παρακαλώ. Μία ημέρα, ξαναλέω, αφού του Ισπανοί επανήλθαν και αναφέρουν ότι η Μπαρτσελόνα τον έχει στη λίστα για να τον πάρει στο Καμπ Νου. Πολύ γρήγορα και μετά θα τα πούμε για το επόμενο μάτς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, για ημερομηνίες και τα λοιπά. Πολύ γρήγορα στο σχόλιο από τον Τάσο Νικολογιάννη. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
3: Γεια σου Νίκο. Παναθηναϊκός την πήρε την πρόκριση, την πήρε με δυσκολία. Δεν θα πω το... θα το πω γιατί το έλεγα, ότι εγώ πιστεύω ότι θα γίνει μάχη σήμερα. Mm-hmm. Αποδείχθηκε στο γήπεδο, ακόμα και μετά την νίκη του πρώτου αγώνα. Διότι υπάρχει μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει, μια ομάδα που έχει σίγουρα πολύ πιο χειρότερη από τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός υποχρεούτο να νικήσει. Δεν είχε να χάσει όμως κάτι, και αυτό φάνηκε σε σημεία του αγώνα. Παίζει πολύ χωρίς άγχος, χωρίς καμία πίεση, δηλαδή στην αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που είχε πολύ βαριά πόδια. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος μπορεί να μην είναι ικανοποιημένος από αυτό που είδε και είναι πολύ ταλογικό και σωστό αυτό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το καλοκαίρι δεν μετράνε οι εμφανίσεις, μετράνε μόνο οι προκρίσεις. Mm-hmm. Να θυμίσω π.χ. ότι η ΑΕΚ πέρσι
2: 100% έχεις δίκιο,
3: τα πήρε τα παιχνίδια αυτά με τρομερή αμφισβήτηση. Mm-hmm. Δω στην ομάδα της ΑΕΚ και τον προπονητή Νίκο, τα θυμάσαι.
2: Βέβαια, ο ορισμός του μισό μηδέν ήταν τα μάτς πέρυσι.
3: Ναι, και με αμφισβήτηση τον προπονητή. Σωστά, που σωστά. Πάμε, τι κάνουμε με αυτούς κλπ. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν είναι δυνατόν οι ομάδες 20 και 30 Ιουλίου να είναι έτοιμες και mm-hmm. να πετάνε 4 και 5 άρες. Είναι πολύ δύσκολο. Ειδικά όταν έχεις αντιπάλους οι οποίοι είναι στο όνομα πολύ μικρή, αλλά στην πράξη πολύ πιο καλή από αυτό που περιμένεις. Mm-hmm. Εγώ θα κρατήσω πάρα πολύ τις αλλαγές που σήμερα ουσιαστικά έχουμε αλλάξει το παιχνίδι. Δηλαδή, ο Ταμπόρ, ο οποίος μπορεί να μην έβαλε κάποιο γκολ, έχει δώσει ρυθμό στην ομάδα με το που μπήκε mm-hmm. και μια θετική αύρα, μια θετική ενέργεια. Νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ. Ο Ραστόντερ μας έδειξε σήμερα για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 4,5 εκατομμύρια για να τον πάρει στην Τούμ και γιατί ήταν ο κορυφαίος παίκτης Τούμ πέρσι που πήρε το πρωτάθλημα στην Ελβετία. Mm-hmm. Νομίζω ότι είδαμε κάποιες κινήσεις ενός φορ που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός.
2: Και το ψάξε πολύ. Του ήρθε και σε δύο περιπτώσεις πριν βάλει τον γκολ.
3: Ακριβώς.
2: Στην τρίτη το πέτυχε.
3: Ακριβώς. Έβαλε τον γκολ, μπορούσε να βάλει και το άλλο.
2: Ντεφράι, πώς είδες, Τάσο?
3: Ποιος?
2: Ντεφράι.
3: Ο Ντεφράι ήταν πάρα πολύ καλός, εγώ όμως το σταθώ στον άλλον. Πιστεύω ότι με τον Μπομπί και ο Φαντρόκελεν ησυχάσαμε όλοι, γιατί όσο το Τουμπά τρέμαμε. Να σας το πω έτσι ειλικρινά όπως το αισθάνομαι. Έτσι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, μιας και το αναφέρεις και το λες έτσι γλαφυρά. Πώς κατέληξε τελικά ο Νίστρουπ στον Τουμπά? Γιατί θυμάμαι ότι ξεκίνησε η εβδομάδα λέγοντας ότι πάμε για σκανδιναβικό δίδυμο. Τελικά στη διάρκεια πήγε σε Τουμπά η κουβέντα.
3: Δεν θα πω τώρα, γιατί εκ του ασφαλούς μετά να κάνουμε κριτική.
2: Πάντα εκ του ασφαλούς κάνουμε κριτική. Δεν πειράζει.
3: Ναι. Όχι, θα σου πω το εξής. Θα πω το σκεπτικό. Το σκεπτικό του ήταν ότι από τη στιγμή που η ομάδα κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι, δεν ήταν να την πειράξει καθόλου. Ο Φαντρόκελεν εξάρτητα δεν έχει παρακολουθήσει και όλη την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ήρθε από τους τελευταίους παίκτες. Έδωσε άλλη μια ευκαιρία στον Τουμπά. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα καταλάβαμε όταν μπήκε ο Φαντρόκελεν τι σημαίνει στόπερ. Έτσι. Γιατί πρόσεξε, μπήκε και ο. Και ο Μπόντε, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ολλανδός κέρδισε όλες τις μονομαχίες. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά αμυντικά από την είσοδο του Φαντρόκελεν και μετά δεν έχει κανένα κίνδυνο. Σίγουρα η απόδοσή του είναι πολύ μεγάλο, έτσι, έχει πολύ θετικό πρόσημο mm-hmm. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα καθιερωθεί σαν δίδυμα με τον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί δύο πολύ φτηνά γκολ. Θα συμφωνήσω ότι και στα δύο υπάρχει η παράβαση. Mm-hmm. Στο πρώτο υπάρχει φάουλ, στο δεύτερο υπάρχει χέρι, όμως ο Τουμπά εκεί που διώχνει την μπάλα, πώς τη διώχνει έτσι? Δεν γίνεται.
2: Πάει
3: να την... Βέβαια είναι χέρι, για τώρα που το ξαναβλέπω, είναι καθαρό χέρι, δεν έχει σημασία. Έπρεπε να κάνει καλύτερη επιλογή.
2: Ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός είχε διαστήματα στο παιχνίδι, είχε ευκαιρίες που δεν αξιοποίησε, έδωσε πάλι ευκαιρίες, δηλαδή στα δύο γκολ στην Πάξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ξεπερνάει αυτό το εμπόδιο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ήταν το φαβορί, mm-hmm. ήταν υποχρέωση η πρόκριση. Καταλαβαίνεις, θα γινόταν, αν γινόταν κάποιος αποκλεισμός σήμερα, θα ήταν πολύ μεγάλο σοκ για την ομάδα και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το ξεπεράσει.
2: Ναι, και ο Παναθηναϊκός είναι και μια ομάδα, Τάσο, μπορείς να το επιβεβαιώσεις ότι είναι σε ένα καθεστώς πίεσης.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι,
3: ακριβώς.
2: Δηλαδή είναι πολύ ζωρισμένο. Το καταλαβαίνουν ακριβώς. Ακόμα και οι καινούργοι παίκτες που έρχονται στην ομάδα.
3: Ακριβώς. Θα σταθώ στο Γιάκουσιτς, ναι. Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στο προτιμήμα και έχει βάλει ένα υπέροχο γκολ. Mm-hmm. Γενικά θα πω ότι υπήρχαν, εγώ πιστεύω ότι πήγε καλά και ο Πελίστρη mm-hmm. σήμερα. Από την ώρα που μπήκε, δημιούργησε αναστάτωση στην άμυνα της Πάξη και την είδαμε την αναστάτωση, τη ζημιά έκανε. Γενικά θέλω να πω ότι οι αλλαγές του προπονητή σήμερα ουσιαστικά γύρισαν το παιχνίδι. Θα είμαι ειλικρινής όμως και θα πω ότι έλεγα στη διάρκεια του δευτέρου μηχρόνου από την έξοδο του Γιάκους και μετά ότι ίσως ήταν λάθος η έξοδο του Γιάκους, γιατί είχε κέφια. Προτίμησε όμως να αλλάξει το σύστημα, γι' αυτό έβγαλε τον Γιάκους και έβαλε τον Τετέι με τον Εραστόντο. Τετέι νομίζω στα τελευταία λεπτά είχε και κάποια ενόχλησούλα. Mm-hmm. Τον έβλεπα χόλεμε, γι' αυτό και δεν μπορούσε να φύγει και στα σπριτ.
2: Εκεί όταν άλλαξε το σύστημα, δεν σκέφτηκες ότι ίσως είναι λίγο νωρίς να το γυρίσει σε 4-4-2?
3: Αυτό σκέφτηκα. Mm. Αυτό σκέφτηκα. Mm. Σου λέω ειλικρινά, σκέφτηκα ότι ήταν λάθος η έξοδος του Γιάκουσης. Mm. Όμως νομίζω ότι η έξοδος του Γιάκουσης ουσιαστικά ισορροπήθηκε από την είσοδο του Ταμπόρδα. Διότι και ο Ταμπόρδα έδωσε πολλά. Τυπικά εξτρέμ ήταν, αλλά ουσιαστικά έπαιζε πιο μέσα. Είχε αυτές τις ατομικές ενέργειες που έσπαγαν την άμυνα των Ούγγρων. Είχε πολύ θετική άβρα και τον γουστάρει και ο κόσμος. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα να μπαίνει ένας παίκτης που τον γουστάρει τόσο πολύ ο κόσμος. Και εκεί νομίζω ότι το σωρόπησε με την είσοδο του Ταμπόρδα και ο Παναθηναϊκός κατάφερε. Πήρε μια πρόκληση που ήταν υποχρεωμένος να την πάρει. Δεν την πήρε με τον τρόπο που θα ήθελε ο κόσμος του, δηλαδή με μια δεύτερη νίκη. Όμως ξαναλέω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μιλάμε για μια καινούρια ομάδα, με πολλές μεταγραφές, με την υποχρέωση της πρόκρισης, με καινούργιο προπονητή που προσπαθεί να περάσει πράγματα στην ομάδα, όπως την μπάλα κάτω. Κάποιες φορές του βγαίνουν κάποιοι συνδυασμοί, κάποιες φορές δεν του βγαίνουν. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο είχε προϋποθέσεις, δηλαδή θα σου πω μια φάση μόνο για να καταλάβεις τι εννοώ. Mm-hmm. Στο πρώτο λεπτό βγαίνουν 4-2.
2: Ναι.
3: 4-2. Η μπάλα πάει στο Ζαρουρί, που αντί να κάνει μια στέναρμα μια ενέργεια και να σφουτάρει να πάει μπάλα μέσα, κοντράει πάνω την μπάλα και φεύγει out. Δηλαδή αυτές είναι οι προϋποθέσεις που θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να τις κάνει. Γκολ δεν τις έκανε και όταν στην άμυνα δεν στέκησε καλά, γιατί ο Παναθηναϊκός αμυντικά σήμερα δεν ήταν καλά μέχρι που μπήκε ο Φαν Τρόικελεν. Τρομάζει να πάρει μια τέτοια πρόκριση. Όμως ξαναλέω, μετράει η πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει τώρα το επόμενο παιχνίδι με τη Τζέσικα 1948. Έχω την αίσθηση και το λέω από τώρα. Mm-hmm. Όπως είπα ότι η Πάξη είναι ένας αντίπαλος πολύ πονηρός για τον Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι η Τσέσκα 1908 είναι μια ομάδα που δεν είναι σαν την Πάξη, είναι χειρότερη. Όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, παίζει όμως πολύ πιο κλειστά. Δηλαδή δεν θα βρει χώρο ο Παναθηναϊκός. Όμως η Πάξη, συμφωνούμε νομίζω Νίκο, ότι όταν έχει την μπάλα στα πόδια και έβρισκε χώρο ήταν επικίνδυνη.
2: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Πάρα πολύ
3: επικίνδυνη. Και αυτό το νούμερο 17. Mm. Πρέπει να πω
2: Είπαμε και το είπαμε και τα παιδιά στην περιγραφή, το σχολιάσαμε.
3: Έκανε άνω κάτω την άνω της Βερετσβάρος την Κυριακή. Mm. Της έβαλε 2 γκολ. Και είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε. Αυτό κρατάμε. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα, όσο περνάει ο καιρός, η ομάδα θα είναι και πιο βελτιωμένη και όσο την προκρίνεις βέβαια.
2: Μάλιστα. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχολείο σου. Καλό βράδυ στον Τάσο Νικολογιάννη. Σε λιγάκι όλα τα σχόλια στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Θα πάμε σε μικρό διάλειμμα. Έχω είδηση όμως, χωρίς παραπάνω πληροφορίες. Έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας. Δεν έχουμε παραπάνω ενημέρωση, περιμένουμε. Αλλά σίγουρα έχει μείνει εκτός ο Ορτέγκα, ο νέος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω γιατί. Περισσότερα σε λίγο. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
8: ο Δίας σε καλή.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σ.

0: www.mobile.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ο Κωνσταντέλιας, πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45-1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχήσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0. Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό, δεν σταματιέται, δεν το βλέπεις, αέρινος! Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0! Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής, το πλασέ του πλέον είναι τέλειο και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε, πλέον είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
3: Με μία γκολάρα του Αδριάνο Γιάκουση στο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από 3 συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Θα τρώγει την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα τη Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στο τέρκο. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λήτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.
4: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6. Θα πάμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα με σχόλια και με επικαιρότητα, με ό,τι έχει προκύψει. Και αυτό που έχει προκύψει είναι ότι είναι εκτός, ξαναλέω, εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα μάτς που δίνει ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν, ο Στεφάν Ορτέγκα, ο νέος goalkeeper του Ολυμπιακού, σε λίγο περισσότερα. Επίσης να πω ότι ο Παυλίδης κάτι έχει πάθει απόψε, δεν ξέρω. Μάλλον είδα αυτό το ενδιαφέρον της Μπαρτσελώνα και σου λέει εδώ είμαστε. Τέταρτο γκολ ο Παυλίδης. Έκανε το 4-0 και πριν από λίγο η ομάδα του πέτυχε και πέμπτο τέρμα. Εκμεταλλεύεται και το αριθμητικό πλεονέκτημα και διαλύει τη Σεν Γκάλεν με 5-0 με το καρέ αυτό του Έλληνα επιθετικού. Συνεχίζουμε σχόλια. Βάιος Τούτσικας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε, κυρία.
5: Τι κάνετε, κύριε Ρεδόμα, πώς είστε?
4: Καλά είμαστε. Εδώ.
5: Μπράβο.
4: Ήμασταν, δεν ξέρω, εγώ είχα στο μυαλό μου ότι στην Τούμπα θα έχει το περισσότερο ζόρι. Τελικά το περισσότερο ζόρι το είχε στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός.
5: Κοίταξε, δεν έχω δει το ματς του ΠΑΟΚ.
4: Okay,
5: δεν το έχω δει γιατί ήμουν στο γήπεδο. Ήθελα να δω το ματς. Αλλά ο ΠΑΟΚ ζει στον αστερισμό του Κωνσταντέλια τώρα. Όσο είναι ο Ντέλιας και χορεύει τους αντιπάλους, είναι σε άλλη κατάσταση τελείως ο ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι το μεγάλο του όπλο εν ώψη της εκκίνησης της χρονιάς. Έτσι. Μάλλον από την εκκίνηση της χρονιάς και όσο κρατήσει αυτό. Γιατί ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ έχει αρκετά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα λύσει. Έχει επιλέξει ο Λύση να αφήσει την ομάδα πιο φρέσκια σε αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς. Είναι μια επιλογή. Φοβάται μην χάσει παίχτες κι άλλους. Και αυτό έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να παίζει πάρα πολύ ροποδόσφαιρο, βγάζοντας τις αρετές του, αυτές που έχει κατακτήσει και αυτές που βγαίνουν στο γήπεδο από την ικανότητα των ποδοσφαιριστών του, την ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών του. Mm-hmm. Με κορυφαίο τον Κωνσταντέλια, δεν το συζητάω, ο οποίος εξελίσσεται σε ελληνικό τοτέμ ποδοσφαιρικά. Αλλά αυτό θέλει και διαχείριση στη συνέχεια. Βέβαια είναι μια πολύτιμη νίκη τον ΠΑΟΚ και κάνει το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζεται. Θυμίζω για να έχει ο ΠΑΟΚ συνέχεια ευρωπαϊκή, χρειάζεται δύο προκρίσεις. Έκανε τη δύσκολη, στο δικό μου το μυαλό. Και τώρα νομίζω ότι καλύτερα να κάνει μια που, okay, δεν είναι εύκολη, αλλά τουλάχιστον έχει περισσότερο αυτοπεποίθηση. Και κερδίζει κερδίζει σε πόντους ψυχολογίας μετά τις δύο νίκες κοντά στην Δυνάμο Κιέβου. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, Νικόλα, συμφωνώ απόλυτα ότι ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βγάλει στο δεύτερο παιχνίδι σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι τέλος πάντων περιμέναμε τη νέα ταυτότητα. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι το μάτς είναι περισσότερο παιχνίδι το οποίο πρέπει να το κερδίσεις και όχι να το παίξεις. Και το λέω αυτό γιατί αν θυμηθείς, αν φέρεις την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου στο μυαλό σου και δεις πόσες φορές σηκώθηκε η μπάλα από την άμυνα για την επίθεση,
4: ναι, ναι,
5: θα καταλάβεις ότι είναι αυτό ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν είναι το ποδόσφαιρο, ας πούμε, που έφτιαξε την εικόνα του μάτς που έχουμε στο μυαλό μας στην Ουγγαρία. Mm. Όταν ο Παναθηναϊκός κατάφερε βάζοντας την μπάλα στο χορτάρι να παίξει πολύ ωραία στο transition παιχνίδι. Δεν του βγήκε το μάτς σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού. Δεν ήταν καλό στο Ζαρουρί στο ξεκίνημα. Δοκίμασε τρεις φορές να μεταφέρει την μπάλα στην περιοχή. Ήταν και οι τρεις πολύ άστιχες προσπάθειες. Έπαιζε ουσιαστικά μόνο στο... Δεν ήταν καλό στο τετέι στο ξεκίνημα του μάτς. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είχε μπει από νωρίς ο Γιάγκουσιτς στο μάτς. Επίσης είναι αλήθεια αυτό. Έπαιζε μόνο Αντίνο από την αριστερή πλευρά και αυτό γιατί δημιουργούσαν χώροι εκεί, επειδή το δεξί τους μπακ ήταν λίγο ξεχασιάρης, θα το πούμε και έτσι.
4: Ναι, ναι.
5: Και έβγαινε ο Αργεντινός πάρα πολύ εύκολα με χώρο στην αριστερή πλευρά της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Δεν κυκλοφόρησε καλά την μπάλα ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι ο Καμαρά ήταν σε πάρα πολύ καλή μέρα από το ξεκίνημα του μάτς, αλλά δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία των τριών, του Καμαρά, του Τσέριν και του Γιάκουσιτς, που ήταν πάρα πολύ το Παναθηναϊκό να ελέγχει το ρυθμό του αγώνα. Ίσως επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς και οι παίχτες του Παναθηναϊκού το έχουν στο νου τους αυτό, ότι δεν είναι ώρα τώρα να κάνουμε, να εφαρμόσουμε την πρακτική η οποία τέλος πάντων διδασκόμαστε στο Γιώργος Καλαφάτης. Mm-hmm. Πρέπει να πάρουμε το μάτς. Είναι λίγο ειδικό σε ειδικών τα παιχνίδια αυτά. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπες στον Τάσο. Mm-hmm. Ότι δηλαδή τα καλοκαιρινά μάτς, τα θυμόμαστε και πέρσι με την ΑΕΚ, είναι μάτς τα οποία λίγοι θα θυμούνται αν τα έπαιξε σωστά, αν τα έπαιξε καλά.
4: Αλλά όλοι θα θυμούνται αν έχεις κάνει τρεις προκρίσεις για να μπεις σε league phase.
5: Και σίγουρα δεν ξεχνάει κανείς να γίνει το απεκφυτερό, έτσι.
4: Ναι,
5: δηλαδή να πατήσεις και να μείνεις εκτός.
4: Σωστά.
5: Συμφωνώ και εγώ με τις αλλαγές και εγώ λέω εκεί που βγάζει τον Γιάκουσιτς όταν κάνει τη διπλή αλλαγή αυτή ο Νίστρο πλέον ότι πιθανότατα θα βγάλει τον Τετέι και θα βάλει τον Ταμπόρδα στο μάτς. Mm-hmm. Γιατί ήταν πάρα πολύ νωρίς το παιχνίδι να το γυρίσει σε σύστημα με δύο επιθετικούς. Ευτυχώς λέω εγώ ακολούθησε και ο προπονητής της Ουγγρικής ομάδας αυτή τη λογική. Δηλαδή μετά από λίγη ώρα βάζει τον 40χρονο αυτόν τον νεαρό που είχε βάλει τον γκολ στο πρώτο μάτς και βάζει και ένα παιδί το οποίο παίζει μπάσκετ. Σίγουρα παίζει μπάσκετ. Δεν μπορεί να παίζει μπάσκετ.
4: Στον ελεύθερο του χρόνου, ναι.
5: Πέρασε από τον Καμαρά δίπλα και του είχε ένα κεφάλι.
4: Ναι.
5: Τι γίνεται εδώ. Εδώ κάτι παίζει. Και ακολούθησε και εκεί και αυτό. Okay, το καταλάβαμε, το έκανε γιατί θέλει να γεμίσει την μπάλα και να έχει καλύτερη υποδοχή. Αλλά δεν συνέβη αυτό πρώτον γιατί ο Βαντρόγκελ ήταν πολύ πιο πιεστικός και δυναμικός στην διεκδίκηση της μπάλας. Έχασε μόνο δύο φάσεις και αυτές επειδή έκανε φάουλ πάνω στους αντίπαλους επιθετικούς. Mm-hmm. Και το δεύτερο ήταν γιατί αποδυνάμωσε τη μεσαία του γραμμή. Δεν παίρναγε μπάλα με πολύ μεγάλη ευκολία από τη μεσαία γραμμή των φιλοξενούμενων. Και έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός, ενώ φρεσκαρίστηκε, μπήκε μέσα στο ταμπόρδο, μπήκε ο Πελίστη που στο δικό μου το μυαλό ο Πελίστη έκανε σήμερα μια εμφάνιση που μας θύμισε ότι είναι ένας κανονικός ποδοσφαιριστής που κακώς τρώει το ανάθεμα από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Αναστάτωσε την άμυνα σε πάξη. Η αλήθεια είναι η πραγματικότητα ήταν αυτή και ειδικά η ενέργεια που κάνει που καταλήγει στην assist, παραλίγο τέλος πάντων assist του Ντετέι στο Ράστοντερ, ο οποίος δεν βάζει στο τον πόδο του για να τελειώσει τη φάση. Εκείνο το σλάλο μου ξεκίνησε από θέση αριστερού μπακ και κατέληξε θέση δεκαριού ο Πελίστρι, λέω, στο παιχνίδι. Εκεί δείχνει ξεκάθαρα το ποιο είναι το προστάσιο του, ρε παιδί μου. Βοήθησαν οι αλλαγές, ναι, συμφωνώ και εγώ, βοήθησαν πάρα πολλοί αλλαγές στο παιχνίδι. Θα μπορούσε ο Ράστοντερ, αν ήταν λίγο πιο ψύχρεμο στην τελική προσπάθεια, να έχει καθαρίσει νωρίτερα την υπόθεση. Αλλά όλα αυτά, παιδιά, είναι πράγματα τα οποία τα συζητάμε 30 Ιουλίου. Είναι πάρα πολύ νωρίς μες στη χρονιά. Καλά-καλά, σήμερα είδαμε για πρώτη φορά να παίζει το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Παναθηναϊκού μαζί. Καλά-καλά, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή θα είναι η σύνθεση της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού. Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Δεν θα είναι αυτή η σύνθεση της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού σε κανονικές συνθήκες. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς θα λειτουργήσει και το κομμάτι της επίθεσης, διότι ενώ ας πούμε στο πρώτο μάτσο ο Ζαρουρί ήταν πάρα πολύ καλός, τώρα στο δεύτερο, εν όψη ας πούμε του παιχνιδιού της Τετάρτης, είναι σαν να λέει στον προπονητή του μήπως θα δοκιμάσει τον Πελίστρη. Με την εμφάνιση του Ζαρουρί και την εμφάνιση του Πελίστρη. Όλα αυτά εξηγούνται πάρα πολύ εύκολα λόγω του πρώιμου της περίοδου. είναι πάρα πολύ νωρίς, το ξαναλέω. Οπότε λοιπόν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κρατήσει την εμφάνιση, όχι την εμφάνιση, συγγνώμη, το αποτέλεσμα και την πρόκριση, να επικεντρωθεί τώρα σε ένα παιχνίδι απέναντι στη ΣΕΚΑ 1948, που είναι μια λιγότερο ποιοτική ομάδα, που όμως θα θέλει πολύ προσοχή και λεπτομέρεια στο επιθετικό τρίτο, γιατί θα είναι μια ομάδα που θα παίξει πολύ πιο κλειστά στους Ούγγρους. Οπότε λοιπόν θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή εκεί. Δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπω ότι θα μπορούσε να πιο χρήσιμο, να σου πω την αλήθεια, σε αυτό το παιχνίδι. Και να δει μετά πώς, ας πούμε, θα αρχίσει να συντονίζεται και να αρχίσει να αποκτά ρυθμό για να συνεχίσει στο ξεκίνημα αυτό της αγωνιστικής του περίοδου. Θέλω να θυμίσω και το εξής, ότι σε αυτό το ξεκίνημα, κάθε καλοκαίρι το συζητάμε αυτό, όσα παιδιά είναι μεγαλό σώμα, όσα παιδιά είναι πιο, ξέρω εγώ, βαριά από τους άλλους, έτσι, λόγω σωματοδομής, έρχονται και πιο αργά σε κατονική κατάσταση.
4: Ναι.
5: Οπότε λοιπόν να είμαστε και λίγο πιο επίοικοι στον σχολιασμό και λίγο να ενθουσιαζόμαστε λιγότερο με όλους αυτούς τους βραχύσωμους ποδοσφαιριστές που αυτή την περίοδο έχουν και το πλεονέκτημα, ναι, έτσι, λόγω σωματοδομής. Να κρατήσει λοιπόν την πρόκριση, να δει τι μπορεί να κρατήσει από το μάτς, τι μπορεί να διορθώσει, να μεταφέρει και λίγη κατσάδα για κάποια πράγματα στα αποδυτήρια και σίγουρα μία από τις καλές ειδήσεις που βγαίνουν, γιατί δεν ξέρω πώς φάνηκε από την τηλεόραση, αλλά το γήπεδο ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο. Στο 95-97% των αποφάσεών του ο Καμαρά ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Όσο το παιδί αυτό παίρνει παιχνίδια, νομίζω ότι θα ξεχωρίσει τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Χωρίς όμως να υπάρχει αυτό, το σημειώνω, το βάζω στην κουβέντα, να του λείπει αυτό που λέμε aggressiveness. Του λείπει η επιθετικότητα στη διεκδίκηση της μπάλας. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να καλυφθεί διαφορετικά. Είναι ένα στοιχείο όμως το οποίο και στα δύο παιχνίδια με τους Ούγγρους έκανε μπαμ.
4: Πάει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο από τον Βάιο Τσούτσικα για την πρόκριση του Παναθηναϊκού με αυτό το 2-2 απέναντι στην Πάξη. Να πω, επειδή το ανέφερε και ο Βάιος κλείνοντας, ότι η Άλτσα Κασόφιας επίσης πέρασε απέναντι στην Καραμπάγ, συνεχίζει στο Europa, στα πέναλτι πέρασε με 5-4. Πάμε να κάνουμε μια σούμα λίγο στα Europa. Μόνο το Μπενφίκα Σεν Γκάλεν παίζει ακόμα, αλλά είναι στις καθυστερήσεις, τελειώνει γι' αυτό 5-0 με το καρέ του Παυλίδη. Λοιπόν, από νωρίς, Μακάμπι Τελ Αβίβ σε Ρίφτη Ρασπολ 1-0, Μίτιλαντ Μπεσίκτας 0-2, Πάφος Χάιντουκ στην παράταση, μεγάλη πρόκριση για τους Κύπριους 4-0, Χράντε Κράλοβε Τρόμσο 3-1, Πάοκ Δυναμό Κιέβου φυσικά 2-0, Τσεσκά Σόφια Καραμπάγκ 0-0, κανονική διάρκεια πέναλτι, κανονική διάρκεια παράταση 5-4 στα πέναλτι. Άντρελεχτ Χάμαρμπι 3-1, η Άντρελεχτ με ανατροπή στο δρόμο του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Europa. Φερεντσβάρος Τβέντε 2-2 και Μπενφίκα Σεν Γκάλεν, είπαμε 5-0, τελειώνει σε δευτερόλεπτα εκεί το μάτς. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε στον Μιχάλη Τσόχο. Χαίρετε κύριε, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
4: Τι κάνεις?
6: Καλά, προσπαθώ να αναρρώσω, όχι με μεγάλη επιτυχία, η αλήθεια είναι.
4: Να αναρρώσεις, α, δεν ήξερα, είσαι.
6: Ναι,
4: αρρωστός.
6: Πήγα για 5 μέρες στην Πάρο και γύρισα όπως γυρνάμε όπως 5 ημέρες. Με γρήπη Α και 3 μέρες με 9
4: πέρα. Πολύ ωραία. Περαστικά, δεν το ήξερα.
6: Λοιπόν, τα λέω εντάχει γιατί δεν μιλάω για τι που έχω να σχολιάσουν. Ξεκινάω από το πιο θρύλο τη βραδιά, χωρίς δεύτερη κουβέντα, τον Παναθηναϊκό. Έχει και καλά, έχει και κακά η βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Βασικά έχει το απαιτούμενο καλό που είναι η πρόκριση και εκεί είναι το πιο σημαντικό πράγμα για τον Παναθηναϊκό από εκεί. Όλα τα υπόλοιπα επώνται. Σε ατομικό επίπεδο έχει καλά νέα κατά την άποψή μου. Δεν άκουσα πολύ να λέγεται, αλλά για μένα την καλύτερη εμφάνιση από το New Entry την έχει κάνει ο Καμαρά.
4: Το είπε τώρα ο Βάιος κλείνοντας, ότι έχει κάνει μια τρομερή εμφάνιση.
6: Ναι. Για μένα αυτό είναι το πιο ευχάριστο μαντάτο, ξαναλέω, σε ατομικό επίπεδο της βραδιάς, γιατί ναι, okay, ο Αντίνο έχει κάνει ένα καλό μάτσο, okay, ο Ραστόντερ βάζει το κρίσιμο γκολ και ξέρουμε ότι είναι ένας γκολτζής. Μπορούμε να πούμε πολλά okay, αλλά η εμφάνιση του Καμαρά για μένα είναι εξαιρετική. Έχει και πολλά ανησυχητικά, ορισμένα έχουν να κάνουν με την εποχή, προφανέστατα. Κάποια άλλα έχουν να κάνουν με πράγματα που πρέπει να δουλευτούν. Ξεκινάω από αυτά που δεν κόστησαν στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο τέταρτο δέχεται, αμήνεται σε τρία κόρνερ και στις τρεις περιπτώσεις παραδείγματος να φάει γκολ, δεν έφαγε γκολ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
4: Ναι, ναι.
6: Αυτό είναι πρόβλημα που δεν διορθώνεται μόνο στην προπόνηση, αλλά διορθώνεται και από την προσωπικότητα, δηλαδή δεν γίνεται η ίδια κίνηση του ίδιου παίχτη στο ίδιο ακριβώς χώρο τρεις φορές να μην αντιμετωπίζεται μέσα σε 15 λεπτά. Και εδώ είναι πράγματα που χρειάζονται χρόνο για να διορθωθούν, για να δώσει μια εντολή ο Ντεφράη ότι δεν καταλαβαίνει τι γίνεται εκεί και βγαίνει γρηγορότερα πάνω στον παίχτη που κάνει αυτή την κίνηση στο πρώτο δοκάρι. Υπάρχουν πράγματα που επίσης έχουν να κάνουν με την εποχή, δηλαδή οι εντάσεις που ο Παναθηναϊκός όταν θέλει να πρεσάρει στο μεσαίο μπλοκ, υπάρχουν στιγμές που τις έχει αυτές τις εντάσεις, υπάρχουν και στιγμές που δεν τις έχει. Υπάρχουν πράγματα που είναι της εποχής, όπως ότι επί της ουσίας ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο διάρκεια έπαιζε με 10 παίχτες, διότι ο Τιτέι δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Από το 75 ζητούσε συνεχώς ισοτονικά. Mm-hmm. Και το λέω με πολύ αγάπη, γιατί πραγματικά το αγαπάω στο παιδί, γιατί είμαι πολύ θαυμαστής του. Μπορείς να ζητήσεις και αλλαγή όταν δεν είσαι τραυματίας, όταν είσαι κατάκοπος. Mm-hmm. Και απίστως εδώ ήταν. Δεν είναι πάντα καλό για την ομάδα να μπαίνει μέσα όταν έχεις καταθέσει μέχρι την τελευταία εκμάδα των δυναμεών σου. Ήταν φανερό στο 85, στο 88, στο 89, ότι ο Τιτέι δεν είχε δυνάμεις πολλές φορές ούτε να κάνει κούρσα, ούτε να κάνει πάσα. Σταμάταγε συνεχώς για να πάρει ανάσες, ήταν στα όρια να πάθει κράμπες. Υπήρχε και κίνδυνος ακόμα να πάθει κάποιο μυϊκό τραυματισμό από την υπερπροσπάθειά του. Mm-hmm. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να ξεχωρίσεις. Τα ρίσκα που πήρε ο Νίστρομ για τις αλλαγές, τώρα σωστά λέμε, του βγάζουμε το καπέλο γιατί όλες τον βοήθησαν, από τον Πελίστρη, από τον Ταμπόρδα, από τον Ραστόντ που προφανέστατα έβαλε τον γκολ, αλλά είναι και αλλαγές που είχαν αρκετό ρίσκο. Ο ίδιος βέβαια ξέρει και διηγείται καλύτερα, την ώρα που βγήκε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Γιάνγκουσιτς έμοιαζε κάτι που φταίξει στο γηπέδο εκείνη τη στιγμή, αλλά ο Νίστρομ ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι δυνάμεις είχε. Το 4-4-2 σε εκείνο το χρονικό σημείο, χωρίς κουμάντο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ένιωθε με ρίσκο που εν τέλει το δικαίωσε, γιατί με δύο βαριά κορμιά στην επίθεση ο Παναθηναϊκός κατάφερε και την έκλεισε την πάξη στην αμυνά της και δεν της έδωσε τη δυνατότητα να βγει στους χώρους. Γενικά υπάρχουν και καλά και κακά. Αλλά ξαναλέω, η δουλειά έγινε και αυτό είναι το σημαντικότερο σε τούτο εδώ το χρονικό σημείο. Στην επόμενη πρόκριση θα θες να δεις και μια βελτίωση στην απόδοση. Αν έρθει την επόμενη πρόκριση, στην μεθεπόμενη θα θες να δεις ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση στην απόδοση, γιατί πια θα είμαστε στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές του πρωταθλήματος.
4: Ναι.
6: Αλλά τώρα τα βασικά είναι να γίνει τη δουλειά και να διορθώνονται πράγματα που είναι απαραίτητο να διορθωθούν όταν τα εμπόδια θα γίνουν υψηλότερα. Αν και όπως αποδείχθηκε και σήμερα και όπως είχαμε φανταστεί και από το 4-2 κόντρα στην Φερεντιβάρος, υπάρξει δεν ήταν ένα χαμηλό εμπόδιο. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, είμαστε, θα το πω όπως το νιώθω και ας ακουστεί υπερβολικό, mm-hmm. Στην Ελλάδα ζούμε στην εποχή του Κωνσταντέλια, σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Αυτή η εποχή του Κωνσταντέλια είναι τέτοια εποχή που ένα μάτς που δεν θα το έβλεπες, αν δεν ήσουν ΠΑΟΚ, ενώ αν καθώς να ανοίξει τηλεόραση μπροστά και να αρχίσει να το βλέπεις. Ήταν βαρετό, δεν είχε suspense από ένα σημείο και μετά, δεν είχε πράγματα να συγκινήσουν έναν ουδέτερο, αλλά είχε μέσα τον Γιάννη Κωνσταντέλια που έλεγε θα να πάει σε στιγμή, μπορεί να πάρει την μπάλα, να περάσει ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, να βάλει ένα πίθανο γκολ, να κάνει ένα πίθανο τρίπλα, να κάνει ένα πίθανο πλασί έξω από τη μεγάλη περιοχή, να κάνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να κάνει το 2026 ένας υπέροχος ποδοσφαιριστής. Αυτός είναι αυτή τη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τις χώριες ομάδες. Θα μπορούσα να το συγκρίνω μόνο με τον Χρήστο Τζόλι, αλλά εκείνη και άλλη κατηγορία παίχτη, δεν είναι διευθυγεία η ποδοσφαιρική ο Τζόλις, έχει πολλά άλλα καλά χαρακτηριστικά. Ζούμε στην εποχή του Γιάννη Κωνσταντέλια και δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, δεν ξέρω με τι είδους συζητήσεις θα γίνει μια προσπάθεια από όλους στην Εθνική Ομάδα, στην Ελληνική Προσφαιρική Ομοσπονδία.
4: Θα σε ρώταγα.
6: Προκειμένου να το ξανακάνουν μια κουβέντα.
4: Να τον μεταπίσουν.
6: Και να τον πείσουν να αλλάξει άποψη. Δεν το λέω μόνο για το ότι θα βοηθήσει την Εθνική Ομάδα τα προπονητικά ενός γιούρο. Mm-hmm. Το λέω γιατί όταν ζει στην εποχή ενός Έλληνα ποδοσφαιριστής σαν τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τώρα μην τον βλέπεις στην εθνική ομάδα, θα μας κάνει να σκεφτόμαστε όπως σκεφτόντουσαν οι παλιότεροι πριν από αρκετά χρόνια, ότι πώς είναι δυνατόν να μην βλέπουμε τον Βασίλη Κατσιπαναγή στην εθνική ομάδα. αυτό θα είναι ένα μεγάλο κρίμα που θα το κουβαλάμε. Κατά τα άλλα προφανώς υπάρχει και πρόκληση για τον ΠΑΟΚ, η οποία ήρθε πολύ καθαρά, με δύο νίκες, χωρίς άγχος, χωρίς πίεση. Τώρα έρχεται ένα ακόμη μεγαλύτερο εμπόδιο, προφανέστατα οι άντρες είναι ακόμη μεγαλύτερο εμπόδιο από την δύναμη Κιέβου, αλλά θα έχουν μεσολαβήσει και ορισμένες μέρες ακόμα περισσότερη δουλειά με τον νέο προπονητή, ο οποίος δεν φοβάται να αλλάξει πράγματα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δεν λέει ότι εδώ ήταν μια πετυχημένη συνταγή με τον Λουτσέσκου και εγώ δεν θα την πειράξω. Όχι, κράζει πράγματα, δεν τα αλλάζει όλα, αλλάζει κάποια, σταδιακά, αλλά προσπαθεί από το καλημέρα του στην καριέρα του στον ΠΑΟΚ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο να μας δείξει κάποια πράγματα. Έχει ενδιαφέρον. Στην πορεία, όταν πια θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη άποψη για το ρόστο του ΠΑΟΚ και όταν θα τον δούμε και απέναντι σε μεγαλύτερα εμπόδια, θα μπορούμε να καταλάβουμε και περισσότερα. Αν μπορώ να πω κάτι ως δεύτερο συμπέρασμα από το σημερινό μας του ΠΑΟΚ, είναι ότι το περίμενα, το περιμένω να το δω και σε πολύ μεγαλύτερη διάσταση την φετινή σεζόν, ότι ο φετινός Χρήστος Ζαφίρης στον ΠΑΟΚ δεν θα έχει καμία σχέση με τον περσινό Χρήστο Ζαφίρη του ενός εξαμήνου. Τους έχει προσαρμοστεί πολύ καλύτερα, θα είναι αυτός πολύ μπροστά από τον επόμενο μετά τον Κωνσταντέλια φυσικά.
4: Μάλιστα. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Περαστικά στον Μιχάλη Τσόχο. Πολύ γρήγορα απλά να επαναλάβω την είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, ότι ο Στέφαν Ορτέγκα μένει εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός εμπιστεύεται τον Πόποβιτς, ο Μεντιλίμπαρ εμπιστεύεται τον Πόποβιτς. Μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν θα υπάρξουν αλλαγές στη λίστα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διαρρεύσει πληροφορίες για το αν θα προκύψουν και άλλα πρόσωπα που θα μείνουν εκτός. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός πάει να παίξει με την Αϊμέγγεν με τον Πόποβιτς κάτω από τα γκολπόστ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο Γιώργο Γιαννίση και Πάνο Ρίλο, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Συγχαρητήρια και στις δύο ελληνικές ομάδες που πήραν την πρόκριση. Καλή επιτυχία εν ώψη των επόμενων αναμετρήσεων που δεν αργούν την επόμενη εβδομάδα. Την Τετάρτη, θυμίζω, επειδή δεν το ανέφερα, το άφησα μετέωρο, τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, τα δύο επόμενα, δεν είναι κανένα Πέμπτη. Είναι το ένα την Τετάρτη στις 9.30 και το άλλο θα γίνει τη μεθεπόμενη Τρίτη, η Ρεβάντζ δηλαδή στη Βουλγαρία. Ακόμη δεν έχουμε ώρα γι' αυτό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν κλείνουμε ακόμα. Πάμε να ακούσουμε πολύ γρήγορα και ένα σχόλιο από τον Διονύση Δησίλα. Έλα, Διονύση, καλησπέρα.
7: Χαίρετε.
4: Τι γίνεται?
7: Καλά, καλά.
4: Εσύ το έζησες και από πολύ κοντά, από κάτω, ναι, από τον αγωνιστικό χώρο, από τον πάγκο.
7: Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχάς, ξεκινάμε από το απλό. Mm-hmm. Έγινε ο Παναθηναϊκός στην πρόκριση, αυτό ήθελε, έγινε η δουλειά, πάμε παρακάτω. Αν το πάρουμε σε δύο κομμάτια, ο Παναθηναϊκός έκανε τη ζωή του δύσκολη στο πρώτο παιχνίδι, που θα μπορούσε να βάσει ευκαιρίες που είχε να έχει ένα 0-3 και να ήταν πιο άνετος. Mm-hmm. Και σήμερα δεν είχε μια καλή εμφάνιση σε γενικές γραμμές. Αν εξαιρέσουμε διαστήματα, μπορεί σε όλους τους στατιστικούς τομείς ο Παναθηναϊκός να υπερέχει, γιατί είναι η πιο ποιοτική ομάδα, γιατί είναι η καλύτερη ομάδα. Συνάντησε όμως δυσκολίες απέναντι σε μια ομάδα δυσκολοκατάβλητη, μια ομάδα που δεν είχε να χάσει τίποτα. Μια ομάδα η οποία κυρίως έπαιξε άμυνα και προσπαθούσε να βγει στην κόντρα. Του έβαλε δύο γκολ. Να και πώς εξηγείται αυτό που είχε κάνει με τη Φέρεντσβάρος, αυτό το 4-2. Mm-hmm. Δυσκόλεψε αρκετά τον Παναθηναϊκό σε διαστήματα σημαντικά, δηλαδή δεν είναι μια εμφάνιση που λέμε καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, δεν ήταν καλή, ήταν μέτρια εμφάνιση, αλλά αυτά τα πράγματα τώρα για μένα πάνε σε δεύτερη, πώς το πω, δεύτερη μοίρα. Πρώτα, εδώ σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, που οι ομάδες χτίζονται, μετράνε οι προκρίσεις και όταν είσαι φαβορή πολλές φορές μπορεί να την πατήσεις και το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να ονείσει, σίγουρα θα δει πράγματα από το σημερινό μάτς και γενικά από αυτή τη σειρά των αγώνων που θα πρέπει να το διορθώσει. Ήταν ένα τέμπο πιο κάτω ο Παναθηναϊκός από ό,τι θα έπρεπε να είναι ή από ό,τι θα πρέπει να είναι στην πορεία της χρονιάς, γιατί ξαναλέω, είναι δεύτερο επίσημο μάτς. Είμαστε 30 Ιουλίου, είναι πάρα πολύ νωρίς για να βλέπεις πράγματα τα οποία θες στον απόλυτο βαθμό ή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δυσκολεύτηκε, αγχώθηκε. Ραστόντερ βάζει το πρώτο γκολ και σίγουρα αυτό δίνει και ψυχολογία, γιατί δεν είναι και ένα γκολ πρόκρισης. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο σήμερα έδωσε, έκανε καλύτερα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό και του χάρισε την πρόκριση, είναι τα όσα έκανε τον Μπάγκο Νίστρουπ, οι αλλαγές του. Mm-hmm. Οι αλλαγές είναι αυτές οι οποίες ο κάθε ένας με το δικό του τρόπο και το δικό του στυλ και από τη δική του θέση δίνουν μια πνοή στον Παναθηναϊκό και δίνουν κάτι στον Παναθηναϊκό. Αλλάζει το σύστημα, δύο επιθετικούς, ο Ραστόντερ βάζει τον γκολ, εκεί είναι αυτός ο οποίος κερδίζει πολλές μονομαχίες για να κατέψει αρκετά την άμυνα της Πάξη. Ο Ταμπόρδα δίνει πράγματα, με ξέρει στην αρχή που πήγε και έκανε κάποια λαθάκια. Ο Πελίστρι έδωσε πάρα πολλά πράγματα, σου ανακάτεψε πάρα πολύ με τα σπρί του και θυμάσαι και μια μεγάλη ευκαιρία που κάνει ο Τετέι από δικό του σπρί που της πάει δεξιά. Mm-hmm. Ο Τσιριβέλια επίσης και ο Φαντρόγγελε στην άμυνα που okay, δεν πιέσει και ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν εκεί για να κόβει κάθε προσπάθεια και να ανακαιτίζει κάθε προσπάθεια που πήγαν να βγάλουν οι αντίπαλοι. Οι αλλαγές νομίζω είναι αυτές οι οποίες έδωσαν τον Παναθηναϊκό το κάτι παραπάνω για να πάρει σήμερα την πρόκριση. Μια δύσκολη πρόκριση απέναντι σε μια μαχητική ομάδα. Μια ομάδα που ξαναλέω δεν έχει να χάσει τίποτα. Έχει πάρα πολλά να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός. Έχει ακόμα να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός, να δέσει κυρίως στο σύνολο και να περάσει ο Νίστρουπ από αυτά τα οποία θέλει στη νέα προσπάθεια την οποία γίνεται. Κρατάει την πρόκριση από αυτό το ζητούμενο και πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα τα επόμενα μάτς με την ΦΣΚΑ 5 και 11 του μήνα.
4: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση, να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Διονύση Δεσίλα. Όλα τα σχόλια σε λιγάκι στο site του Big Win Sport FM 94,6 και στο YouTube φυσικά του σταθμού. Καλό βράδυ σε όλους, δεν υπάρχει δελτίο. Έρχεται η Ηρακλής Αντίπας κατευθείαν. Λίγα σχόλια ακόμη, νομίζω, Βαλεντίνα. Λίγα σχόλια. Λίγα σχόλια ακόμη. Και Νίκος Αθανασίου μαζί, κατευθείαν από ΟΑΚΑ. Να ανοίξω τις γραμμές για όλους εσάς. Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο πάλι.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Με μια γκολάρα του Αδριάνο Γιάκουσης στο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς ίσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τσιριβέγια. Θα τρώγει την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα τη Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράινε άμυνα τη Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή.

0: 0-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σουτ εκτός περιοχής. 1-0. Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν το βλέπεις. Αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής. Με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής. Το πλασέ του πλέον είναι τέλειο. Και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε πλέον. Είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
1: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτάκια μετά τι 12. Τι, 10 πια. Ξεκινά το αυτεράδι, όχι με την κανονική του μορφή και τη συνηθισμένη του. Θα συνεχίσουμε με σχόλιο με Ηρακλή Αντύπα. Σε λίγο θα είναι δίπλα, είναι εδώ, έχει έρθει ο Νίκος Αθανασίου για να μιλήσετε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εγώ θα είμαι και λίγο και στα τηλέφωνα, να ξέρετε λίγο για τη λίστα. Οπότε πάμε όμως στα σχόλια, αν θα μας ενημερώσει η Βαλεντίνα. Να πω εγώ τα κλασικά. Μην πάρετε από τώρα τηλέφωνο στο 95-79-283-4-5. Θα σας ενημερώσω εγώ πότε θα ανοίξουν οι γραμμές. Θα μιλήσετε για την πρόκληση του Παναθηναϊκού, για την πρόκληση του ΠΑΟΚ, για ό,τι άλλο θέλετε. Μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε μέσω του site του σταθμού του Big Wings Sport FM, εκεί στην Ότε Live, όπου ανοίγει ένα παραθυράκι και στέλνετε το μηνυματάκι σας, όπως ήδη έχετε αρχίσει να στέλνετε αρκετά μηνύματα. Και πάμε σε Δημήτρη Τσορμπαρτζόγλου. Είχα φυσικά και το σχόλιο και το παιχνίδι για την πρόκληση του ΠΑΟΚ, η οποία έχει σφραγεί τα Κωνσταντέλια. Έλα, Δημήτρη.
1: Ασουρακλή. Καλησπέρα, καλημέρα σε όλους. Ναι. Έγινε η δουλειά. Δεν είναι καιρός για πολλά μεγάλα ή γενικά συμπεράσματα. Δεν υπάρχουν αυτά το καλοκαίρι και ειδικά για ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ που κάνουν ξεκάθαρα νέο ξεκίνημα όταν μετά από τόσα χρόνια αλλάζουν και προπονητή. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από το αποτέλεσμα, την πρόκριση. Τα κατάφερε δίκαια ο ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια. Πιο ουσιαστικός, πιο έμπειρος. Οκ, είπε και ο προπονητής του, ο Κώστης, ότι εμείς δεν έχουμε Κωνσταντέλια. Εντάξει, είναι ένα απλοϊκό συμπέρασμα που σαφώς ισχύει. Το ξέραμε και πριν από τα παιχνίδια ότι σε αυτή την περίοδο που όλοι είναι ανέτοιμοι οι στιγμές μεγάλων παικτών θα κάνουν τη διαφορά. Έχει τέτοιους παίχτες ο ΠΑΟΚ και κυρίως τον Γιάννη Κωνσταντέλια που σήμερα καθάρισε το παιχνίδι στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του Δευτέρου. Έτσι απλά, χωρίς να αγχωθεί, ο ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη σπουδαία πρόκριση, κερδίζει χρόνο, παίρνει αυτοπεποίθηση, πάει να παίξει τρίτο προγραμματικό γύρο μέσα στο καλοκαίρι με την Άντερλεχτ. Ξέρω εγώ, τη Δευτέρα μπορεί η κλήρωση να του φέρει καμιά μεικτή Άγιαξ Μπενφίκα, πάλι κάτι να του φέρει τίποτα τέτοιο στις κληρώσεις. Οκ, και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι και το έχει βιώσει ο ΠΑΟΚ όλα τα...
0: Το γύρισαν το μάτς αυτή.
1: Ναι. Είχα την εικόνα και από το πρώτο παιχνίδι ότι η

0: Άμαρμπι είναι σίγουρα πιο φορμαρισμένη, έχει ρυθμό.
1: Έχει 15 μάτς πρωταθλήματος.
0: Ναι, πιο γρήγορη. Okay, το άλλο είναι, η άλλη είναι μέγεθος. Είναι ένα μεγάλο κλαμπ με ό,τι αυτό σημαίνει και έχει δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της. Δεν φέρνουν οι μεταγραφές καλοκαιρινές προκρίσεις. Απ' την άλλη δεν είναι και πολύ σωστό να λες ότι δεν χρειάζομαι και μεταγραφές για να πάρω προκρίσεις, ειδικά όταν είσαι ο ΠΑΟΚ και φαίνεται, είναι ολοφάνερο ότι θα κάνει 10 μεταγραφές και έχει φτάσει στις 4. Ναι, θα πάρει εκείνος που θέλει, εκείνος που πρέπει, με τους όρους που πρέπει. Νομίζω ότι 2-3 αποφασιστικά βήματα, και εφόσον έχουν εντοπιστεί ποδοσφαιριστές, 2-3 αποφασιστικά βήματα εν ώψη και των επόμενων αγώνων πρέπει να γίνουν. Πολύ καλή βραδιά στην Τούμπα, πολύ καλή αύρα γενικώς, γιατί το κλίμα στον ΠΑΟΚ παίζει μεγάλο ρόλο. Το αντιλαμβανόμαστε, ξέρουμε τι συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό. Έγινε το πρώτο βήμα, παίρνει τα πάνω του και ο Λύση, που βλέπει, μαθαίνει, νιώθει και αυτός κερδίζει σε αυτοπεποίθηση, και προχωράμε για τα δύο επόμενα μεγάλα μάτς με αυτό το σπουδαίο ευρωπαϊκό κλαμπ.
1: Έγινε, Δημήτρη.
0: Ασκλέρα, κλείνω.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μπορεί να ακούσατε και το σχόλιο του Δημήτρη Τζορμαντζούγκλ για την νίκη πρόκληση του ΠΑΟΚ, αλλά και για την επόμενη αντίπαλο, την Άντερλεκτ, η οποία κέρδισε τη Χάμαρμπι 3-1 και είχε δεχτεί γκολ στο τρίτο λεπτό. Το έκανε 0-1 στο 3 η Σουηδή. Μέχρι να πάμε στο επόμενο σχόλιο, να σας πω εγώ ότι το μόνο που έχει γίνει γνωστό 100% από τη λίστα την οποία έχει δηλώσει με τη Λίμπαρ, η οποία βέβαια τη Δευτέρα μπορεί να έχει δύο αλλαγές, αλλά είναι σημαντική η λίστα η οποία θα έχει δηλώσει ο Βάσκος τεχνικός, γιατί πρέπει να κόψει 5 ξένους. Ο μόνος που είναι βέβαιος αυτή τη στιγμή που έχει γίνει γνωστό είναι ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, ο οποίος προφανώς, επειδή έχει κάνει μια προπόνηση με τον Ολυμπιακό, καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν. Δεν ξέρει την ομάδα, δεν ξέρει την άμυνα, είναι διαφορετικός στους τερματοφύλακες. Και θυμάστε που σας έλεγα ότι ο Πόποβιτς είναι και πάρα πολύ καλό στην προετοιμασία. Πάμε στον Νίκο Πάγκα και τα υπόλοιπα ονόματα στην πορεία της εκπομπής. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι θα είμαι και στα τηλέφωνα. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο τον Παγκάκη. Έλα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, Ερακλή. Είναι, ξέρεις, από τις περιπτώσεις που λες τέλος καλό, όλα καλά. Δηλαδή, συζητούσα με κάποιους φίλους στο Παναθηναϊκό πριν αρχίσει το μάτς και μου έλεγαν 3-0, 4-0. Τους λέω, παιδιά, σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει από αυτό. Εγώ περιμένω μια πάξη που έχετε με ανεβασμένη ψυχολογία, γιατί έχεις καταλάβει ότι είναι τάφ ομάδα όταν χάρη από τον Παναθηναϊκό και πηγαίνει και ρίχνει 4-4 βάρος και μάλιστα δύο φορές στράβωσε και εκεί το παιχνίδι. Για όποιον δεν τη μελέτησε λίγο με τον Μπόγκναρ, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ομάδα η οποία εκ των πραγμάτων θα έφερνε αντίσταση, γιατί είναι δουλεμένη. Okay, μπορεί να μην κοστίζει εκατομμύρια, μπορεί να μην είναι κάποιο μεγαθύριο, αλλά είναι μια ομάδα που έπαιξε πολύ σκληρά, έπαιξε έξυπνα, έχει και το επιθετικό κρεσέντο της πάντα. Οπότε αν και σε ένα κάτι στο στραβό σου μάθει, θα πάει δύσκολα. Μπορεί το δεύτερο χέρι που δεν θέλω να σταθεί ιδιαίτερα εκεί, δεν υπήρχε το VAR, ο Παναθηναϊκός έπαιξε λίγο σήμερα, ξέρει, είχε στο μυαλό του υπάρχει το VAR, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ σκληρή η αντιπαλή του και δεν υπήρχε VAR, νομίζω ότι έχει γίνει και ένα χέρι στο δεύτερο γκολ της πάξης.
1: Όχι, δεν έχει βρει, έχει βρει χέρι.
2: Ναι, έχει βρει. Τέλος πάντων, εντάξει, για μένα είναι small details αυτά που λέμε και λεπτομέρειες. Αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το παιχνίδι σήμερα στις αλλαγές του. Έδειξε την κατάληψη χρεμία σε κάποια σημεία που έπρεπε να το κάνει αυτό. Εγώ θα επιμείνω και το λέγαμε και με τον Βάιο το πρωί ότι θέλει προσοχή αυτή η ομάδα Γκρίβι Παγίδη σε αυτό το παιχνίδι. Είναι μια σκληρή ομάδα υπάρξει. Ο Παναθηναϊκός τώρα χτίζεται. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωση. Έχει παίκτες που λείπουν. Πριν από λίγο μάλιστα βγήκε και ο Καλάμπρη έξω. Μας είπε σε περίπου 15-20 μέρες περίπου ότι θα γυρίσει. Στο περίπου, έτσι. Και γενικά βλέπεις ότι έχει πολλές μονάδες που πρέπει και η μία να μάθει την άλλη να δέσει, δηλαδή, το γλυκό. Και να μπολιάσει, ας πούμε, ο Νίσου ακόμη καλύτερα τη φιλοσοφία του, και ο Παναθηναϊκός να έχει και κάποιους άσους στο μανίκι του που δεν τους έχουμε δει στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως είναι ο Ραστόντερ, ο οποίος okay, είναι πολύ σκληρός φορ και γκολτζής, όπως απέδειξε, με μια ομάδα που ανέβηκε από τη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας και κατάφερε να πάρει πρωτάθλημα, όπως είναι η Τούν. Αυτό δείχνει αρκετά πράγματα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός εμένα μου άρεσε κατά διαστήματα, και το ότι είχε πολλούς παίκτες πασπαρτού, ο Πελίτσιν νομίζω ότι έδωσε ενέργεια. Παραστόντερ έδωσε τη δύναμη μπροστά. Ο Αντήρ ήταν καταπληκτικό στο πρώτο ημίχρονο. Και γενικά προφάσισαν όλα τα παιδιά, ακόμα και με τα λάθη. Και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας πρέπει να είναι ικανοποιημένος, όχι τόσο από την εμφάνιση. Γιατί η εμφάνιση ήταν με θετικό πρόσημο και αυτό μετράει. Εγώ νομίζω, Ηρακλή, ότι σε αυτή τη φάση που είναι ο Παναθηναϊκός, που θέλει και το αποτέλεσμα και να φτιάξει ομάδα παράλληλα και να έρθουν οι μεταγραφές που περιμένει ακόμα και οι μεταγραφές που ήρθαν να γίνουν ένα, χρειάζεται λίγο υπομονή, χωρίς φανφάρες, με την μπάλα κάτω η ομάδα. Δουλεύει σοβαρά, το ξέραμε ότι δουλεύει σοβαρά ο Νίστρουπ. Βγαίνει αυτό, ευτυχώς τον πήγε σήμερα το παιχνίδι, το πάλεψε και ο Παναθηναϊκός πήρε μέτρα στο τέλος. Και να σου πω ότι επειδή είμαι και στην πλευρά του πάγκου της Πάξη, ότι καμιά φορά ξέρεις, οι λεπτομέρειες κάνουν διαφορά. Και υπήρξε μια λεπτομέρεια σημαντική, ότι άρχισε να γίνει αλλαγή με τον Μπέρδεμα, με τους νέους κανονισμούς.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Ένα λεπτό έμεινε έξω ο παίκτης Πάξη και την πάτησε.
1: Όχι, είναι πολύ σωστό ο συγκεκριμένος κανονισμός. Εντάξει τώρα. Δεν, γιατί, γιατί αυτό το πράγμα με τις καθυστερήσεις και για να βγει ένας παίχτης ή πέφτεις κάτω, κάνεις, ράνεις από εδώ από εκεί, πλέον το πληρώνεις.
2: Λοιπόν, κλείνουμε σε μια ωραία νότα, βγαίνει και ο Νίστρου που πρέπει να γεγονίσει νομίζω αυτή, οπότε νομίζω ότι κάπου εδώ λέμε καλή νύχτα.
1: Να είσαι καλά Νίκο μου.
2: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, ακούσατε και το σχόλιο του Νίκου Παγκάκη. Έλα. Α, στο μικρόφωνο έφυγα. Όχι, είμαι όλη την ώρα στα κινητά, δεν ακούς γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ. Να το γκλινγκ, γκλινγκ πάλι. Λοιπόν. Okay, take another pill, boy. Drown yourself in the sound of white noise. Follow this 10-step program, rejoice all your problems. Και συνεχίζουμε τα σχόλια με Κώστα Βαϊμάκη.
3: Χαίρετε, τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
3: Ωραία.
1: Τελευταία μέρα, όπως καταλαβαίνεις, οπότε.
3: Α, ναι.
1: Oh.
3: Άντε, με το καλό, με το καλό. Λοιπόν, έκανε λίγο τη ζωή του δύσκολη Παναθηναϊκός σήμερα στο παιχνίδι αυτό. Το οποίο δεν ξέρω ποιοι το περίμεναν εύκολο, εγώ δεν το περίμενα εύκολο έχοντας και την εικόνα της Πάξης του πρώτου μάτς και το τι έκανε στο πρώτο μάτς του πρωταθλήματος με την Φερεντσβάρος. Είναι μια ομάδα η οποία είχαμε καταλάβει από το πρώτο μάτς ότι θα έρθει στο ΆΚΑ για να το παλέψει. Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς δεν έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει, δηλαδή να βάλει 3 και 4 γκολ και να τελειώσει την πρόκριση από το πρώτο μάτς και το άφησε το παιχνίδι, το θέμα της πρόκρισης ζωντανό. Η Πάξη έπαιξε τις πιθανότητες της να προκριθεί και το έκανε και με έναν τρόπο που το Παναθηναϊκό το προβλημάτισε πολύ, κυρίως διότι σε αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε πολλά θέματα στην αμυντική λειτουργία. Δηλαδή πέρα από τα δύο γκολ τα οποία δέχτηκε και τα οποία βεβαίως αν υπήρχε VAR θα μπορούσε ενδεχομένως ένα από τα δύο ή και τα δύο να ελεγχθεί και ενδεχομένως να ακυρωθεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, δεν έχει VAR για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο αυτή η φάση του προκριματικού του conference. Κλείνει η παρένθεση του ΒΑΡ. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από το δύο κόλπο που έβαλε Πάξη, το προβλημάτισε τον Παναθηναϊκό και σε άλλες φάσεις και στις στατικές που έδειξε μια δυναμία ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να διώξει την μπάλα και
1: στο πρώτο ημίχρονο κυρίως με τις κεφαλιές.
3: Ναι. Με απανωτά κόρνερ, με κεφαλιές, με μπάλες οι οποίες στρώθηκαν στο ύψος μεγάλης περιοχής και απλά τα σουτ που δοκίμασαν οι Ούγγροι δεν βρήκαν στόχο. Αλλά γενικά η άμυνα του Παναθηναϊκού έδειξε λίγο μπερδεμένη σήμερα. Νομίζω ότι το κατάλαβε αυτό και ο προπονητής του Παναθηναϊκού και γι' αυτό λόγο άλλαξε και το τουπά. Δηλαδή είδε ότι δεν συνεννούνται καλά, δεν ταιριάζουν καλά με τον Ντεφράι στο παιχνίδι αυτό, δεν υπήρχε καλή χημεία μεταξύ τους και ουσιαστικά γι' αυτό το λόγο αποκτήθηκε και ο Φαντρόγκελεν βέβαια για να είναι ο βασικός σεντερπάκ δίπλα στον Ντεφράι. Νομίζω ότι η είσοδος του Φαντρόγκελεν και οι υπόλοιπες αλλαγές που έκανε ο Νίστρου βοήθησαν πολύ την ομάδα και αυτό είναι ένα από τα θετικά, ότι δηλαδή ο προπονητής έκανε παρεμβάσεις στο παιχνίδι, αλλάζοντας ακόμα και το σύστημα και παίζοντας με δύο επιθετικούς και αλλάζοντας και πρόσωπα τα οποία του έδωσαν πράγματα, διαβάζοντας τι ακριβώς δεν πήγαινε καλά στην ομάδα. Δηλαδή και ο Ραστόντερ, ο οποίος μπήκε πέρα από τον γκολ που βάζει, έχει συμμετοχή σε ό,τι καλό έφτιαξε ο Παναθηναϊκός μπροστά, και ο Ταμπόρδα μπαίνοντας έδωσε μια διαφορετική διάσταση και οι κούρσες του Πελίστρη βοήθησαν. Γενικά οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής φάνηκε ότι, ότι είχε καλό μάτι και καλή αντίληψη της κατάστασης. Και ρίσκαρε κιόλας σε εκείνο το σημείο, βάζοντας δύο επιθετικούς για να μπορέσει να πετύχει το γκολ και να κρατήσει και απασχολημένη την άμυνα της αντίπαλης ομάδας. Γιατί είναι και αυτό το σημαντικό. Δεν είναι μόνο το ότι θα βάλεις γκολ. Ο Παναθηναϊκός έβαλε το γκολ που χρειαζόταν και μετά συνέχισε να πιέζει. Γιατί ακριβώς είχε παίχτες να το κάνουν. Είχε παίχτες που έμεναν ψηλά, είχε παίχτες να απασχολούν τα center back τα αντίπαλα και είχε και τις ευκαιρίες να βάλει και ένα ακόμα γκολ προς το τέλος και να ξεπερδεύει νωρίτερα. Σε αυτή τη φάση που είναι ο Παναθηναϊκός, σε αυτή τη φάση των προκριματικών και σε αυτή τη φάση του καλοκαιριού, το μόνο πραγματικά που μετράει είναι οι προκρίσεις. Δεν μετράει ούτε καλή μπάλα, ούτε καλή εικόνα, ούτε οι καλές συνεργασίες, χημίες και όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά θα έρθουν στην πορεία όσο μια ομάδα η οποία έχει καλό υλικό συνεχίζει να δουλεύει. Και ο Παναθηναϊκός έχει καλό υλικό και προσεχώς θα έχει και καλύτερο. Αυτό λοιπόν που μετράει τώρα είναι οι προκρίσεις. Η πρόκριση ήρθε για τον Παναθηναϊκό, ο επόμενος αντίπαλος είναι στα μέτρα του επίσης, άρα έχει ας πούμε λίγες μέρες να ετοιμαστεί για το παιχνίδι με την βουλγαρική ομάδα και να πάει να παίξει τα δύο παιχνίδια για να μπορέσει να προκριθεί. Όσο περνάνε οι μέρες θεωρώ ότι η ομάδα θα γίνεται καλύτερη, θα μπουν και παίχτες οι οποίοι είτε έχουν παίξει λίγο είτε ετοιμάζονται να παίξουν είτε δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όπως ο Κάγκουα, θα γίνει και αυτό το πράγμα αν όλα μα καλά αργότερα στα play-off του conference. Γενικά ο χρόνος μετράει υπέρ του Παναθηναϊκού όσο κερδίζει και όσο προχωράει για να μπορέσει να δουλεύεται και να γίνεται μια καλύτερη ομάδα για να μπορέσει να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο και να διεκδικήσει και τους στόχους που έχει βάλει για φέτος.
1: Και για να σου δώσω και μια πινελιά της μεταγραφική.
3: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις όλοι τρελνόμαστε ότι πρέπει να, είναι, να δίνονται εκατομμύρια. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι σε όλα τα μάτς έτσι, αλλά αυτός το νούμερο 17 που βάλε και τον πρώτο γκολ ο κύριος Πέτο, 21 ετών, η αξία του είναι 250 χιλιάρικα. Και τώρα έχει φτάσει στοπ. 250,
3: Εντάξει. Άμα δεν μας γυαλίζουν από το πάνω ράφι οι παίχτες, δεν τους παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Μιλάω για όλους μας, Θες κάτι που να λαμπυρίζει. Και δυστυχώς δεν έχουμε και στις μεγάλες ομάδες Ελλάδας την υπομονή να έρθει ένας παίχτης τέτοιος, να δουλευτεί, να δούμε τι μπορεί να κάνει.
1: Ναι, και ας μην βγει, παιδί μου.
3: Δεν έχεις χαλάσει.
1: Δεν τρέχεις, δεν θα σε πάνε για το financial fair play μετά, άμα.
3: Είναι γενικότερα η νοοτροπία όμως.
1: Δεν διαφωνώ. Υπάρχει
3: και με τους Έλληνες στην ίδια ηλικία και με παίχτες που μπορεί να παίζουν στη β' ομάδα. Ξέρω εγώ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, τους βλέπουμε λίγο, ξέρεις, υποτιμητικά, ότι είναι μικροί ακόμα, ότι εντάξει, ταλέντα είναι. Στο εξωτερικό, ένας παίκτης, αν είναι 18-19 χρόνων και είναι καλός, θα παίξει. Εδώ υπάρχει μια δυσκολία στις περισσότερες περιπτώσεις για να παίξουν παίκτες, είτε Έλληνες είτε ξένοι, που είναι μικροί σε ηλικία. Αλήθεια είναι αυτό το πράγμα.
1: Έγινε, Κωστή.
3: Να είσαι καλά, Ηρακλή μου. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, ακούσατε και το Βαϊμάκι. Να δούμε τι άλλο υπάρχει και αν είναι θα ανοίξουν τις γραμμές. Θα μπει και ο Νίκος στο στούντιο για να βγω εγώ και να αρχίσω τα τηλέφωνα για τη λίστα. Something special with myself. That's why I don't think that we should talk, man. Cause when you're with me, it never seems to help. You think that you can amputate me? I am you, you are me, you are I am we are one. Split in two, that makes one. So you see, you gotta kill you if you wanna kill me. I'm not leftover dinner, I'm not scraps on the side. Oh, your music is thriving, delusional guy. Where's your top 10 hit? Where's your interview with Oprah? Where are your Grammys, Ren? Nowhere. Yeah, but my music's not commercial like that. I never chase numbers, statistics or stats. I never write hooks for the radio, they never even play me. So why would I concern myself with that? But my music is really connected, and the people who find it, respect it. And for me, that's enough, cause this life's been tough. So it gives me a purpose I can rest in. Man, you sound so pretentious. Ren, your music is so self-centered. No one wants to hear another song about how much you hate yourself. Trust me. You should be so lucky having me inside you to guide you, remind you to manage expectations, provide you. Επειδή έχουμε Σταυρό. Α, οκ. Οπότε θα σας πω μετά. Πάμε στο Σταυρό.
4: Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις.
1: Σιγά ρε, τις διαπραγματεύσεις.
4: Λοιπόν...
1: Πού σε πέτυχαν.
4: Έλα μου.
1: Πού σε πέτυχαν.
4: Όχι σπίτι με παιδί μου, απλά έλεγα να πάμε σε γράμμες τώρα, να μην σχολιάσω, να τελειώνουμε, να βγει ο κόσμος, να πέφτει που θέλει.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, εντάξει, ναι, αυτό που λένε ότι το είπαν και οι προλαλήσαντες, δεν ήταν ο Παναθηναϊκός το ίδιο καλός με το πρόσωπο που μας είχε δείξει το πρώτο μάτς. Νομίζω όμως ότι η πρόξη είναι αυτό που μετράει και νομίζω ότι κέρδισε και κάποιους ποδοσφαιριστές, όχι πολύ τους συγχαμένους, αλλά έχουν αρχίσει λίγο να παίρνουν τα πάνω. Δηλαδή και τον γκολ του Γιάνγκουσιτς, ειδικά σε συνάντηση με τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία στον πρώτο αγώνα που σε λίγο το βάρενε. Και το Ραστόδερ που μπαίνει μέσα, είναι καινούργιος επιθετικός, στρέφεται ο κάθε επιθετικός με γκολ, βάζει ένα γκολ στο 85. Ξέρεις, είναι αυτό που θα κάνει τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές να μπουν ακόμα πιο γρήγορα μέσα στην καινούργια της ομάδα, μέσα σε όλη αυτή τη συνθήκη, να ενταχθούν πιο ομαλά σε ένα σύνολο. Ένας Παναθηναϊκός που νομίζω ότι εγκλωβίστηκε λίγο από το παιχνίδι της Πάξη, την καλή πίεση που είχαν και το pressing. Κομβική σημασία νομίζω ήταν αποφάσεις που έπαιρνε ο Καμαρά, ο οποίος χωρίς να κάνει τίποτα φοβερά εντυπωσιακό, είχε όλο τον έλεγχο στο κέντρο.
1: Πολύ σωστό τοποθετήσεις. Πολύ σωστό τοποθετήσεις.
4: Έβλεπε πάνω δεξιά-αριστερά να ελευθερώσει την μπάλα σε σίγουρα πόδια, χωρίς να κάνει κάτι της extreme, χωρίς να ρισκάθει, χωρίς. Νομίζω ότι οι αλλαγές του Νίτσοπ, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, έδωσαν όντως πνοή στον Παναθηναϊκό, έδωσαν φρεσκάδα και δεν είναι συνηθισμένο αυτό το 75, ειδικά σε αυτή την περίοδο που ξέρεις είναι και λίγο πιο βαριά τα πόδια να κλείνεις τις αλλαγές σου. Τελικά δικαιώθηκε ο Νίτσοπ και μας αποδεικνύει για ακόμα μια φορά γιατί είναι με το τόπο κρίσιο, ο οποίος τα προκριματικά έχει 9 στις 9 προκρίσεις και μάλιστα βλέπα στο Sky λίγο πριν μια κάρτα, είναι και αίτητος. Έχει μόνο νίκες και ισοπαλίες σε όλες αυτές τις διαδικασίες και μάλιστα το προηγούμενο ήταν και προκριματικά για το Champions League και για το Conference. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε χρόνο, κερδίζει σιγά σιγά συνοχή, κερδίζει παίκτες που μου παίρνουν αυτοπεποίθηση και θεωρώ ότι θα δούμε καλύτερη εικόνα του στα παιχνίδια με τους Βούλγαρους, με τους ΣΚΑ 1948, που και εκεί όμως πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του, διότι αν είχε αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που είχε στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω σήμερα δεν θα είχε χωθεί καθόλου και θα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολο το βράδυ του. Το θέμα είναι ότι έστω και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να αποκριθεί, μα κατάφερε, κακή λέξη. Μπόρεσε, πήρε την πρόκληση, αν και δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ και είναι λογικό να έχει ένα άγχος και πλέον το 1/3 της δουλειάς έγινε. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι σιγά σιγά είπαμε μόνο θα βελτιώνεται, αν και σήμερα δεν ήταν τόσο το παιχνίδι του Νίστρουπ όπως το είδαμε στον πρώτο αγώνα της Ουγγαρίας και όπως είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού ότι θέλει να βλέπει την ομάδα του, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κρατήσει μόνο την πρόκριση και από εκεί και πέρα να χτίσει πάνω σε αυτό.
1: Οκ. Okay. Έγινε, Σταύρο.
4: Καλή συνέχεια, κύριε.
1: Λοιπόν, ακούσατε και το σχόλιο του Σάρκου του Θήμιου. Λοιπόν, το έχω καταλάβει εδώ ένα μήνυμα. Είναι κακό, μου λέει να το ρωτήσουμε αυτό. Αντιπόπτη, τίποτα δεν είναι κακό. Μου λέει θα σε πάρω σε ένα τηλέφωνο τέτοια ώρα για τη λίστα. Ψεύτη. Γιατί ψάχνω τη λίστα. Ή από τηλέφωνο ή από μηνύματα. Γιατί λέω ότι θα βγω έξω.
5: Γιατί πρέπει σε όλα τα μηνύματα ή σε πολλά από αυτά. Ναι. Θα ψεύτη. Το ένα. Το
1: ναι, καλά. Ήρεμα. Έχουν έρθει εδώ μηνύματα.
5: Ήρεμα, ψυχραιμία.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το. Πάντως αυτό που, ναι. που ρώτησα ο φίλος που με λέει ψεύτη δηλαδή και είναι κακό να το ρωτήσουμε. Ποιο ρώτησε.
5: Ελάτε. Τι έχει συμβεί.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
5: Μπορώ να σου πω τώρα πριν πάμε σε διάλειμμα ότι έχασα απόψε 5 χρόνια από τη ζωή μου.
1: Καλά, λογικό. Όταν γιατί έχει πάει 85-2, γιατί φοβάσαι και μια κόντρα.
5: Εγώ τα φοβόμουν από πριν, τα είχα πει και στου Νικολογιάννη και στου Δεσίλε. Δεν λέω, δεν κάνω τον έξυπνο. Είναι κάποιε φορέ που καταλαμβάνομαι από κάποιο προαίσθημα. Δεν σου πω τώρα. Και έλεγα, OK, θα πέσω έξω, θα είναι 2-0 στο ημίχρονο. Και όταν γίνεται το δεύτερο γκολ που εντάξει, και έχουν κοιμηθεί όλοι οι θεοί του Ολύμπου και οι Ολλανδοί διαιτητέ, λε τώρα ρε παιδί μου, γιατί, ας πούμε, τι αμαρτίε έχουμε κάνει. Σε αυτό το ζευγάρι, δηλαδή, να πρέπει να το βάλω στο 85, αλλά this is football. Τώρα τι κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά.
1: Κοίτα, δεν ήταν μπειραρία.
5: Όχι, αλλά έπρεπε να φάνε 5 γκολ στο πρώτο μάτσο.
1: Δεν έχω εικόνα στο πρώτο, μπορεί να
5: φάνε 5 γκολ, αλλά δεν του τα βάλε. Δεν σα στέλνει κανένα.
1: Όχι, δεν έχω καμία εικόνα στο πρώτο. Το μπούτε, τα στεγγυότυπα δεν έχω δει.
5: Α, πάμε σε διάλειμμα να τα πούμε μετά, ή δεν έχουμε διάλειμμα.
1: Έχει, ρίχτω.
5: Έλα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Ο Κωνσταντέλιας! Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε! Πλαϊνό δίχτυ στο 45 και 1-0! Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο! Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο! Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχήσει με το σουτ εκτός περιοχής! 1-0!
12: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια! Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας! Περνάει τον πρώτο, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ!
11: Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου. Μέσα κι αυτό δεν σταματιέται, δεν τον βλέπεις. Αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής. Με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής. Το πλασέ του πλέον είναι τέλειο. Και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε πλέον. Είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
9: Με μία γκολάρα του Αντριάνο Γιάκουση στο Παναθηναϊκός φέρνει το Μάστα Ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Θα τρώγγειλε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράι την πρώτη κεφαλιά. Ένα στο τέρκο. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράι θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλάστε θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκός Πάξη 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.

0: Ο καλός μου φίλος που μου τηλεφωνεί, μάλλον δεν ξέρω τι κάνω εκπομπή. Είναι αυτό που λένε, δεν μας ακούει τη μάνα μας. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει με αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό. Αλίμονο. Καλησπέρα και από εμένα, γιατί δεν τα είπα πριν. Για να μην σας τρώω το χρόνο, πάμε απευθείας σε γραμμές για να συζητήσουμε τα όσα είδαμε απόψε από τον Παναθηναϊκό. Αν θέλει κάποιος να συζητήσει και για τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό που δεν καταλαβαίνω, υπάρχει μια γκρίνια, αλλά ακριβώς δεν έχω καταλάβει, γιατί ο Ηρακλής είναι έξω και κάνει ρεπορτάζ. Οπότε πάμε σε γραμμές, ήρεμα και ωραία, καλοκαιρινά. Σας θέλω με όμορφη διάθεση, μην ανέβουν οι τόνοι, να πάω με αυτόν τον τόνο της φωνής μέχρι τις 2. Οπότε πάμε στον πρώτο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Α, δεν έχει καμία σημασία, η βραδιά σήμερα ήταν τον Παναθηναϊκό και του ΠΑΟΚ. Και σημαντικό για μένα ήταν ότι οι δύο αυτές ομάδες κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Σαφώς δεν θα μπορούσαν να ήταν απόλυτα έτοιμες μέσα σε αυτή την περίοδο. Θα ήταν πολύ παράλογο να ήταν απόλυτα έτοιμες οι ομάδες αυτές. Αλλά δεν μπορεί κανείς να μην συγχωρήσει αυτό το όνομα που λέγεται Κωνσταντέλιας. Δεν μπορεί κανείς να μην αφιερωθεί σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος νομίζω ότι μαζί με τον Καρέτα και τον Τζόλι είναι ότι καλύτερο έχει εθνική η Ελλάδα μπροστά να επιδείξει. Μαζί με τον Παυλίδη βέβαια που είναι τώρα.
0: Ο Γιάννης είναι καλλιτέχνης, κανονικός.
1: Ναι, πραγματικά είναι ένας από τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή, νομίζω κορυφαίος ένας ποδοσφαιριστές που έχει η χώρα μας. Και νομίζω ότι αν ο Γιάννης κάποια στιγμή μετακομίσει προς το εξωτερικό θα κοστίσει πιο ακριβά από τους άλλους δύο που ανέφερα πριν, τον Καρέτσα και τον Τζόλι δηλαδή.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Δεν νομίζω να κοστίσει πιο πολλά και θα σου εξηγήσω το γιατί. Και ο Τζόλις και ο Καρέτσας είναι πιο μικροί. Ο Τζόλις έκανε αυτά που έκανε, καταρχήν γράφει πολύ καλύτερους αριθμούς, ειδικά στα γκολ και στις ασίστ, και ήταν στο βέλικο πρωτάθλημα στην Μπριζ, που είναι διαφορετικό να πάρεις έναν παίκτη από την Μπριζ και άλλο πράγμα να πάρεις έναν παίκτη από μια ομάδα που δεν παίζει στο Champions League, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Καρέτσας είναι 17 χρονών, δεν υπάρχει το παιδί πουθενά. Απλά ο Κωνσταντέλιας σε σχέση με αυτούς τους δύο που είναι παικταράδες, έχει αυτό το πράγμα το καλλιτεχνικό. Είναι άλλο στυλ, ρε παιδί μου. Έχει αυτή τη φαντεζή ενέργεια, αυτό το χάδι στην μπάλα, την τρίπλα, την καταπληκτική. Είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Θα τα γράφω κοντά μου ότι αυτή η τριάδα είναι να συμπληρώνει τον άλλον εκεί.
0: Ωραία τριάδα είναι. Και,
1: ναι, και
0: μακάρι να αλλάξουν τα δεδομένα και ο Γιάννης να επιστρέψει κανονικά στην εθνική για να μπορέσουμε να τους χαρούμε και τους τρεις. Τουλάχιστον για όσους παρακολουθούν το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ένα ευτυχές γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας παραμένει στον ΠΑΟΚ και τον βλέπουμε να αγωνίζεται στα γήπεδά μας. Για πόσο ακόμα δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Ναι, έτσι. Πραγματικά.
0: Για όσο το θέλει εκείνος. Ναι.
1: Πραγματικά είναι άξιος προσφερθεί στο βαθμό πάντως. Παρόλο που αγωνίζεται τον ΠΑΟΚ, δεν έχει σημασία που αγωνίζεται το παίκτη αυτός. Σημασία έχει όμως ότι κοσμεί το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό έχει σημασία. Mm-hmm. Αν και ο Ολυμπιακός, εγώ δεν μπορώ να μην δω ότι ένας προσφερθής είναι άξιος συγχαρητηρίων για αυτό που δείχνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα σχετικά με τον Ολυμπιακό δεν θα γκρινιάξω, γιατί δεν είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν τους φιλάδους του Ολυμπιακού. Είναι άλλωστε περίοδος προετοιμασίας και τον Ολυμπιακό που τον περιμένει και αυτόν ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι δύσκολο, γιατί είναι αρχή και οι ομάδες αυτές, όπως είπα και για τους άλλους δύο, είναι στην αρχή της προετοιμασίας τους και δεν είναι απόλυτα 100% έτοιμοι, γιατί και δεν είναι απόλυτα αγωνιστικά έτοιμοι, αλλά και γιατί ακόμα συμπληρώνουν και το ρόστο τους, αν θέλεις, αγοντά μου, για να βάλω στο καινούργιο πρωτάθλημα. Συνεπώς δεν έχω ιδιαίτερες απαιτήσεις. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι και ο Ολυμπιακός, όπως και οι άλλοι δύο, και οι ΑΕΚ προφανώς, έχουν τις κατάλληλες ομάδες να προχωρήσουν, αρκεί να πάρουν τα αποτελέσματα στην αρχή που θέλουν, γιατί δεν είναι απόλυτα, όπως είπα πριν, έτοιμοι λόγω προετοιμασίας.
0: Μπορεί σε αυτά τα παιχνίδια να σου καεί η μισή χρονιά. Για παράδειγμα. Και πόσο άδικο θα ήταν απόψη για τον Παναθηναϊκό που έχει δεχθεί σίγουρα ένα άκυρο γκολ, το δεύτερο. Για το πρώτο το συζητάμε, αλλά το δεύτερο είναι ο ορισμός ενός τέρματος που δεν πρέπει ποτέ να μετρήσει. Απορώ τι διάολο κάνει η UEFA και για ποιο λόγο σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει VAR. Ωραία. Είδαμε τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, μάνι-μάνι, και αν δεν είχε μετρήσει ο διαιτητής στην Ουγγαρία τον γκολ που σωστά το μέτρησε και το ακύρωσε ο επόπτης, θα είχαμε σε δύο παιχνίδια. Ωραία. Βιασμό της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας. Κανονικά.
1: Πραγματικά.
0: Τέλος καλό.
1: Είναι κάτι που δυστυχώς οι ομάδες αντιμετωπίζουν αυτά. και δεν δικαιούνται, γιατί πρέπει να παίρνουν τα αποτελέσματα σύμφωνα με την απόδοσή τους.
0: Σίγουρα.
1: Οι άλλοι ψηφοφανεί, δεν να το πω έτσι, να μην μετράνε κάποια πράγματα που δικαιούνται η ομάδα μας στο γήπεδο.
0: Έγινε, φίλε μου, να τηρήσουμε τα χρονικά πλαίσια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για τον χρόνο. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό βράδυ. Πάμε παρακαλώ στον επόμενο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Να πω για τον Ολυμπιακό σήμερα, αλλά για την Αιμέγεν.
0: Να μου πεις λίγο το όνομά σου για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
2: Ναι, Αλέξανδρος, έχουμε και παλιά μιλήσει μαζί κάποια βράδυ Κυριακής.
0: Ναι.
2: Κάποιο βράδυ Κυριακής.
0: Από τα Γιάννενα, ε.
2: Όχι, καμία σχέση ονοματικής. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Αν ο Ολυμπιακός αποκλεισέ την Αιμέγεν, θα είναι μεγάλη αποτυχία. Μην ακούω ότι λένε κάποιοι, αχ, να πάμε και η Europa League. Πας στο στόχο τον οποίο έχεις βάλει εξ αρχής. Δεν πας να πας από κάτω, μήπως και έχεις πιο πολλές νίκες. Ο στόχος είναι το Champions League. Άρα ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει το γύρο. Είχε μια καλή κλήρωση. Εγώ στους 5 αντιπάλους έλεγα μακάρι να πέσει να ημέγεν και έπεσε να ημέγεν. Μην το συζητάω τώρα. Δεν ακούω πρότιμα. Δεν είμαστε έτοιμοι κλπ. Γιατί να ημέγεν είναι τόσο παραπάνω έτοιμοι. Επειδή παίζει 15 μέρες πριν το πρωτάθλημα. Τι σημαίνει αυτά.
0: Υπάρχει κάποιος που να έχεις ακούσει, ας πούμε, στην περαιέρωση ατμόσφαιρα για να με βοηθήσεις, σε ρωτάω.
2: Ναι.
0: Μισό λεπτάκι.
2: Και κάποιοι άλλοι.
0: Ένα λεπτό.
2: Θα πάμε λίγο στο Europa League.
0: Ένα λεπτό να σε ρωτήσω. Που να λέει για παράδειγμα ότι σε αυτό το ζευγάρι δεν είναι φαβορή ο Ολυμπιακός και ποιος είναι.
2: Όχι, αλλά λένε κάποιοι.
0: Ναι.
2: Ας πάμε λίγο στο Europa League.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος.
2: Δεν
0: νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να λέει στα σοβαρά ας πάει ο Ολυμπιακός στο Europa League. Δεν μπορεί και τι. Δεν έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει κάποιον εγώ. Τι α πούμε, μου κάνει εντύπωση.
2: Το είπε και το πω και του Ηρακλή, το είπε και προχθές το βράδυ.
0: Ο Ηρακλής τι είπε, ότι δεν πειράζει να πάει ο Ολυμπιακός στο Europa League. Καταρχήν ο Ηρακλής τώρα να έρθει εδώ να μα το πει αυτό. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Μα δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι κάτι κρυφό. Το έχει πει και ίδιος ότι
0: λέει
2: σίγουρα είναι ο στόχος εκεί, αλλά προτιμώ το Europa League. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι ούτε κρυφό ούτε κάτι ενηρικό στον πολιού. Το παιδί δεν είναι, μα του λένε κι άλλοι, δεν είναι μόνο ο Ηρακλής. Το έχουν πει κι άλλοι. Δεν είναι και εσύ και φίλοι μου, μου λένε ότι πάμε Europa League. Ο στόχος είναι ένας. Ο πιο ψηλός.
0: Όταν μπαίνει σε προκριματικά που μπορούν να σου βάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία σου, για μένα δεν υπάρχει.
2: Φίλε μου, άλλο πω κάτι. Εγώ με τα χρήματα διαφωνώ πάρα πολύ.
0: Μπορεί όμω κάποιοι. Τι εννοεί, αφορούν την ομάδα σου όμω. Είναι το ίδιο πράγμα για παράδειγμα. Μισό λεπτό να σου πω. Είναι το ίδιο πράγμα για παράδειγμα να παίξει 2 σερί χρονιές Champions League, να βάλει στα ταμεία ο σύλλογό σου 80 εκατομμύρια ευρώ και είναι το ίδιο πράγμα να παίξει 2 σερί χρονιές στο Conference, να πάρει 10 και 10-20. Υπάρχει ένα gap, ένα κοινό 60 εκατομμύρια.
2: Ωραία.
0: Δηλαδή, και κάτι ακόμα, ίσως αυτό που λες να είναι στο μυαλό των φίλων του Ολυμπιακού, αν το λένε, ξαναλέω, εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον, αλλά okay, εμπιστεύω αυτό το οποίο μου λες. Μήπως θεώρησαν ότι από την περσινή του παρουσία Ολυμπιακός στο Champions League έχασε το πρωτάθλημα ή ας πούμε είχε πολύ μεγάλη φθορά και δεν κατάφερε να επιστρέψει στα επίπεδα της φυσικής κατάστασης. Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, απλά ρωτάω.
2: Ναι, ας είναι αυτό μια. Αιτιολογία, αλλά για μένα τότε ας μην πες καθόλου Ευρώπη και πάνω. Ακόμα να πει έχουμε μια νέα ομάδα, ακλείωμαστε την άλλη. Ως τον επόμενο γύρο, στο μεθεπόμενο να μην είναι και τόσο ντροπιαστική η κάθε αποτυχία. Και να πάμε να πούμε εντάξει, έχουμε όλη χρονιά δική μας ο Παναθηναϊκός, να ετοιμάζεται ο Νίστρουπ, να έχει την εβδομάδα έτοιμη δική του και να κάνει προπονήσεις. Δεν είναι λογικές αυτές. Γιατί βέβαια αυτά θα ακούσουμε το Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό να πάει στο Europa League. Είναι τα γνωστά που είναι έτοιμα ως δικαιολογίες. Κοίτα, για μένα ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει να ημέγεν, είναι εκ των νόμων κάνει αυτό το πράγμα. Και μετά πρέπει να πάει να παίξει ή με τη Λιόν Σπάρτα Πράγα στο ζευγάρι ή με την Ποντοκλίνη Ουνιόν στη Ζουλουά. Και εκεί πάλι πρέπει
0: Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Και το έχω ξαναπεί και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι όποια ομάδα καταφέρνει και μπαίνει στη League Phase του Champions League και αποκτά ένα τόσο μεγάλο οικονομικό έσοδο. Εντάξει, ως κάποιος που αγαπά και υποστηρίζει πρωτίστως τον Παναθηναϊκό και έπειτα έχει να κάνει με το επαγγελματικό κομμάτι. Δεν θα ήθελα κανένας από τους άμεσους ανταγωνιστές του Παναθηναϊκού να μπει στο μήλο του Champions League. Έτσι, θα ήμουν παλαβός. Τώρα, στο ζευγάρι αυτό με την Αϊμέγγεν, για μένα, όχι για μένα, είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει ένα τεράστιο φαβορί που είναι ο Ολυμπιακός. Παίζει απέναντι σε μια ομάδα που είναι άπειρη ευρωπαϊκά, έχει πολύ μικρότερο μπάτζετ και θα πρέπει να την περάσει.
2: Γιατί όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πριν πάμε και να πούμε βέβαια ότι. Αν το πάμε οικονομικά, φυσικά αυτό το οποίο λες ισχύει. Δεν θέλεις η ομάδα σου κλπ. Να έχει οι άμεσοι ανταγωνιστές. Τώρα, το έχω πει και πριν από κανένα δίμηνο, όταν έγινε η ανακοίνωση, μπορεί να και δεν θυμάμαι, 1,5 μήνες πότε έκανε η ανακοίνωση ο Χωνσταντέλιας. Για μένα το έχει ευθύνη, πολύ σημαντικό μέρος ευθύνης, γιατί μην έχουμε αυτά πολύ περί οικογένειας. Το είχα σκεφτεί όταν έκανε την ανακοίνωση. Για μένα έχει σοβαρή ευθύνη φέρει ο Γιωβάνοβης. Εσύ μπορεί να διαφωνήσει ότι είχε σίγουρα σε εκτιμήσει ο Γιωβάνοβης. Και εγώ τον συμπαθώ ως άνθρωπο. Προπονητικά είναι μέχρι ένα σημείο. το να πηγαίνει ο Κωνσταντίνος Εθνική, να τον βάζει κάποια φορά αλλαγή. Βασικός όταν δεν μπορεί ο Μπακασέτας, αυτό μια, δυο, τρεις είναι εκνευριστικό. Και σου λέει, εντάξει, δεν με θέλετε, δεν είσαι απαραίτητος. Όταν κάποια στιγμή τα ξανακουβεντιάζουμε. Η αντίδραση του Κωνσταντέλια για μένα, να μου πεις, νέο παιδί είναι. Πρέπει να ακούει τον προπονητή, το καταλαβαίνω. Αντέδρασε έτσι. Και η πληγή στη θέση 10 δεν είναι μόνο εγώ τώρα, είναι και από το Φορτούνι. Βέβαια εκεί δεν έχει κάνει προπονητής. Ο προπονητής του ΣΕΣΚΑΠ, επειδή κάθε προπονητής είναι, όσο και να ακούγεται άσχημα, είναι υπάλληλος ή της εκάστοτε ΠΑΕ ή της Ομοσπονδίας. Είναι μια σχέση παλιλική.
0: Δύο ραντεβού είχε κάνει ο Γιωβάνοβιτς με το Φορτούνι και ο Φορτού δεν είχε
2: κάνει. Δεν λέω για το Παπασχολάκο, δεν λέω για το Γιωβάνοβιτς, δεν έχει καμία σχέση.
0: Και όσον αφορά τη...
2: Βρήκε την κατάσταση αυτή.
0: Και όσον αφορά τον Κωνσταντέλια, είναι δική του επιλογή, δεν του φταίει κανένας Γιωβάνοβιτς. Ξέρω,
2: είναι το αγαπημένο παιδί του Μπακασέτας.
0: Είναι μια δική του απόφαση. Κανένα Μπακασέτα δεν είναι αγαπημένο παιδί του Γιωβάνοβιτς.
2: Όταν στην εθνική.
0: Τέλο πάντων, Άλεξ, επειδή τα 4 λεπτά τα έχουμε κάνει 10. Αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, όχι, φίλε μου. Να σεβόμαστε και του ανθρώπου που περιμένουν. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, Αλέξανδρε μου. Να σε καλά. Να σεβόμαστε και λίγο τον κόσμο που περιμένει και είναι αργά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Νίκο μου.
0: Γεια σου φίλε μου.
3: Τι κάνεις Νίκο μου, καλησπέρα, είμαι ο Ανδρέας από Νέα Σμύρνη. Τι κάνεις Παναθηναϊκός, καλά είσαι?
0: Γεια σου Ανδρέα μου, μια χαρά εσύ.
3: Συγγνώμη που δεν έχουμε τέτοια ώρα, είμαι στο χωρίο, επαρχία είμαι τώρα.
0: Τι είμαι συγγνώμη που παίρνεις τέτοια ώρα, αφού τέτοια ώρα έχουμε εκπομπή. Δεν πήρε σπίτι, δηλαδή στο ραδιόφωνο πήρε.
3: Δεν ξέρω Νίκο.
0: Ωραίο.
3: Τη μιλά και με το Διασύρα και τον Νίκο το Πάκη. Ναι. Δεν βλέπεις πάντως, ο Παναθηναϊκός σήμερα έπαιξε για να πάρει την πρόκληση. Οι αλλαγές που έκανε τον βγήκαν όλες. Ο Ταμπουρδοπελής, ο Ράστοντερ.
0: Και γι' αυτό και ο Νίστρου που βλέπω εδώ τη συνέντευξη τύπου για να μεταφέρω, τους αποθέωσε και τους επιβράβευσε δημόσια για την συμπεριφορά τους.
3: Αυτός ο Γκάλκουελ που πήραμε έχει παραστάσει πολλές και από προαθλήματα καλά,
0: Όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι όπως το θέτεις, δεν έχει παίξει, ξέρω εγώ, στην Premier League ή στη La Liga. Αλλά είναι ένα παιδί που πέρσι στο πρωτάθλημα του Ισραήλ οδήγησε την Περσεβά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν MVP. Έχει χαρακτηριστικά που έλειπαν από τον άξονα του Παναθηναϊκού. Και να τον δούμε και αυτόν να αγωνίζεται.
3: Πάντως δεν έχει παραστάσεις από επίπεδο.
0: Ανάλογα πώς ορίζουμε το επίπεδο τώρα, δηλαδή. Ποιο είναι το επίπεδο,
3: έχει
0: για να καταλάβω. Εντάξει, το σέρβικο πρωτάθλημα δεν είναι τώρα ούτε στο top 8, ξέρω εγώ, τα 8 κορυφαία. Έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες που έκαναν πρωταθλητισμό, ναι, αυτό ναι.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Α, κύριε Ανδρέα μου, τι κάνετε.
3: Τώρα. Καλησπέρα, Γοητακρή μου.
0: Δεν κάνετε τίποτα.
3: Έχουμε καλές επιτυχίες, τα γνώριζα πάντως. Είναι γνωστός παίκτης ο Κάγκο.
0: Ναι, είναι γνωστός από την άποψη ότι τον είδαμε πέρσι να παίζει, πότε ήταν πέρσι, νομίζω, κόντρα στην ΑΕΚ. Και να κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Το πιο καλό πρωτάθλημα που έχει παίξει είναι το Βέλγιο με τη φανέλα της Κορτ Ράικ. Αλλά γενικά είναι ένας παίκτης που βάζει χαρακτηριστικά στον άξονα του Παναθηναϊκού. Ευτυχώς που άνοιξα την καρτέλα τώρα και μπορώ να σου πω. Λοιπόν, έχει παίξει στη Happy Heart FA στη Ζάμπια και μετά πήγε στην ΚΑΠΑ 19 της Χάπολ Μπερσεβά.
4: Happy Heart.
0: Ναι, έχει παίξει. Happy Heart, ναι, δεν την έχω παίξει ποτέ αυτή την ομάδα. Θα ήθελα όμως. Έχει παίξει στην Build Con και μετά πήγε στην Arsenal Tula. Είναι μια ομάδα στη Ρωσία. Από την Arsenal Tula, Ερυθρός Αστέρας τον αγόρασε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πήγε δανεικό στην Κορτ Ράικ. Τον αγόρασε 800 χιλιάρικα η Μπερσεβά. Στην οποία μάλλον, όχι μάλλον, έχει κάνει τα πρώτα του έτσι ποδοσφαιρικά βήματα. Και τώρα τον πήρε ο Παναθηναϊκός με κάτι παραπάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ.
3: Έχει παίξει στο ιστορικό πρωτάθλημα σερβικής.
0: Ναι, έχει παίξει τον Ερυθρό Αστέρα, ναι. Έχει παίξει. Ναι. Αλλά δεν το θεωρούμε top πρωτάθλημα το σερβικό, αυτό λέω.
3: Στο Ισραήλ έχει βγει διαβάζω σαν
0: έχει πάρει και δύο έχει πάρει δύο κύπελα και δύο πρωταθλήματα με τον Ερυθρό Αστέρα.
3: Έχει βγει MVP λέει.
0: Ναι, πέρσι βγήκε MVP, ναι.
3: Δεν σου ρωτήσεις κάτι ρελικό.
0: Μην με ρωτήσεις μόνο κανένα άμπτα. 84 μάτς στην Μπερσεβά, 29 γκολ και 20 ασίστ. 56 μάτς στον Ερυθρό Αστέρα, 12 γκολ και 9 ασίστ. Στην Arsenal...
3: Θα πάρει κι άλλο χαφεξάρι, λένε.
0: Θα πάρει ακόμα έναν χαφ, ναι, σίγουρα.
3: Ναι. Αυτός είναι οχτάρι, ο Κάγκο, γιατί και οχτάρι.
0: Είναι οχτάρι, ναι. Είναι πιο πολύ οχτάρι, αν είναι πιο κοντά στο 10, πιο δημιουργικός. Έλα, ποιος.
3: Αυτός θα πάρει ο παίκτης τώρα, θα είναι δεκάρι ή ξάρι, ξέρω πάλι.
0: Θα είναι ένας παίκτης στο 8,
3: Ο Γιέρσεν ακούγεται ακόμα, ναι.
0: Ο Γιέρσεν υπάρχει ακόμα. Όσο ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει παίχτη και όσο ο Γιέρσεν δεν πηγαίνει κάπου αλλού και είναι εκεί στην Μπρέτφορντ, δεν αποκλείεται μέσα στο καλοκαίρι να ξυπνήσουμε ένα ωραίο πρωί, να μάθουμε ότι έγινε μια ωραία ανατροπή και ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει μια μεταγραφή με τον Γιέρσεν. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε.
3: Αν δεν είναι ο Γιέρσεν, θα είναι κάποιο Σταύρο.
0: Ναι. Ναι. Σίγουρα.
3: Έχει γίνει προεργασία, έχουν μιλάνε με παίκτες, με προσώπους, έτσι ακούω.
0: Ναι, γίνεται δουλειά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι στιγμής.
3: Μάλιστα. Δεν δηλαδή ή ο Γιένσεν θα είναι ή κάποιος άλλος.
0: Ναι, θα μπορούσε να είναι ο Γιένσεν, ναι. Θα μπορούσε. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Το λέω γιατί έχουμε δει πολλές ανατροπές φέτος το καλοκαίρι. Ναι. Και με τον Κρίστιανσεν έγινε ανατροπή.
3: Αν το Γιένσεν θα έρθει κάποιος άλλος, λέω.
0: Ναι, ναι. Αν δεν έρθει ο Γιένσεν θα έρθει κάποιος άλλος. Να σε καλά, φίλε μου.
3: Έγινε Νικόλα.
0: Καλό βράδυ.
3: Στο μπάσκετ πήραμε το βραδίσκο,
0: Στο μπάσκετ, όποιον τον θέλουμε. Εντάξει, είναι φοβερή ομάδα που έχει φτιάξει το μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Ένας και ένας, πραγματικά.
3: Εγώ θέλω και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να πάνε καλά φέτος στο μπάσκετ.
0: Νομίζω έχει...
3: Όπως και στο ναι. Ποδόσφαιρο.
0: Και οι δύο...
3: Όλες οι ελληνικές ομάδες να αποκριθούν στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Και οι δύο έχουν κάνει... έχουν χτίσει ρόστερ που θεωρητικά έχουν ανοίξει την ψαλίδα σε σχέση με τους άλλους διεκδικητές του Final Four. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, Νίκο μου, να είσαι καλά. Αν δεν ξαναμιλήσουμε παρέα, χάρηκα που δηλαδή η μεταγραφή του 4, δηλαδή, τώρα τον Αύγουστο θα γίνει, μάλλον αυτές, δηλαδή πριν το 15 Αύγουστο λέει ή μετά.
0: Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, θα το δούμε. Για να κρατήσουμε και τις χρονικές ισορροπίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου.
3: Έγινε, Νίκο, να είσαι μου, καλά. Ευχαριστώ. Να σε καλά, καλό βράδυ γεια σου, και υγεία σου. Και καλά υπόλοιπο.
0: Να σε καλά. Εδώ ο φίλος που στέλνει κάτι σχόλια και λέει ότι είμαι, εδώ, μου πλέκει το εγκόμιο. Δεν είμαι ο Παγκάκης πάντως. Μην τα λέμε για τον Νίκο, δεν έχει κάνει κάτι το παιδί. Ό,τι θες, εδώ, σε μένα. Παγκάκης δεν φτύσε κάτι. Καλό. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε.
4: Καλό ρόστερ να ξέρεις, έχει Φενέρ.
0: Φενέρ, Okay.
4: Και δεν ξέρεις πώς θα σημαίνει για
0: ελεύθερη. Εντάξει, πρέπει να δεις. Ακόμα και για τις δικές μας ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πρέπει να δεις, γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος, ο Ολυμπιακός έχει το συν και το πλεονέκτημα προπονητής αρκετά χρόνια, ρόστερ, με ελάχιστες αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός είναι μια εντελώς καινούρια ομάδα.
4: Ο Ολυμπιακός προσέθεσε δύο παίχτες στα γκάρντ, πολύ ποιοτικούς, και ο Μακιντάρη και ο Μοντέρο, και ψάχνει το 4-3, να το πω έτσι. Δηλαδή να πάντα περισσότερο στο 4 και στο 3. Αλλά έχει χρόνο. Δεν έχει, είναι η ίδια ομάδα. Δηλαδή όσον αφορά τους παίχτες. Δηλαδή η τυχημία την έχει. Αλλά ξέρεις, πάντα το λέω ότι όταν φτάνει στο Final Four, για το πιο πιθανό είναι να φτάσουν, εκεί είναι από ένα παιχνίδι. Και δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου εξελιχθεί.
0: Είναι αυτές οι ρημάδες, οι λεπτομέρειες.
4: Βέβαια.
0: Εννοείται. Πάμε στον επόμενο.
4: Πάμε.
0: Καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Γεια σας, Μιχάλης από Στοχόλμη. Γεια σας.
4: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
5: Τι θα έλεγα, ήθελα να πω δύο λόγια για τα δύο μας τα κοψινά. Μπράβο που περάσαν και οι δύο ομάδες. Αλλά ο λόγος που πήρα είναι ότι ακούγοντας τα σχόλια μετά τα μάτια από τους μισογράφους, άκουσα τον κύριο Τσόχο μεταξύ άλλων να κάνει κουβέντα για το θέμα του Κωνσταντέλια. Και πρέπει να γίνει μια προσπάθεια και αυτό και το παιδί να γυρίσει στην εθνική. Και θέτω εγώ το ερώτημα. Δύο χρόνια που ο Γιωβάνοβιτς τον είχε στον πάγκο, 5 λεπτά εδώ εκεί, αντέδρασε κανένας, τίποτα.
0: Να τολμήσω να σας πω ότι δεν ήταν δύο χρόνια στον πάγκο. Τι να τελειώσω, να σας αφήσω να λέτε ανακρίβειες, δηλαδή μόνο και μόνο επειδή καλέσατε, να μην υπάρχει αντίλογος.
5: Ποια είναι η ανακρίβεια?
0: Δεν έπαιζε δύο λεπτά ο Κωνσταντέλιας στην εθνική.
5: Τι έπαιζε?
0: Δεν έπαιζε δύο λεπτά.
5: Αν δει τα δύο χρόνια.
0: Δεν έπαιζε δύο λεπτά. Ναι, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Εντάξει, εσείς μπορείτε να συνεχίσετε. Αυτό δεν είναι άποψη, καταθέτεται ένα δεδομένο. Δεν είναι έτσι αυτό το οποίο λέτε. Αν με επιτρέπετε, δεν είναι.
5: Και ο προηγούμενος ακροατής που πήρε το είπε.
0: Συνεχίστε. Γιατί. Εγώ θα ανοίξω την καρτέλα να σας πω τα πεντάλεπτα, τα δήθεν, και μετά πάμε
5: παρακάτω. Θα με αφήσεις να πω αυτό που θέλω, σε παρακαλώ?
0: Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.
5: Και δεν με αφήνει.
0: Αλλά καταθέτετε κάποια δεδομένα τα οποία σας λέω δεν ισχύουν. Αλλά θέλετε να τα πείτε. Ωραία, πείτε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Πείτε. Πάμε.
5: Λοιπόν, το ξαναλέω.
0: Ναι.
5: Το λέω γιατί άκουσα τον κύριο Τσόχο.
0: Ναι.
5: Δεν θα το έλεγε αυτό ο κύριο Τσόχος, αν όλα ήταν εντάξει. Okay? Και κανένας δεν πιστεύει ότι η αιτία που είπε ο Κωνσταντέλιας στο ότι φέρει την εθνική για οικογενειακούς λόγους, δεν στέκει και το ξέρει όλος ο κόσμος. Να πάω παρακάτω. Ξέρεις πώς οι Έλληνες προπονητές όταν συναντιόνται εκεί που συναντιόνται και κάνουν κουβέντα, όλοι λένε ότι έπρεπε να στηθεί, να φτιαχτεί η Εθνική Γύρω Κωνσταντέλια, αλλά δεν τολμά να μου να το πούν στον αέρα, γιατί λένε δεν θα βρουν δουλειά πουθενά. Πάω παρακάτω. Επειδή μένω Σουηδία και καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά γενικά.
0: Ποιος κανονίζει, κανονίζει τις δουλειές και χάνονται δουλειές. Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, πείτε ό,τι θέλετε. Δεν θέλετε να κάνετε
5: διάλογο. Θα πω κάτι τελευταία για να κάνει πάλι με την Εθνική. Λοιπόν, τελειώνει το μάτς το βράδυ και όλη στη Σκωτία που είχαμε αποκλειστεί. Το ίδιο βράδυ την ίδια ώρα έπεσε και η Εθνική Σουηδία. Και αυτοί αποκλείστηκαν. Λοιπόν, όταν πήγε ο Σουηδός κόουτς στους δημοσιογράφους, τη μόνη ερώτηση που του κάνανε, εάν θα παραιτηθεί, και τους λέω ότι ερχόμενος εδώ ήδη κατέβει στην παραίτησή μου. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι υπάρχουν τα βίντεο. Ξέρετε ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που κάνανε στον Γιωβάνοβιτς? Εάν στεναχωρέθηκε πολύ που έχασε Εθνική. Λυπάμαι πάρα πολύ. Μένω 30 χρόνια εξωτερικό. Εάν δεν αλλάξουν αυτά τα πράγματα, κατά μία προσωπικά είπε το ίδιο βράδυ και ο Γιωβάνος να έχει δώσει την παραίτησή του.
0: Δηλαδή το πρόβλημα της Εθνικής δηλαδή είναι οι δημοσιογράφοι. Άρα λοιπόν όταν η Εθνική πήρε το γύρο με το Ρεχάγκελ υπάρχει ποσοστό επιτυχίας. Μα δεν λέτε κάτι.
5: Οι μεν του λένε ανέβεστε παρέ και οι δικοί μας το ρωτάνε στεναχωρέθηκε. Σύγκρινε και πες μου.
0: Τι σχέση έχει το ένα πράγμα με το άλλο?
5: Πώς δεν έχει σχέση?
0: Τι σχέση μπορεί να έχει μια κατάσταση?
5: Πώς δεν έχει σχέση?
0: Ωραία, βραδιάτικα. Εντάξει, πείτε αυτό που θέλετε να πάμε παρακάτω. Δεν θέλετε να κάνουμε.
5: Το είπα. Γιατί πάντως, μην ξέρετε ότι είναι να χωριέστε, επειδή λέμε αλήθειες. Βάλτε το βίντεο και δες το.
0: Εντάξει, θα βάλω το βίντεο.
5: Βάλτε το βίντεο και δες το. Υπάρχουν και τα δύο.
0: Ωραία. Φταίνει οι δημοσιογράφοι που η Εθνική Ελλάδος δεν πήγε στο Μουντιάλ.
5: Έχω την παρέτησή μου ερχόμενος εδώ. Και οι δικοί μας ρωτάνε τον Γιωβάνοβιτς, εάν στην αχωρέθηκε μου.
0: Εντάξει.
5: Δεν προκληθήκαμε. Κοιτάξτε,
0: μια χαρά.
5: Σου λέω, μένω 35 χρόνια έξω. Είναι κάποια πράγματα.
0: Και αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, ότι...
5: Σημαίνει ότι στην Ελλάδα μας δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει. Έγινε, να είστε καλά.
5: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
4: Πάντως, 18 συμμετοχές είχε ο Κωνσταντελιάς, γιατί το άνοιξα. 611 συνολικά λεπτά, δηλαδή βγαίνει περίπου 35 λεπτά η συμμετοχή. Χοντρικά. Εντάξει, δεν είναι και, και βασικός, αλλά...
0: Πρέπει να βάλουμε κάτω, να δούμε σε ποια παιχνίδια έχει ξεκινήσει βασικός.
4: Κοίτα, στα προγραμματικά του παγκοσμίου.
0: Να βάλουμε, να σας τελειώσω, να βάλουμε να δούμε σε ποια παιχνίδια ήταν διαθέσιμος, γιατί είναι σε κάποια παιχνίδια που ήταν εκτός.
4: Όχι, εγώ σου λέω σε αυτό που έχει παίξει.
0: Εντάξει.
4: Όχι, αυτό που έχει παίξει, ας πούμε, σε 4 προγραμματικά παγκοσμίου κυπέλου, με έχει 100 λεπτά.
0: Να κάνω μια ερώτηση, ποια ήταν τα πιο σημαντικά παιχνίδια για την Εθνική επί των ημερών του Γιωβάνοβιτς?
4: Τι έγινε? Νόμιζα ότι πέσαμε εμείς.
0: Ναι.
4: Λοιπόν.
0: Είναι τα μάτς με τη Σκωτία.
4: Βέβαια.
0: Τα δύο μάτς με τη Σκωτία. 72 λεπτά στο ένα, 72 λεπτά και στο άλλο. Εντάξει. Πεντά λεπτά και έφυγε γι' αυτό και έκανε γι' αυτό. Τέλος πάντων.
4: Έχει προσωπικούς λόγους.
0: Δική του είναι η ζωή, δική του είναι η καριέρα. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει το παιδί. Εγώ δεν κρίνω, δεν ασχολούμαι, δεν με αφορά το θέμα.
4: Αλλά μιλάμε.
0: Α, μην ψάχνουμε να βρούμε από δύο Πομπέους τράγους και να λέμε φταίει ο Φύχη ή ο Ψίο.
4: Αλλά είναι τόπο.
0: Πεχτούρα είναι. Αδιανόητη.
4: Αδιανόητη.
0: Εντάξει.
4: Αδιανόητη. Δηλαδή στο πρώτο μάτς αυτή η πάσα που κάνει, άσε το που δεν πήγε γκολ εκεί με το τακουνάκι που στο γύρισα. Κλείνει την τηλεόραση και σταματά να βλέπει.
0: Απόλαυση να τον βλέπει.
4: Δεν χρειάζεται να δει κάτι άλλο. Ας το αμάθεις πώς ήρθες.
0: Άκουξες τι, δεν βλέπεις κάτι άλλο για να μην χαλάσει την καλή γεύση. Πώς το έτρωσε ένα top φαγητό.
4: Και λες,
0: δεν θα το φάω αυτό τώρα, μην μου χαλάσει τη γεύση. Αυτό κάνεις.
4: Όχι, σου λέω, έκανε και αυτή την ενέργεια. Γιατί ωραία, κλείνω τώρα την τηλεόραση, προχωράω, πάω μια βόλτα. Λοιπόν, πάω να βγάλουμε έναν ακόμα φίλο μου. Μέχρι το διάλειμμα.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
4: Το δρόμο είναι.
0: Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Να είστε καλά.
4: Ωραία, πάμε στο διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε.

0: φέρει το Μάστα Ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων, εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τσιριβέγια. Θα τρώγει την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα τη Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στόπερ. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λήθρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την assist. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκληση μεριά του Παναθηναϊκού.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ο Κωνσταντέλιας, πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45-1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχήσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0. Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν το βλέπεις, αέρινος! Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0! Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής, το πλασέ του πλέον είναι τέλειο και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε, πλέον είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.

0: 55 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή. 55 λεπτά απέμειναν για την άδεια, κυρία Φανασίου.
1: Τη δική σου.
0: Ναι.
1: Ναι. Εμένα 55 και αύριο, εντάξει, μια μέρα.
0: Εντάξει.
1: Μια μέρα.
0: Άλλο όμως τα 55.
1: Τα 55 γλυκά, ε. Άμα περιμένεις άδεια. Για σκέψου να σε πίσω στο σκορ 2-0 και να έχει 55 λεπτά ακόμα. Δεν είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, αν είναι 55 λεπτά, αν είσαι με 2 γκολ πίσω, έχεις μια ελπίδα. Αν είναι 5, δεν έχεις ελπίδα.
1: Κάτι γίνεται. Ελάτε.
0: Λοιπόν, πάμε στους φίλους που έχουν πάρει και θα συνεχίσουμε. Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι νεότερο με τη λίστα.
1: Ρε Ακλή, συγγνώμη φίλε μου. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα.
0: Μισό λεπτό, φίλε. Πριν πάμε στο φίλο.
1: Ναι.
0: Πού άκουσε εμένα να. Δεν τρέπομαι να τα χώνω, λέει στον Τέλεια. Πού τα έχω σαν στον Κωνσταντέλεια, δηλαδή. Δηλαδή, παιδιά, ειλικρινά ακούτε. Για καλό είσαι εκεί, λέει σήμερα. Λέει, δεν τρέπεσαι, λέει να τα χώνει στον Τέλεια.
1: Για σένα, λέει για μένα.
0: Για μένα.
1: Εσύ τι είπες, ότι είναι παιχτάρα και.
0: Τι, ξέρω εγώ, και πάλι
1: τουρκικά. Δεν ήθελες να αλλάξει κανάλι για να μην χάσει την ποδοσφαιρική γεύση του Κωνσταντέλεια και τέτοια.
0: Δηλαδή, ο Χριστός, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο τι έχει γίνει με τη λίστα.
0: Με τη λίστα έχει βγει μόνο ένα όνομα από τη λίστα. Ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στο ρόσερ του και με Άντρε Λουίς. Γιατί ακόμα είναι στο Ρέντι και προπονείται.
1: Δεν πουλήθηκε αυτός.
0: Είναι τελειωμένη ιστορία. Αλλά ακόμα προφανώς κάτι περιμένουν ή κάπου θα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να κόψει 5 παίχτες. 5 ξένους.
1: Ναι.
0: Γιατί η λίστα πρέπει να δηλώσει 17. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 22.
1: Okay.
0: Οπότε όπως καταλαβαίνεις δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το να κόψει 5 ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Αυτό που βγήκε είναι ότι όντως δεν είναι ο Ορτέγκα στη λίστα τερματοφύλακας για τους λόγους που προανέφερα, ότι είναι ένα παιδί που έχει κάνει μια προπόνηση. Πρέπει ο τερματοφύλακας να ξέρει. Ούτως ή άλλως ο Πόποβιτς θα έπαιζε στα μάτς που έχει κάνει όλη την προετοιμασία και είναι σαφώς πιο έτοιμος και έχει προετοιμαστεί με την ομάδα. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα τους υπόλοιπους τέσσερις, τους οποίους δεν υπάρχει ενημέρωση. Και υπάρχουν πάρα πολλές φήμες. Άλλοι λένε ότι έχουν κοπεί δύο σεντερφόρ, άλλοι άλλοι ότι είναι ο Έσε και ο Σιπιόνι, ο Έσε λόγω του τραυματισμού του από το χτύπημα που είχε στο τελευταίο φιλικό που γίνει και αναγκαστική αλλαγή με την Αλκμαρ. Ο Σιπιόνι που είχε το πρόβλημα στον νόμο, αλλά και πάλι δεν πολύ βγαίνουν τα κουκιά.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν λέει ο Ολυμπιακός πια είναι η λίστα να τελειώνουν. Πότε.
0: Προφανώς την έχουν στείλει βράδυ. Να βγει αύριο.
1: Ωραία, αύριο το πρωί θα βγει και θα το πει. Έτσι δεν είναι.
0: Το πιο πιθανό αυτό είναι.
1: Ωραία. Τι, τόσο
0: ναι, απλά έχουν στέλνουν εδώ πολλά μηνύματα.
1: Τόσο χαμό τώρα. Έτσι δεν είναι.
0: Το πιο πιθανό αυτό είναι.
1: Ωραία. Τι, τόσο
0: ναι, απλά έχουν στέλνουν εδώ πολλά μηνύματα.
1: Τόσο χαμό τώρα.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
0: Γρήγορα έτσι θα φύγει, περίεργο.
1: Όχι, ναι, είναι. Εντάξει, αδερφέ. Τελευταία μέρα Ιουλίου.
0: Με ποιον θα προετοιμάσετε, μπήκαμε καλά.
1: Καλά, από το δρόμο είσαι.
0: Ναι, σταμάτησα όμως τώρα, φίλε.
1: Ναι.
0: Σήμερα και χθες για το Φρανσίσκο που τα είπαμε λίγο.
1: Α, μπράβο. Μπράβο, Γρήγορα, έλα Γρήγορα. Ναι, απλά να σου πω, μιλάς με ανοιχτή ακρόαση ή hands free.
0: Να την κλειστώ.
1: Ναι, ναι, δε, γιατί είναι χάλια γραμμή.
0: Τώρα.
1: Τώρα είμαστε καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Όχι, χαίρομαι. Καλύτερα είναι.
0: Ωραία. Μα ακούς τώρα, μιλάω, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραίος. Κοίταξε, φίλε, να μιλήσω λίγο για μπάλα.
1: Κάτσε, γιατί είναι εδώ ο Νίκος, αλλά δεν έχεις και καλό σήμα.
0: Νίκολας. Ο Νίκολας.
1: Ναι.
0: Νικόλα, τι κάνεις, καλά είσαι.
2: Καλά φίλε μου, καλημέρα, μια χαρά εσύ.
0: Ωραία. Σε είχα πάρει, είχαμε μιλήσει επί 50, ήσουν από τους λίγους που το έχεις δει και εσύ τότε. Και το μιλήσω.
2: Φιλαράκι μου, άκουσα να δεις τι θα κάνουμε, για να είμαστε δίκαιοι. Θα μετακινηθείς λίγο, θα ξαναπάρεις.
1: Θα πιάσεις.
2: Θα σου δώσουμε προτεραιότητα έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια προτεραιότητα. Απλά για να ακούγεσαι καλά. Γιατί ακούω.
1: Δεν είναι το σήμα καλά.
2: Ένα
1: δεν,
2: στα
1: δεν
2: πέντε πόσα μου λέει.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Ωραία, να σου πάρω σε 10 λεπτά να πάω.
2: Πάρε, ναι,
1: πάρε. Μπράβο.
2: Έχουμε ακόμα μια ώρα.
0: Εντάξει,
2: να είσαι καλά. Για να το ευχαριστηθείς και εσύ και εμείς θα σε ακούμε. Πάμε στον επόμενο. Τι έγινε.
1: Ανέμβησε ότι.
2: Αλήθεια. Πολύ καλή. Κίνηση μάται έκανα.
1: Ότι. Έχει δίκιο φίλο ότι λύσει αναρτάται στο site σου.
2: Ναι ρε παιδί, μαύριο μεθαύριο, πότε είναι.
1: Κάτσε μέχρι να πάρουν, βάλει λίγο το τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, πάμε στους φίλους που είναι τηλέφωνο.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.

0: Ελένη λέγομαι.
1: Γεια σου,
0: λοιπόν,
1: Ελένη.
0: Σας καλώ γιατί θα ήθελα να αποκαταστήσουμε μια μικρή αδικία που υπόθηκε πριν.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι όλος αυτός ο πανικός που υπάρχει με το θέμα του Κωνσταντέλια και της Εθνικής, εντάξει, αδικεί και τον Γιωβάνοβιτς και τον Μπακασέτα κλπ. Παρ' όλα αυτά υπόθηκε πριν ότι πήρε ευκαιρίες ο Κωνσταντέλιας και ότι έπαιξε στα σημαντικά μάτς 72 και 72 λεπτά. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αν δείτε λίγο τα στατιστικά, έχει παίξει σε 4 από τα 6 παιχνίδια, σε άλλα 2 δεν ήταν διαθέσιμος λόγω τραυματισμού, επειδή ήμουν μέσα στα παιχνίδια όλα τα εντός και σε ένα από τα εκτός. Έτσι, έχει παίξει βασικός σε ένα παιχνίδι το εντός με την Δανία, που έγινε αλλαγή στο ημίχρονο.
1: Στο 0-3, λέει.
0: Συνολικά έχει 106 λεπτά συμμετοχή σε 4 παιχνίδια.
1: Σε
0: όλα αλλαγή, σε όλα αλλαγή, δεν έχει παίξει ποτέ. Το 72 και 72 ίσως το είδατε, κάνατε λάθος.
2: Στα δύο παιχνίδια με τη Σκωτία, εγώ το είπα.
0: Στα δύο παιχνίδια με τη Σκωτία.
2: Δεν έπαιξε 72 και 72.
1: Είναι στα
0: παιχνίδια του. Μήπως είδατε τα παιχνίδια του.
2: Στο Nations League είπα. Στα δύο παιχνίδια είπα. Στο Nations League. Μπράβο. Και στο πρώτο παιχνίδι. Μισό λεπτό.
0: Είπατε τα δύο παιχνίδια. Είπα στο Nations League. Στο Nations League. Σημαντικότερα παιχνίδια.
2: Και σου ξαναλέω, στο παιχνίδι με τη Δανία, μισό λεπτάκι, στο παιχνίδι με τη Δανία λοιπόν ξεκίνησε βασικός και στο ημίχρονο έγινε αλλαγή, γιατί δεν ήταν καλός.
0: Ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ κακός.
2: Μπράβο, τέλεια.
0: Ήταν πάρα πολύ κακός.
2: Στο παιχνίδι με τη Λευκορωσία στο 5-1 μπήκε αλλαγή.
0: Μπήκε αλλαγή. Ωραία.
2: Στο παιχνίδι με τη Σκωτία έπαιξε 18 λεπτά.
0: Ναι. Σε εκείνο το παιχνίδι που έγινε αλλαγή,
2: ναι.
0: Επειδή τον παρακολουθώ πάρα πολύ στενά, ναι. Ερχόταν από τραυματισμό.
2: Ωραία.
0: Ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιζε μετά από αρκετό καιρό, δεν είχε παίξει ούτε στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα μου είχε κάνει και εντύπωση τότε το ότι μπήκε βασικό σε εκείνο το παιχνίδι. Και θεωρώ ότι κρίθηκε πάρα πολύ αυστηρά από τον προπονητή,
2: ναι.
0: Και δεν του δόθηκε καμία ευκαιρία στο επόμενο διάστημα.
2: Εσείς θεωρείτε ότι ο Κωνσταντέλιας έχει αδικηθεί δηλαδή από τον προπονητή της Εθνικής?
0: Ναι, θεωρώ ότι έχει αδικηθεί. Εντάξει. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι κακοπροαίρετο αυτό,
2: ναι.
0: Απαραίτητα.
2: Okay.
0: Προφανώς κάθε προπονητής μπορεί να έχει αυτό που λέμε και τα κολλήματά του,
2: ναι.
0: Και τις συμπάθειές του κλπ. Έτσι, από εκεί και πέρα, ναι, θεωρώ ότι έχει αδικηθεί. Και φάνηκε, νομίζω, πάρα πολύ μετά, στο 3-1 με τη Σκωτία, με το που μπήκε αλλαγή, έδειξε πράγματα.
2: Θεωρείτε ότι έχει αδικηθεί σε τέτοιο βαθμό που αυτό θα μπορούσε να δικαιολογεί την απόφαση του να μείνει εκτός εθνικής?
0: Δεν θεωρώ ότι η απόφαση του έχει να κάνει με αυτό. Δεν θεωρώ ότι η απόφαση του έχει να κάνει.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σου, Ελένη. Δεν είναι, και δεν είναι και γι' αυτό η απόφαση. Έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει κάθε δικαίωμα να παίξει αν θέλει ή αν δεν θέλει. Έτσι. Και αν έχει να κάνει ειδικά και με τα πιστεύω του, ποιοι είμαστε εμείς να τα κρίνουμε αυτά. Έτσι. Απλώς το 72 και 72 μου χτύπησε άσχημα, γι' αυτό σας κάλεσα.
1: Γιατί είναι στα play-off. Το Nations League.
0: Γιατί είναι στο Nations League και δεν θεωρώ ότι το Nations League είναι τα δύο πιο σημαντικά παιχνίδια.
1: Μετά ήταν από αφού είχε
0: ξεκινήσει. Νομίζω ότι τα πιο σημαντικά παιχνίδια είναι τα προκριματικά.
1: Ναι, καλά στα προκριματικά, ναι, αλλά αφού δεν μπόρεσε η Εθνική από εκεί. Μετά έχει, ξέρει, τα play-off του Nations League.
0: Το Nations League είχε προηγηθεί. Τα παιχνίδια
1: που είχαν γίνει
0: στην είχαν να κάνουν με το όταν ανεβήκαμε. Ναι, επειδή ήμουν. Δηλαδή το θυμάμαι καλά, δεν θέλω να σα κάνω υποδείξει.
1: Όχι, δεν είναι καλά.
0: Γιατί ήμουν μέσα.
2: Αν ο Κωνσταντέλιας έχει πάρει παιχνίδια ως βασικός στην Εθνική, είναι πολλά περισσότερα τα παιχνίδια που έχει πάρει ως βασικός και πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής έχει με τον Γιωβάνοβιτς στον πάγκο παρά με τους προηγούμενους προπονητές. Αν θέλεις, το βλέπουμε και αυτό στην κουβέντα.
0: Μπορεί και να ισχύει. Δηλαδή, αυτό βέβαια έχει να κάνει σημαντικός, και με την ηλικία του και με το πώς κατέστη βασικό και
2: έχει
0: έτσι.
2: Να κάνει και με τους προπονητές. Γιατί ο Κωνσταντέλιας είναι 3-4 χρόνια
0: και
2: τώρα.
0: Ο κόσμος όλο είναι τρελός. Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά και
2: εγώ δεν νομίζω ότι έχει αδικηθεί πάντως ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή
0: μου. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο σταθμός σας δεν είναι ένας σταθμός που τον ακούν παοκτζίδες, ας πούμε. Έχει έδρα την Αθήνα. Ο κόσμος παίρνει, νομίζω, γενικά στις εκπομπές δεν είναι κατά βάση κόσμος του ΠΑΟΚ. Όταν ακούτε τον κόσμο και λέει ότι ρε παιδιά, αυτό το παιδί έχει αδικηθεί.
2: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό.
2: Γιατί πρέπει να είσαι, συγγνώμη, εμείς δηλαδή, ας πούμε, που δεν υποστηρίζουμε εδώ τον ΠΑΟΚ και δεν είμαστε Θεσσαλονίκοι. Πριν από λίγο, αν μας άκουγες, έτσι για παίχτη εγώ του Παναθηναϊκού και ο Ηρακλής για παίχτη του Ολυμπιακού, δεν έχουμε εκφραστεί. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε τέτοια κόμπλεξ εδώ. Εμείς οι δύο συγκεκριμένοι. Ο Κωνσταντέλιας είναι, να σου πω, ο Κωνσταντέλιας είναι ένα διαμάντι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είμαστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι που είναι ακόμα εδώ και τον βλέπουμε στα γήπεδά μας. Περίεργο, αλλά είναι εδώ. Δεν λέω κάτι για το παιδί, λέω περίεργο που δεν έχει φύγει ακόμα. Έτσι. Αλλά το ότι έχει αδικηθεί στην Εθνική, η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι δεν έχει αδικηθεί. Και ο μικρός αυτός χρόνος συμμετοχής σε κάποια παιχνίδια έχει διαμορφωθεί και από το γεγονός ότι όταν ήταν στις αποστολές, δεν ήταν απολύτως έτοιμος να προσφέρει να πει να παίξει. Και σε κάποια παιχνίδια τα έχει χάσει επειδή ήταν τραυματίας. Όπως το μάτσο με τη Σκωτία και με τη Λευκορωσία. Δεν είναι κάτι, δεν είχε γίνει κάτι φοβερό και τρομερό, κάποια φοβερή και τρομερή αδίκεια. Και αν γνωρίζω καλά, προσπάθησαν οι άνθρωποι της Εθνικής να τον μεταπίσουν και ο ίδιος ο Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, γιατί τον θεωρούν πραγματικά πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Το παιδί πήρε μία απόφαση. Δική του είναι η ζωή, δική του είναι η καριέρα. Προφανώς, εγώ δεν έχω πει από αυτό το μικρόφωνο ούτε και πουθενά, νομίζω, δεν έχω εκφραστεί για αυτή την απόφαση. Είναι δική του, έτσι. Με γεια του, με χαρά του και μακάρι να επιστρέψει. Νομίζω όλοι αυτό δεν θέλουμε. Κάποια στιγμή να τον ξαναδούμε στην Εθνική. Αυτό. Αυτά.
0: Εννοείται. Απλώς από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα αν πήρε δεν πήρε ευκαιρίες, αυτό το κρίνει ο καθένας.
2: Ναι. Απλά αυτό που σου λέω και πριν, αν το ψάξεις, πριν το Γιωβάνοβιτς, ο Κωνσταντέλιας έχει παίξει.
1: Δεν πούτε με πολύ τύχη.
2: 28 λεπτά. Με το Γιβλαρτάρ, 21 λεπτά με τη Λιθουανία, 58 λεπτά με τη Νέα Ζηλανδία, 4 με τη Γαλλία. Θέλω να πω ότι σημαντικός παίκτης για την Εθνική ο Κωνσταντέλιας, συμφωνώ σε αυτό που λες, όσο άρχισε και γινόταν όλο ένα και πιο σημαντικός για τον ΠΑΟΚ, έγινε επί των ημερών του Γιωβάνοβιτς. Αν κάποιος θεωρεί ότι θα μπορούσε να παίξει περισσότερο, ναι, το ακούω.
1: Okay. Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορούσε να παίξει.
0: Υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα στα τελευταία 2-3 χρόνια, νομίζω θεωρείται από την πλειοψηφία του κόσμου και ψηφίζεται και όποτε γίνονται και έρευνες και στατιστικές, όσο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, έτσι, υπάρχει μια αναντιστοιχία με το χρόνο συμμετοχής. Και νομίζω ότι κρίθηκε πολύ αυστηρά από την πραγματικά πολύ κακή του εμφάνιση με τη Δανία, αλλά σε μια συγκεκριμένη συγκυρία που δεν είχε χρόνο συμμετοχής, που ήταν από τραυματισμό κλπ. Επίσης καταλαβαίνω το γεγονός ότι μπορεί ένας προπονητής δεν είναι και ο πιο, ας το πούμε, τακτικά συνεπής παίκτης, έχει μια αναρχία στον τρόπο του παιχνιδιού του, θέλει μια ειδική μεταχείριση. Που μπορώ να το καταλάβω ότι στο σύντομο χρόνο που έχει ένας προπονητής Εθνικής να δουλέψει, να μην μπορεί να το ανεχτεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, όταν έχεις ακριβώς μια τόσο ξεχωριστή περίπτωση, πρέπει να την αντιμετωπίσεις και ως τέτοια.
2: Ναι, στα παιχνίδια που θα παίξει τώρα η Εθνική στο Nations και στα προκριματικά για το Euro, δεν υπήρχε περίπτωση καν να τεθεί υπό αμφισβήτηση το ποιος θα είναι βασικός στο 10. Ο Κωνσταντέλιας θα έπαιζε. Πήρε μια απόφαση δική του, okay, και πάμε παρακάτω. Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον τόνο σου και για τον ύφο σου. Ήσουν εξαιρετικοί. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
2: Ciao.
1: Και μακάρι να αλλάξει απόψη.
2: Να
1: αλλάξει η απόφαση.
2: Ναι, μακάρι. Ξαναλέω, πολλά μπορεί να πει κάποιος για την απόφαση αυτή. Για μένα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το πώς νιώθει το ίδιο το παιδί. Και πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Με εμένα μιλάτε.
1: Βεβαίως.
3: Βεβαίως. Να θυμίσω και το όνομά μου, Δημήτρης. Από Μεταξουργείο είμαι εγώ. Που κάνω Ηρακλή την... θα με θυμάσαι.
1: Κάτι μου λέει
3: φωνήσου. Ναι. Κάνω μία βόλτα σε όλα τα θύματα.
1: Α, μπράβο, τι κάνεις.
3: Καλά είμαι. Είμαι μόνος και χειρίζομαι δύο αποδοχές. Το καταλαβαίνεις σε τι γίνεται. Έτσι και δουλεύω σκοτάδι. Γυμνάζομαι σαν το λύκο. Κάνω κάνω κραυμαγκά. Έτσι και κάνω και μπάρι. Λοιπόν, για βάλε τι γίνεται.
1: Πάλι καλά που πες ότι γυμνάζεσαι. Γιατί άλλα λένε για το λύκο.
3: Και κανέναν να με κοιτάξει αν πάθω κάτι για να φανταστείς.
1: Όχι,
3: σας έχω παρέα. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ σύντομα.
1: Ναι, ναι.
3: Η Ελλάδα καθαρό εμούς ντριμπλέρ δεν βγάζει σαν τον Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχουν κόμπλεξ στην εκπομπή σας, σε συμφωνώ. Την καταλαβαίνω την κοπέλα, είχε αξιοπρεπής, αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι ένας καθαρό εμός ντριμπλέρ. Είναι τιμή μας όπου παίζει έτσι στα γήπεδα αυτά και δεν παίζει σε καμία Μπαρτσελώνα ή καμία Ντόρτμουντ, αλλά η απόφασή του για την Εθνική Ηρακλή, το λέω κοφτά, δεν δικαιολογείται με τίποτα. Πάει αυτό. Πάμε τώρα να μ' ακούσουν και όλοι οι άλλοι φίλοι να κάνουμε μια μικρή βολτίτσα στα αθλήματα.
1: Πάμε.
3: Ναι, λοιπόν, πάμε. Πρώτα απ' όλα, ποια τμήματα του Ολυμπιακού ενισχύθηκαν όπως τα θέλω εγώ.
1: Πάμε.
3: Πρώτον, το πρώτο τμήμα που ενισχύθηκε για να παίζει πρωταθλητριών είναι το τμήμα βόλεϊ. Και λέω αυτό, ενισχύθηκε με τον Ατανάσοφ, ένα παίχτη που, έτσι, που έπαιζε και στην Ιταλία και στην Τουρκία, τρομερός παίχτης. Εάν τον είχαν πριν δύο χρονάκια, δεν θα είχε φύγει και ο Καστελάνη, Θεός συγχωρέστον, αλλά τότε δεν έγινε η υπέρβαση. Φέρει ευθύνες και ο Κουντούρης, ζήτησε να μπαίχτη κοντά στα 800 με 900, δεν του τον έφερε κανείς και θα μπορούσαμε να πάρουμε και το ΣΕΒ τότε, έτσι. Βλέποντας λοιπόν τα τελευταία τα αποτελέσματα, το τμήμα ενισχύθηκε με το ΡΕΡΣ της Μόντσα, κυρίως με το Σπένσερ που έχει μια φωτοβολίδα σερβίς, αν και εγώ είχα ζητήσει τον Αμίν τον Ιρανό. Και κάποιοι μάλιστα μου είπανε, τι είναι αυτός, λέω,
1: δεν σας
3: νοιάζει το όνομα. Ναι. Είναι ένας παίκτης που έχει 33 πόντους, δηλαδή περνάει το μέσο όρο του σετ. Είναι ακραίος, θα μπορούσαμε να έχουμε αυτόν μαζί με τον Ατανάψος και θα είχες ήδη τον τελικό στο ΣΕΒ ή στο Champions.
1: Ναι.
3: Το τμήμα το γυναικείο βόλεϊ δεν. Συγχώρεσέ με για έτσι, θα είμαι και σύντομος. Δεν επαρκούνε.
1: Ναι, πάμε, γιατί έχουμε και πολλά τμήματα.
3: Ναι, εγώ θα, ναι, με την Bannister για το Challenge Cup δεν είναι, δηλαδή δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ούτε τη Βεροβόλεϊ της Εγκόνο, ούτε την, έτσι, που είδες τι έγινε με την Εθνική Τουρκίας όπου πήρε το παγκόσμιο κερδίζοντας έτσι με τη φοβερή, δηλαδή δεν είμαστε ακόμα στο να φέρνουν παίκτρες αντιβάργκα στην Εγκόνο και να παίξεις με την Κονελιάνο και με τις τουρκικές, απέχει. Έτσι, λοιπόν, δεν είμαστε. Υπήρχαν δύο πανδύσκολοι τελικοί που έπαιξε ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ. Θα συμφωνήσει και με τη Φερεντσβάρος στο Πόλο. Η Φερεντσβάρος με άφησε άφωνο, απίστευτα δυνατή, το 14-12 που έγινε στο τέλος, 14-14 και το πήρε η Ντεμπελστίν με τρεις αποκρούσεις στο τέλος, δεν έπρεπε να φύγει κιόλας. Η Ολλανδέζα goalkeeper, για μένα δηλαδή το τρόπαιο της χρονιάς είναι ο τελικός, συγγνώμη για τους μπασκετικούς έτσι και από το κοντράνγκ, παιδιά, είναι που το κράταγε η Φερεντσβάρος και η Ολλανδέζα τους το βούτυξε στα πέναλτι. Ναι. Θα θεωρηθώ λίγο, αλλά ξέρεις ότι τα μελετώ τα πράγματα και στην τελεία και κάτω από την τελεία και κάτω από το έδαφος, έτσι, ο τελικός, γιατί το είχαμε χαμένο και τους το βούτυξε, γιατί σου λέει, έλα μωρέ, θα τις έχουμε κι εμείς. Μετά στην Ουγγαρία, έτσι. Τώρα, για το ποδόσφαιρο, εχμή, έτσι, προσωπική μου τέτοια, πλην του ΣΑ, που είναι ένας τεχνίτης από τη Φαμαλικάου και η Φαμαλικάου που πουλάει πολύ ακριβά, έτσι, θα μπορούσαμε να πάρουμε τον εξτρέμ της Φαμαλικάου με αγορά, αφού αυτός έρχεται μέσω Νότιγχαμ, παίρνεις τον εξτρέμ της Φαμαλικάου και τον Τιτραουή, ώστε να έχεις μια γραμμή για να βγάλεις τη League Face. Αυτό για το ποδόσφαιρο. Τώρα, για το τι ξέχασα, το μπάσκετ. Το μπάσκετ, οι δύο καλύτεροι παίκτες, είναι και ο Νίκος κοντά σου.
1: Τι
3: κάνεις, Νίκο?
2: Καλά, μια χαρά, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Οι δύο καλύτεροι παίκτες για μένα στην Ευρώπη παίζουν, θα συμφωνείς και εσύ, στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στη θέση αυτή, Φραντσίσκο εναντίον Μοντέρο, έτσι, δεν υπάρχει για μένα. Η Ευρώπη φέτος είναι στην Ελλάδα, έτσι, γιατί έχουμε και τις και Γιαμπουζέλε και Μπόγκα και λοιπά, και νομίζω ότι ο τελικός μεταξύ των δύο πλησιάζει. Θα ήθελα καλύτερες κινήσεις από τον Παναθηναϊκό, πέραν από τον Τιώτε Κάρλ στο βόλεϊ, για να πάρει και ένα ΣΕΒ. Δεν έχουν γίνει, τις περιμένω. Θέλει και έναν σερβερ, έτσι, ή από Κούβα, ή από Γαλλία, ή από Πολωνία. Εκεί είναι οι παίκτες. Κυρίως Γαλλία και Πολωνία, αλλά έχουν ανεβεί τα κασέ τους από το 1.200 με 1.300. Δεν είναι...
1: Πολλά τα λεφτά για βολή.
3: Έτσι, ναι. Δεν είναι.
1: Καλό καλοκαίρι, κύριε Δημήτρη, γιατί πήγε.
3: Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
3: Συγχωρείτε.
2: Όχι, καλά, προς Θεού.
3: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
2: Γεια σας.
3: Και συγχαρητήρια και στους δύο σήμερα. έτσι, για τους βαθμούς και τις προκρίσεις, έτσι. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Να είστε καλά και να συνεχίζετε να, να γυμνάζεστε σαν σκύλος.
1: Όχι, τα παρακολουθεί όλα. Λύκος.
2: Σαν λύκος, συγγνώμη. Το σκύλος πάει άλλο σε άλλο πράγμα, ναι. Ωραία. Πάμε. Ωραίος. Μιλάμε για γνώσεις τώρα.
1: Όταν είχε πρωτοβγεί, είχα μείνει άφωνο.
2: 9 στα 10 δεν έχω καταλάβει τι έχει πει. Πάμε.
1: Μα, όχι, ξέρει και τα ονόματα όλα.
2: Τρομερός. Ωραίος. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Εγώ ναι.
1: Ναι.
4: Ο Γρηγόρης.
1: Δεν έχει φτάσει σπίτι ακόμα.
4: Καλοκαιράκι.
1: Το, εκεί κάτσε. Εκεί κάτσε, Γρηγόρη.
2: Καλοκαιράκι.
4: Όλα με κομπλέ.
2: Κίνηση.
1: Ναι. Εκεί, εκεί.
4: Ωραίος. Να σου πω, ρε φίλε. Για άλλο πειρά. Με τον Τέλια τι έγινε, ρε φίλε, τώρα και τόσο θέμα.
2: Έκανε σήμερα μια συγκλονιστική εμφάνιση. Οπότε σου λέω άλλο.
4: Εντάξει, και παιχτούρα είναι, ρε φίλε.
2: Ο Ιβάν φταίει τώρα, ξέρω εγώ. Γιατί δεν φταίει στην εθνική. Ξέρω εγώ τώρα.
4: Ρε φιλαράκι, ξέρουμε πολύ καλά ότι άλλο η ομάδα. Ναι. Έτσι, όσοι βλέπουν μπάλα. Mm. Εγώ σαν γήπεδα μεγάλωσα, όπως όλοι. Άλλο ο ΠΑΟΚ, άλλο η εθνική. Δηλαδή, ένας παίκτης μπορεί να ταιριάζει τον ΠΑΟΚ και να μην κολλάει στην εθνική. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Mm. Δεν λέω πως δεν κολλάει ο Τελιάς. Δηλαδή, ο Γιωβάνοβιτς τι φταίει, ρε φίλε.
1: Όχι, εγώ απλά έχω την άποψη ότι θα μπορούσε να έχει παίξει περισσότερο.
4: Εντάξει, μπορεί, μπορεί. Mm. Απλά να σου πω κάτι, ρε φίλε. Επειδή το λέτε και εσείς δημοσιογράφοι, ότι ο προπονητής βλέπει κάτι παραπάνω από εμάς.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο και ξέρει πολύ περισσότερο από εμάς.
4: Μπράβο, δηλαδή, ας πούμε, ο Μπακασέτας εμάς φερνόταν με την ίδια καλά. Το θυμάστε. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά.
1: Ισχύει αυτό.
4: Για μένα, ρε φίλε, είναι δίκαιος ο Γιωβάνοβιτς. Αυτό που έχω δει. Τώρα ο καθένας σου βλέπει όπως θέλει. Πάμε τώρα στην μπάλα, μη σας πολυκροτάω. Ρε, έρθε, ρε Νικόλα, δεν σε προβλημάτιζε λίγο που δεν τελειώνουν τις φάσεις.
2: Απόψε.
4: Εγώ στο πρώτο έφαγα χασούκι, φίλε, τρακουνήθηκα. Αρθέ, δηλαδή λέω ντεζαβού. Με το που βάζει τον κόλλο άλλος ο...
1: Σαραντάρης.
4: Μπράβο, μπράβο.
2: Φίλε, τον είδα τον τύπο να μπαίνει στο γήπεδο. Καλά, είμαι ο τελευταίος που θα κάνω body shaming και τέτοια, αλλά μιλάμε για ένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή, ωραία.
1: Τεχνική 40. Εντάξει,
2: είναι με την μπάλα στα πόδια, είδαμε και την κολλάρα που βάλει, είναι καλλιτέχνης. Είναι εντυπωσιακή η εικόνα του. Δεν έχω ξαναδεί επαγγελματία ποδοσφαιριστή σε αυτή την κατάσταση.
4: Μπορεί να γυρνάει σαν λύκο αυτό
2: σε αυτό, σε αυτό το επίπεδο. Τρώει σαν λύκο σίγουρα.
1: Κοίτα,
2: πολύ δυνατό.
1: Η εικόνα.
2: Ναι.
1: Που την έχουμε δει σε ελληνικά γήπεδα.
2: Για πε.
1: Του Νούνιε στον Όφη. Και ειδικά και σε ένα μάτσο με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
2: Ναι, που βάλει να μα το βάλει κιόλα ο άτιμο.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή ήταν. Δηλαδή λε, παιδί μου.
4: Δεν το θυμάστε σε κάποια φάση που είχε ξεφύγει λίγο.
1: Όχι.
2: Απλά ξέρετε, αυτό τούτο εδώ, ο Ουγγαρέζο που λέω για πλάκα, είναι και ψηλό.
4: Είναι
2: και ψηλό και η φανέλα πάνω έκανε κούρμπα κανονικά.
4: Να σου πω, ρε Νικόλα.
2: Ρε του μπάγορε μου, πώ σου γύρισε το πρώτο μάτσο αυτό ο τύπο. Πώ γίνεται.
4: Ρε Νικόλα, εσύ πιστεύει αυτό ο παίκτη.
2: Ναι, ποιο παίκτη.
4: Αυτό που λέμε ο Σαρντάρη.
2: Ναι.
4: Άμα ήταν σε εμά, ρε φίλε, δεν θα τα κάρθουμε πιο πολλή απόφαση που έχουμε. Δηλαδή, ρε
2: φίλε, sorry. Νομίζω δεν θα μπορούσε να αντέξει ούτε την προετοιμασία του Νίστρου που τα πέφτε πρώτο κάτω. Ο άνθρωπο να έχει την υγεία του να είναι καλά και μπράβο του που παίζει σε αυτή την ηλικία και είναι τόσο καλό με την μπάλα στα πόδια.
4: Πλάρε Νικόλα,
2: δεν ξέρω. Ανασταλτικά εμένα σήμερα με προβλημάτισε η εικόνα τη ομάδα, κυρίω όταν έχανε την μπάλα.
4: Να σου πω κάτι, και στον πρώτο μάθημα, δηλαδή φάγαμε λίγε φάσει και φάγαμε γκολ, καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει, σήμερα το δεύτερο γκολ που τρως κανονικά δεν πρέπει να μετρήσει ποτέ, είναι, αλλά εκεί, ανεξάρτητα εκεί, από αυτό, στο πρώτο ημίχρονο...
1: Είναι λάθος, είναι λάθος του μπα.
2: 5-6 φάσεις.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να βγεις έτσι, να σου πάρει την μπάλα μετά. Άσε που κόντρα ρε. Και στο χέρι που βρήκε χέρι, το άλλο και εγώ δεν είναι θέμα.
4: Ισχύει, ήταν λίγο light, δηλαδή άμυνα δεν...
1: Δηλαδή πήγε πολύ χαλαρά σε τέτοια φάση.
2: Παίζουν μια φάση που δεν πάει χαλαρά, Ηρακλή. Σε όλες τις φάσεις πάει soft. Εκεί δεν μπορώ να τον ψέξω γιατί βρίσκει μπάλα στο χέρι. Αντί να διώξει, προσπαθεί να παίξει να βγάλει και ο Παναθηναϊκός σε ένα transition. Οκ, okay, το ακούω. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δέχεται ένα γκολ. Δέχεται τρεις σερία απειλές από στατικές φάσεις. Δέχεται τρία αμαρκάριστα σουτ έξω από την περιοχή. Ανασταλτικά ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει μια καλύτερη ισορροπία όταν χάνει την μπάλα. Γιατί οι αντιδράσεις του και οι τοποθετήσεις του όταν χάνει την μπάλα. Είναι μέχρι στιγμής αυτά δύο πρώτα παιχνίδια και είναι και μια καινούργια ομάδα, νέος προπονητής, καινούργια πρόσωπα. Είναι προβληματικές. Δεν μπορεί να σου βγαίνει τώρα στο transition ή υπάρξει 4, 5 και 6 και 7 φορές το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο. Άλλες οδηγίες στο ημίχρονο, βελτιώθηκαν τα πράγματα. Δεν έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός και είναι μαγική εικόνα το 1-2 να τρέχει το και να μην φτάνει.
4: Ισχύει,
2: να το βάλει στο δεύτερο.
4: άμα δεν τη βάλεις μέσα είναι
2: είχε υπάρξει, την κυνήγησε την τύχη της. Είναι μια καλή ομάδα, μια κανονική ομάδα. Της πήγαν και τα πράγματα όλα δεξιά και στα δύο παιχνίδια. Οπότε μας πρέπει να φάνε πέντε.
4: Ήταν ψηλοσοβαρή ομάδα, δεν είναι
2: καλή ομάδα. Καλή ομάδα ήταν και μπράβο τους.
4: Εγώ δεν είχα ξαναδεί και μου λένε ότι ένα καφενείο και τέτοιο. Εγώ έρθω και στο πρώτο κίνημα από την είδα, δεν είχα κανένα καφενείο.
2: Ναι, έδωσε και ο Παναθηναϊκός δικαιώματα. Έτσι και στα δύο παιχνίδια.
1: Στα προκριματικά και καλοκαιριάτικα έχουν περάσει εποχές με τα καφενεία από λίγες. Ότι θα παίξουν
4: την ομάδα από το Λουξεμβούργο τη Ελλάδα. Δίκιο έχει, Ηρακλή. Δεν είμαστε και Ισπανία και τέτοιο, εντάξει. Κατάλαβες να λέμε καφενείο την κάθε ομάδα. Έχω αποκλειστεί από κάτι καμπάλα, δεν ξέρω αν το θυμάστε Νικόλα.
2: Τι άλλο το θυμάμαι, πλάκα μου κάνει, γιατί το έχω ξεχάσει. Δεν ξέρω.
4: Απλά είναι αυτή η πραγματικότητα.
2: Καλά, και ο αποκλεισμός εκείνος, εντάξει, πέρασε ο Παναθηναϊκός τώρα, οπότε οκ. Μιλάμε, έχει κοιμηθεί ο Θεός και στα δύο παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι είναι για να βάλεις 4 γκολ. Και στο δεύτερο παιχνίδι ξεκινάει το μάτς και κάνει μια σουτάρα ο Νίνης και πηγαίνει μπάλα στο δοκάρι παράλληλα με τη γραμμή. Εντάξει, έχει κοιμηθεί ο Θεός σε πάρα πολλά πράγματα.
4: Ισχύει. Εμένα δηλαδή, ξέρεις με προβλημάτισε, πως με τα τελειώματα, δηλαδή ρε φίλε, πάλι λέω ντεζαβού με πέρσι και πήγαμε το μάτς, πήγαμε να έρθει 2-2 από 0-2.
2: Εγώ περιμένω, χωρίς να θέλω να πω κάτι κακό ούτε για τον Τετέι ούτε για τον
4: Σπόντερ,
2: εγώ περιμένω από πέρσι πώς και πώς το Ντέζερς.
4: Κι εγώ.
2: Αν είναι καλά το παιδί, θα κάνει μεγάλη διαφορά.
4: Αρεφέ, για μένα, καταρχάς θέλω και ένα ρε φίλε, extreme goal-gy ρε φίλε. Θέλω, πόσο καιρό, πες μου εσύ ρε Νικόλα.
2: Εκεί δεξιά πρέπει να πάρεις.
4: Όχι, πες μου εσύ ρε Νικόλα, πόσο καιρό έχεις να θυμηθείς ένα goal-gy extreme. Εγώ με το Λέτο.
2: Εντάξει, ο Παλάσιος είχε καλύτερους αριθμούς. Ο Λέτο και ο Αϊτόρ πριν τραυματιστεί. Ο Λέτο goal-gy ήταν όταν έπαιξε εντερφόρ.
4: Δίκιο, αλλά και ο Αϊτόρ πάει 3 χρόνια.
2: Ναι, και ο Τούκου έχει φύγει 2 χρόνια.
1: Ναι, και ο Τζούρισιτς έβγαζε.
2: Ήταν και εξτρέμια και δεκάρι, αλλά ναι, πρέπει να πάρει.
4: Ήταν και λίγο Μπουζουκόβιτς, δεν πολύ. Του άρεσε καλή ζωή του, δεν ήταν.
2: Ποιο?
4: Ο Τζούριτς.
2: Εντάξει, δεν είχε διάρκεια τώρα τι έκανε έξω από τα
4: γήπεδα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Δεν κυκλοφορώ και στα μπουζούκια για να σε βοηθήσω, αλλά.
4: Εντάξει, κύριε Βιλέ, εγώ θέλω να παίχτη να τη βάζει μέσα, ρε φίλε.
2: Εγώ επίσης.
4: Δεν με νοιάζει πώς και τι. Θέλω ένα Αλκαμπή, έναν Λαραμπή. Ένα
2: γι' αυτό
4: μανολάκι.
2: Πήρε ο Παναθηναϊκός το Desert. Φιλαράκι μου, έλα πες μου.
4: Έλα, sorry,
2: πες μου.
4: Κοίτα και ο... Πώς λέγεται ο Ράσοντερ, δεν είναι άσχημος, έτσι. Απλά ρε φίλε, δεν είναι για... πώς να το πω.
2: Εκεί θες killer. Killer. Είπες τα ονόματα που είπες. Ελαραμπή, Ελκαμπή, Γιώβιτς, Ισέ, Μπέρκ, ένα τέτοιο.
1: Ο Ελαραμπή δεν ήταν και μόνο.
2: Ο Λαραμπή είχε όλο το πακέτο. Αλλά ήταν killer όμως.
1: Πώς ήταν.
2: Το πρώτο ήταν killer. Και έκανε και όλα τα υπόλοιπα πάρα πολύ καλά.
4: Να σε ρωτήσω ρε Νικόλα. Λέω τώρα χτύπα ξύλο έτσι.
2: Ναι, κάτσε.
4: Αν ο Ντέσσερ δεν γυρίσει τι πως ήταν.
2: Ναι.
4: Τι κάνουμε ρε φίλε.
2: Εδώ δύο δρόμοι υπάρχουν. Ο ένας είναι υπομονή μέχρι το Γενάρη. Και ο άλλος είναι παίρνεις παίκτη οι τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Καλά πάει μέχρι στιγμής έτσι.
4: Και ο Τετέι ρε, μακάρι ρε φίλε, και ο Τετέι καλός χρυσός ο γουστάρο ρε φίλε και... Αλλά ρε φίλε, δεν το έχει τόγκο, δεν είναι γκολτζής να πεις.
2: Πρέπει σε αυτό το κομμάτι, ενώ όσο όλα τα υπόλοιπα έχει ένα πάρα πολύ έτσι, ωραίο πακέτο, θα πρέπει σε αυτό το κομμάτι να βελτιωθεί, να δουλέψει πάρα πολύ και ενώ τα τελειώματά του. Ανεξάρτητα από το σημερινό παιχνίδι.
4: Τον Αντίνο βλέπω ανεβασμένο.
2: Ο Αντίνο πολύ καλός ήταν και σήμερα. Ειδικά σε πρώτο ημίχρονο ήταν σαν να παίζει μόνος του.
4: Και γενικά, Νικόλα, δεν ξέρω για σένα, εμένα από τις μεταγραφές, μόνο ο Καμαρά, φίλε, για μένα είναι λίγα 100, φίλε.
2: Πολύ καλό μάτς έκανε σήμερα, απλά μην ξεχνάμε όταν,
4: μπάλα, πολύ.
2: Όταν αναφερόμαστε στην παρουσία του, ότι έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος το πρώτο γκολ. Έχει χάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή.
4: Ναι, όχι, το παραδέχομαι απλά.
2: Σε όλα τα υπόλοιπα ήταν top.
4: Και στο πρώτο, ξέρεις, που το βλέπω, εγώ το βλέπω, ρε φίλε, είναι, έχει χαρακτηριστικά ηγέτη.
2: Θα σου ηρεμήσει δηλαδή, το παιχνίδι, θα σου μοιράσει την μπάλα, θα βρει τη σωστή επιλογή, θα την κρατήσει. Είναι, δηλαδή, είναι καλός.
4: Και μετά το goal δεν αρχώθηκε.
2: Όχι.
4: Δεν σου ρωτήσω κάτι άλλο, ρε φίλε.
2: Πάμε ένα τελευταίο γιατί έχουμε διάλειμμα.
4: Ένα τελευταίο.
2: Ναι.
4: Ο Κροάτης.
2: Ναι, ο Γιάκουσιτς.
4: Ρε φίλε, έχει γίνει διαθέσιμο το παλικάρι από το αγριό που πήραμε. Θύμισε το Κουντούρι.
2: Όχι, ο Γιάκουσιτς είναι 10. 8-10 και ο Κοντούρης είναι 6-8. Δεν παίζουν στην ίδια θέση. Απλά σε κάποια παιχνίδια Έχει στα φιλικά, έβαλε τον Κοντούρη είτε στο 10, είτε τροποποιούσε τη διάταξη από 4-2-3 σε 4-3-3 και τον έβαζε
4: πολύ
2: εσωτερικό χαφ. Ναι, καλός παίκτης. Όπως και ο Ταμπόρδα σήμερα έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
4: Ισχύει με το που μπήκε. Με το που μπήκε.
2: Είναι που είναι τελειωμένος και φεύγει. Και μπήκε,
4: ναι, καλά,
2: και, μπήκε,
4: καλά,
2: και, μπήκε για να δώσει τη λύση. Τέλος πάντων, αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
4: Αυτά τα έχουμε ακούσει αρθέ, όπως με τον Ναν που έλεγαν.
2: Ναι, μωρέ.
4: Να σου ρωτήσω, το βασικό δεκάρι για σένα πιο.
1: Γρηγόρη.
2: Πάμε, Γρηγόρη μου. Καλό βράδυ, αδελφέ μου. Να είσαι καλά. Έλα.
4: Γεια σου, παιδιά, καλό βράδυ.
2: Το βασικό δεκάρι ο Γιάκουτς ήταν. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
7: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
6: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Γκολ! Ο μικρός μάγος, ο Κωνσταντέλιας. Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45, 1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0.
9: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν το βλέπεις. Αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής, το πλασέ του πλέον είναι τέλειο και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε, πλέον είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
10: Με μία γκολάρα του Αδριάνο Γιάκου στο Παλαθηναϊκός φέρνει το μάστα ίσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από 3 συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1.
11: Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τον Τσιριβέγια. Θα τρώγει την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στόπερ. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλάστε θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξη 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.
12: Ναι, για να φτιάξουμε λίγο τη φωνή. Λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με τραγουδάρα από Ιμιούν. Ευχαριστώ το φίλο μου το Χρήστο που μου έκανε το χατήρι. Πάμε. Next.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά, τι έγινε? Μόλις γύρισα από το γήπεδο.
0: Μπράβο. Πού κίνησε είχε, τι έκανες?
1: Όχι, πήγα να φάμε.
0: Τι είπα, Χρήστος, Παναγιώτης. Το λέω που το λέω, διόρθωσέ με. Και μου κάνει το χατήρι και με άλλο όνομα τον είπα. Κύριος, έχει παράπονο. Για πες.
1: Πάντως είχε κίνηση στην Κηφισία αρκετή.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε κόσμο. Είχε. Λοιπόν, τι να πούμε. Να πούμε ότι περάσαμε. Γιατί έκανα πάλι αυτά που έλεγες και εσύ. Ότι έκανα το σταυρό μου, Νικολάκης.
0: Έκανες το σταυρό σου, ε.
1: Εκεί λέω όχι, δεν μπορώ να ζήσω κι άλλο τέτοιο. Έτσι, ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση στο 85.
0: Τώρα που λες έκανα το σταυρό μου, να πω κάτι. Καταρχήν, χαιρετίσματα στους φίλους μου που επιστρέφουν στην Πάτρα από την Αθήνα. Κατά δεύτερον, αν μπούμε στη διαδικασία με τους σταυρούς και με το τι μπορεί να ασχολείται ο Θεός ή οτιδήποτε άλλο, καλό θα ήταν να ασχολείται με άλλα πράγματα πιο σημαντικά. Και θέλω να πω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου συλληπιτήρια στα παλικάρια, τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη.
1: Σωστό.
0: Και να μην τους λέμε ήρωες και να μην τους κλαίμε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά όλο το χρόνο, όταν οι άνθρωποι παλεύουν για τα δίκαια αιτήματά τους και τα δικαιώματά τους, να είμαστε εκεί και ο καθένας με τον τρόπο του, αν μπορεί και όπως μπορεί, να τους στηρίζει. Έτσι.
1: Αν θυμάστε, είχαν φάει και ξύλο αυτό.
0: Καλά, ξύλο που έχουν φάει όλοι.
1: Ενώ ειδικά η συγκεκριμένη είναι μια ομάδα που δεν θα έπρεπε να την ακουμπάει κανένας.
0: Κοίταξε να δεις, κανένας δεν θα έπρεπε να σηκώνει χέρι σε κανέναν άνθρωπο που διαμαρτύρεται ειρηνικά. Και σε αυτή την πίπτη χώρα έχουμε δει να σηκώνεται τον γκλόπ τώρα και το χέρι και σε συνταξιούχους και σε παιδάκια. Άστο τώρα, μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
1: Έχει γίνει ακόμα.
0: Πάμε να πούμε για το παιχνίδι.
1: Πάμε στα δικά μας, γιατί ξεφύγαμε. Λοιπόν. Ο Νίστροπ διόρθωσε την επιλογή που έκανε στη βασική της δεκάδα με τον Ντουμπά, ο οποίος εδώ θέλω να σημειώσω, Νικολάκη, ότι έχω διαπιστώσει, επειδή τον βλέπω πάρα πολύ καιρό από τότε που έχει έρθει, εκτός ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση, το πρώτο πράγμα που κάνει όταν πιάνει την μπάλα στα πόδια του είναι να την διώξει, όχι να την διώξει άσχετα, τη δίνει συνήθως δίπλα του στον Κυριακόπουλο με αποτέλεσμα να φορτώνει και άλλους παίχτες με παραπάνω ευθύνες από ό,τι έχει στη θέση του, κατά τη γνώμη μου. Κάποια στιγμή στο πρώτο μήνυμα πήγε να κάνει μια βαθιά παλιά στα αριστερά που ήταν μόνος του Τετέι και βγήκε πλάγιο η μπάλα. Και γενικά έχει και ένα σωματότυπο το οποίο δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει έρθει αυτός ο παίκτης να κάνει πρωταθλητισμό.
0: Να σου πω λίγο. Θέλω να είμαι δίκαιος. Και εγώ θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός στο ιδανικό θα ήταν να πάρει ακόμα έναν στόπερ. Και προφανώς δεν είναι κάποιος ο οποίος σου κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να τους σταυρώνουμε τους παίκτες, όλο όσο μπορούμε να είμαστε δίκαιοι. Αν η μπάλα δεν βρει στο χέρι και αν υπήρχε VAR και ακύρωνε όπως θα έπρεπε να συμβεί τον γκολ αυτό, δεν θα μιλάγαμε τίποτα για τον Ντουμπά. Θα λέγαμε έκανε ένα OK παιχνίδι. Αυτό θα λέγαμε.
1: Άκουσε με, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα το σημερινό, εγώ κρίνω ένα παίκτη σε βάθος χρόνου με βάση αυτά που έχω δει, γιατί εγώ τον Παναθηναϊκό το βλέπω εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Σε βάθος χρόνου σε δεν είναι αυτό που θέλεις. Εντάξει, συμφωνώ.
1: Μπράβο. Κάνει πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλές γκέλες.
0: Και πολύ soft, ρε παιδί. Πολύ soft.
1: Μπράβο. Και ειδικά στα πρωταθλήματα τα δικά μας που οι μικρές ομάδες έχουν πολύ σκληρό παιχνίδι. Κατάλαβες τι εννοώ. Παίζουν δηλαδή με σκληρό τρόπο. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, εύκολο το ελληνικό γενικά. Και υπάρχει σήμερα είναι πολύ κοντά σε αυτά που βλέπουμε στις ομάδες που παίζουν στο πρωτάθλημα στη Super League, έτσι. Κλείνω πίσω να πάω να κάνω μια κόντρα, παίζω σκληρά, κλωτσάω, κάνω και βρωμιές μες στο παιχνίδι. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι ομάδα και δουλεμένη και ότι είναι πολύ κοντά, ας πούμε, πού να σου πω τώρα, στον Αστέρα Τρίπολης, κάτι τέτοιο μου θύμισε.
0: Πολύ ξύλο πάντως, ξύλο εστοχευμένα φάουλ δηλαδή, όχι ξύλο.
1: Μπράβο, και στο πρώτο μάτσο, όχι μόνο εδώ, έτσι, και στο πρώτο μάτσο. Τώρα, δεν ξέρω γιατί ο Νίστροπ δεν ξεκίνησε, ας πούμε, τους δύο Ολλανδούς σήμερα μαζί. Ίσως φοβήθηκε ότι οι άλλοι, ότι δεν θέλει να χαλάσει τη σημεία της ομάδας, της ενδεκάδας που είχε, γιατί δεν άλλαξε, δεν έκανε καμία αλλαγή από την πρώτη φορά, από το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Ήταν ακριβώς η ίδια η ομάδα. Και επίσης ήταν πάρα πολύ κακός σήμερα ο Ζαρούρι, έτσι.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ κακός.
1: Έχω να τον δω έτσι από, δεν θυμάμαι από πότε, από πέρυσι. Και εκεί έκανε διόρθωση. Το καλό είναι ότι επιτέλους βλέπω ένα προπονητή που με τις αλλαγές του μπορεί να γυρίσει μάτς, να πάρει αυτό που θέλει, που δεν το έχω δει.
0: Θα σου πω κάτι που
1: τελευταία.
0: Το καταθέτω, απλά είναι τώρα η ευκαιρία. Το είχα πει και όταν τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, μια ιστοσελίδα που λέγεται Coach Inside και η οποία καταθέτει την αγωνιστική ταυτότητα των προπονητών και στοιχεία για τις ομάδες που θέλουν, παιδί μου, να κάνουν μια επιλογή.
1: Για πολύ ωραία πληροφορία, δεν την ήξερα.
0: Για τον πάγκο τους. Έχω και καλύτερη, περίμενε, ακόμα δεν την είπα. Λοιπόν, έχει κάποιους δείκτες λοιπόν που αφορούν την, ας το πούμε, απόδοση των προπονητών και ο ένας δείκτης από αυτούς είχε να κάνει με το πόσο επηρεάζει θετικά την ομάδα του ένας προπονητής μετά τις, μετά τις αλλαγές του.
1: Μετά τις αλλαγές του.
0: Και ακριβώς. Πραγματικά ήταν πολύ ψηλά, είχε ας πούμε πολύ καλό βαθμό ο Νίστρουπ σε αυτό το κομμάτι βάσει των αλλαγών που έκανε στην Κοπεχάγη και στην ομάδα που ήταν πριν, το ακόλουθο στο μυαλό μου, θα θυμηθώ και θα την πω, και πόσο ας πούμε θετικά επηρεάζεται την ομάδα του βάσει όχι μόνο του αποτελέσματος αλλά και βάσει της εικόνας των παιχνιδιών, τις ευκαιρίες, την κατοχή και αυτά τα πράγματα τέλος πάντων που δημιουργούν τον, το συγκεκριμένο δείκτη. Μπράβο, το βρήκα. Λέγεται Change Index και ο βαθμός που είχε ήταν 7,9 στα 10.
1: Ο Γιωβάνοβιτς, για παράδειγμα, πού είναι σε αυτή τη λίστα, θα ήθελα να ξέρω.
0: Πρέπει να μπω στο, πρέπει να μπω στην εφαρμογή.
1: Θα το δω, διότι θεωρώ, ας πούμε θυμάμαι
0: δεν
1: τότε.
0: Δεν μπορείς να το δεις, μεγάλα. Πρέπει να το, δεν είναι απλό, είναι με συνδρομή, κατάλαβες. Εδώ θα το πάταγα και εγώ τώρα, δεν είναι. Έχει 7,9 στα 10.
1: Απλά, βλέπω ένα προπονητή που έχει έρθει τώρα, μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση, που είναι μετά μαζί με την προετοιμασία. Και καταφέρει ένα παιχνίδι που του στραβώνει, που αν θυμάσαι και λόγω ψυχολογικής δυσκολίας που είχε ο Παναθηναϊκός, μετά από ένα τέτοιο μάτς συνήθως κατέρεε ο Παναθηναϊκός, έτσι και ψυχολογικά. Εδώ είδα ότι μετά το δεύτερο γκόλο ο Παναθηναϊκός και σύστημα άλλαξε και οι παίκτες που μπήκαν προσπάθησαν και έκανε και φάσεις, okay. Και ένα επίσης πολύ σημαντικό πράγμα που είδα από τον Ταμπόρδα που δεν έχω δει από κανένα άλλο από τα extreme του Παναθηναϊκού ή τα back που ανεβαίνουν, είναι ότι καμία σέντρα και σήμερα, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν έβρισκε το φορ ή κάποιον ελεύθερο παίκτη.
0: Εμένα ξέρεις τι μου άρεσε σήμερα. Καταρχήν μου άρεσε που δεν, εντάξει, έκανε την αλλαγή με τον αριστερό του εξτρέμ, αλλά τον έβαλε μέσα. Είχε έναν ελεύθερο ρόλο ανάμεσα στις γραμμές. Εμένα ξέρεις τι μου άρεσε στο που λένε αυτό. Ρε φίλε, θα πάρει την μπάλα. Okay, θα την οδηγήσει, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει διαδρόμους. Δεν θα την πάρει να βγάλει την υποχρέωση, να τη δώσει δίπλα,
1: ακριβώς,
0: να κάνει μια σέντρα. Θα ψάξει την κάθετη.
1: Ακριβώς.
0: Κάνει ένα πολύ ωραίο χτύπημα στην μπάλα, στη σέντρα για το κεφάλι του Ντεφράι. Εντάξει, έχει άλλο στυλ, ρε παιδί μου, που δεν
1: έχεις παίχτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτοί οι παίχτες που έχουν αυτό το στυλ παιχνιδιού μπορούν να κρατήσουν και λίγο παραπάνω μπάλα και να βοηθήσουν την ομάδα.
0: Μπράβο.
1: Να πάρει χρόνο, όπως το λέω εγώ, δευτερόλεπτα, για να βρει τις θέσεις που χρειάζεται όταν η ομάδα επιτίθεται. Ανεξάρτητα, δηλαδή εγώ δεν θεωρώ μόνο επιτυχές στο παιχνίδι που βλέπουμε, αυτό που λένε ότι πρέπει να είναι πολύ γρήγορη ομάδα, τι κοιτάκα να πετάμε την μπάλα από εδώ από εκεί. Θεωρώ ότι και οι παίχτες αυτοί έχουν χρησιμότητα όταν οι ομάδες, οι αντίπαλες, αμύνονται κατά τον τρόπο που αμύνεται η ΠΑΚΣ, έτσι, όλοι πίσω και πάμε σε μια κόντρα να βάλουμε γκολ. Τώρα, η ερώτησή μου στον Νίκο τον Αθανασίου είναι η εξής.
0: Κάντε να σε κλείσω, να σου απαντήσω για να πάμε στον επόμενο για να προλάβει. Μπράβο. Γιατί είμαστε 10 λεπτά από το, τις 2.
1: Ναι. Εκτός από το οκτάρι, παίζει περίπτωση να έρθει και άλλο εξτρέμ.
0: Φίλε μου, θα σου απαντήσω. Ναι, είναι ανοιχτό.
1: Είναι ανοιχτό.
0: Είναι ανοιχτό.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Μιλάμε για αριστερό ή για δεξί.
0: Για δεξί.
1: Φαντάζομαι δεξί.
0: Για δεξί, και νομίζω με αριστερό πόδι να κλείνει προς τα μέσα, να μην είναι τόσο παίχτης γραμμής.
1: Φαντάζομαι ότι εκεί πέρα θα μιλάμε και για αποχώρηση. Έτσι. Δηλαδή κάποιος
0: θα, πρέπει να φύγει. Κάποιος, ναι,
1: ή να πουληθεί.
0: Να μείνεις με τρεις είναι δύσκολο. Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε στον επόμενο που θα είναι και ο τελευταίος.
2: Ναι,
0: γεια σας.
2: Γιώργος Παναθηναϊκός από Βόλο, τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
3: Γεια σου, Γιώργο.
2: Λοιπόν, μια πινελιά για τον Κωνσταντέλη, γιατί σας άκουσα από τις 1 και 4 και μετά. Ο Κωνσταντέλης έχει αδικήσει ο ίδιος τον εαυτό του, δεν του φταίει κανένας Γιωβάνοβιτς. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Και επειδή είμαι από Βόλο και ο Κωνσταντέλης είναι από Βόλο, μας έκανε εντύπωση που ο Κωνσταντέλης συνέχιζε στην Εθνική. Σ' άκουσα πριν, Νικόλα, που είπες ότι είναι για μεγάλη ομάδα, για να πάρει μεταγραφή. Είναι λίγο δύσκολο ο Κωνσταντέλης να φύγει από την Ελλάδα και από το περιβάλλον του πάγου, να το ξέρεις αυτό. Από τη στιγμή που αρνείται να κάνει κάποια πράγματα, δεν θα τα δεχτούν οι ομάδες που θα πάει στο εξωτερικό, να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή αρνείται να πάρει ενέσιμη θεραπεία, να το πούμε έτσι απλά. Γιατί γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα, σου λέω.
0: Εντάξει, ο λόγος πάντως, συγγνώμη, αν με επιτρέπεις, θα σου πω. Ο λόγος που δεν πήρε μεταγραφή σε μια ομάδα που ήταν έτοιμη να δαπανίσει 23 εκατομμύρια ευρώ στη Στουτγκάρδη, δεν ήταν επειδή δεν έκανε αυτά τα οποία εσύ λες ότι εγώ δεν τα ξέρω, ότι δεν έκανε. Είναι γιατί τον κατέβασαν τελευταία στιγμή από το αεροπλάνο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης.
3: Δύο φορές έχει.
0: Και του ανανέωσαν το συμβόλαιο.
2: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι η Στουτγκάρδη δεν ξέρει.
2: Δεν θα φύγει ποτέ. Και κράτησε και αυτό που σου λέω, ότι αν επιστρέψεις κάποια στιγμή στην Εθνική θα είναι για πολύ λίγο.
0: Okay.
2: Απλά η συγκεκριμένη κοινότητα εδώ στη Μαγνησία είναι πολύ μεγάλη. Και γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Και δεν πιστεύουν σε έθνος, δεν πιστεύουν σε πατρίδα, δεν πιστεύουν σε τέτοια πράγματα. Δικαίωμά τους. Απλά, εγώ έβλεπα το Μουντιάλ και έλεγα τώρα έβλεπες παίχτες της Αργεντινής, της Γαλλίας, είχε ο καθένας από 2, 3, 4 παιδιά. Δεν είναι δικαιολογία για μένα ότι έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Και εγώ έχω δύο παιδιά και δουλεύω βαριά με βιομηχανία.
0: Κάθε άνθρωπος, να σου πω, κάθε άνθρωπος είναι, είναι διαφορετικός, κάθε άνθρωπος έχει τις προτεραιότητές του. Δεν θέλω να κρίνουμε τις ανθρώπινες αποφάσεις.
2: Εντάξει τώρα, απλά στο λέω, επειδή το ξέρω, μην περιμένετε τον Κωνσταντέλια να τον ξαναδείτε. Πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα, θα τα αφήσουμε. Λοιπόν, είναι από τις λίγες φορές, είμαι 50 χρονών, που ακούω ένα προπονητή και περιγράφει ακριβώς αυτό που βλέπω στο γήπεδο. Ούτε πιμπινίτης γινόταν αυτό, δηλαδή οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν πλήρως αυτό που είδαμε.
0: Να.
2: Λοιπόν, τι δεν μου άρεσε εμένα, δηλαδή Νικόλα μπαίνεις μέσα ένα μάτσο το οποίο δεν το έχεις καθαρίσει στο πρώτο παιχνίδι και βλέπεις μια ομάδα νοχηλική.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, πολύ soft κέντρο. Φτάναν οι παίχτες στη σπάξη τώρα έξω την περιοχή για πλάκα.
0: Το είπα και πριν, εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει λίγο την ισορροπία, είτε έχει να κάνει με την ομαδική λειτουργία, είτε έχει να κάνει με τα ατομικά χαρακτηριστικά.
2: Το καταλάβεις,
0: ναι, υπάρχει θέμα εκεί.
2: Το βλέπεις.
0: Ναι. Τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια υπήρχε θέμα.
2: Ναι. Τρίτον, για μένα ο Παναθηναϊκός δεν με ενδιαφέρει αν αυτό που ψάχνει στο 8 είναι ο Γιάννης, αν είναι ο Αθανασίου ο αντίπαλος. Εγώ θέλω να παίχνει εκεί, ο οποίος να δαγκώνει. Στο κέντρο αυτή τη στιγμή δεν δαγκώνει κανένας από τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Μόνο ο Τσέριν. Και αυτός από τρέξιμο, τίποτα άλλο. Δηλαδή στα μαρκαρίσματα δεν μπορώ να πω ότι μας βγάζει και τα μάτια. Και κάτι τελευταίο, ο Τετέ είναι έτσι από την προετοιμασία.
0: Ναι.
2: Ο Τετέ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να περάσει ούτε κόνο, ειλικρινά. Δηλαδή τον βλέπω στο γήπεδο.
0: Είναι έτσι από την προετοιμασία. Έχει πάρει φορτία που δεν είχε πάρει ποτέ ξανά στην καριέρα του καλοκαίρι. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αυτές τις βλακίες λέει και πραγματικά απορώ, λέει, πάχινε. Αν το δεις το παιδί είναι κομμάτια, φέτες. Έχει το πιο γυμνασμένο σώμα από όλους τους.
2: Απλά δεν έχει πλέον αντοχή στην ταχύτητα που είχε πέρυσι. Δηλαδή όταν έβαζε την μπάλα κάτω και σε έβαζε μπροστά θα σε παίρνει. Τώρα δεν το έχει.
0: Υπομονή.
2: Μακάρι να είναι αυτό. Και κάτι τελευταίο, για μένα ο Ταμπόρδα σε ομάδες που παίζουν κλειστά είναι πιο, πώς να το πω, είναι πιο επιδραστικός από το Γιάκουσιτς. Ο τρόπος που κρατάει την μπάλα, που κινείται εκτός περιοχής, που ψάχνει την κάθετη, ο Γιάκουσιτς δεν το έχει αυτό.
0: Εντάξει, ο Γιάκουσιτς κάνει άλλα πράγματα. Κυρίως δηλαδή θα δώσει την μπάλα και θα προσπαθήσει να συνδυαστεί, να φύγει στο χώρο. Και μην ξεχνάμε τώρα ότι ο Γιάκουσιτς σε 10 αγωνιστικά λεπτά μέσα, παρότι στο πρώτο μήκο δεν ήταν καλό, σου έχει βάλει ένα γκολ και έχει φτιάξει πολύ μεγάλη στιγμή στο De Vrij. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το γύρισμα που έχει κάνει ανάμεσα σε δύο αντιπάλους από το πλάι. Πάρε βάλε κανονικό. Φιλαράκι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί κλείνουμε.
2: Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Το τραγούδι ήταν Restart, εδώ που με ρωτάει ο φίλος. Το site που είπα λέγεται Coach Insight, αλλά πρέπει να έχετε συνδρομή και είναι πάρα πολύ ακριβή. Εγώ ένα trial έκανα τον Ιούνιο, αλλά...
3: Παγιέ, πόσο είναι περίπου?
0: Η συνδρομή, 1500 το χρόνο.
3: Α, είναι πολύ πράγμα.
0: Καλά, πώς το λένε, δεν αναφέρεται στο. Δεν είναι την προσεγγίση κοινό, έχει να κάνει με τις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ελληνική ομάδα που το έχει αυτή τη στιγμή. Αλλά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και θα φτιάξουν κιόλας και νέα πράγματα. Όπως για παράδειγμα, να μπορείς εσύ να δεις αν ο αντίπας με βάση τα χαρακτηριστικά του και τους αριθμούς του κολλάει να κάνει εκπομπή με τον Αθανασίου. Κατάλαβες. Και αν είσαι προπονητής, μπορείς να ανεβάζεις βίντεο από τις προπονήσεις σου, από τις συνεντεύξεις σου, από τις ομάδες σου. Γενικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια. Γερμανοί είναι οι άνθρωποι που το έχουν κάνει αυτό και είναι σε μια συνεχόμενη ανωδική πορεία. Αυτά.
3: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Εγώ να σας πω καλό καλοκαίρι. Εμείς θα τα πούμε
0: να
3: μετά.
0: Να περάσεις τέλεια, Ρακλή μου, να ξεκουραστείς.
3: Ναι, σίγουρα. Μετά το 15 Αυγούστου.
0: Τότε επιστρέφεις,
3: 17 ή 18 νομίζω. 17 νομίζω.
0: Με το καλό να επιστρέψεις. Πού θα πας ή δεν λες?
3: Δεν έχω θέμα. Oh. Αρχικά θα πάω μόνο βασιά.
0: Oh, ωραίο.
3: Ναι.
0: Δροσερό.
3: Ναι. Και δεν έχω πάει κιόλας.
0: Αλήθεια. Ποτέ. Ούτε ναι. Εγώ ποτέ. Ούτε, ούτε απ' έξω. Ούτε τριγύρω. Τίποτα.
3: Ναι, δεν έχω πάει ποτέ.
0: Μια χαρά. Περάσει τέλεια, φίλε μου.
3: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, είχαμε τον Παναγιώτη.
3: Το ρίλο.
0: Το ρίλο. Στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση των ήχων. Ηρακλής Αντύπας. Ήταν ρο αλφα κλείς, Ηρακλάρα Ηρακλής, που λέει και ο Νίκος ο Ρόλας, δεν έχει κολλήσει. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα,
3: καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Θα ήθελα να είναι Κυριακή και αύριο να είναι Δευτέρα.
3: Λοιπόν,
0: αύριο πάλι.
3: Πρέπει να περάσετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι.
0: Καλό βράδυ.